Ας μην απελπιζόμαστε, επειδή η άπειρη αγάπη του Θεού και η παντοδυναμία Του θα είναι η άγκυρα που θα ρίξουμε στο βυθό για να σωθούμε. Θα είναι ο οδηγός που θα μας φτάσει σε ένα ήρεμο λιμάνι. Ας προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και ας μετατρέψουμε το θαυμασμό μας σε εσωτερική αναζήτηση. Ο Κύριος δεν θα αργήσει να επιτιμήσει τις τρικυμίες της ζωής και να επιφέρει γαλήνη στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Διαβάζουμε την έκθεση Ιωάννου Κουλάκ, δικηγόρου κατοίκου Μαγνησίας Μικρασασίας και ήδη Χανίων Κρήτης. Την 11η πρωία του Σαββάτου της 27ης Αυγούστου. Η καθήμην πρωτού εν τη προκυμαία της Σμύρνης καφενείου Φώτη, από που είδων διερχομένους εκείσε 200-300 Τούρκους τακτικούς εφήπους στρατιώτας με επικεφαλής αξιωματικών, κατευθυνομένους δε προς το διοικητήριον. Κατά την διέλευση των έμπροσθεν μας, εφώνευσαν διαχειρομοβίδος, ινέριψε εις εκ των υπέων, ανθυπασπιστή Έλληνα, ιστάμενον εις το παραπλεύρος καφενείων Ποσειδόνιων. Κατέφυγον ευθύς κατόπιν εις το εν Σμύρνη μοναστήριον των Γαλλίδων Καλογραίων, της Προβιντένς, όπου έμενα μετά τη συζύγου μου, μέχρι της εσπέρας της Πυρκαγιάς. Το απόγευμα της 31ης Αυγούστου, ενθαρρυνθήσα η σύζυγός μου, ως και την εσάλη εκ των 500 περίπου, ήτινες παρέμενον εκείσε, μετά της οικογενείας της φιλοξενούσης ημάς Μαντάμ Μπορέλ, Αγγλίδος υπηκόου, και πιστεύσασα τας προκηρύξεις του Κεμάλ περί ασφαλείας και προστασίας των χριστιανών, ήτινες μας ενεγινόσκοντο εις το μοναστήριον υπογάλου αξιωματικού του πολεμικού. Εξήλθεν μετά της εν λόγω οικογενείας και μετέβησαν εις την εν Μασκόβ οικίαντον. Την επομένη εσπεσμένος και κλαίουσε επανήλθεν η σύζυγός μου εις το μοναστήριον, συνοδευωμένη υπογαλλικής περιπόλου, εις την συνδρομήν εζήτησε όπως όσοι την ημή της από τους Τούρκους τακτικούς και ατάκτους, ήτινες ληστεύοντες τας οικίας της συνοικίας, έφτασαν και εις την οικίαν η συν διέμενε ναύτη. Επιχείρησαν δε να κάμουν τα ίδια παρά τας διαμαρτυρίας της οικοδεσπίνης, ότι η οικία ανήκει εις Αγγλίδα υπήκον, ή της ευθύς κατόπιν έφτασαν στο μοναστήριο. Την ιδίαν ώραν και η αυτή συμμορία εφώνευσεν τον απέναντι της οικίας Αρμένιων Παντοπόλην, ούτινο στο κατάστημα Ελεηλάτουν, είχε δε φωνεύσει η ιδία σπήρα ίσως άλλων Έλληνα κατακείμενων προς το μέρος του μοναστηρίου. Η ίδια καλογραία του μοναστηρίου, όπου διαμένομεν, ενοσύλευσον Έλληναν καταγόμενων εις την απροάστια της Σμύρνης, ούτινος την εκπέντε παρθένων οικογένειάν του απήγαγον, πονεύσαντες την γραίαν μητέραν των και τραυματίσαντες αυτόν, ο οποίος ως εκ θαύματος φέρον τραύμα εις την κεφαλήν σωθείς ευρεάσιλον εις το εν λόγω μοναστήριον. Εκεί παρέμεινα μετά άλλων ληστευθέντων και πολλών αδεσπότων μικρών ορφανών, άτι να συνέλεγον οι Γάλλοι από τα σοδούς και εν Σμύρνη ιατρός όστης, όπως όσοι εαυτόν και την οικογένειά του παρέδωσεν ό,τι είχε εις τους Τούρκους ληστάς, διασωθείς και αυτός εις το μοναστήριον. Την επομένη 1η Σεπτεμβρίου του εσπέρας, κατεσπεσμένος ανεχωρήσαμεν εκ του μοναστηρίου ένεκα της Πυρκαγιάς ήτης, εκραγήσα εκείνη την ημέραν εκ της Αρμενικής Εκκλησίας, αντί να εντοπίζεται τον αντίον επροχώρη καταπληκτικός, και μετέβημεν εις την προκυμαίαν της Σμύρνης, όπου εξ όλων των συνοικιών της κεωμένης πόλεως είχον εκχυθεί και συνεφέρεντο καθόλων το μήκος κατά εκατοντάδας χιλιάδων οι άνθρωποι. Καθόλη τη νύκτα μετατοπιζόμεθα κατά μήκος της προκυμαίας και την πρωίαν όλο εκείνο το άπειρον πλήθος ευάδιζε εις την προς το κορδελιό παραλίαν, εις τα εν το μεταξύ της οποίας προάστια και παρέμενον. Τη νύκτα εκείνη φρικώδη πράγματα αντελήφθην διαπρατώμενα υπό των Τούρκων, μετά την επιβίβαση στα πλοία των ευρωπαϊκών αγημάτων, άτι να παρέλαβον τους υπηκόους των. Τους πάντας κατελίστευον, θάνοντες να αφαιρούν και αυτά τα σακάκια και υποδήματά των. Η απάντηση εις την παραμικράν διαμαρτυρίαν ή το φόνος διακτυπήματος του υποκοπάνου εις την κεφαλήν του διαμαρτυρωμένου ή διαμαχαίρας και πέταγμα κατόπιν του πτώματος εις τη θάλασσα ή της γέμισε πτωμάτων. πολλοί εκ τούτων και ιδίως αρμένοι, διούς ίκτος δεν υπήρχεν, ως τους αντελεμβάνωτο εκ της γλώσσης, όπως αποφύγωσιν τα βασανιστήρια, ή υφτοκτώνουν, είτε ρίπτονται εις τη θάλασσα, όπως φθάσως οι κολυμβώντες εις τα ευρωπαϊκά πλοία. Απεπέμποντο εκείσε και εφωνεύοντο εν τη επιστροφή των, εάν διέφευγον κατά την φυγή τούτων, χάριν παιδείας υπό των Τούρκων, δια ξύλων ή των υποκοπάνων, άμα ως προσέγγιζον και πάλιν εις την ακτήν. Εις την Μερσινλίν, την προηγουμένην, είχον κατασφάξει όλους τους εκεί παραμένοντας, των οποίων τα πτώματα περί τα 100 κατέκυντο εις διάφορα μέρη και στάσεις, δε οικίετον ανοιχτέ και τα έπιπλα έξω πεταγμένα εναταξία. Την νύκταν της εκείς παραμονής μου, Τούρκοι ελθόντες απήγαγον περί τας 10 παρθένους, τας οποίας επανέφερον την πρωιέν λιποθύμους, και αφού εκόρεσαν τας κτηνώδης ορμάστων. Από τους άνδρας υφήρεσαν ό,τι άλλο εις χρήμα μας είχε απομείνει. Μεταξύ των απαχθησών ήτο και η 14χρονη Σουλτάνα εκ Μαγνησίας, την οποία πήγαγον Τούρκοι στρατιώτε επ' αυτοκινήτους ταλέντες επί ταύτης υπό του εν Μαγνησία Τούρκου ιατρού Σουμάδεη. Παρά των γονέων της καθοδόν είχον αφαιρέσει 20.000 λίρας τουρκικάς εις χαρτονομίσματα. Την επομένη δε, ως έμαθον, επελθόντες και πάλιν οι ίδιοι Τούρκοι εζήτουν από τον πατέρα της Ιδίας τας υπολοιπωμένας εις αυτόν 500 χρυσάς τουρκικάς λίρας, τας οποίας είχον ασφαλής πληροφορίας ο γείτον του, ο κακούργος Τούρκος ιατρός, ότι έφερε μεθε αυτού, και προς τούτο εξαπέστειλεν και πάλιν τα όργανά του. Εν Σμύρνη κατόρθωσα να επιβιβαστώ μετάλλων Γάλλων, ενός εξ αυτών συγγενούς επί του πολεμικού πλοίου, και μας απέστειλαν εις Τίνιδα και εκείθεν εις Σύρον, όπου φτάσαμεν μετά τη συζύγου μου, αφού οι Τούρκοι μας αφήρεσαν όλα στα αποσκευάς και όλα τα χρήματα, ως και αυτά τα ενδύματα. Καταθέσεις Κωνσταντίνου Σεφτεριανού ετών 50 Καφεπόλου κατοίκου Βριούλων. Λίγες ημέρες μετά την αναχώρηση του ελληνικού στρατού από τα Βρίουλα, άρχισαν να έρχονται έφηποι άτακτοι και Τούρκοι χωρικοί από τα γύρω χωριά και άρχισαν να αλεηλατούν σπίτια, να σκοτώνουν χριστιανούς και να ετοιμάζουν γυναίκες. Πήκαν στο σπίτι μου, άνοιξαν τις κασέλες, άρπαξαν ό,τι είχα και άρχισαν να με δέρνουν για να τους δώσω χρήματα. Πίστηκαν όμως ότι δεν είχα, γιατί είμαι χολός και δεν μπορώ να εργάζομαι. Έτσι με άφησαν. Στο διπλανό σπίτι τραυμάτισα με μαχαίρι τον Ιωάννη Στεφανόπουλο για να του πάρουν τα χρήματά του, και έκτοτε χάθηκε. Επειδή ερχόντουσαν συχνά σπίτι μου, τη νύχτα κοιμόμουνα σε γειτονικό στάβλο μαζί με τα ζώα και το πρωί κατέφευγα στη Δεξαμενή. Περνώντας από το σπίτι της Ευγενίας Καρακυριάκου, είδα στην πόρτα σκοτωμένο τον Σταύρο. Την προηγούμενη νύχτα οι Τούρκοι είχαν βάλει φωτιά σε μια συνοικία. Το πρωί η πυρκαγιά είχε επεκταθεί και επειδή πλησίαζε το σπίτι μου, θέλησα να πάω για να πάρω τα χρήματα που τα είχα κρύψει. Αλλά όταν πλησίασα, το είδα να καίγεται. Κατέφυγα στον κήπο της οικίας Γεωργίου Κουτρουμπή, αλλά το πρωί μπήκαν Οθωμανοί, κυρίως ντόπιοι, και άρπαξαν χρήματα, τρόφιμα, έπιπλα και ό,τι μπορούσα να μεταφέρω. Αποφάσισα να επιστρέψω στα Βρίουλα. Επειδή μου έχουν ακροτηριάσει το πόδι, πίστευα ότι δεν θα με πείραζαν οι Τούρκοι. Είχαν συγκεντρώσει τους χριστιανούς ανά 200-300 οικογένειες στα μεγάλα σπίτια της πόλης και ανενόχλητοι λαιλατούσαν τα πάντα. Χωρίς την παραμικρή αιτία έπιαναν άνδρες και γυναίκες και τους σκότωναν μέσα στο δρόμο. Και όταν έβλεπαν ωραία κοπέλα, την άρπαζαν και την βίαζαν. Όπως μου είπε η Αμαλία Χατζιανδρέου, στο σημείο αυτό ο ανακριτής προσθέτει και υπέδειξε ταύτην παρισταμένην ή της εβεβαίωσεν το μέρος τούτο της καταθέσεως, ότι 7 κορίτσια για να αποφύγουν την ατίμωση έπεσαν στο πηγάδι του σπιτιού του Νικολάου Τσίγκα και πνίγηκαν. Στο ίδιο αυτό σπίτι οι Τούρκοι, θέλοντας να αρπάξουν τα κορίτσια, απείλησαν να βάλουν φωτιά. Έτρεξαν τότε να σωθούν και η σκάλα από το βάρος κρεμίστηκε και σκοτώθηκαν 13 άτομα. Τους άντρες μας ξεχώρισαν και μας οδήγησαν στο διοικητήριο. Οι Οθωμανοί μας αγκάρευαν να μεταφέρουμε έπιπλα και τρόφιμα στα σπίτια που είχαν καταλάβει οι πιο επίσημοι και μας έδερναν με το παραμικρό. Ο ίδιος ο Καϊμακάμης έσπασε δύο μπαστούνια χτυπώντας το κεφάλι τους χριστιανούς. Στο δρόμο για την παραλία συνέχισαν να μας βασανίζουν. Τον γιο μου τον Δημήτρη τον πήραν εχμάλωτο και χάθηκε και σκότωσαν τη γυναίκα του Αγγέλα που μόλις είχε γεννήσει και το βρέφος της. Χανιά, 28 Νοεμβρίου 1922. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ο Ιησούς βρισκότανε στο ιερό μια μέρα και το λαό εδίδασκε το Ευαγγέλιο του. Αρχιερείς και γραμματείς μαζί με πρεσβυτέρους πήγανε τότε ξαφνικά σε εκείνον και του είπαν: «Με ποια εξουσία να μας πεις κάνεις αυτά που κάνεις ή ποιος την εξουσία αυτή την έχει δώσει εσένα?» Και εκείνος είπε: «Έχω κι εγώ κάτι να σας ρωτήσω. Πέστε μου αν το βάπτισμα που έκανε ο Ιωάννης πήγαζε από τον Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί το συζητήσανε και είπανε μεταξύ τους: «Αν πούμε από τον Θεό, θα μας επεί εκείνος, γιατί δεν επιστέψατε εσείς λοιπόν σε εκείνον? Αν πάλι πούμε σε αυτόν πήγαζε από ανθρώπους, θα έρθει όλος ο λαός να μας λιθοβολήσει, γιατί ως προφήτη σίγουρα πιστεύουν τον Ιωάννη». Γι' αυτό και απαντήσανε ότι δεν το γνωρίζουν το από πού προέρχεται το βάπτισμα Ιωάννη. Και τότε είπε ο Ιησούς: «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία κάνω αυτά που εσείς με ρωτάτε».

Ο Ιησούς ξεκίνησε στον κόσμο να διηγείται ετούτη την παραβολή που ακολουθεί πιο κάτω. Κάποτε κάποιος άνθρωπος φύτεψε ένα μπέλι, το νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σ' άλλο τόπο και σε αυτόν παρέμεινε τον τόπο πολλά χρόνια. Και όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε ένα δούλο στους γεωργούς να δώσουνε το μερτικό εκείνο που από τον καρπό του αμπελιού σε αυτόν αναλογούσε. Μα οι γεωργοί τον δούλο αυτόν τον έδιραν και πίσω στον τόπο του τον έστειλαν με αδιανά τα χέρια. Έπειτα πάλι έστειλε σε αυτούς και άλλον δούλο, μα τον εδίρανε και αυτόν και τον κακοποιήσαν και πάλι τον εστήλανε πίσω με άδεια χέρια. Ύστερα τρίτο έστειλε, μα και αυτόν ακόμη τον δίραν, τον τραυμάτισαν και τον εδιώξαν πίσω. Ο Κύριος του αμπελιού σαν γίναν τούτα είπε, τι πρέπει άραγε εγώ εις το εξής να κάμω? Το γιο μου τον αγαπητό θα στείλω σε εκείνους και ίσως τότε σαν τον δουν θα τον εσεβαστούνε. Οι γεωργοί σαν είδανε το γιο του τότε είπαν, ο κληρονόμος είναι αυτός, γι' αυτό εμείς εκείνον πρέπει να τον σκοτώσουμε, να πάρουμε τον κλήρο. Και αφού έξω τον έβγαλαν από τον αμπελώνα, τον σκότωσαν καθώς αυτός θα ήταν ο κληρονόμος. Ο ιδιοκτήτης του αμπελιού λοιπόν τι θα τους κάνει? Θα έρθει και αυτούς τους γεωργούς, θα τους εξολοθρεύσει και το αμπέλι του έπειτα σε άλλους θα το δώσει. Αυτοί σαν τ' άκουσαν αυτό είπαν, ποτέ μη γίνει. Εκείνος όμως κοίταξε εκείνους και τους είπε, τι λέτε πως σημαίνουνε λοιπόν αυτά τα λόγια που ακολουθούν και στη γραφή είναι διατυπωμένα? Αυτό που οι χτίστες πέταξαν σαν άχρηστο λιθάρι, γερό θεμέλιο εγίνηκε και στέρεο αγκονάρι. Θα τσακιστεί όποιος αυτόν το λίθο πάνω πέσει και σ' όποιον έρθει πάνω του θα τον εκοματιάσει. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς τότε κατανοήσαν πως τις παραβολές αυτές τις είπε για εκείνους και θέλησαν την ώρα αυτή εκείνων να συλλάβουν. Μα το λαό φοβήθηκαν που ήταν συγκεντρωμένος.

αφού παρακολούθησαν τον Ιησού εστήλαν, εγκάθετους που κάνανε τους ευσεβείς ανθρώπους, να ακούσουν κάποιο λόγο του, για να τον παγιδέψουν, για να έχουνε το πάτημα να τον επαραδώσουν εις το Ρωμαίο βασιλιά, για να τον εδικάσει. Και ρώτηση εκάμανε στον Ιησού και είπαν, «Διδάσκαλε, γνωρίζουμε ότι καλά κηρύττεις και ότι διδάσκεις τα σωστά πράγματα στους ανθρώπους και δεν επηρεάζεσαι απάνθρωπο κανέναν και του Θεού το θέλημα πραγματικά διδάσκεις. Στον Κέσαρα είναι σωστό να δίνουμε ή όχι τον φόρο που προβλέπεται να αποδοθεί σε εκείνον?» Μα ο Ιησούς κατάλαβε τον πονηρό σκοπό τους και είπε σε αυτούς, «Για ποιο σκοπό μου στείνετε παγίδα? Βγάλτε ένα δινάριο και δείξτε μου επάνω τι γράφει η επιγραφή, ποιανού εικόνα έχει?» Και εκείνοι του απάντησαν, «Τον Κέσαρα εικονίζει». Κι είπε σε αυτούς, «Στον Κέσαρα αυτά που πρέπει δώστε και ό,τι πρέπει στο Θεό επίσης αποδώστε». Κι έτσι αποστομώθηκαν και δεν καταφέραν από τα λόγια που έλεγε ενώπιον του πλήθους να βρουν αιτία και αφορμή κάποια για να τον πιάσουν, και μείνανε κατάπληκτοι από την απάντησή του και σώπασαν μη έχοντας κάτι να πούν.

Τότε τον πλησιάσανε κάποιοι από τους Σαδουκαίους που λέγαν πως Ανάσταση δεν γίνεται να υπάρχει και ρώτησαν τον Ιησού αυτά που ακολουθούνε. Διδάσκαλε ο Μωυσής, για μας έγραψε κι είπε, αν κάποιο ανθρώπου ο αδελφός πεθάνει νυμφευμένος και εκείνος είναι άτεκνος, τότε ο αδελφός του να πάρει για γυναίκα του τη χείρα του αδελφού του, για τον νεκρό του αδελφό να φέρει απογόνους. Υπήρχαν κάποτε λοιπόν 7 αδέλφια άνδρες. Ο πρώτος συνυμφεύτηκε και πήρε μια γυναίκα και πέθανε κάποια στιγμή δίχως να φέρει τέκνα. Τότε λοιπόν και ο δεύτερος την πήρε για γυναίκα, όμως και εκείνος πέθανε δίχως να φέρει τέκνα. Και ο τρίτος που την έλαβε το ίδιο έγινε πάλι. Ομοίως και οι 7 αδελφοί πέθαναν δίχως τέκνα, και τελευταία πέθανε από όλους και η γυναίκα. Σε ποιον λοιπόν από όλους τους θα νίκει η γυναίκα? Που για γυναίκα και τα 7 αδέλφια είχαν εκείνη. Ο Ιησούς τους απαντά, οι άνθρωποι που ζούνε στον κόσμο αυτό νυμφεύονται και κάνουνε τους γάμους. Όμως αυτοί που θα αξιωθούν και θα αναστηθούνε από τους νεκρούς και ζήσουνε στο μέλλον τα αιώνα, αυτοί δεν θα νυμφεύονται ούτε θα κάνουν γάμους. Και αυτό διότι ο θάνατος για αυτούς δεν θα υπάρχει, αφού οι άνθρωποι αυτοί θα'ναι αναστημένοι με τους αγγέλους του Θεού, ισότιμοι θα γίνουν και οι Υιοί Θεού οι άνθρωποι αυτοί θα ονομαστούνε. Το ότι ανασταίνονται άλλωστε οι πεθαμένοι το αναφέρει και ο Μωυσής μιλώντας για τη Βάτο και λέει, ο Κύριος Θεός του Αβραάμ ότι είναι, και είναι Θεός του Ισαάκ και του Ιακώβ ομοίως. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός των ζώντων, γιατί για εκείνον οι άνθρωποι όλοι λογούνται ζώντες. Και απόκριση έδωκαν σε αυτόν κάποιοι των γραμματέων και του είπαν, δάσκαλε, καλά ήταν τα λόγια που είπες, και πλέον δεν ετόλμησαν κάτι να τον ρωτήσουν.

Τότε τους ρώτησε ο Ιησούς, «Πώς λένε ο Μεσσίας, από τον βασιλιά Δαβίδ, καταγωγή πως έχει?» Ο ίδιος βασιλιάς Δαβίδ, μες στους ψαλμούς του γράφει, «Ο Κύριός μου και Θεός, είπε στον Κύριό μου, στο θρόνο τον ουράνιο, κάθισε εκ δεξιών μου, ώσπου να έρθει η στιγμή, οι εχθροί που σε φθονούνε, κάτω από τα πόδια σου, όλοι τους να βρεθούνε». Αφού λοιπόν ο βασιλιάς Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, τότε πώς μπορεί να είναι από

προσέχετε από τους γραμματείς, έχουν υποκρισία. Την ώρα που όλος ο λαός τον Ιησού γρικούσε, στους μαθητές του στράφηκε κι είπε τα παρακάτω: «Προσέχετε από τους γραμματείς, διότι τους αρέσει με τις επίσημες στολές να περπατούν στο δρόμο και θέλουν να τους χαιρετούν στις αγορές με σέβας, να έχουν στις συναγωγές τις πρωτοκαθεδρίες και όταν σε δείπνα τους καλούν τις πιο καλές τις θέσεις. Μεγάλες κάνουν προσευχές, καλοί για να φανούνε, μα των χειρών των γυναικών τους κατατρών το βιός τους. Αυτοί λοιπόν, να ξέρετε, θα έχουν μεγάλο κρίμα».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πέρασε η εβδομάδα, πώς κύλησαν έτσι οι μέρες και είχαμε και τη γιορτή του Αγίου Μινά που γιορτάσαμε με λαμπροφορεμένα όλα εκεί τον Άγιο. Τη λιτανία, όλους τους ιερείς, τους επισκόπους που ήρθαν να τιμήσουν, μα και όλους τους πιστούς που προστρέχουν στον Άγιο του Ηρακλείου για να μπορούμε να παίρνουμε δύναμη, να αντλούμε παρηγοριά σε κάθε αγώνα που έχει ο καθένας να αντιμετωπίσει. Είμαστε συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης τους 99 και 7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και το πρώτο μας τραγούδι.

Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε τη συνέχεια από την ενότητα που διαβάζαμε, που ο Πίσμονας συνάντησε έναν παππούλι, έναν σοφό παππούλι. Πάμε να δούμε τη συνέχεια και τι είχε γίνει.

0: και να μπορούσα να κοιμηθώ λίγο, σκέφτεται. Μόλις ξημερώσει θα σηκωθώ να φύγω. Εγώ θα βρω μόνος μου την Εσύπολη, δεν έχω ανάγκη από κανέναν, έλεγε ο Πείσμονας. Αφού στριφογύριζε για αρκετή ώρα σαν τη σβούρα, τον πήρε για λίγο ύπνος. Όταν άνοιξε τα μάτια του ήταν ακόμη σκοτεινά και ο παππούς δεν ήταν εκεί. Βγήκε έξω και τον είδε πιο πέρα να κάθεται πάνω σε μια πέτρα και να κοιτάζει τον ουρανό. Τον πλησίασε. Τώρα που του πέρασε ο μεγάλος θυμός, θέλει να του μιλήσει. Δεν ξέρω όμως πώς να αρχίσει. Αργεί πολύ να ξημερώσει?
1: Όχι και πολύ. Θέλεις να φύγεις?
0: Όχι ακόμα. Να, έλεγα αν θέλεις να ξανακουβεντιάσουμε το θέμα. Όπως αγαπάς.
1: Παππού, θέλω να με ακούσεις και να με βοηθήσεις.
0: Όλους παιδί μου τους βοηθάω, για κανέναν δεν περίφρονω, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από το μυρμήγκι ακόμα.
1: Χθες το βράδυ όμως δεν ήθελες να με βοηθήσεις.
0: Χθες η βιασύνη σε έκανε νευρικό, θύμωσες και ήταν αδύνατο να κουβεντιάσουμε. Η συζήτηση θέλει ηρεμία. Το καλύτερο φάρμακο εναντίον του θυμού είναι η σιωπή. Αλλιώς πάνω στο θυμό μπορεί να μιλήσεις άπρεπα.
1: Έχεις δίκιο. Σήμερα είμαι πιο ήρεμος. Χθες πρέπει να έφταιγε η κούραση.
0: Σίγουρα αυτό ήταν.
1: Για πες μου λοιπόν, παππού, τι ξέρεις για την Εσύπολη?
0: Η Εσύπολη, παιδί μου, είναι η πιο όμορφη πολιτεία που υπάρχει στον κόσμο.
1: Πιο όμορφη από την Εγώπολη? Δεν το πιστεύω.
0: Κάνε υπομονή να ακούσεις. Αυτή η πολιτεία δεν έχει ούτε πανύψηλα τείχη, ούτε μεγάλα σπίτια. Αλλά η ομορφιά της, κανείς όμως δεν μπορεί να μπει στην Εσύπολη αν δεν περάσει πρώτα από ένα μικρό χαμηλό πέρασμα σαν τούνελ.
1: Εγώ είμαι μικρός και σίγουρα θα χωράω.
0: Δεν νομίζω να καλοχωράς.
1: Θα σκύψω τότε.
0: Εδώ είναι το μυστικό. Για να περάσεις δεν φτάνει μόνο να σκύψεις το κεφάλι. Χρειάζεται πρώτα να μικρύνεις το εγώ σου.
1: Εδώ τώρα, παππού μου, τα μπέρδεψες τα πράγματα.
0: Ο παππούς γελάει.
1: Πρόσεξε, θα σου το εξηγήσω απλά.
0: Τι σου είπε η βασίλισσά σου πριν φύγεις?
1: Όπου βρίσκομαι, ό,τι και αν κάνω, να λέω πάντα πρώτα εγώ.
0: Λοιπόν, για να βρεις την Εσύπολη πρέπει να κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Πρώτα να βάζεις το εσύ, πρώτα το καλό του άλλου. Να λες ότι ο συνάνθρωπός σου είναι σαν εσένα και καλύτερος. Όταν αυτό όχι μόνο το λες, αλλά και το εφαρμόζεις, τότε το εγώ σου μικραίνει. Και περνάω από το στενό πέρασμα.
1: Το περνάς άνετα.
0: Και άμα μπει στην Εσύπολη τότε θα δεις. Δεν θα θέλεις ποτέ να φύγεις από εκεί.
1: Εσύ σίγουρα από εκεί θα είσαι?
0: Γιατί έφυγες?
1: Δεν έφυγα, απλώς κάθομαι εδώ για να δείχνω τον δρόμο σε όποιον την ψάχνει.
0: Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Μπορεί να είναι και πολύ λίγος, εξαρτάται από σένα.
0: Δηλαδή?
1: Καθώς θα πηγαίνεις να προσέχεις πολύ τη σκέψη σου, το λογισμό σου. Πάντοτε να σκέφτεσαι το καλό. Όσο θα το κάνεις αυτό, ο δρόμος θα γίνεται εύκολος. Όταν όμως θα σκέφτεσαι το κακό, θα δυσκολεύεσαι και θα κοπιάζεις άσκοπα.
0: Αυτά είναι μόνο?
1: Ναι, σου φάνηκαν εύκολα ή δύσκολα?
0: Πανεύκολα. Και να μην τα ξέρω από την αρχή. Τώρα θα ήμουν στην Εσύπολη.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Ξημέρωσε για τα καλά. Λέω να πηγαίνω. Φάει πρώτα κάτι και μετά.
1: Καθώς ο Πείσμονας τρώει, εκείνος του ετοιμάζει λίγα τρόφιμα για να τα πάρει μαζί του.
0: Άδικα τα βάζεις, παππού. Εγώ εάν όχι για μεσημεριανό, για βραδινό, πάντως θα είμαι σίγουρα στην Εσύπολη.
1: Τι λες?
0: Το εύχομαι. Αλλά για καλό και για κακό, πάρτα μαζί σου.
1: Μόλις ο ήλιος ξεμύτησε από το βουνό, ο παππούς ξεπροβόντισε τον Πείσμονα.
0: Να πας, παιδί μου, στο καλό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, παππού, για όσα μου είπες.
0: Θέλεις να σου πω και την περίληψη, να δεις αν τα θυμάμαι?
1: Σ' ακούω.
0: Πάνω απ' όλα βάζω το καλό του πλησίον και πάντα έχω καλό λογισμό. Έτσι μικραίνει το εγώ μου και μένω στην Εσύπολη.
1: Πολύ ωραία τα θυμάσαι. Να πας το καλό και να έχεις την ευχή μου.
0: Έτσι λοιπόν τελείωσε ο διάλογος και συνάντηση του Πείσμονα με τον σοφό παππούλι. Για να δούμε άραγε, θα κάνει καλούς λογισμούς
1: ο πείσμονας και θα καταφέρει να μπει στην Εσύπολη. Θα το δούμε την επόμενη φορά.

Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Όταν ο νους πιάσει την ουσία της υπόθεσης, τα λόγια έρχονται από μόνο τους, Σένεκας. Για τους νεκρούς, ή καλά λόγια ή τίποτα, Χίλων. Μαθαίνοντας τους άλλους, μαθαίνουμε και οι ίδιοι, Σένεκας. Εκείνο που επιθυμεί να προχωράει η μοίρα τον συνοδεύει, εκείνο που δεν επιθυμεί τον σέρνει, Κλέαντης. Η καλή φήμη είναι καλή κληρονομιά, λατινικό ρητό. Η ρίζα του κακού είναι η επιθυμία. Η ανταμοιβή για την καλή πράξη είναι η πραγματοποίησή της, Σένεκας. Η εργασία από μόνη της είναι απόλαυση, λατινικό ρητό. Για εκείνον που καταλαβαίνει αρκεί. Τόσο μπορούμε όσο γνωρίζουμε. Ο πιο σπουδαίος σκοπός του πολιτισμού είναι να μαθαίνει τον άνθρωπο να σκέφτεται. Έντισον. Μία αυτοκρατορία θεμελιωμένη σε πόλεμο, μονάχα με πόλεμο μπορεί να συντηρηθεί, Μοντεσκιέ. Είναι μεγάλο ευτυχισμό ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του φιλοσοφία. Αυτός ο διαφορετικός τρόπος του σκέπτεστε μας εμποδίζει από του να γίνουμε αγέλη. Και μετά τα όμορφα μηνύματά μας, πάμε για ένα ακόμη διάλειμμα.

Και λοιπόν τώρα στο τέλος της εκπομπής μας, όπως κάθε φορά, πάμε να πούμε γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Μιλάμε γενικά από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, περιστατικά και γεγονότα που συμβαίνουν, και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για τον κατακλυσμό, πάμε να δούμε ένα άλλο γεγονός σπουδαίο της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι ο πύργος της Βαβέλ. Πάμε λοιπόν. Τα περισσότερα παιδιά, νομίζω, μαθαίνετε ξένες γλώσσες. Κάποια παιδιά, μάλιστα, μαθαίνουν και δεύτερη ξένη γλώσσα. Για ποιο λόγο μαθαίνουμε ξένες γλώσσες? Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τις κάνουμε για να μπορούμε να συνεννούμαστε και με ανθρώπους που μιλούν άλλες γλώσσες. Κι όμως κάποτε δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη. Όλοι οι άνθρωποι μιλούσαν την ίδια γλώσσα και έμεναν στο ίδιο μέρος. Έτσι μας πληροφορεί η Αγία Γραφή και συμφωνούν απόλυτα οι επιστήμονες γλωσσολόγοι. Πότε όμως άρχισαν να μιλούν οι άνθρωποι τις διάφορες γλώσσες? Την απάντηση θα μας τη δώσει η ιστορία που θα ακούσουμε σήμερα από την Παλαιά Διαθήκη. Πάμε λοιπόν. Με την ευλογία του Θεού, οι απόγονοι του Νόε αυξήθηκαν πολύ. Δεν χωρούσαν πια να μένουν όλοι στον ίδιο τόπο, γι' αυτό τράβηξαν προς τα νότιο-δυτικά και εγκαταστάθηκαν αρχικά στη χώρα Σενεάρ. Με τον καιρό όμως αποδείχτηκε και αυτή μικρή. Κατάλαβαν τότε ότι έπρεπε να διασκορπιστούν σε διάφορα μέρη. Συμφώνησαν όμως να χτίσουν πρώτα μια πόλη και στην πόλη έναν πύργο, για να γίνει ξακουστό το όνομά τους. «Ελάτε», είπαν μεταξύ τους, «να χτίσουμε όλοι μαζί μια μεγάλη πόλη και έναν πολύ ψηλό πύργο, τόσο ψηλό που να φτάνει η κορυφή του στον ουρανό. Έτσι θα γίνουμε ξακουστοί και όλες οι γενιές θα μας θαυμάζουν». Η απόφασή τους αυτή βέβαια έκρυβε μεγάλη περηφάνεια. Νόμισαν ότι είναι πλέον τόσο ικανοί που μπορούν μόνοι τους, δίχως τη βοήθεια του Θεού, να κάνουν έργα μεγάλα και θαυμαστά. Πόσο γελάστηκαν! Δεν τα κατάφεραν τελικά να ολοκληρώσουν το έργο τους. Ενώ προχωρούσαν καλά στην αρχή, γιατί όλοι δούλευαν με χαρά και μεράκι και ο πύργος τους είχε ήδη υψωθεί αρκετά, έγινε κάτι παράξενο. Ξαφνικά δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Ήταν αδύνατο πια να συνεργαστούν. Άρχισαν να φωνάζουν, να μαλώνουν. Τι είχε συμβεί? Μιλούσαν πλέον διαφορετικές γλώσσες. Πώς να προχωρήσει τώρα το έργο τους? Ο Θεός μας, λέει η Παλαιά Διαθήκη, είδε την πόλη και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι. Είδε και μέσα στην καρδιά τους τη μεγάλη τους υπερηφάνεια. Γι' αυτό έφερε σύγχυση στη γλώσσα τους και εμπόδισε το έργο τους. Δεν μπόρεσαν ποτέ οι υπερήφανοι εκείνοι άνθρωποι να αποτελειώσουν τον πύργο τους. Τον άφησαν μισοτελειωμένο και απογοητευμένοι έφυγαν στις επόμενες γενιές. Έμεινε γνωστός με το όνομα Βαβέλ, που σημαίνει σύγχυση, μπέρδεμα, ανακάτεμα. Οι απόγονοι του Νόε λοιπόν πήραν διαφορετικούς δρόμους. Όσοι κατάγονταν από τον Χαμ πήγαν στην Αφρική. Όσοι κατάγονταν από τον Ιάφετ πήγαν στην Ευρώπη. Οι Έλληνες και όλοι οι Εβραίοι είμαστε απόγονοι του Ιάφετ. Και όσοι κατάγονταν από τον Σιμ εγκαταστάθηκαν στην Ασία. Στα διάφορα αυτά μέρη λοιπόν, παιδιά, εξαιτίας του διαφορετικού κλίματος, οι άνθρωποι απέκτησαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφορετικό χρώμα. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διάφορες φυλές των ανθρώπων. Με τον καιρό όμως ξέχασαν ότι προέρχονται όλοι από την ίδια οικογένεια, ότι μιλούσαν κάποτε την ίδια γλώσσα, ότι λάτρευαν όλοι τον ίδιο Θεό. Νόμισαν πως επειδή είναι διαφορετικοί, είναι και ξένοι και άρχισαν δυστυχώς να έχουν εχθρότητες μεταξύ τους και πολέμους. Είδατε λοιπόν, παιδιά μου, που οδηγούν

0: νίκησε τους ανθρώπους η υπερηφάνεια. Ο πύργος της Βαβέλ δεν τελείωσε ποτέ. Οι περήφανοι τεχνίτες της Σενάρ σκόρπιζαν πικραμένοι και οι άνθρωποι αποξενώθηκαν. Μήπως ξέρετε να μου πείτε ποιος για πρώτη φορά υπερηφανεύτηκε τόσο ώστε να πιστέψει πως μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τον Θεό? Ο διάβολος. Ήταν στην αρχή άγγελος του Θεού, σπουδαίος και ξεχωριστός. Εωσφόρος ήταν το όνομά του, που σημαίνει πολύ φωτεινός. Υπερηφανεύτηκε όμως, νομίζοντας ότι μπορεί να πάρει τη θέση του Θεού. Έτσι ο άγγελος φωτεινός έγινε διάβολος σκοτεινός και κατάντησε στην κόλαση. Η υπερηφάνεια λοιπόν έχει τις ρίζες της στον σατανά, στον διάβολο δηλαδή. Από τους ανθρώπους θυμάστε ποιοι έπεσαν πρώτοι στην υπερηφάνεια και νομίζουν ότι μπορούν να γίνουν σαν το Θεό? Ο Αδάμ και η Εύα. Πολύ σωστά. Οι πρωτόπλαστοι δηλαδή, όπως ονομάζονται, πίστεψαν στο ψέμα του σατανά και έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό για να γίνουν θεοί. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τον παράδεισο και να γίνει δυστυχισμένη η ζωή τους. Εκεί τους οδήγησε η μεγαλομανία, η υπερηφάνεια, η οποία δεν έπαψε από τότε να χαρακτηρίζει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Στη διάρκεια της ιστορίας εμφανίστηκαν πολλοί υπερήφανοι άνθρωποι. Έδειξαν περιφρόνηση στους συνανθρώπους τους γιατί τους θεωρούσαν κατώτερους και έγινα τόσο σκληρόκαρδοι εξαιτίας της υπερηφάνειάς τους που έφεραν μεγάλες συμφορές στην ανθρωπότητα. Γνωρίζετε ποιος ευθύνεται για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Ένας σκληρός και υπερήφανος αρχηγός, ο Χίτλερ της Γερμανίας. Νόμιζε πως είναι παντοδύναμος. Ήθελε να εξουσιάζει όλο τον κόσμο χωρίς να υπολογίζει το Θεό και το θέλημά του. Το αποτέλεσμα, τα σχέδιά του απέτυχαν. Εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν και χώρες και λαοί καταστράφηκαν. Βλέπετε πόσες συμφορές μπορεί να φέρει η υπερηφάνεια? Τι λέτε παιδιά, εμείς υπερηφανευόμαστε? Θυμηθείτε πόσο καμαρώσατε όταν οι φίλοι σας θαύμασαν τα ωραία σας ρούχα, το μοντέρνο χτένισμα, το ακριβό κινητό, το σπίτι σας ή το αυτοκίνητο των γονιών σας. Καμαρώνουμε για τα πράγματά μας και δεν σκεφτόμαστε πάντα ότι όλα αυτά είναι δώρα του Θεού. Γιατί άλλο υπερηφανευόμαστε? Ναι, υπερηφανευόμαστε πολλές φορές και για τα χαρίσματά μας, για την ομορφιά, για την εξυπνάδα, για τη μελωδική φωνή μας, για τους καλούς μας βαθμούς, για τις νίκες μας στα αθλήματα. Ξεχνούμε πως ό,τι καλό έχουμε το οφείλουμε στο Θεό. Μα θα μου πείτε, είναι κακό να χαιρόμαστε όταν έχουμε επιτυχίες? Σίγουρα όχι. Άλλο όμως είναι να χαιρόμαστε και άλλο να υπερηφανευόμαστε. Η υπερηφάνειά μας κάνει να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, να επιδιώκουμε πράγματα που ξεπερνούν τις δυνάμεις μας, να κάνουμε μεγαλεπίβουλα σχέδια χωρίς να λογαριάζουμε το θέλημα του Θεού. Μας σπρώχνει σε μια μεγαλομανία. Όπως τους ανθρώπους που έκτισαν το πύργο της Βαβέλ. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι να πέφτουμε σε αποτυχίες, σε σφάλματα και συμφορές. Η υπερηφάνεια επίσης φουσκώνει τόσο το μυαλό μας, ώστε να νομίζουμε ότι είμαστε πολύ σπουδαίοι, σπουδαιότεροι από όλους τους άλλους, στους οποίους δεν διστάζουμε να δείχνουμε περιφρόνηση. Τους υποτιμούμε σαν να είμαστε εμείς μοναδικοί στον κόσμο. Η υπερηφάνεια τέλος κάνει σκληρή την καρδιά μας. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν νιώθει συμπάθεια για τους άλλους, δεν είναι επίκη στα λάθη τους, ούτε τους συμπονεί στις δυσκολίες τους, δεν δείχνει καν ενδιαφέρον για τους άλλους, παρά ασχολείται μόνο με τη μεγαλειότητά του. Έτσι βέβαια γίνεται πολύ αντιπαθητικός και στα μάτια των ανθρώπων, αλλά και στα μάτια του ίδιου του Θεού. «Δεν αντέχω», λέει ο Θεός με απλά λόγια, «να βλέπω τον υπερήφανο, γι' αυτό παίρνω το βλέμμα μου από πάνω του». Χάνει ο υπερήφανος το βλέμμα του Θεού, χάνει και την ευλογία του. Αντίθετα, ο ταπεινός άνθρωπος ελκύει το βλέμμα του Θεού και σε αυτόν μόνο δίνει ο Θεός τη χάρη του. Είναι ανάγκη λοιπόν, παιδιά, να γκρεμίσουμε το πύργο της υπερηφάνειας και στη θέση του να στήσουμε τη σκάλα της ταπείνωσης, μια σκάλα που οδηγεί στον ουρανό. Πρώτο σκαλοπάτι. Δεν μιλώ υπερήφανα για τα χαρίσματά μου και τα αγαθά μου. Ό,τι καλό έχω δεν είναι δικό μου, αλλά του Θεού. Δεν μπορώ να καθιέμαι για κάτι που δεν είναι δικό μου. Γι' αυτό επίσης και δεν επιδειχνεί τα πράγματά μου, ούτε προβάλλω τις επιτυχίες μου. Δεν είμαι φαντασμένος, αλλά ζω και κινούμαι με απλότητα ανάμεσα στους άλλους. Δεύτερο σκαλοπάτι. Δεν υποτιμώ κανέναν. Δεν μιλώ περιφρονητικά για κανέναν. Δέχομαι τους άλλους όπως είναι. Έχω καταδεκτικότητα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν χαρίσματα από το Θεό. Είναι πλάνη να βλέπω μόνο τα δικά μου και να θεωρώ τον εαυτό μου ανώτερο από τους άλλους. Τρίτο σκαλοπάτι. Δείχνω σε όλους γύρω μου αγάπη. Όταν αγαπώ, δεν θα προσβάλλω κανένα με την υπερηφάνειά μου. Δεν θα είμαι σκληρόκαρδος με τους άλλους. Ο ταπεινός δείχνει σε όλους αγάπη που είναι η κορυφή όλων των αρετών. Να η σκάλα της ταπείνωσης. Όποιος μάθει να την ανεβαίνει, φτάνει πιο κοντά στο Θεό. Να παρακαλούμε παιδιά στην προσευχή μας να μας χαρίσει ο Θεός όχι μόνο αγαθά ή ταλέντα ή επιτυχίες, αλλά και αυτό που είναι ανώτερο από όλα, τη ταπεινοφροσύνη. Φοβερή η υπερηφάνεια που μας διώχνει από το Θεό. Η ταπείνωση ανεβάζει την ψυχή στον ουρανό. Έτσι λοιπόν παιδιά, μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, εύχομαι αυτό το σκαλοπάτι να αποκτήσουμε, το σκαλοπάτι της ταπεινοφροσύνης που είναι τόσο ανώτερο από όλα τα άλλα σκαλοπάτια και με τη χάρη του Θεού να μπορούμε να νικούμε το δικό μας εγώ και να μπορούμε να το κάνουμε εσύ όπως λέει και η ιστορία μας. Μα και μέσα από τον πύργο της Βαβέλ να πάρουμε το μήνυμα ότι η περηφάνεια φουσκώνει τον εγωισμό μας, φουσκώνει τα θέλω μας, φουσκώνει την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Γι' αυτό θα πρέπει να την αφήσουμε στην άκρη, αλλά στη θέση της να βάλουμε την ταπείνωση. Αυτή την ταπείνωση, την Άγια ταπείνωση που αν δεν την έχει ο άνθρωπος δεν ελκύει τη χάρη του Θεού, δεν ελκύει τα δικά του πράγματα και έτσι όλα παίρνουν έναν εγωιστικό χαρακτήρα. Γι' αυτό εύχομαι όλοι μας να μπορούμε να καλλιεργούμε την ταπεινοφροσύνη στην καρδιά μας, να το ζητούμε στην προσευχή μας, να μας διώξει την υπερηφάνειά μας για να μπορούμε με την ταπείνωση να ελκύουμε τη χάρη του Θεού σε κάθε μας βήμα. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο δεύτερο. Θύραθεν παιδεία, πορεία προς το Άγιο Θυσιαστήριο. Η χειροτονία του Αγίου σε διάκονο. Θεού γάρ διάκονος εστίν σύ, εις το αγαθόν. Θεού γάρ διάκονος εστίν, έκδικος εις οργήν, το κακόν πράσοντι. Το έτος 1904, ο Κύριος καλεί τον Άγιο Γερβάσιο να λάβει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Στην από 27 Νοεμβρίου 1903 αίτησή του προς το Ηγουμένο Συμβούλιο της Ιεράς Μονής Γυροκομείου, ο ευλαβής μοναχός πατήρ Γερβάσιος, αποδεικνύοντας από την νεαρή ηλικία του το σεβασμό και την αφοσίωσή του προς τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, γράφει: «Ο ευσεβάστος υποσημειούμενος, άγων ήδη το 25-26 έτος της ηλικίας μου και έχων ούτω την υπό των ιερών κανόνων οριζομένην ηλικίαν, όπως χειροτονηθώ ιεροδιάκονος, λαμβάνω την τιμήν να παρακαλέσω το σόν ηγουμένο συμβούλιον, όπως ευαρεστούμενον, εάν με κρίνει κατάλληλον και άξιον, ενεργήσει αρμοδίως και εγκριθεί η εις ιεροδιάκονον χειροτονία μου». Το Ηγουμένο Συμβούλιο της Ιεράς Μονής Γυροκομείου, αφού έλαβε υπόψην την εν γέννη δοκιμασίαν αυτού εν τη Μονή, ετείται στις 29/11/1903 τη χειροτονία του Αγίου Γερβασίου και επιβεβαιώνει ότι επέδειξε βίον ηθικών και άμεμπτων. Πράγματι, το Μάρτιο του 1904 εγκρίνεται η χειροτονία του και λαμβάνει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης από τα χέρια του Μητροπολίτου Άρτης Γεναδίου, ο οποίος ήταν μέλος της Ιεράς Συνόδου. Πόσο πλούσιος έγινε ο ζηλωτής μοναχός! Το δέντρο της ψυχής του, το οποίο τόσο πολύ χτυπήθηκε από τον άνεμο, απέκτησε βαθιές ρίζες και άφθονοι καρποί γέμισαν τα κλονάρια του. Ο Θεός, έπειτα από τόσους κόπους, του επεφύλαξε τα πλουσιότερα και ακριβότερα δώρα.

διάκονος ο Άγιος Γερβάσιος συνεχίζει τις σπουδές του στο Τρίτο Ελληνικό Σχολείο Πατρών και κατόπιν εγγράφεται στο ανώτερο φροντιστήριο της Ριζαρίου Σχολής 1905-1907. Διευθυντής τότε της Ριζαρίου ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Ο νεαρός Γερβάσιος φλεγόταν από ιερό ζήλο. Τον έθελγε ο αγώνας για την απόκτηση των αρετών. Έτσι, άρχισε να αντιγράφει πιστά τον Άγιο εκείνο άνδρα και την Αγία ζωή του. Η εκείνου Αγιώτης επέδρασε τα μέγιστα εις την προδιατεθειμένην, προπαρασκευασμένην και καλλιεργημένην εκείνην γην. Την λεπτήν, την απαλήν, την μεταρσιωμένην ψυχήν του νεαρού σπουδαστού Γερβασίου. Ως ιεροδιάκονος υπήρξε υπόδειγμα ιεροσπουδαστού στη Ριζάριο Σχολή και μετέδωσε την ιερά φλόγα της ψυχής του και σε μερικούς συσπουδαστές του. Γράφει ένας από αυτούς. Ο πατήρ Γερβάσιος διεκρίνεται δια την πνευματική του φωτεινότητα και δια την ψυχική του καλοσύνην. Θα αναφέρω εις μνήμην του 2-3 περιστατικά που έμειναν βαθιά χαραγμένα σε όλους τους συμμαθητάς του εξόχου αυτού κληρικού. Ο Νεκτάριος μας εδίδασκε ποιμαντικήν, την οποίαν διήνθιζε στις παραδόσεις με ποίηματα προς την Θεομήτωρα, μελοποιημένα από τον ίδιον. Σε ένα μάθημά του σχετικός με τα καθήκοντα του ποιμένος, εγείρεται ο νεαρός Γερβάσιος και ζητεί ευλαβώς την άδεια να ομιλήσει. «Ποιμήν καλώς λέγει» είναι όχι ο κατεπάγγελμα τυπικός ενασκών τα καθήκοντά του, αλλά ο ολοψύχος και ενσυνειδήτως αφιερωμένος στην Εκκλησία, που αδιάκοπα αγωνίζεται να κάνει βίωμα του ποιμνίου του τα συποθήκας του Ευαγγελίου και των Γραφών, υπησερχόμενος εις τας ουσίας και εκλαϊκεύων αυτάς. Οστιλιτεύοντας αντιδράσεις και αντιμετωπίζων των φαρισαϊσμών με το μαστίγιον, όπως ο Κύριος στο ναό του Σολομώντος. Ο γενόμενος υπόδειγμα λιτότητος και αφιλοχρηματίας. Στοργικός προς φίλους και εχθρούς και εαυτών προσφέρων θυσίαν, προκειμένου να περισσώσει το απολωλός πρόβατον. Εν μία λέξη, ο αδιάβλητος εν παντή και πάντοτε και υπό πάντων. Με συγκίνηση ο Νεκτάριος τον καλεί κοντά του, τον ευλογεί και μας λέγει. Τι ούτως εμπρέπει ημίν ποιμήν, και ανυψών τους δακρύβρεπτους οφθαλμούς του προς τον ουρανόν, προσθέτει προφητικά. Εις το πρόσωπόν του βλέπω τον αυριανόν ταγόν της Εκκλησίας μας, τον πραγματικό ποιμένα του Χριστεπονήμου πληρώματος, ο Κύριος μετ' αυτού. Και η προφητεία του Αγίου Νεκταρίου επαλήθευσε.

Συνεχίζοντας τη διήγησή του, αναφέρεται και σε ένα άλλο περιστατικό, το οποίο αποδεικνύει την προσαρμογή του πατρός Γερβασίου στην ουσία των πραγμάτων. Παιδιά ήμασταν, τα μεγαλύτερα δεν θα φθάναν τα 18 χρόνια των. Πιο μεγάλοι από μας ήταν μερικοί διάκοι, μεταξύ αυτών και ο Γερβάσιος, που θα ήταν τότε γύρω στα 27 χρόνια. Φυσικόν ήτο να κάνουμε λάθη και αταξίες ή και ζαβολιές παιδιάστικες. Πνευματικός πατήρ της σχολής μας ήτο τότε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πεντέλης, αρχιμανδρίτης Πανάρετος Δουλιγέρης, άνθρωπος σεβάσμιος, ενάρετος, μα τρομερά στενόκαρδος. Τον ονοματίζαμε Ιεροεξεταστή. Στις εξομολογήσεις μας μετρούσε τα ατοπήματά μας και για κάθε ένα μας έβαζε ποινήν μετανοίας αριθμών γονικλησιών. Οι άτακτοι πολλοί και οι μετάνοιες σωρό. Τις εδεχόμεθα ευχάριστα, διότι το βράδυ στον κοιτώνα, κατά την εκτέλεσή των, είχαμε πανηγύρι. Το μαξιλάρωμα έδινε και έπαιρνε. Ο Γερβάσιος με το ευρύ μυαλό, όταν το έμαθε, επενέβη εις τον Εκτάριον και οι μετάνοιες σταμάτησαν προς λύπην μας μεγάλην. Και ανταυτόν, παιδαγωγικέ ομιλίε και νουθεσίε από τους παιδονόμους μας, κατάλληλες για τα αφρόντιστα νιάτα, όπως έλεγε χαριτολογών ο Γερβάσιος. Έτσι τον πρωτογνώρισα και ένιωσα τον Γερβάσιο, καταλήγει ως σπουδαστής του, ορθολόγο, βαθιστόχαστο ερευνητή και μαχητή ακατάβλητο. Τελείωσε τη σχολή και όχι μόνο αρίστευσε, αλλά και βραβεύτηκε. Κατόπιν, συνέχισε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή Αθηνών με την υποτροφία που του πρόσφερε η Γορτίνια Εκατερίνη Μαντζούνη. Κατά τα χρόνια των σπουδών του, έδειξε το ασίγαστο ενδιαφέρον του για την ανάδειξη και υπεράσπιση των εκκλησιαστικών και εθνικών θεμάτων. Γι' αυτό και συμμετείχε στο Φοιτητικό Σύλλογο ο Μέγας Φώτιος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαμε αγώνες, εμπνέοντας και τους συμφοιτητές του. Ενίσχυε οικονομικά με ειδικό ταμείο που είχε ιδρύσει τους πτωχούς συσπουδαστές του και επεδείκνυε το γενικότερο ενδιαφέρον του για την επάνωδο της Εκκλησίας επί τα σπηγάς των ζωηρήτων ναμάτων της Ορθοδόξου Ιεράς Παραδόσεως. Τόσο ξεχώριζε εν μέσω των συμφοιτητών του, ώστε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος Μινόπουλος τον τοποθέτησε στην τιμητική και υπεύθυνη θέση του Πρωτεκδίκου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κατά αυτήν την περίοδο εργάστηκε με τόσο ζήλο για την κάθαρση και τον εξαγνισμό του κλήρου, ώστε ο Εδέσης Διονύσιος έγραψε ότι επατάχθη η σαπίλα που επεκράτη εις την Μητρόπολην Αθηνών. Από πολύ νωρίς επέδειξε ο Άγιος Γερβάσιος την προσήλωσή του στην ακρίβεια της τηρήσεως των Ιερών Κανόνων, γιατί φοβόταν, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ότι η εγκατάληψή τους και η αδιαφορία για αυτούς σύντομα θα οδηγήσει εις παντελήν σύγχυσιν τα της Εκκλησίας πράγματα.

ιερεύς του υψίστου, ηγούμενος ιεράς μονής γυροκομείου, επί της ηρικόσιμη οδεύσομεν εις τα σαυλάς του Κυρίου, εφράνθη μου το πνεύμα, συγχαίρει η καρδία. Πόσο εφρενόταν η καρδιά του Αγίου Γερβασίου όταν έψαλε αυτόν τον αναβαθμό. Από την στιγμή κατά την οποία παρέλαβε από τον Κύριό του, διαχειρών του Μητροπολίτου Πατρών Αντωνίου Παράσχη, την Ιερά Παρακαταθήκη, λαμβάνοντας και τον δεύτερον βαθμό της ιεροσύνης, τον του Προσβυτέρου, στις 13 Σεπτεμβρίου 1910, τίποτε άλλο δεν επιθυμούσε, παρά μόνον να βρίσκεται νύχτα και ημέρα στις απλές του Κυρίου. Η χειροτονία του έλαβε χώρα στο καθολικό της πεφυλημένης του Ιεράς Μονής Γυροκομείου, την οποία αγάπησε υπερμέτρος και εργάστηκε για αυτήν με όλες του τις δυνάμεις. Ήταν ήδη διετής φοιτητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είχε την ηλικία του Χριστού, 33 ετών όριμος, να βγει στον θερισμό στο Γεώργιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γι' αυτό και κατά τα έτη των σπουδών του ακόμη, σύμφωνα με προσωπική του μαρτυρία, δεν παρέλειπε την διακονία του θυσιαστηρίου. Υπηρέτησε ως διάκονος μεν εν το Ιερό Ναό Μοναστηρακίου των Αθηνών, επί μήνας δε εν το αυτόθη Ιερό Ναό Χρυσοσπηλαιωτήσης ως ιερεύς. Όπως ήταν αναμενόμενο, αρίστευσε στην Θεολογική Σχολή και κατέστη προλήτης της Θεολογίας στις 19 Μαρτίου 1914. Παράλληλα, έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Με υπέρμετρο πλέον ζήλο και ολοκληρωμένος θεολογικά, δόθηκε στον υπέρ της Εκκλησίας αγώνα. Υπηρέτησε για λίγο ως ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Ίδρας και ως καθηγητής θεολογίας στο Γυμνάσιο Σύρου το 1915. Προηγουμένως, την πρόοδο των σπουδών του είχε ανακόψει ο πόθος της ψυχής του να υπηρετήσει την πατρίδα. Ήταν οι δύσκολες ημέρες του 1912-1913 και έσπευσε ως ιερέας των Ευζωνικών Ταγμάτων να λάβει εθελοντικά μέρος σε όλους τους Βαλκανικούς πολέμους, όπου διακρίθηκε και παρασημοφορήθηκε από τους διοικητές του. Μετά τις ανεπανάληπτες νίκες του ελληνικού στρατού, οι οποίες επανέφεραν στους κόλπους της μητέρας Ελλάδος τα αλήτρωτα εδάφη της, και αφού εκπλήρωσε και αυτόν τον πόθο της καρδίας του προς την λατρευτή του πατρίδα, επέστρεψε για να συνεχίσει το έργο το οποίο θα τον αναδείκνυε νέο πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας. Την εποχή εκείνη, δυστυχώς, οδηγήθηκε σε δίκη στο στρατοδικείο. Ήσαν οι πονηρές ημέρες του 1917. Ο Αθηνών Θεόκλητος Μινόπουλος, μετά την εκθρόνηση του βασιλέως Κωνσταντίνου, ήταν στη φυλακή για τα γνωστά γεγονότα. Αλλά ο Άγιος Γερβάσιος, πιστός και σταθερός στη φιλία και στο βαθύτατο σεβασμό προς τον Αρχιεπίσκοπο, υπερασπιζόταν με τη γνωστή του παρησία τον κρατούμενο στις φυλακές Συγκρού, ιεράρχη του. «Παρέστην και εγώ», γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, εν μέσω ακροατηρίου, υπερπληρούντος την αίθουσα του στρατοδικείου. Η ατμόσφαιρα, ήτο, κατεξοχήν ηλεκτρισμένη. Αλλά ο πατήρ Γερβάσιος εστάθη ευθυτενής και ήρεμος, χωρίς την παραμικράν εκδήλωση ανησυχίας ή φόβου. Εις τας ερωτήσεις των στρατοδικών, απήντα ευθέως, χωρίς υποχωρήσεις ή υπεκφυγάς. Θαραλέος και ειλικρινής, πεπαρησιασμένος αλλά και με αρκετή ευστροφίαν, κατόρθωσε να διαφύγει τας εκτινωμένας προς αυτού παγίδας και ηθοώθη από τα παταγώδη χειροκροτήματα του ακροατηρίου. Μετά την πανηγυρική αθώωσή του, πολύ σύντομα επανέρχεται στη Μονή της Μετανοίας του για να επαναλάβει τα ποιμαντικά του καθήκοντα. Ήδη, οι πατέρες της Μονής είχαν δει ήδη τα πολλά πνευματικά και διοικητικά του χαρίσματα και τον είχαν εκλέξει ηγούμενο στις 9 Οκτωβρίου 1916. Έτσι, τον έθεσαν επικεφαλής στην ανακαίνιση της Μονής. Την εκλογή αυτή αποδέχθηκε με χαρά ο Μητροπολίτης Πατρών Αντώνιος.
Ωστόσο, η προηγούμενη διοίκηση της Μονής άρχισε να πολεμά και να φέρνει προσκόμματα στη διακονία του ζηλωτού ηγουμένου. Ο Άγιος Γερβάσιος βρέθηκε αμέσως μέσα σε ένα κυκαιώνα διωγμών και ασυστόλων συκοφαντιών. Δεν μπόρεσε η ομάς των παλαιοκαλογύρων να αντέξει την σύγκριση της δικής της σκοτεινής διοικήσεως με το καθαρό φως της γνήσιας μοναστικής ζωής που διαχύθηκε στην Ιερά Μονή του Γυροκομείου με την ανάληψη των καθηκόντων της ηγουμενίας από τον λαμπρόν και αγνό πατέρα Γερβάσιο.

πρώτο μέλημά του ήταν να αναδιοργανώσει τον μοναστικό βίο στο πρότυπο του κοινοβίου. Γι' αυτό και εφάρμοσε αμέσως το κοινοβιακό σύστημα στη λειτουργία της μονής, η οποία έως τότε ήταν ιδιόρυθμη. Ενήργησε για την πιο συμφέρουσα οικονομικά διαχείριση της περιουσίας της μονής, αλλά κυρίως για την κάθαρση της πνευματικής ζωής των μοναχών, επιβάλλοντας την ακριβή τήρηση των παραδεδομένων ασκητικών προσταγμάτων στο πρόγραμμα της μονής. Οι αντιδράσεις των παλαιοκαλογύρων συνεχίζονταν αμύωτες, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία του μοναστηριού και απομυζώντας τις δυνάμεις του Σεβαστού Ηγουμένου. Χρησιμοποιούσαν κάθε αθέμητο μέσο για να προσβάλλουν τον ηγούμενο και να αμαυρώσουν ή να μειώσουν τις αιματηρές προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε για την ανόρθωση του μοναστηριού. Η κατάσταση αυτή κούρασε υπερβαλλόντος τον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος πάντοτε αναζητούσε την ειρήνη της μοναστικής πολιτείας. Γι' αυτήν άλλωστε ανάλωσε όλες τις δυνάμεις του ως ηγούμενος. Βλέποντας ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει τα όνειρά του για την ανόρθωση του πνευματικού βίου της αγαπημένης του μονής, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ηγουμένου στις 7 Ιουνίου του 1919. Οι πατέρες της μονής με πρώτον τον πατέρα Γαβρίλ Φραγκούλη λυπήθηκαν σφόδρα για την απώλεια τέτοιου πατρός, αλλά οι παρακλήσεις τους δεν μετέβαλαν την απόφαση του Αγίου να αφοσιωθεί στο εξής, στο ιεροκηρυκτικό έργο. Στο κείμενο της παραιτήσεώς του από τις θέσεις του ηγουμένου διαφαίνεται η ανεξικακία του, η αγάπη του προς την Εκκλησία και τους ιερούς κανόνες, η ταπεινοφροσύνη του απέναντι στους οικοφάντες του, αλλά και η αφοσίωσή του στην σωτηρία της ψυχής του. Γράφει χαρακτηριστικά: «Ευσεβάστος αναφέρω, επειδή οι θέσεις του ηγουμένου ειν ήδη κατέχω, γίνεται πρόσκομα σοβαρών εμή, εν το κηρύγματι του Θείου Λόγου, ουμήν αλλά και πολλής, όσους συγχέουσι τας ευαγγελικάς αληθείας προς τας πειθαρχικάς διατάξεις της Αγίας Γραφής, των Ιερών Κανόνων και των Παραγγελμάτων των Αγίων Πατέρων, και επειδή επιθυμώ ή να ασχοληθώ ειδικός και επιμελώς εις το Θείον Κήρυγμα, υποβάλλω την από του αξιώματος και της θέσεως του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Γυροκομείου παραίτησή μου και θερμώς παρακαλώ, όπως χάριν αυτής της ψυχικής μου σωτηρίας εις τιμιότερον και πολυτιμότερον ουδαυτός ο σύμβας κόσμος διεμέ και πάντα χριστιανών, αποδεχτείτε ταύτην εξής ουδόλως θέλουσε ζημιωθεί τα συμφέροντα της εις προείσταμε ευαγούς μονής, διότι υπάρχουσιν εν αυτή ικανότεροι εμού και εμπειρότεροι περί την οικονομικήν διοίκησιν αδελφοί, ήτινες δύναντε να αντικαταστήσωσιν τον μεταβαθητά του σεβασμού και πολλής της ευπηθείας υποσημειούμενον. Απεχώρησε μετά πόνου ο ανεξίκακος Άγιος Γερβάσιος από την αγαπημένη του μάνδρα, της κυρίας γυροκομίτισσας, και με την ευλογία της τότε επισκοπικής αρχής κατέρχεται στην πόλη για να επιδοθεί στο μεγαλύτερο αγώνισμα του διδασκάλου και αγρευτού ψυχών. Ποτέ όμως δεν λησμόνησε τη μονή της μετανοίας του, για την οποία κατέβαλε τόσους κόπους, ώστε να την δει να λάμπει ως διαμάντι πάνω από την πόλη του πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου.

Κεφάλαιο τρίτο. Η ποιμαντική δράση του. Ο ζηλωτής εφημέριος. Μέρος πρώτο. Ο τοποτηρητής της Επισκοπής Πατρών, Αρχιμανδρίτης Σοκράτης Οικονομίδης, διόρισε καταρχήν τον Άγιο Γερβάσιο εφημέριο στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, ενώ στις 30 Ιουνίου 1919 εκλέχθηκε τακτικός εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Γράφει ο ίδιος για εκείνη την περίοδο της ζωής του. Όταν ανέλαβα μετά το Πάσχα του Σωτηρίου έτους 1919 καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στον Εν Πάτρες Ενωριακό Ναό της Αγίας Παρασκευής, την δε 4η Αυγούστου ιδίου έτους τακτικού εφημερίου στον της Ιδίας Πόλεως Ναών του Αγίου Δημητρίου, από τον πρώτον ημερών της εφημεριακής ιεράς διακονίας μου, στάθηκα με ιδιαίτερη προσοχή στο χωρίο των ιερών πράξεων. Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία, τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Ως εφημέριος τοποθετείται επί την λιχνίαν και λάμπει πάσιν της εν τη οικία. Γνωρίζει από κοντά όλα τα πρόσωπα της ενορίας του και στρέφεται με ζήλο κυρίως προς τους νέους. Κατηχητικά, κηρύγματα, εξομολογήσεις, θεία λειτουργία 4 φορές την εβδομάδα, επισκέψεις σε ασθενείς. Τα πάντα έκαμε ο ζηλωτής εφημέριος. Ζηλών, εζήλωκα το κυρίο Παντοκράτορη, τον άκουγαν να λέγει συχνά. Επίσης και το της Αποκαλύψεως, όφελον, ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Πολλές φορές επανελάμβανε: ο Κύριος, παιδιά μου, θέλει τους εργάτες του λόγου αλλά και όλους τους χριστιανούς ζηλωτάς και όχι χλιαρούς. Τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν όλοι σχεδόν αναπαύονταν, ο Άγιος Γερβάσιος συνέχιζε την ποιμαντική του δράση. Και όταν τον παρακαλούσαν να διακόπτει τουλάχιστον τους μήνες αυτούς, ώστε να αναπαύεται για λίγο και να επανέρχεται με νέες δυνάμεις στο έργο του, αυτός απαντούσε με τα λόγια του Κυρίου: «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται». Και συνέχιζε: «Αλλά μήπως ο διάβολος κάμνει διακοπάς? Αν μπορούσαμε τουλάχιστον να τον κλείναμε σε ένα πιθάρι κατά τους θερινούς μήνας, τότε και εμείς θα ησυχάζαμεν. Ακριβώς το καλοκαίρι είναι που εργάζεται και κινείται περισσότερον και ούτε στιγμή δεν κάνει ανακοχή. Δεν είδατε τι γίνεται, πώς μας ξεγύμνωσε όλους με την ζέστη, με πρόφαση ότι ζεσθενόμαστε? Δεν βλέπετε τι γίνεται στους δρόμους, στις παραλίες? Λοιπόν, δεν έχουμε καιρόν για χάσιμο. Είμεθα υποχρεωμένοι να εργαζόμεθα εκ παραλίλου προς αντιπερισπασμών στον δικό μας τύπο, να προφυλάξουμε τα πρόβατα από τον λύκο».

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμη εκπομπή σήμερα με το πάνω στο ακαθόδες θέμα των σχέσεων γονέων και παιδιών. Από ορθόδοξη οπτική, όπως τα βλέπει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, συγκεκριμένα αναλύουμε όσον εγχωρεί τις ομιλίες του που έκανε τη δεκαετία του 60 πάνω στο θέμα γονείς και παιδιά και έχουν συμπεριληφθεί σε δύο τόμους, τόμος Α και τόμος Β, γονείς και παιδιά. Είμαστε στον πρώτο τόμο, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Ο γέροντας, ξαναλέω, ότι χρησιμοποιεί εκτός από τους πατέρες και την ορθόδοξη άποψη για το θέμα, χρησιμοποιεί σαν βακτηρίες, σαν βοηθητικά συγγράμματα, δύο συγγράμματα που μας έρχονται από το δυτικό χώρο. Είναι μία συλλογή επιστημονικών άρθρων επί του θέματος της Σχολής Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής από τις εκδόσεις Δίπτυχο των Αθηνών. Το 1965 εκδόθηκε το βιβλίο αυτό. Και το δεύτερο είναι εκδόσεως 1964 στην Αθήνα από τον Ερμή, του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση». Δεν υπάρχει σε μας αυτό που βλέπουμε στους πρώτους χριστιανούς. Καταλαβαίνω ότι αυτά στοιχίζουν. Αλλά στοιχίζουν δεν στοιχίζουν, αν αυτή είναι η αλήθεια, πρέπει να κάνουμε όπως είπαμε. Και αν ακόμη μας περίμεναν έξω να μας αποκεφαλίσουν, να ήμασταν έτοιμοι να δεχθούμε την αλήθεια όπως είναι και να σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε «κτυπήστε, σύρετε το ξύφος και κόψτε το κεφάλι». Αυτό που βλέπουμε στους Αποστόλους, στους πρώτους χριστιανούς, ύστερα στους μάρτυρες, στους οσίους, είναι ότι δεν ψάχνουν και δεν βρίσκονται σε μια απορία όπως εμείς. Αλλιώς είναι. Οι Απόστολοι, οι μαθητές τους, οι χριστιανοί του Ευαγγελίου, οι μάρτυρες ύστερα, οι όσοι αργότερα, μας πείθουν ότι αυτό που ήθελαν το βρήκαν, το έχουν και όλη η φροντίδα τους είναι μην τυχόν το χάσουν. Τους λένε, θα σας κόψουμε το κεφάλι. Τι με αυτό, απαντούν. Δεν τους στοιχίζει αυτό, ούτε τους ενδιαφέρει. Το κεφάλι θα τους κόψουν. Σε βασανιστήρια θα τους υποβάλουν. Ας τους κάνουν ό,τι θέλουν. Χρειάζεται να λιώσουν τα κόκαλα του ασκητή στην έρημο. Αυτό δεν τον ενδιαφέρει, αφού βρήκε το θησαυρό που ήθελε. Όλοι ζουν με τη βεβαιότητα ότι βρήκαν τον θησαυρό ή και τον απολαμβάνουν και επομένως όλη η μέρημνά τους είναι να μην τον χάσουν το θησαυρό. Ή έχουν τη βεβαιότητα ότι βρήκαν το χωράφι στο οποίο είναι ο θησαυρός και τώρα σκάβουν για να τον βρουν. Ο σημερινός χριστιανός, ας μου επιτραπεί, μπορεί να πέφτω έξω. Δεν δίνει την εντύπωση ότι κατέχει το θησαυρό. Γι' αυτό είναι τόσο μαρτυρική η ζωή μας. Αποφεύγοντας το μαρτύριο, είναι η μαρτυρική η ζωή μας. Ο χριστιανός τόσο δυσκολεύεται, είναι τόσο άχαρη η ζωή του, είναι τόσο πικρή η ζωή του, είναι τόσο παραπονούμενος και με αμφιβολίες, ακριβώς διότι δεν βρήκε τον θησαυρό, δεν τον κατέχει και βρίσκεται στο ψάξιμο. Δεν βρήκε ούτε το χωράφι που έχει το θησαυρό. Βρίσκεται σε μια αναζήτηση, σε ένα ψάξιμο. Και όσο ψάχνει, τόσο η απιστία μέσα του μεγαλώνει. Όσο ψάχνει, τόσο οι αμφιβολίες πληθύνονται. Πώς ένας τέτοιος πατέρας που θέλει να φερθεί ως χριστιανός στα παιδιά του, αν φερθεί ως μη χριστιανός, άλλο θέμα. Που θέλει να δώσει αγωγή χριστιανική στα παιδιά του και που θα πει μη εδώ, μη εκεί, ναι σε αυτό, ναι σε εκείνο, όχι στο άλλο. Πώς αυτός ο χριστιανός θα είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορεί όντως να βοηθήσει αυτά τα παιδιά ώστε μέσα τους να μεγαλώσει τον πόλη και να φτάσουν εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού? Είναι κάτι όχι απλώς δύσκολο, αλλά αδύνατο. Μόνο από το πνεύμα γεννάται το πνεύμα, ενώ από τη σάρκα γεννάται σάρκα, όπως είπε ο Κύριος. Δηλαδή, από τον παλαιό άνθρωπο θα γεννηθεί παλαιός άνθρωπος και από τον νέο άνθρωπο θα γεννηθεί νέος άνθρωπος. Αν όλα αυτά που είπαμε ή ορισμένα από αυτά που είπαμε έχουν μια δόση αληθείας, πάρετε ό,τι νομίζετε και συνεχίζουμε την ανάλυση.

Το νευρικό παιδί. Να διαβάσω ένα άρθρο για το νευρικό παιδί κάποιου καθηγητού της ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και που να προσθέτουμε μερικά πράγματα. Περιέχεται στο βιβλίο από το οποίο άλλη φορά σας είχα διαβάσει ένα άλλο άρθρο. Λίγο πολύ όλοι οι γονείς φθάνουν στο σημείο να πούν ότι κάποιο από τα παιδιά τους, αν όχι όλα τα παιδιά τους, είναι νευρικό. Ο καθηγητής λοιπόν αυτός γράφει τα εξής σχετικά με το νευρικό παιδί. Εκδηλώσεις του νευρικού παιδιού. Γιατρέ, το παιδί μου είναι πολύ νευρικό. Με τα λόγια αυτά και γενικά με έναν τόνο που μαρτυρεί απόγνωση ή εξάντληση, φέρνουν και παρουσιάζουν οι μητέρες το αγόρι τους ή το κορίτσι τους στο γιατρό. Αυτός προσπαθεί να αποσπάσει ακριβολογίες και, πράγμα περίεργο, οι ακριβολογίες αυτές δεν μπορούν πολλές φορές να δοθούν. Δηλαδή ρωτάει ο γιατρός, πέστε μου συγκεκριμένα πράγματα. Τι κάνει το παιδί αυτό που είναι νευρικό? Και οι γονείς δεν μπορούν να απαντήσουν. Η μαμά είναι τόσο μπουχτισμένη από την αφόρητη κατάσταση του παιδιού, ώστε είναι ανίκανη να την αναλύσει. Τι θέλετε να σας πω, είναι νευρικό. Ο γιατρός ωστόσο επιμένει. Προσπαθήστε να δώσετε παραδείγματα. Πέστε μου μερικά παραδείγματα. Τότε αρχίζει να ξετυλίγεται μπροστά μας ένα κουβάρι από διάφορα συμπτώματα όπου δυσκολευόμαστε κάπως να προσανατολιστούμε. Ας συμβουλευτούμε αυτό το κατάστοιχο με τα παράπονα. Δηλαδή θα δείτε τελικά ότι τα παράπονα βγάζουν στην επιφάνεια το πρόβλημα της μάνας, όχι του παιδιού. Αφού επιμένει ο γιατρός, τελικά κάτι προσπαθεί να πει η μητέρα και ας δούμε μερικά από αυτά που λέει. Δηλαδή τι λέει για να αποδείξει ότι το παιδί της είναι νευρικό. Αρχίζει λοιπόν τα παράπονά της. Σκαρφαλώνει παντού, δεν πάβει να ενοχλεί τους αδελφούς του και τις αδελφές του, τρώει τα νύχια του, είναι αϊκίνητο, ανήσυχο. Όσο πιο πολύ θόρυβο κάνει, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένο είναι. Μετριβελίζει όλη την ημέρα για να αποκτήσει κάτι. Δεν θέλει να φάει και δημιουργεί σκηνές χωρίς τέλος. Δεν μπορούμε να του πούμε τίποτε. Διαφορετικά το κυριεύει ο θυμός. Τρέμει μπροστά στον παραμικρό θόρυβο. Κάνει εμετό όταν κάτι δεν του αρέσει. Το πρόσωπό του σαλεύει αδιάκοπα. Πρωτήτερα είχε τικ, τώρα τραυλίζει κλπ. Με μια λέξη είναι τύραννος. Αυτά λέει μια μητέρα καθώς προσπαθεί να αποδείξει ότι το παιδί της είναι νευρικό. Και λέει ο γιατρός τώρα, τι είναι ένα νευρικό παιδί? Φαίνεται πως ο κοινός χαρακτήρας όλων αυτών των παιδιών που λέγονται νευρικά, λέει ο γιατρός, μπορεί να εκφραστεί με τούτη τη διατύπωση. Είναι προπάντων χαρακτήρας εκνευριστικός. Το παιδί δεν είναι τόσο νευρικό όσο είναι εκνευριστικό. Εκνευρίζει δηλαδή τους άλλους. Για να δούμε τώρα μήπως οι άλλοι που εκνευρίζονται έχουν πρόβλημα. Είτε είναι υπερβολικά δραστήρια είτε όχι, δίνουν όλα την εντύπωση της εσωτερικής έντασης και μάλιστα του ηλεκτρισμού, λέει ο γιατρός. Τα παιδιά αυτά δίνουν την εντύπωση ότι μέσα τους έχουν κάτι που θέλει, που ανυπομονεί να βγει, να εξωτερικευθεί, σαν να είναι ηλεκτρισμός. Άλλα την εξωτερικεύουν εύκολα και γίνονται άτακτα. Και όσα εξωτερικεύουν με ευκολία αυτή την ένταση που έχουν μέσα τους, γίνονται άτακτα, φαίνονται ως άτακτα, ως νευρικά παιδιά. Άλλα απεναντίας είναι συμμαζεμένα και εκφράζουν με δυσκολία τον εσωτερικό κραδασμό από τον οποίο δεν μπορούν να λυτρωθούν. Και στα παιδιά εκείνα που φαίνονται ότι είναι φρόνημα, πολλές φορές στο βάθος υπάρχει η ίδια ένταση. Άρα η φρονημάδα του παιδιού εξωτερικά μπορεί να μην λέει και τίποτε. Υπάρχουν τα ίδια βιώματα, υπάρχει η ίδια ακαταστασία, υπάρχει η ίδια αντίδραση, αλλά δεν την εξωτερικεύουν και φαίνονται φρόνημα. Μάλιστα, ας μου επιτραπεί να πω εδώ ότι υπάρχουν πιθανότητες περισσότερες αυτό το παιδί που φαίνεται άτακτο να γίνει πιο ισορροπημένο από το παιδί εκείνο που φαίνεται πολύ φρόνημο. Δεν είναι απόλυτα αυτά. Ένα φρόνημο παιδί πιθανόν να είναι όντως φρόνημο και κατά βάθος. Αλλά πάντως θα λέγαμε ότι ο κανόνας είναι ότι όταν ένα παιδί, είτε μικρό παιδί είτε έφηβος, φαίνεται φρόνημο, είναι ενδεχόμενο στο βάθος να κρύβει πάρα πολύ αναστάτωση και να καταλήξει σε μελαγχολικές ή άλλες αρρωστημένες καταστάσεις. Από την άλλη πλευρά, ένα που φαίνεται άτακτο εξωτερικεύει αυτό που έχει μέσα του και τελειώνει το θέμα. Αν ο πατέρας
που από φυσικού του είναι πιο ήρεμος και που εξαιτίας του επαγγέλματός του λείπει ώρες πολλές από το σπίτι, δεν αντιμετωπίζει διόλου αυτή την κατάσταση, η μητέρα απέναντίας υποφέρει πολύ από αυτή. Καμιά φορά δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι γονείς πάνω σε αυτό το θέμα. Η μητέρα λέει ότι το παιδί είναι νευρικό, είναι άτακτο. Ο πατέρας έχει αμφιβολίες. Και λέει εδώ, πρώτον, διότι από φυσικού του ο πατέρας είναι πιο ήρεμος από τη μητέρα, δεν είναι τόσο ευαίσθητος και επομένως δεν πολύ αντιλαμβάνεται αυτές τις αταξίες του παιδιού. Αλλά επίσης και διότι λείπει ο πατέρας. Οι ώρες που είναι στο σπίτι είναι οι ώρες που το παιδί θα πάει κοντά του να πάρει κάτι που θα έχει φέρει και θα περάσουν την ώρα τους κάπως ευχάριστα, ενώ η μητέρα έχει το παιδί όλη την ημέρα πάνω από το κεφάλι της. Με μια ιδιοσυγκρασία πολύ ευαίσθητη, πολύ καταπονημένη από τις φροντίδες του σπιτιού, αντιδρά στην ένταση του παιδιού με ανάλογη ένταση. Όλη μέρα η μητέρα μέσα στο σπίτι έχει το ένα παιδί, έχει το άλλο παιδί και το παιδί τη μια φορά φωνάζει, την άλλη κλαίει κάτι, ζητάει και γενικώς φέρεται με μια ένταση απέναντι στη μητέρα. Και όταν κλαίει ζητάει κάτι άλλοτε, η μητέρα καταπονημένη, κουρασμένη, πρώτον διότι έχει όλη την ημέρα στο κεφάλι της το παιδί και δεύτερον διότι έχει τις φροντίδες του σπιτιού, αντιδρά και αυτή, λέει ο καθηγητής, με την ίδια ένταση και που να βρεθεί άκρη. Συγκρούσεις δημιουργούνται και από τις δύο μεριές και παρασέρνουν και τους δύο σε έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο κανένας δεν ξέρει και δεν μπορεί να βγει. Η μητέρα αντιδρά στο παιδί με ένταση, το παιδί αντιδρά με περισσότερη ένταση, η μητέρα πάλι τα ίδια και δεν βρίσκεται άκρη. Ευτυχώς το νευρικό παιδί θεωρείται σαν μισοάρρωστο και οδηγείται στο γιατρό που τίποτε άλλο δεν μπορεί να κάνει παρά να γιατρέψει το παιδί και τη μητέρα του. Έχει σημασία αυτό. Ευτυχώς που τελικά περνάει από το μυαλό της μητέρας ή του πατέρα ή και των δύο η σκέψη. Μήπως έχει τίποτε αυτό το παιδί, σαν να είναι λίγο άρρωστο. Και το πηγαίνουν στο γιατρό. Φυσικά όταν λέει γιατρό, εννοεί τον κατάλληλο γιατρό, γιατί ορισμένοι γιατροί, ας μας συγχωρήσει κάποιος που τυχόν είναι παρόν εδώ, δεν μπορούν να καταλάβουν από αυτά τα πράγματα.

Νιώθουμε πως το παιδί είναι άρρωστο. Χωρίς αμφιβολία κάνουμε έκκληση στη βούλησή του. Στάσου ήσυχο. Αν ήθελε θα μπορούσε. Θυμώνουμε και το χτυπούμε. Και όμως, πίσω από όλα αυτά μαντεύουμε πως το παιδί δεν είναι απόλυτα ελεύθερο να επιβληθεί στον εαυτό του. Θέλει να πει ο καθηγητής ότι και εμείς οι ίδιοι ακόμη που λέμε στο παιδί «Στάσου, μην κάνεις έτσι, θα φρονιμέψεις, άμα θέλεις μπορείς να επιβληθείς», την ώρα που μιλάμε έτσι στο παιδί και εκδηλωνόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, κατά βάθος υποπτευόμαστε και μαντεύουμε, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί, μαντεύουμε, πως το παιδί δεν είναι εντελώς ελεύθερο να κάνει έτσι που θα ήθελε να κάνει και να μείνει φρόνιμο όπως ίσως θα ήθελε. Το καταλαβαίνουμε αυτό ότι υπάρχει μέσα του κάτι που το σπρώχνει πότε προς τα δω, πότε προς τα εκεί. Το ίδιο κυβερνιέται από το σώμα του. Όσο συγκρατιέται, τόσο σπρώχνεται από μια ένταση ακατανίκητη. Παίρνει η μητέρα το παιδί παραδείγματος χάρη και το βάζει σε μια πολυθρόνα να καθίσει και κατά κάποιο τρόπο και εκείνο θέλει να καθίσει. Αλλά πριν προλάβει να καθίσει και να σταθεί λίγο φρόνημα, κάποιος τρόπον τεινά το έχει αρπάξει από εκεί, το κατέβασε από την πολυθρόνα και το πάει σε άλλη. Σαν κάτι δηλαδή να το σπρώχνει. Και πραγματικά, με τη διαγωγή του παιδιού, σμίγουν σωματικά συμπτώματα. Ξαφνικές αλλαγές χρώματος, τρεμουλιάσματα, χωρίς να λογαριάσουμε τα βυχάκια, τους εμετούς, την άρνηση του φαγητού, που δεν ξέρουμε καλά-καλά αν είναι θελημένα ή ασυνείδητα. Μαζί με όλα τα άλλα, παρουσιάζονται και αυτά τα συμπτώματα. Το παιδί λέει αλλάζει χρώμα, καμιά φορά τρεμουλιάζει από την ευρικότητά του, μπορεί να κάνει εμετούς από αντίδραση, μπορεί να αρνηθεί να φάει το φαγητό του. Και λέει ο γιατρός, δεν ξέρουμε, τα κάνει αυτά θέλοντας ή χωρίς κατά βάθος να τα θέλει και τρόπον τι να είναι έρμεο κάποιας δυνάμεως εσωτερικής. Υπάρχει λοιπόν ένα κράμα από σωματικές και ψυχικές δυσκολίες. Τέλος, λέει ο γιατρός, αυτά τα παιδιά που είναι νευρικά γενικά υποφέρουν. Τα παιδιά που θεωρούνται νευρικά ή που εκδηλώνονται κατά ένα νευρικό τρόπο υποφέρουν. Βρίσκονται αδραγμένα ανάμεσα στην νευρική τους ανισορροπία και στις απαιτήσεις μιας αγωγής που δεν ξέρει πώς να προσαρμοστεί. Από το ένα μέρος, τα παιδιά έχουν την κατάστασή τους. Είπαμε ότι και εμείς διαισθανόμαστε πως κατά βάθος δεν είναι ελεύθερα. Σαν κάτι να είναι μέσα τους που τα τραβάει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Είναι αυτή η νευρική εσωτερική ανισορροπία τους. Από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουν διαρκώς τις απαιτήσεις. Μη από εδώ, λέει η μαμά, μη από εκεί, κάτσε κάτω, σήκω έτσι, φάει αυτό. Έτσι τα παιδιά βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά τα δύο και έχουν και αυτά την τυραννία τους, το βάσανό τους. Και εδώ είναι που δημιουργείται ο φαύλος κύκλος. Πολλές φορές οι γονείς αντιδρούν χωρίς να καταλαβαίνουν σε πόση δύσκολη θέση βρίσκονται τα παιδιά και πόσο υποφέρουν προπαντός τα ευαίσθητα, όπως θα πει παρακάτω. Κάνουν προσπάθειες, έπειτα

αγαπητούν, συνέρχονται, καταποντίζονται. Τα ίδια τα παιδιά κάνουν κάποια προσπάθεια, έπειτα την παρατούν, μετά πάλι ξαναρχίζουν και τελικά τίποτε δεν γίνεται. Υπόσχονται και δεν καταφέρνουν να κρατήσουν τις υποσχέσεις τους. Σιγά σιγά εξάλλου σηκώνονται ενάντια στο περιβάλλον τους που δεν τα κατανοεί, παίρνουν μια στάση αντιπολιτευτική, περιτυχίζονται στις συνήθειές τους και μας κάνουν να λέμε, όχι ολότελα χωρίς λόγο, πως όλα τα κάνουν επίτηδες. Όπως έχουμε πει άλλες φορές, αυτό το μουρουδάκι που είναι ακόμη μέσα στην κούνια του και πολύ περισσότερο αργότερα όταν μεγαλώσει, είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, μια ξεχωριστή οντότητα και θέλει και αυτό να πει, είμαι και εγώ εδώ. Δεν το συνειδητοποιεί βέβαια, αλλά σε τελευταία ανάλυση έτσι είναι. Είμαι και εγώ, υπάρχω και εγώ. Μου μιλάς έτσι μητέρα, μου φέρες έτσι πατέρα, μου φέρες έτσι αδελφάκια και γι' αυτό και εγώ θα λάβω τα μέτρα μου. Και λαμβάνει τα μέτρα που μπορεί να λάβει. Δηλαδή, αν δεν μπορεί τίποτε άλλο, θα κάνει εμετό. Αν δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, δεν θα φάει. Θα κάνει απεργία πείνας. Και όλα αυτά γίνονται μολονότι δεν κάθονται τα παιδιά στο δωμάτιό τους σαν σε στρατηγείο για να καταστρώσουν σχέδια. Έτσι θα αντιδράσω, αλλιώς θα αντιδράσω, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτά γίνονται χωρίς και εκείνα να καταλαβαίνουν πώς γίνονται. Σε τελευταία ανάλυση φαίνονται σαν να τα κάνουν επίτηδες. Και μερικοί γονείς όταν καθαρά θα δουν ότι το παιδί τους σαν να αντιδρά όπως αντιδρά επίτηδες, θεριεύουν και ενεργούν όπως ενεργούν. Αλλά και τότε ακόμη που βλέπουν ότι το παιδί σαν να αντιδρά επίτηδες, σαν να κάνει αντιπολίτευση, όπως λέει αυτός ο καθηγητής στο Στρασβούργο, να μπορούσαν οι γονείς να συγκρατηθούν και να πούν «Ναι, το κάνει το παιδί επίτηδες, αλλά πίσω από αυτό το επίτηδες κρύβεται κάτι άλλο που δεν το αφήνει να κάνει τρόποντινα διαφορετικά». Άρα δεν ξέρουμε και το επίτηδες κατά πόσον είναι όντως επίτηδες. Αυτή η νευρικότητα, λέει ο καθηγητής, από την οποία στην αρχή υποφέρουν, τι χρησιμοποιούν λίγο πολύ κατόπιν σαν αμυντικό και επιθετικό ακόμη όπλο ενάντια στο περιβάλλον τους που δεν τα ανέχεται. Ενώ τα παιδιά τα ίδια νιώθουν ότι αυτή η νευρικότητα είναι σαν κάτι άρρωστο, σαν κάτι που τα κάνει να μην είναι καλά, σιγά σιγά αυτή η νευρικότητα, την νευρικότητα αυτή, τη χρησιμοποιούν σαν ένα όπλο εναντίον των επιθέσεων που κάνουν οι γονείς.

μη μπορώντας να προσαρμοστούν στην ηθική των ενηλίκων, δημιουργούν μια ηθική της νοσηρής των καταστάσεως. Όποιος όμως κύβει με στοργή και υπομονή πάνω σε αυτά τα παιδιά, ξέρει πόσο του ανοίγουν την καρδιά τους και πόση ευγνωμοσύνη νιώθουν για τη λίγη προσοχή και τη λίγη δικαιοσύνη μας, λέει ο καθηγητής, βέβαια βασισμένα πράγματα στην εμπειρία του. Εδώ είναι το θέμα. Πώς μπορεί να τα καταφέρει κανείς να αφαιρθεί στο παιδί του το συγκεκριμένο όπως ο ήλιος στον βοσκό με την κάπα? Ασφαλώς το ξέρετε το ανέκδοτο, αλλά ίσως μερικοί όχι. Ο ήλιος με τον αέρα μάλωναν. Ποιος έχει πιο πολύ δύναμη, έλεγε ο αέρας. Εγώ έχω πιο πολύ δύναμη, έλεγε ο ήλιος. Εγώ έχω πιο πολύ δύναμη. Τότε ας δείξουμε στην πράξη, είπαν, ποιος έχει πιο πολύ δύναμη. Ήταν ένας βοσκός που έβοσκε πρόβατα και είχε μια χοντρή κάπα. Και συμφώνησαν, όποιος θα μπορέσει να πάρει την κάπα από το βοσκό, αυτός θα έχει πιο πολύ δύναμη. Επιχείρησε πρώτα ο αέρας να του την πάρει. Φύσηξε, ξεφύσηξε, έσκασε στο φύσημα. Λέει το ανέκδοτο, είναι σε μορφή ποίηματος. Κρύωσε ο βοσκός και διπλά τυλίχθηκε στη χοντρή κάπα του. Και αντί να την πάρει ύστερα ο αέρας, πού να την πάρει. Ήρθε η σειρά του ηλίου. Έφεξε ο ήλιος ολόλαμπρος, λέει το ποίημα, σκόρπισε τη ζεστασιά του, ζεστάθηκε ο βοσκός και έβγαλε μόνος του την κάπα. Με την ένταση, με τα μαλώματα, με τις τιμωρίες, με τις αυστηρότητες, με το δεν ξέρω τι, πράγματα δηλαδή που παραγνωρίζουν την προσωπικότητα του παιδιού, που παραγνωρίζουν την οντότητα του παιδιού, δεν βγαίνει τίποτε. Το παιδί είναι και αυτό μια οντότητα. Ας είναι ένα πλασματάκι, είναι μια οντότητα και θα χρησιμοποιήσει και αυτό τα μέσα του, θα χρησιμοποιήσει ό,τι μπορέσει. Όπως κάνουν τα μικρά, τα κράτη στα μεγάλα. Αν δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο, θα γίνουμε, λένε, ολοκαύτωμα. Θα πεθάνουμε όλοι. Αν σας βαστάει, σκοτώστε μας όλους. Το παιδί λοιπόν να μείνεται και αυτό, λόγω του ότι είναι οντότητα, και τυλίγεται, αναδιπλώνεται, κουμπώνεται και δεν μπορεί να γίνει καμιά επαφή, καμιά επικοινωνία με τους γονείς του, όσο και αν κατά τα άλλα η μητέρα, ο πατέρας έχουν καλές προθέσεις. Χρειάζεται λοιπόν να σκύψει κανείς επάνω στο παιδί με υπομονή, με στοργή, σεβόμενος την προσωπικότητά του, σεβόμενος αυτή την ξεχωριστή οντότητα. Εάν μπορέσουμε να του εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη ότι πραγματικά το εκτιμούμε, πραγματικά το σεβόμαστε, πραγματικά το αγαπούμε, πραγματικά θέλουμε να το βοηθήσουμε, το παιδί θα ξανοιχθεί μόνο του. Γιατί ένα παιδί που βρίσκεται σε μια κατάσταση τέτοια, σε τελευταία ανάλυση είναι ξεμοναχιασμένο και τίποτε δεν επιθυμεί τόσο πολύ όσο το να μπορέσει να ανοιχθεί λίγο και να έχει επικοινωνία με κάποιον άλλον. Και φυσικά, αν αυτός ο άλλος είναι η ίδια η μητέρα ή ο ίδιος ο πατέρας, τι άλλο θα ήθελε? Γι' αυτό μερικοί γονείς που ξέρουν την τέχνη αυτή εύκολα κερδίζουν τα παιδιά και συνεννοούνται και ύστερα τα παιδιά κάνουν και το θέλημά τους. Τα παιδιά λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από μια συνεννόηση. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να νιώσουν ότι κάποιος είναι σύμμαχός τους, είναι κοντά τους, ότι τα καταλαβαίνει, για να μην αισθάνονται αυτή τη μοναξιά. Όποιος όμως κύβει με στοργή και υπομονή, λέει ο γιατρός, πάνω σε αυτά τα παιδιά, ξέρει πόσο του ανοίγουν την καρδιά τους και πόση ευγνωμοσύνη νιώθουν για τη λίγη προσοχή και τη λίγη δικαιοσύνη. Μπορείς να φερθείς δίκαια στο παιδί. Δεν έχει σημασία αν τιμωρήσει ένας πατέρας το παιδί, αλλά να το τιμωρήσει έτσι που το παιδί κατά βάθος να μπορεί να πει «δίκαια με τιμώρησε». Δεν έχει σημασία αν μιλήσει κανείς αυστηρά στο παιδί, αν χρειάζεται. Αλλά να μιλήσει έτσι που να μπορεί το παιδί κατά βάθος να πει «έτσι μου έπρεπε». Και αν δεν το πει φανερά, να το πει κατά βάθος. Μπορεί εξωτερικά να μην το εκδηλώσει, να μην το εκφράσει, αλλά να το πει στο βάθος της ψυχής του. Ας μου επιτραπεί να αναφέρω πάλι κάποιο παράδειγμα που πιθανόν μερικοί να μην το έχουν ακούσει. Παίρνει ένας πατέρας το παιδί του, στο οποίο χρειάζεται να γίνει εγχείρηση και το πηγαίνει στο νοσοκομείο. Το παιδί, καθώς βλέπει τους γιατρούς και το όλο περιβάλλον, φοβάται, κλαίει και φωνάζει. «Πάρε με από εδώ. Γιατί με έφερες? Δεν με αγαπάς? Δεν με λυπάσαι?» Όμως ο πατέρας το αφήνει εκεί, έστω και αν το παιδί ταλαιπωρείται. Όταν γίνει καλά, είναι εντελώς αδύνατο το παιδί να πει ότι ο πατέρας ενήργησε έτσι όπως ενήργησε ή η μητέρα ενήργησε έτσι όπως ενήργησε επειδή δεν το αγαπούσαν.
είναι εντελώς αδύνατο, διότι είναι και αυτό, όπως είπαμε, μία προσωπικότητα, μία οντότητα και καταλαβαίνει. Με πήγαν στο χειρουργείο, πόνεσα, αλλά έπρεπε να με πάνε. Δεν μπορεί να μείνει μέσα στην ψυχή του παιδιού ίχνος αισθήματος ότι ο πατέρας το αδίκησε, η μητέρα το αδίκησε, ότι δεν το αγάπησαν όσο έπρεπε. Σε κάθε τιμωρία, αν αυτό μένει μέσα στην ψυχή του παιδιού, ότι δηλαδή ο γονέας του δεν το αδίκησε και ότι από αγάπη το τιμώρησε, τότε μπορεί κανείς να τιμωρεί. Αλλιώς, αν κατά έναν αυθαίρετο τρόπο ενεργεί κανείς, δεν θα υπάρχει συνεννόηση με το παιδί και το παιδί θα απομονώνεται και θα υφίσταται διαρκώς μια διαμάχη και ένας πόλεμος. Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες των νευρικών παιδιών? Ας προσπαθήσουμε τώρα να δούμε καθαρά, να ταξινομήσουμε τα συμπτώματα και να χαράξουμε μερικά πλαίσια, λέει ο γιατρός. Και ομιλεί στη συνέχεια για τις κατηγορίες των νευρικών παιδιών. Υπάρχουν, λέει, δύο κατηγορίες. Οι υποστασιακές καταστάσεις και οι επίκτητες. Ένα παιδί μπορεί να είναι νευρικό από τη φύση του, από την κατασκευή του, από την ίδια την ιδιοσυγκρασία του. Το παιδί έχει μέσα του προδιαθέσεις που δεν είναι ολότελα ισορροπημένες και που έρχονται στο φως νωρίς ή αργά. Έτσι είναι νευρικό από φυσικού του. Στην ομάδα αυτή συναντούμε το ευσυγκίνητο και το άστατο παιδί. Είναι ένα παιδί ευσυγκίνητο από φυσικού του, άστατο από φυσικού του. Αυτό το παιδί είναι εκφύσεως, θα έλεγε κανείς, νευρικό. Υπάρχουν και οι επίκτητες καταστάσεις, δηλαδή ένα παιδί είναι νευρικό όχι από φυσικού του, αλλά γίνεται από το περιβάλλον. Οι διαταραχές του παιδιού δημιουργούνται από τα περιστατικά της ζωής, την ατμόσφαιρα, το περιβάλλον, τα επεισόδια της αγωγής του. Οι διαταραχές αυτές μπορούν να γίνουν ελαφρότερες ή να εξαφανιστούν μέσα σε ευνοϊκές συνθήκες. Αυτά που δημιουργούνται από το περιβάλλον είναι βέβαια ελαφρότερα και εξαφανίζονται ευκολότερα σε ευνοϊκές συνθήκες. Τα άλλα που οφείλονται στην ιδιοσυγκρασία πρέπει να το ομολογήσουμε ότι είναι δυσκολότερα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι αθεράπευτα. Τι γίνεται με το ευσυγκίνητο παιδί? Αναφέρεται στη συνέχεια το ευσυγκίνητο παιδί. Πρέπει να πούμε εδώ ότι πάρα πολλά παιδιά στην εποχή μας για πολλούς λόγους είναι ευσυγκίνητα, είναι ευαίσθητα. Και γίνεται πραγματικά έγκλημα σε αυτά τα παιδιά όταν δεν γνωρίζουν οι μεγαλύτεροι το πόσο μπορούν να βλαφθούν ενεκαυτής της υπερευαισθησίας τους από τη μη καλή στάση μας απέναντί τους. Το παιδί αυτό έχει μια υπερβολική ευαισθησία, δυσανάλογη με τις αιτίες. Ενάντια σε αυτή δύσκολα μπορεί να αμυνθεί. Εύκολα θυμώνει, εύκολα ζηλεύει, εύκολα επηρεάζεται από τις εντυπώσεις, εύκολα φοβάται. Χαίρεται ή λυπάται υπερβολικά. Όλα εντυπώνονται βαθιά μέσα του και αφήνουν μακρόχρονη απήχηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όχι απλώς από τις ημέρες της παιδικής τους ηλικίας, αλλά και από όλες, θα λέγαμε, τις στιγμές τους, έχουν μικροπληγές, έχουν αποτυπώματα που τυπώθηκαν στην ύπαρξή τους και μένουν αυτά σαν σφραγίδες. Αυτό το παιδί, καθώς μεγαλώνει, μένει πάντοτε κάτω από την επίρρεια αυτών των τραυμάτων, κάτω από την επίρρεια αυτών των σφραγίδων. Η ευσυγκινητικότητα φανερώνεται κιόλας στο μικρό βρέφος. Ανασκητάει με τον παραμικρό θόρυβο, δεν κοιμάται καλά, τρομάζει μπροστά στο καθετή, δύσκολα συνηθίζει στις άγνωστες στροφές ή στα άγνωστα πρόσωπα. Αργότερα, το παιδί αυτό υποφέρει από όλα και καταφεύγει συχνότατα στην προστατευτική φτερούγα της μητέρας του, από την οποία δεν τολμά να απομακρυνθεί. Μερικές μητέρες νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με ένα πάρα πολύ φρόνιμο και πολύ υπάκουο παιδί όταν το παιδί τους είναι πιασμένο από το φόρεμά τους. Πόσο πρέπει να τα ξέρουν αυτά τα πράγματα οι μητέρες και να προσέχουν, να μπορούν δηλαδή να ψυχολογούν το παιδί, να μπορούν να καταλαβαίνουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται και ανάλογα να του συμπεριφέρονται. Η ευαισθησία του όταν είναι πολύ μεγάλη το σπρώχνει να αντιδρά υπερβολικά στο κάθε τι, μας λέει ο γιατρός. Να αντιδρά υπερβολικά, προσέχουμε. Έξω δηλαδή από το νορμάλ. Επιτρέψτε μου εδώ να προσθέσω και τούτο, για να καταλάβουμε αυτή την υπερευαισθησία, για το τι κακό κάνει αυτή. Ένα κορίτσι που είναι υπερευαίσθητο, στις γυναίκες συμβαίνει αυτό πιο πολύ, μπορεί να μεγαλώσει, να γίνει μητέρα, να έχει παιδιά και να εξακολουθεί να είναι υπερευαίσθητη. Και μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο κακό κάνει και στον εαυτό της και στα παιδιά της.

Ο υπερευαίσθητος άνθρωπος. Ο υπερευαίσθητος ποτέ δεν αντιμετωπίζει την καθεμιά πραγματικότητα έτσι όπως είναι, αλλά πάντοτε κατά έναν εξογκωμένο τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Ενώ για το παιδί το κανονικό, για το παιδί το νορμάλ, για το παιδί που δεν είναι υπερευαίσθητο, ένα σκυλάκι είναι σκυλάκι, για το υπερευαίσθητο παιδί το σκυλάκι είναι ένα λιοντάρι. Και έχει μεγάλη σημασία να βγαίνει ένα παιδί στον δρόμο, να βλέπει ένα σκυλάκι και να δημιουργείται μέσα του βίωμα ότι συνάντησε ένα λιοντάρι που άνοιγε το στόμα του να το φάει. Αν ένα μικρό παιδί ή ένας άνθρωπος της πόλεως που δεν ξέρει από ύπαιθρο νυκτωθεί ένα βράδυ έξω στην ύπαιθρο, κοντά σε ένα δάσος, ο φόβος θα κάνει το παιδί ή τον μεγάλο που δεν είναι μαθημένος από αυτά να βλέπει το κούτσουρο σαν ένα λύκο, τις σκιές από τα δέντρα σαν λίστες. Στην πραγματικότητα, το κούτσουρο είναι κούτσουρο, οι σκιές είναι σκιές και τα άλλα είναι ό,τι είναι το καθένα. Ο φόβος όμως που δημιουργεί ανάλογη ψυχολογική κατάσταση κάνει το παιδί να τα βλέπει διαφορετικά. Κάτι τέτοιο κάνει γενικότερα η υπερευαισθησία. Η υπερευαισθησία δημιουργεί τέτοια ψυχολογική κατάσταση που κάνει τον άνθρωπο να βλέπει με άλλα μάτια. Όλοι βγαίνουμε έξω και βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Ένας όμως που φοράει μαύρα γυαλιά τα βλέπει μαύρα ενώ δεν είναι μαύρα. Φανταστείτε έναν να φοράει στα μάτια του γυαλιά που τα μικρά πράγματα τα κάνουν μεγάλα. Θα βγαίνουμε όλοι έξω και θα βλέπουμε ένα αυτοκίνητο έτσι όπως είναι, ένα άλλο αντικείμενο έτσι όπως είναι. Αυτός όμως που φοράει τα γυαλιά αυτά τα παραμορφωτικά που μεγαλοποιούν τα πράγματα, το αυτοκίνητο θα το βλέπει σαν ένα βουνό. Το υπερευαίσθητο παιδί και γενικότερα ο υπερευαίσθητος άνθρωπος, συνήθως πιο πολύ συμβαίνει αυτό στις γυναίκες, τα διάφορα γεγονότα, τις διάφορες καταστάσεις, τις διάφορες καθημερινές πραγματικότητες τις βλέπει πάντοτε διαφορετικά. Τις βλέπει πιο μεγάλες και πιο έντονες. Και όλα αυτά όχι απλώς μεγεθύνονται εξωτερικά, αλλά αφήνουν ανάλογα τυπώματα, ανάλογα ίχνη, ανάλογα τραύματα μέσα στην ψυχή. Σκεφτείτε τι γίνεται αν ένα παιδί ένεκα της υπερευαισθησίας του ή ένεκα άλλων εσωτερικών ανομαλιών που έχει, κάθε μέρα που περνάει και αντιμετωπίζει την καθεμιά πραγματικότητα, τα άλλα παιδιά στο σχολείο, στον δρόμο, τούτο, εκείνο, τοποθετεί μέσα του όλες αυτές τις πραγματικότητες διαφορετικά από ό,τι είναι. Μεγαλώνει αυτός ο άνθρωπος και τον κόσμο τον αντικειμενικό που έχει δει και που βλέπει το φτιάχνει μέσα του αλλιώτικο. Ένας που βλέπει παραδείγματος χάρη ένα σκυλί και νομίζει ότι είναι λιοντάρι δεν θα αντιδράσει σαν να έχει μπροστά του ένα σκυλί, οπότε δεν θα δώσει σημασία, αλλά θα φοβηθεί και θα τρέξει να κρυφτεί. Αυτό είναι εκτός πραγματικότητος και όμως έτσι θα κάνει. Άλλος που μπροστά του έχει ένα αυτοκίνητο και νομίζει ότι έχει ένα βουνό, θα παραμερίσει, θα πάει χιλιόμετρα μακριά, χωρίς να είναι ανάγκη, για να περάσει το αυτοκίνητο, ενώ το αυτοκίνητο είναι μια σταλιά εν σχέση με ένα βουνό. Έτσι λοιπόν παραμορφώνεται η πραγματικότητα από τον υπερευαίσθητο. Η ευαισθησία του παιδιού, λέει ο καθηγητής, όταν είναι πολύ μεγάλη, το σπρώχνει να αντιδρά υπερβολικά στο κάθε τι. Πόσες φορές βλέπει κανείς κυρίως γυναίκες, να μας συγχωρούν οι κυρίες και οι δεσποινίδες, πώς αντιδρούν επειδή έπεσε ένα παιδί και χτύπησε. Λέτε και έγινε πολύ μεγάλο κακό. Η παραμικρή αντικσοότητα, λέει ο γιατρός, προκαλεί μια κρίση θυμού. Τρομάζει μπροστά στο καθετή και δεν νιώθει τη ροπή στον κίνδυνο. Δύσκολα αν έχετε τη συντροφιά των συμμαθητών, είτε γιατί το ερεθίζει, είτε γιατί δεν ξέρει να τη συνηθίσει. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί αλλιώς αντιμετωπίζει τα πράγματα από ό,τι είναι. Στο σχολείο, λέει ο γιατρός, είναι τρομοκρατημένο το παιδί αυτό, το υπερευαίσθητο, σαστισμένο, υπερβολικά ευσυνείδητο ή ενοχλεί όλους με τις αθυροστομίες του. Ρέπει στις ενορμητικές κινήσεις, στις ομότητες, στις παραφορές. Α, και το bullying εδώ. Δεν ανέχεται εύκολα τα αναγνώσματα και κάθε γεγονός, ας είναι και ελάχιστα εντυπωσιακό. Τα πάντα δηλαδή αφήνουν τραύματα στην ψυχή του, γιατί τα βλέπει κατά έναν υπερβολικό τρόπο και τα αντιμετωπίζει επίσης κατά έναν υπερβολικό τρόπο. Άλλα παιδιά εξωτερικεύουν εύκολα και έντονα τις συγγενήσεις με τον κόκκινο θυμό. Κάποια ευσυγκίνητα παιδιά κοκκινίζουν καθώς θυμώνουν, αλλά αναδιπλωμένα στον εαυτό τους τις αναμυρικάζουν ασταμάτητα
με τον άσπρο θυμό και διατρέχουν τον κίνδυνο να ξεθυμάνουν με καθυστέρηση, άρα παράκαιρα και ίσως πολύ πιο έντονα. Άλλα ευσυγκίνητα παιδιά δεν λένε τίποτε και το δράμα τους το ζουν μόνα τους. Και φυσικά μεγαλώνουν με αυτή την κατάσταση και το τι γίνεται έπειτα εκεί να γνωρίζουν. Αυτό λέγεται άσπρος θυμός. Συσσωρεύουν δηλαδή μέσα τους. Πότε θα βγουν αυτά είναι άλλη περίπτωση. Έχουν μια καταπληκτική ροπή, λέει ο γιατρός, στο να δίνουν στις συγκινήσεις τους σωματική έκφραση, πάντοτε εντυπωσιακή για τη μητέρα. Σαν να λένε κιόλας, πρόσεξέ μας. Μερικά παιδιά φτάνουν μέχρι το σημείο και σωματικά να εκφράζονται κατά έναν τρόπο μη κανονικό. Τικ, τραυλίσματα, λιποθυμίες, ακράτειες ούρων, εμετούς, διάρειες, πόνους όλων των ειδών. Πραγματικά, το νευρικό του σύστημα που συμμετέχει κανονικά σε κάθε έκφραση των συγκινήσεων αντιδρά με υπέρμετρη ζωηρότητα. Διαδοχικά κοκκινίσματα και χλωμιάσματα, ταχυπαλμίες, αφρό στα χείλη, κλάματα, τρεμουλιάσματα, παροδικές οργανικές ανομαλίες. Τα ευσυγκίνητα παιδιά είναι γενικά ευαίσθητα σε ένα ηθικό ενέργημα. Καταλαβαίνουν την κατάστασή τους, λυπούνται γι' αυτό, μα με την πρώτη ευκαιρία κυριεύονται ξανά από τα έντονα πάθη τους. Έχουν αυτό που από μια πλευρά είναι κακό, λέει ο πατρίς Σίμεων. Από άλλη πλευρά βέβαια είναι και καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και κακό. Τα ευσυγκίνητα παιδιά καταλαβαίνουν την κατάστασή τους, καταλαβαίνουν ότι κάθε τόσο τραυματίζονται, ότι κάθε τόσο πληγώνονται, ότι κάτι δεν πάει καλά και δημιουργούνται έπειτα και τα αισθήματα κατωτερότητος. Κάνουν μια προσπάθεια να ξεφύγουν από όλη αυτή την κατάσταση, κυριεύονται όμως ξανά από τα έντονα πάθη τους. Είναι επίσης, λέει ο γιατρός, πολύ ευαίσθητα στην παραμικρή παιδαγωγική στραβοτιμονιά, στην έλλειψη ιστορικής, στην υπερβολική αυστηρότητα, σε μια προτίμηση σε έναν αδελφό ή σε μια αδελφή. Γενική ζήλια δηλαδή. Ένα παιδί που δεν είναι ευαίσθητο, αλλά είναι κανονικό παιδί, δεν πολύ προσέχει αν έδειξε η μητέρα μια ιδιαίτερη στοργή στο αδελφάκι του ή δεν έδειξε, ενώ όμως ευαίσθητο παιδί αυτά τα παρακολουθεί. Ή απέναντίας, τα αδικαιολόγητα παραχαϊδέματα τα αποδιοργανώνουν και τα κάνουν να υποφέρουν, ενώ ένα άλλο παιδί θα περάσει μέσα από αυτά απείραχτο. Ας υπάρχουν δηλαδή και αδικαιολόγητα παραχαϊδέματα, το νορμάλ παιδί θα περάσει απείραχτο από αυτά, αλόβητο. Όταν μια μητέρα παραχαϊδεύει το παιδί, αν το παιδί αυτό είναι ένα κανονικό παιδί, δεν θα πολύ χαλάσει. Αν όμως είναι ευαίσθητο παιδί, από τα παραχαϊδέματα θα αποδιοργανωθεί τελείως.

0: Ένα παιδί μπορεί να είναι νευρικό εκφύσεως, να είναι δηλαδή ευαίσθητο ή άστατο εκφύσεως, όπως επίσης μπορεί να γίνει νευρικό από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, είτε μέσα στην οικογένεια είτε στο σχολείο. Αυτά είναι τα πιο στενά περιβάλλοντα που επηρεάζουν πολύ το παιδί. Και τα πιο πολλά γίνονται νευρικά μάλλον μέσα στο σπίτι όπου όλοι ανακατεύονται. Αλλιώς ο ένας, αλλιώς ο άλλος και καταντά το παιδί νευρικό. Συμβάλλουν τα φάρμακα στη θεραπεία του νευρικού παιδιού? Σε ένα παιδί νευρικό, αλλά και σε κάθε παιδί που λίγο πολύ βλέπουμε ότι δεν πάει καλά, πρέπει να δούμε τι του φταίει από σωματικής πλευράς, αλλά και από πλευράς καθαρός ψυχικής. Οφείλουμε να τονίσουμε ακόμη μια φορά ότι το σώμα, επειδή δεν είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά είναι συνενωμένο, είναι αρρήκτο συνδεδεμένο με την ψυχή κατά ένα πολύ μυστηριώδη τρόπο, παίζει και αυτό το ρόλο του. Τώρα και με τα δεδομένα τα νέα της νευροψυχολογίας που έχουμε, έτσι όλες αυτές οι νευρολογικές επιστήμες έχουν προδέψει πάρα πολύ, επαληθεύεται αυτό που λένε οι πατέρες και το βρίσκουμε στην πατερική θεολογία, έτσι, σαν να έχουν προλάβει δηλαδή οι πατέρες την επιστήμη και ήδη μας έχουν πει ότι είμαστε ενσώματι νόες. Νόες δηλαδή, ψυχές που κατοικούν σε σώματα. Και μάλιστα στις ψυχικές αυτές παθήσεις, στις ευσυγκινησίες, στις ευαισθησίες, τον άστατο χαρακτήρα που δεν είναι τόσο αδυναμίες, αρρώστιες αυτής καθεαυτήν της ψυχής, αλλά είναι αδυναμίες, αρρώστιες που παρουσιάζονται, αυτό πρέπει να γίνει καλά αντιληπτό στην περιοχή εκείνη που συναντάται η ψυχή με το σώμα. Βέβαια είναι δύσκολο αυτά να τα καταλάβει κανείς και είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσει, αλλά όσο δύσκολο κι αν είναι, αυτή είναι περίπου η αλήθεια. Θεωρούμε καλό για να βοηθήσουμε στο σημείο αυτό τον αναγνώστη να παραθέσουμε ένα απόσπασμα από ένα άλλο βιβλίο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μια ειδική περιοχή, προσέχουμε, όπου γίνεται η λειτουργία της ψυχής με το σώμα. Η συνεργασία ψυχής και σώματος, ειδική περιοχή, που συνεργάζονται η ψυχή με το σώμα. Άλλο απλώς μόνο η ψυχή, άλλο απλώς μόνο το σώμα και άλλο το μετέχμιο αυτό μεταξύ ψυχής και σώματος, η ουδέτερη αυτή ζώνη, αν θέλετε να πούμε. Κάποιος παρουσιάζει ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, ενώ λέμε ότι είναι της ψυχής, όμως είναι εν σχέση με το σώμα. Η σκέψη, το λογικό λειτουργούν διαμέσου αυτού του υλικού οργάνου που λέγεται εγκέφαλος και διαμέσου άλλων οργάνων του σώματος. Δεν έχουμε πάντοτε περιπτώσεις που κάτι έχει ο εγκέφαλος και γι' αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά η ψυχή. Όχι. Αυτός καθεαυτόν ο εγκέφαλος μπορεί να μην έχει τίποτε. Από το άλλο μέρος η ψυχή μπορεί να μην έχει τίποτε, αλλά καθώς ψυχή και σώμα συλλειτουργούν και καθώς περνάει η ψυχή σαν ρεύμα προς το σώμα, κάτι δεν γίνεται σωστά στη συνεργασία ψυχής και σώματος και παρουσιάζονται τα κόμπλεξ και γενικά οι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Σαν να λέμε ότι είναι η κιθάρα και οι χορδές της. Άμα οι χορδές της δεν είναι καλά χορδισμένες, ενώ και οι χορδές αυτές καθεαυτάς είναι χορδές και το σώμα της κιθάρας, το ηχείο είναι ηχείο, επειδή δεν είναι χορδισμένες σωστά, δεν μπορεί να βγάλει σωστή μουσική κιθάρα. Δηλαδή δεν μπορεί, μας λέει εδώ ο πατήρ Σιμεών, εάν υπάρχει πρόβλημα στη συνεργασία ψυχής και σώματος, να εκδηλωθεί σωστά η ψυχή δια του σώματος. Οπότε εκεί αναφύγεται το πρόβλημα. Γι' αυτό και ένα παιδί ευαίσθητο, ένα παιδί νευρικό, μπορεί να βοηθηθεί και με φάρμακα. Κατά τους ειδικούς, παίρνει κανείς το α φάρμακο και αισθάνεται μια κάποια ειρήνη μέσα του. Παίρνει το β φάρμακο και αισθάνεται μια διάθεση αγάπης και καλοσύνης προς τους άλλους. Παίρνει ένα άλλο φάρμακο και αισθάνεται πιο ταπεινός. Παράξενα είναι αυτά και δεν πρέπει να τα πάρει κανείς κατά γράμμα, αλλά προσωπικώς με ενθουσιάζουν, αν επιτρέπεται να πω έτσι, διότι ακριβώς το σώμα και η ψυχή μαζί αποτελούν τον έναν άνθρωπο ο οποίος ή είναι ταπεινός ή είναι υπερήφανος ή είναι γαλήνιος ή δεν είναι ή έχει αγάπη ή δεν έχει. Μερικές φορές ένα καμιάς κακή στάσεως της ψυχής, ένα καμιάς αδυναμίας της ψυχής, δημιουργείται μέσα στο ψυχικό και σωματικό οργανισμό κάτι σαν ηλεκτρισμός, το οποίο κάνει τον άνθρωπο ευερέθιστο, νευρικό, κάνει τον άνθρωπο ανήσυχο, κάνει τον άνθρωπο να θέλει να πλήξει τον καθένα, κάνει τον άνθρωπο να είναι επιθετικός. Και μπορεί μέχρι ενός ορισμένου σημείου και ένα φάρμακο να παίξει τον ρόλο του. Όχι ότι θα γιατρέψει τον άρρωστο, αλλά θα παίξει τον ρόλο του. Προσέχουμε, όχι ότι θα γιατρέψει το φάρμακο τον άρρωστο, αλλά θα παίξει τον ρόλο του όμως. Αυτό μας ενδιαφέρει όχι τόσο από την πλευρά των γιατρών, όσο από την πλευρά ότι δεν μπορούμε να λέμε την ψυχούλα του, την ψυχούλα του να φροντίσουμε και το σώμα του παιδιού ό,τι θέλει ας γίνει. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, και η ψυχούλα και το σωματάκι ανήκουν στο ίδιο το παιδί. Όπως δηλαδή, αν επιτρέπετε να πούμε έτσι, στο πρόσωπο του Χριστού ανήκει ο άνθρωπος Χριστός και ο Θεός Χριστός. Έτσι στο πρόσωπο του παιδιού ανήκει η ψυχή αλλά και το σώμα του παιδιού και είναι ο ένας άνθρωπος. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μας ενδιαφέρει απλώς η ψυχούλα του και να παραβλέπουμε τον υπόλοιπο άνθρωπο. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Χύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν διός τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθασυγγένισουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην τη γαναγαλία συν τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβή σε πισέ επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το σώμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν τη ανέδο κάνω λοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίου του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωθυσιαστήριο ω Μόσχου. Μακάρι άμα μεν οδό, υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου συν αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σι είναι τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδία, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψει με ω φόδρα. Εν τίνη κατορθώ συνεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσε με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωτώνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσου και κατανοήσου τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επί κατάρατοι εκλυγκίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένωση νότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατε μου. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσιεν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβο των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δολόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίας σου εναντίον βασιλέων και ουκ εις συνόμην. Και εμελέτων εν της εντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου, των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επε με δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σέντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σε μελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι είναι σε όψοντε με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσίας. Αλλού ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείποτα σ' εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σε με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ό,τι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσίς σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πίσω τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα τον δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν παρά τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου, κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα τη και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου η εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα άσεις όσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν ωρία και έκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, όσον ευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνην. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο.

0: Λέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας Αγίας, θείτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα αφιλήματα ημών. Ως και ημίς αφή ημίν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα, βλέπει ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα. Ούγαρ είδας πότε προς επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπεων ψυχή μου. Μείνεις τάξης και μείνεις έξω κρύουσα όσα οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή και δόηση των νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε, τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγείς προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα την όντως Θεοτόκος ο μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μηδός. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνικ τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα

0: ημών, τα ενέργων και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετά δόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διακυκυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις τη χαράν και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορτανζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα, και σε υμνή πάσα η χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ον ουκέστην αρθιμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απ' όλες σας ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλαθροπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσθεντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος χέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη την νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτε εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τες χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσα αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιοι επίσκεψε και έσατες ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισιοδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων Ανάπαυσων Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών. Χωρηθήνε ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς, προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σκύπτρα της βασιλείας, τεσσές οικεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης κλοερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίους σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων κοιονία σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν, της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον,
0: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπαιθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε ελέησον,
0: είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή η οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίας μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήδε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τες αισθήσεσαι. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπισα φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν. Δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίου εν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύταν με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ ημά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρό μεταλαμβάνω. Χόρτο όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν η βάτο πάλε, η αφλέκτο σκιωμένη. Την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστη μέλεσή μου, τη ψυχή και τη σαρκό μου. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ω ευλογημένον όντα νύντε και ει του αιώνα. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσεις επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούς αχράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω σύνης ελθύνης των νυμφών αόχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος, Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αείτε, στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αείτε, στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα, συγχώρησον αμίας μη. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε κέντρο ματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, γεννή και αεί και εις αιώνας των αιώνα μη. Πάτερ ημών, ο έντος ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη το φιλήματα ημών όχι εμείς αφήμες στο φιλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από το πόνιρο.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρο δωρούμενος και το σώμα φυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμος σου γεννή πολιτεία τους εκτιμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχία έχει εν τη σύνοπλων ειρήνης αείχ των τρόπιων και νύχαια ήγης αιώνας τον αιώνα μην. Προστασία βαβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαθήταση και εσύ ασυμπομπανίμτε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείας ως ζεουσέ και έλευσας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη. Διότι έτυχε στον Θεόν μόνο.

0: των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού, είδε Κύριε, αντιλήφθρο μου η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προκύρωνε και έκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνος θα ξηγέρθει ότι Κύριος θα αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη ανάστα Κύριε σώσου με ο Θεός μου ότι εσύ επάταξες πάντα του πραγματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου η σωτηρία και επ' το λαό σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνος εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου επάγησα άμυ και πεστήριξες με πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, και στην ειρήνη της οστέων προβλήματα αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, στη φορτίο βαρύ βαρύσαν επ' εμέ προσώσαν και σάψαν οι μόλοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου εταλαιπώρησα και κατεκάφθη νέο στέλης όλη την ημέρα χειροπάζουνε πορευόμοι. Ότι εψώε μου εμπλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου απεκρύβει. Η καρδία μεταράθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέ στην πετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξαναντίον μου ίγγισαν και αίσθησαν και έγκυστα μου ακρόθεν έσαν. Και εξεβιάζω το ζητούντα στη ψυχή μου και ζητούσα τα κακά μυαλά σε ματαιότητα, σε δολιότητα, όλη τη μέρα μελέτησαν. Εγώ δεν σου κοφώ σου και εικόν και οσοι άλλο σου κανείγω το στόμα αυτού. Και γενόμην οσοι άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμού, ό,τι επισή κύριε, ελπίζει σα είσαι ακούσει κύριο Θεό μου. Ό,τι είπων μη ποτέ επιχαρώσει μια εχθρή μου και εντό αλευθύν επόδα μου επεμέ μεγαλωριμόνη, σαν ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο. Και οι αλγιδών μου ενώπιό μου στη διαπαντώ. Ό,τι νομία μου εγώ να αγγελώ και μελεμίσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλό με πει κατεδίωνε καραγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με Κύριε ο Θεός μου από στις απεμού πρόσχεση τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με Κύριε ο Θεός μου μη από στις απεμού πρόσχεση τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσέ, ο θρίζω. Ρίψεσαι σε η ψυχή, πως απλώς είσαι άξιο πηγή ανήμων και αβάτο και ανίδρο ούτως εν το Αγίου όθηση του ειδή τη δύναμή και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου περζωάς, τα χείλη με περέσους είτε ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και να ματήσω ρωτά σύραν μου. Ως εξθέατος και ποιότος επτιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεις εν έσει στο στόμα μου. Η εμνημόνευό σου επί της τρομνής μου εν της όρθης και μελέτων ητσέ. Ότι γεννήθης βοηθών και τη σκέφτονται λίγο σου αγκαλιάσω με κολλήθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάτε δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου σε λεύση στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσουν οι ισχύρε μορφέα μπερίδε αλοπέκον έσονε. Ο δε βασιλεύ, εγγραθίστε το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίο είναι αυτό, ότι είναι φράγη στόμα να λούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθό μου και εν τη σκέφτονται λίγο σου αγκαλιάσω με κολλήθη ψυχή μου πίσω σε μου δε, αντελάτε το η δεξιά σου, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νίκαια ήγη σε αιώνα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νίκαια ήγη σε αιώνα στον αιώνα μη. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέ τον οποίος προσευχή μου κλείνω το ους στη δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και εν το ζωή μου εν το άδει ίγγισε προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων εγεννήθητος ή άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Ο σύτραυματίε καθέβοντας εν τάφωνου και μνήσε έτη και αυτή χρησιρό σου απόσα. Έθεν το μελάω κατ' οτάτος σκοτεινή χιαχιά θανάτου επ' εμέ περτηρήθα θυμό και πάντας με τερορισμούς σου επίγησε επ' εμέ. Εμάπηνα σου νοστούς μου απ' εμού έθεν το με βδέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ούξε πορευόμοι ως να μην μου στέστη του οχίας. Εκεί έκραξα προς ε, Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προς τα χείρα μου. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσια η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε τίσε το τάφο το ελαιός την θειά σου την διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εγή επιλελισμένη. Καγώ προς ε, Κύριε και έκραξα και το πρωί προς ποιή μου προθάσε. Δυνατή Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψε το πρόσωπό σου, επε μου πτωχώσει μη εγώ και εγκόπησε τεχνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην επε με διήθωνε οργέ σου. Οι φοβερισμοί σου εξετάραξά με, κύκλωσά μου σίδω όλη την ημέρα περιέσω με άμα. Εμάκρυνας επε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου ταλαιπωρίας, Κύριε Θεός σωτηρίας μέρεσε και έκραξα. Και νυχτή εναντίον σου εισεθέτων ο ποιός σου προσευχή μου πίνω το ούσι στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόσου, τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου. Τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή σου, τον επιπλώντα αγαθίστη επιθυμία σου, αναγεννηστή τόσα ετού είναι ότσου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη, σε γνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ιησού Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμο και πολυέλος ο Χριστέλος οργιστής θεουδέης των αιώνων αμηνή. Ου κατά τα σανομία ημών επίση εν ημίν ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταρτεπέδο και εν ημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τις γης εκρατέως ο Κύριος το έλος αυτού εψηφουμένος αυτό. Καθώς ον απέκουσαν το λέει αποδεισμόν εμάκρυνε φημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριος ουρανούς αυτόν ότι αυτός έλω το πλάσμα ημών εμνήσε ότι χούσες μπέ. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρη αυτού ως η άνθος του αγρού σου χαθήσει. Ότι πνεύμα δίνει αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτ των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου επί αιώνος και έως επί αιώνος επί της φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση, τη διαθήκην αυτού και μεμνημένη στο εντολόν αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσα τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσό μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ούδη και οθήσε τον οποίο σου πας ζών. Ό,τι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής εν ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτσα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας το χειρός σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη, αν η δρόση. Ταχύς άκουσό μου Κύριε, εξέλι με το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστώ πίσω μου το πρωί το ελαιός ό,τι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου Κύριε οδόν εν υπορεύσε μου ότι προσέρα την ψυχή μου εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε. Προσέκατε έφυγον δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με τη δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εκθύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου ξοδρεύσω εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με Αγία ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νίκαια ήγες αιώνα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Σάνωθεν ειρηνήσει τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Λέησου.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Λέησου.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτ και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εσύ όντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.

0: ημών και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγίες εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίες με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίντια

0: έσαρκος άγγελος των προφητών η κρύπης, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος άνωθεν καταπέμψας, Ελισέω την χάρη νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει διό και της τιμώσιν αυτών φρίαματα.
1: Φανήγειο και Αγίο Πνεύματι, ο ένας από τους άγγελους των προφητών η κρυφής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού Ηλίας ο ένδοξος. Άνωθεν καταπέμψας, Ελισέω την χάρη νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διό και τις τιμώσιν αυτών βρίαματα.
0: Και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων αμήν, του απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεοτόκε της επιγής πεφανέρωτε. Θεός εν ανσυχήτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσί.

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και άγιους υπάρσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Στο κράτος και σου έστεινε η Βασιλεία και η δύναμη στη δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου των Άγνωσμα πρόσκομαι.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Είπε το Κύριος τους ερηθόντες προς αυτόν Ιουδαίους, που έγινε γραμματής οι Φαρισαίοι που κριτέ, ότι οικοδομείται τους τάφους των προφητών και κοσμείται τα μνημεία των δικαίων και λέγεται, είμαι εν της ημέρας των πατέρων ημών, που κάνει κοινωνία.

πνεύματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε αυτής ότι είστε το φωνευσάντα τους προφήτες. Και εμείς πληρώσετε το μέτρο του Πατέρων ημών, όφης γεννήματα εις ειδών, πως φύγετε από της κρίσεως της γέννης. Για τούτο ειδού εγώ αποστέλω προς εμάς προφήτες και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών αποκτήνετε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε, εν τε συνεγωγές ημών και διώξετε από πόλεως εις πόλην, όπως έλθευε μας πανέμα δίκαιων εχινόμενων ευθυγής, από του αίματος Άβελ του Δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου Βαραχίου, ονεφωνεύσετε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αμήν λέγω ενήν ήξη ταύτα πάντα επί την γενεάν ταύτην. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτες και διδαγωλούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Πως άκηση θέλησαν επί συναγαγή τα τέχνα σου, ο τρόπον επί συνάγει της όρνης τα νοσία η αυτής, υπό τα σπέριγα σου η θελήσατε. Ιδού αφιένε ημίν, ως οίκον ημών έρημος, λόγω γαρ

Δόξα μου ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, για το πλήρες των κυρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου, που πλήρων πλήρωνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπάντως. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και εγκύσεις εν το κρίνες θέση. Η δούγαρα ανομίες συνελήθην και αναμαρτίες εκείς με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Εναντίης με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίζει μια αγαλία συν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου. Και πάσα τη ανομία μου εξάλληψαν. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα έφτασε γέννησον εν τη εγκάτη μου. Μια απορρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μια εντανέγε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό μου. Διδάξω αν όμω τη οδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουσε. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει. Και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι θέλησα θυσία νέδωκα άνωρο καυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί όλα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και όλο καυτώματα. Τότε ανήσου είναι από το θυσιαστηριών σου Μόσχος.

Κερμής, υψωσοκέρα χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβύσπονε χράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, την άμπτου τιμή και ο σοποιού σταυρού, προστασίες του τιμήν επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ή και εσείς του τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων μου μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατρίαρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμητούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρνος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμου και Λευτερίου των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Λυκαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Προφήτου Ηλίου του Θεσμίτου και τη Μνημεπτελού,

0: Ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την Ιγκαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Γράνει ο Δεύσας ως εξηράν.

0: αυτών. Διούντες εσ παράκλης εσύ, ρίσε με πυρός αιωνίζοντος.
1: Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την μεγαλυνθείς,

0: Κρίτωσιν με στερεώσον εν τη αγάπη της η, πόλεψε τον ιακρότης των πιστών το στήριγμα μόνε φιλάνθρωπε.
1: Υπεραγία Θεόντων Ιησούσον ημώρας προστασίαν και σκέπη, ζωή σε μη στη θυμή, σε Θεό γεννήντων Παρθένε, με κυβέρνησον, προς τον λιμένο σου των αγαθών η αιτία, των πιστών το στήριγμα

0: υπόθεση εξεταζομένο μαθαίνες ημι βοήθησον των ιαμάτων καρανελήπης εγινώσκω εις αυρομάνα μου με τον αδαπάνητο.
1: Τα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών ιερείς της εσκήνης ως δυσμενής εκτείνας.

σε χράντο υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Πριν και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Σπαρθαίων και μόνοι με την έξι.

0: Αμήν προφήτα και προόπτα των μεγαλουργιών του Θεού Ηλία μεγαλώνουμε. Ο το φθέγμα της ουστίσας τα υδατόρη τα νέφη πρέσβευε περ ημών, των μόνων φιλάνθρωπων.
1: Των μόνων φιλάνθρωπων.
0: Την πολλήν των ανθρώπων ανομίαν Θεού δε την άμετρον φιλανθρωπίαν. Θεασάμενος ο προφήτης Ηλίας εταράτε το θυμούμενος και λόγους ασφλαχνίας προς τον έσφλαχνον εκκίνησεν. Οργίστη τη βοή σας, επί τους αθετής αντάσε κριτά δικαιότατε. Αλλά τα σπλάχνα του αγαθού δόλος παρεκκίνησε. Προς το τιμωρήσαστε τους αυτών αθετήσαντας. Αίγαρ την μετάνοιαν πάντων αναμένει ο μόνος φιλάνθρωπος.
1: Ο μόνος φιλάνθρωπος.
0: Τι κοστί το αυτού μηνός μνήμη της εις ουρανούς πυρφόρου αναβάσεως του Αγίου ενδόξου προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου. Επέσχεν όμβρον πυρ τρίτων φέρων κάτω. Σχίζει δε ρήθρον Ηλίας τρέχον άνω, δίφρο ανυρπάγης περί ικάδα Ηλία υπεύ. Τι αυτή μένα μνήμη των εν την πατριαρχική εξαρχία, των εν δυτική Ευρώπη Ορθοδόξων παρικιών ρωσικής παραδόσεως διαγωνισάντων Αγίων Ιερομαρτύρων, πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξίου, πρεσβυτέρου Δημητρίου Οσιομάρτυρος Μαρίας και του Ιού αυτής και του μάρτυρος Ηλία. Δες του σου προφήτου Ηλίου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους

Σύρευση στον αιώνα κατά τη δάξη Μελχισεδέ. Υπεν ο Κύριος το Κύριο μου κάθο εν δεξιό μου έως

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Καιρό εκείνον, εθαύμαζον οι όχθοι επί της λόγης της χάριτος, σε εκπορευρεμένης εκ του στόματος του Ιησού και έλεγαν, ουχότος εστίν ο Ιερός Ιωσήπ, και είπε προς αυτούς, πάντως ερείτε μη την παραβολή τότην. Ιατρέ, θεράπεψον σε αυτόν, όσα οικούσομεν γενόμενα αντικαπέρναουν. Πίσω και οδε την πατρίδη σου, είπε δεν, αμήν λέγω ημίν, ότι ουδής προφήτης δεκτός εστίνε την πατρίδη αυτού. Επαληθείας δε λέγον ημίν, πολλά χείρε ήσαν τις ημέρες ηλίου του Ισραήλ. Ότε εκλείστη ο ουρανός, επί έτη τρία και μήνας έξ,

Εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέν από πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπι ηθέντα, ομολούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθένεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της Βασιλείας σου Χριστέ τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και εσύ δοξαζόμενον το λαλήσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

πάντα ευχαριστώ τον Θεό υπέρ πάντων ονείσμε και οκείσμε το φανερόν και φανών ευεργεσίων του Μαγιογεννημένου. Ευχαριστούμε σε υπέρ τη λειτουργία τα αύξηση εκ των χειρομών δέξαστε και δεξίωση και τη υπαριστήκε σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραβίμ ξαπτέρια πολιώματα μετά σε πτέρια. Τον επινικιόν ύμνο, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν, ανάμεν,

0: της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Εκαταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίεσαι κατακρήτως, τολμάν επικαλήσεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκριση μας εις πυρο...

Δελθεί στο Άγιο Άσημα σου άνω το πατρίς και δίπεδρα του συνών και καταξιώ στην κρατεά σου ρε μεταδούν με τα χάνω το σώμα τόσο του μέμα τους και δίνουν τον Θεό σου λάω στιγμή το μαρτωρό και λέει σώμα Θεό σου λάω στιγμή το μαρτωρό και λέει σώμα Θεό σου λάω στιγμή το μαρτωρό και λέει σώμα.

Jonas.

0: Αγωνιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης.
1: Είναι αδειώσει το μεγαλύτερο αγαπητό.

Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτην ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και νομάτητον ετισάμενη.

τους ευλογούντεσαι, Κύριε, και για τους εξυπηρετούντες, όσο το λαό σου ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου πήρε στον Αγίο σου, τους αγαπώντες, την ευπέμπερ, τους ουσία τους αντιδόξες, η θέση του την άνθρωπη είναι καταλήψη μα απέναντι στο ξερή. Τον κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία, τη ρίση του στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα κάτι παδόρμα τέλειο να αναφερθεί κατά την του πατρό στο φώτο. Εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να πέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και στου αιώνε του νεού. Αμήν.

Ελέγχου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψη, χωρίσου και φυλάξεω και απέσου των αμαρτιών των του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, και των προσφερών των δώρα των άρτων και των δούλων από του ήλιου και ήλιου, υγεία και σωτηρία.

Προστασίες του τιμήν επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίες του μία δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξου πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων μου μεγάλων ιεραρχών του Κουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Τελέμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρης Πλήρωδος Επισκόπου Τριμετούντα των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων

Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ευλογήσα στους πέντε άρτους εν τη ιερή μου και εξ αυτών μετακείς χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύγχο των ίνων και το έλεον, και πλήττουν αυτά εν τη πόλη τα άρτη και στον κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάντους πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ευλογών και αγίοντας είμαι τα Χριστέ ο Θεός μου, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγία και αγαθό της οποίων σου πνεύμα.

0: Το Θεία Χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αείται εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα ο Θεός, ελπίσιμον δόξαση.
0: Πιστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράνου και Παναμομολογίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμή και ως οποίου σταυρού προστασίες του τιμήν από ουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του μην δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, το Αγίου Μεγάλο Μάρτυρο Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Μύρονος του Εξηρακλείου, των Αγίων Δέκα Μεγάλων Μαρτύρων, των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, του Αγίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Προφήτου Ηλίου, του Θεσμίτου και την Ήμε επιτελούμε και πάντα.

0: γέφυρα, πάντα εμάς καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 20 Ιουλίου. Εις ουρανών, πυρφόρος ανάβασης του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου. Ο Άγιος και Μέγας Προφήτης Ηλίας, αυτός ο Άγγελος εν σώματι, που έλαβε από τον Θεό την εξουσία να ανοίγει και να κλείνει τους ουρανούς, καταγόταν από την Θέσβη της Γαλαάβ. Λέγεται ότι τη στιγμή της γέννησής του, ο πατέρας του είδε άνδρες λευκοφόρους να τον σπαργανώνουν με φωτιά και ονομάζοντάς τον του έδωσαν να καταπιεί μια φλόγα, σύμβολο του θείου ζήλου που έμελε να τον κατατρώει καθ' όλη τη ζωή του. Από παιδί τηρούσε αυστηρά όλες τις εντολές του νόμου και στεκόταν μονίμως ενώπιον του Θεού με την απαθή παρθενία του, τη διαρκή νηστεία και την φλογερή προσευχή που έκαναν την καρδιά του σαν φωτιά και τον κατέστησαν υπόδειγμα μοναχικού βίου. Όταν ο Αχάβ ανήλθε στο θρόνο του βασιλείου του Βορρά που είχε αποσχιστεί από τα χρόνια του Ιεροβοάμ, έφτασε στο απόγειό της η ασέβεια και αχριότητα των προκατόχων του. Με την ενθάρρυνση της γυναίκας του, της Παμίαρης Ιεζάβελ, εδίωκε τους προφήτες και όλους τους ανθρώπους που έμεναν πιστοί στο Θεό και επιδόθηκε στη λατρεία των ψευδοθεών, του Βάλ και της Αστάρτης. Ο προφήτης Ηλίας μετέβη τότε στον βασιλιά και του δήλωσε: «Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή ημί δια του λόγου του στόματός μου». Με τα λόγια του προφήτη, μια τρομερή ξηρασία ενέσκυψε τότε σαν πυρετό στη γη. Όλα ξεράθηκαν, ερημώθηκαν, κάηκαν άνδρες, γυναίκες, παιδιά, κατοικίδια, ζώα και αγρίμια. Όλα πέθαιναν από έλλειψη τροφής, οι πηγές στέρεψαν, τα φυτά μαράθηκαν και τίποτε δεν γλίτωσε από τη μάστιγα που επέτρεψε ο Θεός, με την ελπίδα ότι ο λοιμός θα οδηγούσε το λαό του Ισραήλ στη μετάνοια. Με εντολή Θεού, ο προφήτης, που φορούσε μιλωτή και δερμάτινη ζώνη, άφησε το βασίλειο του Ισραήλ και μετέβη στον χήμαρο Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη. Έπινε νερό από τον χήμαρο και ο Κύριος του έστελνε κόρακες, πουλιά που οι Ισραηλίδες θεωρούσαν ακάθαρτα και γνωστά για τη σκληρότητά τους απέναντι στα νεογνά τους, για να του φέρνουν ψωμί το πρωί και κρέας το δειλινό, προτρέποντας έτσι τον προφήτη του να είναι εύσπλαχνος απέναντι στον δοκιμαζόμενο λαό του. Όταν ο χήμαρος ξεράθηκε κι αυτός, ο Θεός έστειλε τον δούλο του στην Σαρεπτά της Ιδονίας, δείχνοντάς του καθοδόν τα ολέθρια αποτελέσματα της ανομβρίας, για να τον παρενέσει για μια φορά ακόμη να είναι συμπονετικός. Έφτασε σε μια φτωχιά χείρα η δρολάτρισσα που μάζευε ξύλα για να ψήσει ψωμί για την ίδια και το γιο της. Παρά την έσχατη ένδυα στην οποία βρισκόταν, έβαλε πρώτα απ' όλα το καθήκον της φιλοξενίας και μόλις ο προφήτης της το ζήτησε, πήγε να ετοιμάσει γι' αυτόν μια λαγάνα με το λίγο αλεύρι και λάδι που της είχε απομείνει. Σύντομα αποζημιώθηκε για τη φιλοξενία της. Με τα λόγια του προφήτη, το πιθάρι με το αλεύρι και το δοχείο με το λάδι δεν επρόκειτο να αδειάσουν μέχρι να έλθει η βροχή. Κατέλησε για λίγες ημέρες στο σπίτι της χείρας, αλλά εντωμεταξύ ο γιος της αρρώστησε και πέθανε. Η γυναίκα μέσα στον πόνο της κατηγόρησε τον άνθρωπο του Θεού ότι έφερε δυστυχία στο σπίτι της. Ο προφήτης Ηλίας ανέβασε το παιδί στο ανώγειο όπου έμενε και αφού επικαλέστηκε τον Θεό και ενεφύσισε τρεις φορές το άψυχο παιδί και προσευχήθηκε στον Κύριο, επέστρεψε στη μητέρα τον γιο της ζωντανό, προφητεύοντας έτσι την Ανάσταση των νεκρών. Η ανομβρία βασάνισε την περιοχή επί τρία έτη και μεγάλο μέρος του πληθυσμού είχε αποδεκατιστεί. Ο Θεός όμως, σεβόμενος τον όρκο του προφήτη του, δεν ήθελε να δείξει την ευσπλαχνία του προτού καταλάβει ο Ηλίας ότι η επιθυμία του δεν είναι ο θάνατος των αμαρτωλών αλλά η μεταστροφή τους. Απέστειλε τότε τον προφήτη στον βασιλιά Αχάβ για να του αναγγείλει ότι η εξηρασία επρόκειτο να πάψει σύντομα. Ο Ηλίας παρουσιάστηκε στον έκπληκτο βασιλιά που έβλεπε να έρχεται ελεύθερα αυτός που είχε βάλει να τον αναζητούν παντού και τον κάλεσε να συγκεντρώσει όλο το λαό του Ισραήλ στο Καρμήλιον Όρος για να παραστεί μάρτυρας στην αντιπαράθεσή του με τους 450 προφήτες του Βάαλ και τους 400 προφήτες των Ιερών Αλσών που συντηρούσε η Ιεζάβελ. Μόλις έγινε η μεγάλη αυτή σύναξη, ο Ηλίας είπε στο λαό: «Ως πότε θα αμφιταλαντεύεστε? Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθήστε τον, και αν είναι ο Βάαλ, ακολουθήστε εκείνον». Έδωσε εντολή να ετοιμαστούν προς θυσία δύο μοσχάρια και να τοποθετηθούν πάνω στα ξύλα, χωρίς όμως να ανάψουν φωτιά, και άφησε τους ψευδοπροφήτες να θυσιάσουν πρώτοι αυτοί. Αυτοί με μεγάλες φωνές επικαλούνταν τον Βάαλ, κάνοντας χαρακές στα σώματά τους από το πρωί ως το βράδυ, αλλά ματέως. Ο Ηλίας τους ενέπαιζε, προτρέποντάς τους να φωνάξουν ακόμη πιο δυνατά, μήπως και ο Θεός τους είχε αποκοιμηθεί ή ήταν απασχολημένος σε άλλη δουλειά.
Όταν βράδιασε, ο προφήτης ανοίγειρε θυσιαστήριο με 12 πέτρες που παρίσταναν τις φυλές του Ισραήλ, έσκαψε γύρω του ένα μεγάλο αυλάκι και τοποθέτησε πάνω στα ξύλα του θυσιαστηρίου το κομματιασμένο μοσχάρι. Είπε τότε να χύζουν 3 φορές άφθονο νερό πάνω στο ολοκαύτωμα και στα ξύλα, και έτσι το αυλάκι γέμισε από τα νερά που έτρεχαν. Έπειτα ανεβόησε προς τον ουρανό, επικαλούμενος τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Στη στιγμή έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε εντελώς το ολοκαύτωμα, τα ξύλα και τις πέτρες, γλύφοντας ως και το νερό. Τότε ο λαός έσκυψε το κεφάλι στη γη, φωνάζοντας: «Αληθώς Κύριος εστίν ο Θεός, αυτός ο Θεός». Με εντολή του Ηλίου συνελήφθησαν οι ψευδοπροφήτες και ο άνθρωπος του Θεού τους έσφαξε με τα ίδια του τα χέρια στον χύμαρο Κισών. Κατόπιν ανήγγειλε στον Αχάβ ότι η ανομβρία θα έπαιρνε σύντομα τέλος. Ο ίδιος ανέβηκε στην κορυφή του Καρμηλίου και, προσπίπτοντας τη γη με το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα και το νου συγκεντρωμένο στην καρδία του, προσευχήθηκε. 7 φορές έστειλε τον υπηρέτη του να ατενίσει τον ορίζοντα κατά την θάλασσα, και την 7η φάνηκε μακριά ένα μικρό σύννεφο. Σε λίγο δε ο ουρανός σκοτίνιασε και ξέσπασε δυνατή η βροχή, σκορπίζοντας τη γη την ουράνια ευλογία. Όταν η βασίλισσα Ιεζάβελ έμαθε τη σφαγή των προφητών, της εξοργίστηκε και ορκίστηκε να εκδικηθεί. Ο Ηλίας, που δεν είχε φοβηθεί το πλήθος των ψευδοπροφητών, εγκαταλείφθηκε από τη χάρη του Θεού και, κυριευμένος από μικροψυχία, έφυγε για την Βυρσαβεέ στη γη του Ιούδα. Εξαντλημένος από την οδηπορία στην έρημο, κάθισε στη σκιά ενός δένδρου και ζήτησε από τον Θεό να του πάρει τη ζωή. Άγγελος Κυρίου επεφάνη τότε σε αυτόν και του έδωσε μία λαγάνα και ένα κανάτι νερό. Αναζωογονημένος από τη θεϊκή αυτή αρρωγή, μπόρεσε να περπατήσει 40 ημέρες στην έρημο μέχρι το βουνό του Θεού, το Χορίβ. Μπήκε εκεί, σε ένα κύλωμα του βράχου, όπου είχε κρυφτεί άλλοτε ο Μωυσής και κατέλησε τη νύχτα. Ο Θεός τότε του απευθύνθηκε και ο Ηλίας απάντησε: «Ζηλώνει ζήλο κατ' ο Κυρίο Παντοκράτορη, ότι εγκατέλειπον σε η Ισραήλ. Τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν και τους προφήτες σου απέκτηναν εν ρομοφαία, και υπολέλημε εγώ μονότατος και ζητούσε την ψυχήν μου λαβήν αυτήν». Ο Θεός τον πρόσταξε να βγει από εκεί και να σταθεί πάνω στο βουνό για να τον δει. Τότε σφοδρός άνεμος έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στον άνεμο. Και κατόπιν έγινε σεισμός, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στο σεισμό. Και μετά το σεισμό πυρ, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στο πυρ. Και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής, που μόλις την άκουσε ο Ηλίας, εσκέπασε το πρόσωπό του με τη μιλωτή και στάθηκε στην είσοδο του σπηλαίου, διότι ο Θεός ήταν στη λεπτή αυτή άβρα. Ο Κύριος τον βεβαίωσε ότι δεν ήταν ο Ηλίας ο μόνος δίκαιος, καθότι άλλοι 7.000 Ισραηλίτες δεν είχαν σκύψει το κεφάλι μπροστά στον Βάλ, και τον διέταξε να επιστρέψει από τον ίδιο δρόμο για να χρήσει βασιλέα της Συρίας τον Αζαήλ και τον Ιού βασιλέα του Ισραήλ, κατόπιν δε να χρήσει διαδοχό του τον Ελισαίο. Ο Ηλίας βρήκε τον Ελισαίο να οργώνει με 12 ζευγάρια βόδια, και ρίχνοντας πάνω του τη μιλωτή του, τον έκανε μαθητή του. Ο βασιλιάς Αχάβ, ωστόσο, συνέχισε τις ασεβείς πράξεις του και άρπαξε το αμπέλι του Ναβουθέτου η Ισραηλίτη, προκαλώντας δολίο στη θανάτωσή του κατόπιν συμβουλής της Ιεζάβελ. Ο προφήτης Ηλίας, που είχε σιωπήσει για κάποιο διάστημα, στάλθηκε από τον Κύριο στη Σαμάρια και είπε στο βασιλέα: «Εν το τόπο όπου οι κίνες έγλειψαν το αίμα του Ναβουθέ, θέλουσι γλύψει οι κίνες το αίμα σου, και επόρνε λούσονται εν το αίμα τη σου». Προσέδεσε ότι η συμφορά θα έπεφτε πάνω σε όλον τον οίκο του Αχάβ και ότι τα σκυλιά θα κατασπάραζαν το σώμα της Ιεζάβελ στο προτύχισμα του Ιεζράελ. Στα λόγια αυτά ο βασιλιάς έπεσε σε συντριβή, έσκισε τα ρούχα του, φόρεσε σάκο και νύσταψε. Ο Κύριος είδε ευνοϊκά τη μετανοιά του και ανήγγειλε στον προφήτη του ότι δεν θα άφηνε να ξεσπάσει η οργή του παρά μόνο στις ημέρες της βασιλείας του γιού του. Ο Αχάβ πέθανε λίγο αργότερα και ανέλαβε την εξουσία ο γιος του Χοζίας, άνθρωπος δυσιδαίμων. Αρρώστησε και έστειλε μηνυτές να συμβουλευτούν τον Βελζεβούλ, τον θεό των Ακαρών. Ο προφήτης Ηλίας παρουσιάστηκε στους απεσταλμένους, αναγγέλλοντας ότι ο βασιλιάς δεν θα αναλάμβανε. Όταν αυτοί μετέδωσαν το μήνυμα, περιγράφοντας τον προφήτη, ο βασιλιάς, αναγνωρίζοντας τον Ηλία, έστειλε ένα απόσπασμα από 50 άνδρες να τον συλλάβουν. 2 φορές όμως που έγινε αυτό, φωτιά έπεσε από τον ουρανό με την επίκληση του προφήτη και έκανε στάχτη τους στρατιώτες. Ο τρίτος, πεντικόνταρχος, οικέτευσε τον Ηλία να τον λυπηθεί. Και ο προφήτης τον εισάκουσε και πήγε μόνος του στον βασιλέα, αναγγέλλοντας με ζωηρή φωνή ότι επρόκειτο να πεθάνει, διότι κατέφυγε στους ψευδοθεούς. Ο Χοζίας πέθανε πράγματι λίγες μέρες αργότερα.

0: Θεός, ο Ηλίας μετέβη από τα Γάλγαλα στη Βεθήλ, συνοδευόμενος από τον Ηλισαίο που αρνιόταν να εγκαταλείψει το δάσκαλό του. Από εκεί πήγαν στην Ιεριχό. Φτάνοντας στην όχθη του Ιορδάνη, ο Ηλίας πήρε τη μιλωτή του, την τύλιξε και κτύπησε με αυτή τα νερά που χώρισαν στα δύο για να τους αφήσουν να περάσουν αβρόχης ποσίν. Όταν ο Ηλισαίος του ζήτησε να έλθει σε αυτόν διπλάσιο το προφητικό πνεύμα, ο Ηλίας απάντησε: «Εάν με είδεις αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει είσαι ούτος». Ενώ λοιπόν βάδιζαν έτσι στην έρημο, συζητώντας, ένα άρμα από φωτιά που έσερναν πύρινα άλογα εμφανίστηκε ανάμεσά τους. Ο Ηλίας ανέβηκε στο άρμα και ανελήφθη ως εις των ουρανών, μέσα σε ένα ομοστρόβιλο, ενώ ο Ηλισαίος φώναξε: «Πάτερ, πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπεύς αυτού». Πήρε τη μιλωτή του προφήτη που είχε πέσει πάνω του και κτυπώντας τα νερά δύο φορές μπόρεσε να διασχίσει τον Ιορδάνη, ενώ οι ιοί των προφητών τον χαιρετούσαν λέγοντας: «Επαναπέπαυτε το πνεύμα ηλιού επί Ηλισαίε». Αναλαμβανόμενο σωματικό στα ύψη του, ο προφήτης Ηλίας προτύπωσε έτσι την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με την πέμψη της μιλωτής του επί του μαθητού ανήγγειλε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Επιφανής εκπρόσωπος του τάγματος των προφητών και έχοντας φτάσει με τον ζήλο του στην κορυφή της αρετής, ο Ηλίας κρίθηκε άξιος να δει πρόσωπο με πρόσωπο τη δόξα του ενανθρωπίσαντος Θεού μαζί με τον Μωυσή και τους τρεις Αποστόλους κατά την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος που ανήγγειλε τη Δευτέρα Παρουσία του. Κατεβαίνοντας από το Θαβόρ, οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο αν ο Ηλίας θα ερχόταν πριν την Ανάσταση των νεκρών για να αποκαταστήσει τα πάντα όπως διδάσκουν οι προφήτες. Ο Χριστός τους αποκρίθηκε: «Ηλίας ήδη ήλθεν και ούκ επέγονωσαν αυτόν, αλλά επίησαν εν αυτό όσα ηθέλησαν», υπενισόμενος τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που ήλθε να προετοιμάσει την έλευσή του εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Όπως ο Ιωάννης υπήρξε ο πρόδρομος της πρώτης ενσαρκή παρουσίας του Υιού του Θεού, έτσι και ο Ηλίας πιστεύεται ότι θα είναι ο πρόδρομος της δευτέρας και ενδόξου παρουσίας του στη συντέλεια των αιώνων. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

ο σαρκοφόρος άγγελος, των προφητών θεμέλιο, δεύτερος πρόδρομος Χριστού, μέλουσας παρουσίας, είναι αυτός ο Άγιος και ένδοξος Ηλίας. Στον Ελισαίο έστειλε από ψηλά τη χάρη και διώχνει τις ασθένειες και τους λεπρούς γιατρεύει. Γι' αυτό και για τη χάρη αυτών που τον τιμούν με σέβος, πηγάζει τα ιάματα, γιατριά και θεραπείες.

ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων, Αμαλία Γιαναράκη.

0: 20 Ιουλίου, Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Σαν σήμερα, το 356 π.Χ., γεννιέται στην αρχαία Πέλα ο Αλέξανδρος III ο Μακεδόν, κοινός γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος, Έλληνας βασιλιάς του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας. Διαδέχθηκε τον πατέρα του, τον Φίλιππο II, στον θρόνο το 336 π.Χ. σε ηλικία 20 ετών και πέρασε τα περισσότερα χρόνια της διακυβέρνησής του διεξάγοντας μια μακρά στρατιωτική εκστρατεία σε όλη τη Δυτική Ασία και την Αίγυπτο. Μέχρι την ηλικία των 30 ετών είχε δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία που εκτινόταν από την Ελλάδα έως τη Βορειοδυτική Ινδία. Ήταν αίτητος στη μάχη και θεωρείται ευρέως ως ο μεγαλύτερος και πιο επιτυχημένος στρατιλάτης της ιστορίας.
1: Το 1822 ο Οθωμανικός στόλος, αποτελούμενος από 84 πλοία, αποτυγχάνει να καταλάβει το βασιλάδιο του Λοκαρνανία στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.
0: Σαν σήμερα, το 1912, στην Ικαρία εκδηλώνεται επανάσταση των κατοίκων κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελεύθερη πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση.
1: Το 1908 φεύγει από τη ζωή στην Κηφισιά ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας λόγιος, ποιητής και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Το μυθιστόρημά του Λουκής Λάρας θεωρείται έργο πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της νεοελληνικής πεζογραφίας. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε με τη συγγραφή των απομνημονευμάτων του, τα οποία και εκδόθηκαν το 1908 με τίτλο «Η ζωή μου, παιδική αναμνήσεις και νεανική χρόνη». Κληροδότησε την πλούσια βιβλιοθήκη του στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος ονόμασε τη βιβλιοθήκη προς τιμήν του Βικελέα Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Το 1928 ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος Κώστας Καριωτάκης αυτοκτονεί με μια σφαίρα στην καρδιά. Ο Καριωτάκης θεωρείται ο κυριότερος εκφραστής της σύγχρονης λυρικής ποίησης και τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες.
1: Σαν σήμερα το 1936 γίνεται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία. Η φλόγα θα φτάσει στο Βερολίνο 11 μέρες αργότερα από 3.840 λαμπαδιδρόμους.
0: Το 1936 υπογράφεται στην Ελβετία η συνθήκη του Μοντρέ, η οποία παραχωρεί στην Τουρκία τον έλεγχο του Ελίσποντου και του Βοσπόρου, αλλά εγγυάται την ελεύθερη διέλευση των πλοίων όλων των κρατών σε καιρό ειρήνης.
1: Σαν σήμερα το 1937 πεθαίνει ο Γκουλιέλμο Μαρκόνι, Ιταλός μηχανικός, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909.
0: Σαν σήμερα το 1969 δύο από τα μέλη της Αμερικανικής Διαστημικής Αποστολής Apollo 11, οι αστροναύτες Neil Armstrong και Edwin Buzz Aldrin, γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που προσεδαφίζονται στη Σελήνη με τη σεληνάκατο Eagle. Η 20 Ιουλίου 1969 είναι η ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας, καθώς για πρώτη φορά ανθρώπινο όν πάτησε το πόδι του σε άλλο πλανήτη και συγκεκριμένα στη Σελήνη.
1: Σαν σήμερα το 1974, πρωινές ώρες, αρχίζει η επιχείρηση Ατίλας 1, το πρώτο στάδιο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, που θα ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά με τη φάση Ατίλας 2. περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες υπό την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και του ναυτικού εισέβαλαν παράνομα και κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων και στις δύο φάσεις είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Σαν σήμερα, το 1989, φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Τσαρούχης, Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος. Στο έργο του εκφράζεται κυρίως η χαρά και το θαύμα της ζωής. Προσπάθησε να ισορροπήσει τις μεγάλες παραδόσεις και να συλλάβει τις αιώνιες καλλιτεχνικές αξίες. Οι πίνακές του περικλείουν αφομοιωμένα πολλά λαϊκά και λαογραφικά στοιχεία, ιδιαίτερα του λιμένου του Πειραιά. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους με διεθνή προβολή. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τους 630 θεοφόρους πατέρες της Εγχαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που εδωγμάτισαν για πολύ μεγάλα θέματα, τα οποία δεν είναι μια γνωσιολογική εμπειρία αλλά μια ουσιαστική εμπειρία ζωής και θεραπείας όλης της ζωής μας. Και έτσι πολύ πετυχημένοι ήδη οι πατέρες, γενικότερα οι πατέρες, έβαλαν σήμερα να ακούσουμε αυτή την περικοπή, την τόσο περιληπτική και καταπληκτικά σύντομη, η οποία εκφράζει αυτό το ήθος εξίας μας. Όταν οι πατέρες δογματίζουν, δεν κάνουν ερεθίσματα στις εγκεφαλικές διεργασίες μας, ούτε δίνουν απλώς ένα υλικό γνώσος ή γνωσιολογικό υλικό, αλλά κατεβαίνουν κάθετα μέσα στα μύχια της ύπαρξής μας για να τα γιατρέψουν. Ακριβώς αυτό το κείμενο, το σύντομο και περιληπτικό, περιέχει όλη αυτή την πρόταση της Εκκλησίας μας, γι' αυτό ακριβώς το δρόμο, το να κατέβει η Εκκλησία κάτω, βαθιά με στη ζωή του ανθρώπου για να θεραπεύσει. Να δούμε τις πτυχές και τους βηματισμούς οι οποίοι χαράσσονται μέσα από αυτή την προοπτική, μέσα από το κείμενο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όπως το έχει αναφέρει ο Χριστός. Πρώτα-πρώτα γίνεται λόγος για το φως. Και προσέξτε, δεν μιλάει το κείμενο για φωτισμό. Πολλοί θέλουν να μας φωτίσουν, να μας διαφωτίσουν. Δεν λέει ο Χριστός τώρα θα σας μιλήσω για κάποιο φως. Λέει, ημείς εστέ το φως του κόσμου. Διαφέρει πολύ να λέει ο Χριστός, εγώ είμαι το φως και εσείς ακούστε τώρα να φωτιστείτε. Λέει, ημείς εστέ το φως του κόσμου. Διαφέρει πολύ οποιαδήποτε διαφωτιστική πρόταση των οποιοδήποτε δομών του κόσμου από αυτό που λέει ότι εσείς είστε το φως. Αυτή η φράση λοιπόν, εσείς το φως, είναι η πρώτη κάθοδος η θεραπευτική στην καρδιά του ανθρώπου, όπως την προτείνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Ξέρετε πολύ καλά πως ο προορισμός της ζωής μας είναι να είμαστε άνθρωποι φωτισμού, του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό για να γίνει πρέπει να αλλάξουμε ζωή και πρέπει να μετανιώσουμε και να περάσουμε από μια κάθαρση. Μόλις γίνει αυτό το γεγονός, έρχεται ο Θεός, επειδή μας αγαπάει, μας κάνει οικείους του. Και επειδή εκείνος είναι φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, και επειδή ακριβώς είναι φως, έρχεται και μας κάνει οικείους του. Δεν λέει απλώς κάνω κάτι για σας, σας κάνω κατά χάρη σαν και εμένα. Και έτσι η δική μας προοπτική είναι να γίνουμε σαν γι' αυτό, να γίνουμε φως. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Αυτό λειτουργείται πάνω μας κατά τα μέτρα της επιθυμίας της δικής μας καθάρσεως. Και το κείμενο συνεχίζει παίρνοντας ένα παράδειγμα από το λίχνο, από το λιχνάρι το οποίο το καίουν. Και οι χριστιανοί γίνονται πυρός φλόγα, οι χριστιανοί καίνε. Τι σημαίνει αυτό το καίνε? Όταν γίνεις φως που βιώνεις το δω μέσα σου, αυτό το γεγονός καίει. Και κάτι που καίει ή θερμαίνει ή τραυματίζει. Και όπως ο Χριστός στη ζωή του αγαπήθηκε από πολλούς και διώχθηκε από όλους, ταυτόχρονα οι χριστιανοί που γίνεται φως, επειδή το φως είναι αληθινό και κανένα σκέσμα δεν μπαίνει μέσα στο φως, ταυτόχρονα διώκονται και ταυτόχρονα καίουν από την αγάπη τους. Γινόμαστε ένα διπολικό γεγονός ζωής. Γινόμαστε σημεία αμφιλεγόμενα και πολυσυζητούμενα. Οι χριστιανοί λοιπόν να γίνουν πραγματικοί ζωηφόροι εκφραστές του φωτός του Θεού, δεν ενδιαφέρονται τι λένε άλλοι για αυτούς, αλλά είναι φως. Και αυτό το φως ή καίει θερμαντικά, αγαπητικά, και ταυτόχρονα γίνεται σημείο αμφιλεγόμενο και σημείο τραυματισμού. Οι χριστιανοί δεν θέλουν να τα έχουν καλά με όλους. Οι χριστιανοί θέλουν να καίνε μέσα από την αλήθεια τους και μέσα από το φως που ζούνε. Και τότε έρχεται η επόμενη βαθμίδα του κειμένου, η οποία λέει το καταπληκτικό που νομίζουμε ότι είναι γεγονός προβολής και εγωισμού. Λέει ότι όταν είναι ένας που είναι φως, δεν κρύβεται, δεν κρύβουν το φως υπό των μόδιων. Και αυτό το γεγονός δεν κρύβεται, δεν είναι θέμα προβολής να αυτοπροβληθώ. Αυτό δεν κρύβεται, δεν μπορεί να διακριβεί. Είναι αδύνατο ο κόσμο να το εξαφανίσει. Αυτό λοιπόν το γεγονός που δεν κρύβεται, ακριβώς ταυτόχρονα είναι η κόλαση ζωή του ανθρώπου, των άλλων ανθρώπων, και εφόσον δεν κρύβεται, ο καθένας από εμάς έχει την προοπτική να γίνει κάτι για τους άλλους. Να γίνει μια ζωή για τους άλλους. Να γίνει μια σκέψη αλλαγής για τους άλλους. Να γίνει άνθρωπος που αναγεννά τον άλλον. Γιατί ακριβώς είναι φως. Ή που τον κολλάζει τον άλλον. Αρκεί να είναι φως. Και στο τέλος το κείμενο κάνει χωρίς να καταλαβαίνει κανείς γιατί μια προέκταση στο θέμα της παραδόσεως και λέει ο Χριστός ότι εγώ δεν ήρθα να καταλύσω τίποτα την παράδοση. Δεν ήρθα να αλλάξω τον νόμο. Ούτε κανείς μπορεί να αλλάξει κάτι. Ποιο νόμο, ποια παράδοση, τι είναι αυτή η παράδοση? Ακριβώς αυτή η παράδοση του τρόπου της καθέτου εισόδου του Θεού με στη ζωή του ανθρώπου
και τον τρόπο θεραπεύει τον άνθρωπο. Βλέπετε, ο Χριστός, όταν πήρε στους μαθητές μετά την Ανάσταση, τους είπε: λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν τον κρατείτε και κράτηνται, αν τον αφείτε, αφήνετε. Δεν τους δίνει το Πνεύμα το Άγιο για κάποια προβολή, τους το δίνει για θεραπεία ή τους το δίνει για μη θεραπεία και κράτηνται. Αλλά τους δίνει μια θεραπευτική μέθοδο. Έτσι λοιπόν, εδώ σε αυτό το κείμενο, το φως, ο φωτισμός, το λιχνάρι και όλα αυτά πώς λειτουργούν, είναι μια θεραπευτική μέθοδος η οποία διακρατεί και διέπει όλη τη ζωή της Εκκλησίας, και αυτή είναι η παράδοσή της. Και η παράδοση εκεί πέρα ολόκληρη μαζεύεται. Και η Ορθοδοξία εκεί πέρα βρίσκει ακριβώς το κάλος της. Γι' αυτό αυτή την παράδοση κανείς δεν μπορεί να την αλλάξει. Δεν είναι παράδοση λόγων, δεν είναι παράδοση σκέψεων, δεν είναι παράδοση κινήσεων, δεν είναι παράδοση εθιμοτυπιών ή άλλων λαγραφικών στοιχείων. Είναι μια ανεπανάληπτη, αξεπέραστη παράδοση κάλους θεραπείας του ανθρώπου μέσα από αυτή την προοπτική του φωτός. Έτσι λοιπόν, οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου μέσα από αυτό το κείμενο κατανοούμε, και ας μην ξέρουμε πολλά για τη Σύνοδο, σαν ουσία όμως, ότι εκείνα τα οποία είπανε ήταν για θεραπεία, όχι για γνώση εγκεφαλική. Ό,τι προσεγγίζετε στην Εκκλησία μέσα από τη ζωή σας, αν το μαθαίνετε, να μην μένει ως μάθηση, να μένει ως θεραπευτική έκφραση ζωής, όπου μετά θα θεραπεύει τους άλλους. Φως, λιχνάρι, φωτιά, παράδοση, τόσο συγκλονιστικές έννοιες που σήμερα τόσο πολύ έχουν στραγγαλιστεί και τόσο πολύ αλωτριώνονται μέσα στα μάτια της ζωής μας. Η ευχή της Εκκλησίας και η πρότασή της είναι ακριβώς αυτή. Να θεραπευτείς μέσα από τον Χριστό και ταυτόχρονα να μπορείς τους άλλους να τους θεραπεύσεις. Να γίνεις φως για να φωτίζονται και άλλοι.

πολλά τα έτοιμα και τα δικά σας και ευλογημένα και ευάρεστα κατά το δυνατόν ενώπιον του Θεού. Μόλι μας την καρδιά ευχαριστούμε τον δωρεοδότη Παντοκράτορα Κύριο που μας αξίωσε και σήμερα να τελέσουμε το μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Λειτουργία που αγιάζει τους πάντες και τα πάντα και ένεκα της οποίας Θείας Λειτουργίας όλων των Θείων Λειτουργιών που τελούνται ανά την Ορθόδοξη Οικουμένη κρατιέται ο κόσμος. Αν σταματήσουν οι Θείες Λειτουργίες, λένε οι Άγιοι Πατέρες, θα έρθουν τα πάνω κάτω. Η Αγία μας Εκκλησία σήμερα τιμά και γεραίει τους 630 θεοφόρους πατέρας που συγκρότησαν την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα της Κωνσταντινούπολης, την οποία συνεκάλεσαν οι τότε βασιλείς, διότι πάντοτε εις τους πόρτους της Εκκλησίας αναφύονται σαπρά και κακόδοξα δόγματα από ορισμένους ανθρώπους που πάντοτε σχεδόν είναι μέσα στους πόρτους της Εκκλησίας. Και αυτό συμβαίνει ένα του ότι οι άνθρωποι αυτοί στηρίζονται στη λογική και όχι στη δωρεά της πίστεως. Και εκεί παρισφρεί, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος και άλλοι πατέρες, το δαιμόνιο του λογικού, της λογικής. Ο Θεός δεν ερευνάται, δεν εξυπνιάζεται με τη λογική. Είναι πάνω από τη λογική. Είναι ανεξυπνίαστος ο Θεός. Και ο Θεός αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται. Εκείνη την εποχή λοιπόν, τον 4ο αιώνα, 451 μετά Χριστόν, υπήρχε η λεγόμενη αίρεση του μονοφυσιτισμού. Υποστήριζαν οι οπαδοί ότι ο Θεός μας, ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, έχει μόνο μία φύση. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτό εδογμάτισε και η 4η Οικουμενική Σύνοδος. Εκείνοι όμως θεωρούσαν, εγώ θεωρώ, εγώ νομίζω, άμα ακούτε, σημαίνει δαιμόνιο λογικής, λογικού. Θεωρούσαν ότι η Θεία Φύση απορρόφησε την ανθρωπίνη φύση και έτσι ο Κύριός μας είναι μόνο με μία φύση. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι είναι δύο φύσεις αδιαίρετες, ηνωμένες όμως στο αυτό πρόσωπο της θεότητος του Κυρίου μας. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και εμείς όλοι πρέπει να προσέχουμε, να κρατήσουμε αυτά που οι Άγιοι Πατέρες μας παρέδωσαν. Οι οποίοι Άγιοι Πατέρες είναι τα φώτα, τα σωστικά. Αυτό που έλεγε σήμερα ο Κύριός μας στο Ευαγγέλιο του, ότι εμείς οι μαθητές του, οι Απόστολοι, οι διάδοχοι των Αποστόλων, εμείς που είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, είμαστε το φως του κόσμου. Δηλαδή με την ενάρετη ζωή μας, με τα ορθόδοξα πιστεύω μας, πρέπει να είμαστε λαμπάδες αναμένες και να δείχνουμε το φως στους ανθρώπους που είτε επλανήθησαν είτε δεν εγνώρισαν καν τον Θεό. Είμαστε όμως εμείς φώτα. Ή τα πάθη μας, αντί για φως, μας κάνουν σκότος πολλές φορές και σκοτίζεται ο νους μας. Και αντί να πιστεύουμε ορθόδοξα και ελληνικά, με το σκοτεινό μας νου μας υιοθετούμε ό,τι μας έρχεται απ' έξω και πετάμε στο γάλατο των αχρήστων τις παραδόσεις, τις αξίες που παραλάβαμε από τους Έλληνες οι Ορθοδόξους προγόνους μας,
Αν το κάνουμε αυτό, τότε όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, είδατε πόσα ονόματα μνημονεύσαμε στα μνημόσυνα, έφυγαν τόσοι άνθρωποι. Το πώς έφυγαν έχει σημασία, έλεγαν οι άλλοι γέροντες. Αν έφυγαν ορθόδοξα, σωστά. Αν έρθει και εκείνη η ώρα για μας και δεν είμαστε ορθόδοξα και βασμένοι, τότε αντί για το φως το αληθινό, όμοι γέννητο, θα πάμε στο σκοτάδι το αιώνιο. Όταν ζούσε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, ο νυν Μητροπολίτης Κεφαλονίας Δημήτριος είχε φέρει μαζί του έναν πατέρα Κωνσταντίνο, μακαριστός τώρα. Εκείνος διηγήθηκε ενώπιον όλης της αδελφότητος και προσκυνητών που ήταν στην τράπεζα εκείνο το βράδυ την εμπειρία του. Βρέθηκε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Οι γιατροί διέγνωσαν ότι σε 3-4 μέρες θα φύγει ο ιερέας. Την τέταρτη μέρα, όταν η προϊσταμένη εκεί του νοσοκομείου πήγε να πάρει, να κάνει αιμοληψία, να πάρει αίμα από τον Παπακώστα, εκείνος έκλεινε την κεφαλή του και παρέδωσε το πνεύμα του. Η ψυχή του έβλεπε ότι είχε βγει από το σώμα του υπερίπτατο του νοσοκομείου και μπροστά του βρέθηκε μια κάθετη κλίμακα σκάλα που ανέβαινε προς τον ουρανό. Με κόπο άρχισε να ανεβαίνει τα πρώτα σκαλοπάτια. Ένα φως φάνηκε. Ήταν η πρεσβυτέρα του, που ήταν ενάρετη γυναίκα και η οποία είχε κοιμηθεί, και τον προέτρεψε: «Ανέβα, Παπακώστα». Όμως τα πρώτα σκαλιά φάνηκαν άγριοι δαίμονες. Φτάνανε σε απόσταση αναπνοής κοντά του και θέλαν να τον τραβήξουν. «Θα σε πάρουμε μαζί μας», του λέγανε. «Θα σε ρίξουμε εκεί στο σκοτάδι που έχουμε ρίξει και πολλούς άλλους». Με τα κόπον ανέβαινε. Ένα άλλο φως είδε. Ήταν η Μακαρίτισσα, η μάνα του, η οποία ήταν Αγία γυναίκα. «Ανέβα, παιδί μου», του είπε. Με κόπο ανέβαινε. Οι δαίμονες δεν έκαναν πίσω. Του έκαναν, λέει, επιθέσεις διαρκής και τον διεκδικούσαν. Ως που φάνηκε ένας λαμπροφορεμένος νέος άγγελος και του λέει: «Μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω». Πράγματι τον βοήθησε και είδε, λέει, τον Παράδεισο. Είδε την Παναγία μας. Είδε τους Αγίους μας. Αλλά είδε και την κόλαση. Ούτε το όνομά της, μας έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, να μην λέτε. Ούτε για αστείο να μην την αναφέρετε, μας έλεγε. Τόσο φοβερός και τρομερός είναι ο τόπος. Γι' αυτό και εμείς να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με τη μετάνοιά μας. Ας έχουμε πτώσεις, άνθρωποι είμαστε όλοι μας. Να σηκωνόμαστε και να λέμε το ήμαρτον Θεέ μου, να αποφύγουμε αυτόν τον φοβερό τόπο της κολάσεως. Ανέβηκε λίγο ακόμη, αλλά του λέγει ο άγγελος: «Παπακώστα, τώρα θα επιστρέψεις πίσω και όταν θα είσαι έτοιμος θα ανεβείς αυτή την κλίμακα». Επέστρεψε. Εισέκλεισε το γιατρόν, οι οποίοι λέγανε: «Τον επαναφέραμε». Εκείνος όμως τους είπε, όταν έπαιρνε το χαρτί της εξόδου, το εξιτήριο: «Δεν με επαναφέρατε εσείς. Έτσι και έτσι συνέβη. Ο άγγελος με επανέφερε». «Μα συμβαίνουν και τέτοια πράγματα?» τον ρωτούσαν. «Και τέτοια και περισσότερα». Όλοι μας λοιπόν να προσέξουμε. Την αλήθεια της πίστεώς μας τη βεβαίωσαν τόσοι Άγιοι, εκατομμύρια Άγιοι ανά τους αιώνας. Και τη σημερινή αλήθεια αυτήν της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου την εβεβαίωσε η Αγία Μεγαλομάρτης Εφημία.
την οποία γιορτάζαμε στις 11 του μηνός. Όταν οι πατέρες εδογμάτισαν τα ορθά δόγματα και πιστεύω ότι ο Θεός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο Κύριός μας, τα έγραψαν σε ένα τόμο τους όρους τους. Σε έναν άλλο τόμο έγραψαν οι αιρετικοί, οι μονοφυσίτες, τα δικά τους πιστεύω, και συμφώνησαν, άνοιξαν τη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας, που το σκήνομά της είναι ολόσωμο, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, όπως άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και βάλανε μέσα στη Λάρνακα τους δύο τόμους, στην αγκαλιά της Αγίας. Προσευχήθηκαν, έβαλαν φύλακες και την τρίτη μέρα άνοιξαν τη Λάρνακα. Ο τόμος των Αγίων Πατέρων βρισκόταν στην αγκαλιά της Αγίας και ο τόμος των κακοδόξων μονοφυσιτών ήταν κάτω από τα πόδια της Αγίας. Πατούσε τα κακόδοξα δόγματά τους. Να πως ο Θεός είναι ζωντανός και φανερώνει την αλήθεια της πίστεώς μας, την οποία όλοι να κρατήσουμε αναλύωτη. Και όταν κρατήσουμε την πίστη ακέραιη και όταν τελέσουμε τον αγώνα τον καλό, τότε άγγελοι θα μας συνοδεύουν κατά την άνοδό μας και πομπή Αγίων θα μας προϋπαντήσει για να μας οδηγήσει στο εσφαγμένο αρνείο, τον Κύριο και Θεό μας. Και λέγοντας αυτό, το οποίο διαβάσαμε δεν είναι δικό μας, θυμόμαστε την εμπειρία του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, όταν το 2001 είχε υποστεί εγκεφαλικό και ήταν να φύγει για την άλλη ζωή. Βρέθηκε σε μια ουρανομίκη εκκλησία, το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει, η επανάληψη είναι μήτυρ μαθήσεως. Σε μια ουρανομίκη εκκλησία που ξεκινούσε από τη γη και έφτανε στον ουρανό. Τέτοιο κάλος και τέτοια ευπρέπεια εκκλησίας δεν είχε ξαναδεί. Όταν έφτασε στον ουρανό, μια υποδοχή του είχαν ετοιμάσει. Άγιοι πατέρες με τα καλυμάφια τους, με τα κουκούλια τους, τέτοιες μορφές δεν είχε ξαναδεί και δεν θα τις ξεχάσω ποτέ, μας έλεγε. Τον υποδέχθηκαν για να τον οδηγήσουν στο θρόνο του Δεσπότου Χριστού. Όμως ουράνια φωνή ακούστηκε να επιστρέψει στη γη. Και κοιτάζοντας προς τη γη, ήταν ομίγυρης πολλών ανθρώπων, οι οποίοι παρακαλούσαν το Θεό να του δώσει την ίαση για να συνεχίζει να του στηρίζει όπως του στήριζε στα τόσα χρόνια της φημαντικής του ζωής. Και πράγματι επέστρεψε και μας είπε ότι κάτι έκανε απόψε Όσιος Δαβίδ και πήρα παράταση. Πήρε παράταση 11 ετών και διεικόνησε εκατοντάδες ψυχές. Έτσι διαπιστώνομαι τη ζωντάνια της πίστεώς μας. Εδώ ανάμεσά μας πόσοι είστε, που είστε ευεργετημένοι από τους Αγίους μας. Να, μπροστά μου είναι εδώ η καλή μητέρα από τη Θεσσαλονίκη, που τουλάχιστον το ένα της το παιδάκι είναι δώρο του Αγίου Δαβίδ, έτσι δεν είναι? Πώς είναι το όνομά σου, το θυμηθώ? Κατερίνη. Στην Αγία Τράπεζα έχω ένα γράμμα του κυρίου Νικομάνη Θεοδόρου, που εργάζεται στο αλλεργιολογικό τμήμα του νοσοκομείου Σωτηρίας. Ήρθε προχθές, μας είπε ότι το παιδάκι του 4 ετών μόνο κραυγές έβγαζε, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Έμαθε για τη ζωντανή χάρη των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου και ήρθε, παρακάλεσε τους Αγίους, τον Άγιο Γέροντα Κύρλο. Δώσαμε λαδάκι από τους Αγίους. Κάθε τόσο έδινε λαδάκι. Και ότου θαύματος
ενώ οι γιατροί είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά, το παιδάκι άρχισε όχι να μιλάει μόνο, αλλά να γλυκομιλάει. Αυτή τη γλυκύτητα της χάριτος των Αγίων ευχόμεθα ταπεινά με την αμαρτωλή καρδιά μας να τη γευθείτε όλοι σας που φέρατε τα βήματά σας εδώ και ό,τι ζητήσετε με πίστη, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, ανάλογα με την πίστη που ζητάμε, οι Άγιοι μας πολύ γρήγορα να το χαρίσουν σε όλους σας και όλους μας να μας δυναμώνουν να κρατάμε αυτά που παραλάβαμε, τα ορθόδοξα και τα ελληνικά. Να κρατήσουμε άμυνα και ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Ποιος πίστευσε στον Κύριο, τι συνεπίστευσε το Κύριο και κατησχύνθη, μας λέει ο ίδιος ο Θεός. Ποιος έδειξε εμπιστοσύνη στο Θεό και ντροπιάστηκε. Κανένας μας δεν θα ντροπιαστεί αν έχουμε όλοι μας την πίστη μας στον αληθινό και ζωντανό Θεό. Η χάρη των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου και η ευχή του Αγίου Γέροντος Κυρίλου να σκεπάζει όλους μας. Όπως ευχηθήκαμε μαζί με τις ευλογίες των 630 θεοφόρων πατέρων που συγκρότησαν την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και όλων των Αγίων να συνοδεύουν εσάς ξεχωριστά, τις οικογένειές σας, τα σπίτια σας, τα χωριά μας, τις πόλεις μας, την Ελλάδα μας και την Ορθοδοξία ολόκληρη. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η Ενορία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού η Αρτεμισία με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.
1: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τρίτης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κ. Μεθοδίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Κατά Λουκάν, κεφάλαιον τέταρτον. Ιησούς δε πλήρης πνεύματος Αγίου, υπέστρεψεν υπό το Ιορδάνου και ήγετο εν το πνεύματι στην έρημον ημέρας τεσσαράκοντα, πειραζόμενος υπό το διαβόλου, και ούκ έφαγεν ουδέν εν τες ημέρες εκείνες, και συντελεστησόν αυτόν ύστερον επείνασε. Και είπεν αυτό ο διάβολος, «Η Υιώση του Θεού, υπέ το λίθο τούτο είναι αγέννητε άρτος». Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον, «Γέγραπτε, ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Και αναγαγών αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών, έδειξεν αυτό πάσα στας βασιλείας της οικουμένης εν στιγμή χρόνου. Και είπεν αυτό ο διάβολος, «Σι δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτόν, ότι εμή παραδέδονται, και ό εάν θέλω δίδομαι αυτήν. Σίουνε αν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, έστε σου πάσα». Και αποκριθείς αυτό είπεν ο Ιησούς, «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, γέγραπτε γάρ, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις». Και ήγαγεν αυτόν εις Ιεροσόλυμα και έστησεν αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και είπεν αυτό, «Η Υιώση του Θεού, βάλεσε αυτόν εντεύθεν κάτω. Γέγραπτε γάρ, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου το διαφυλάξεσαι, και ότι επιχειρώ να ρούσεις εμήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου». Και αποκριθείς είπεν αυτό ο Ιησούς, ότι ήρητε, ούκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου. Και συντελέσας πάντα πειρασμόν ο διάβολος, απέστη απ' αυτού, άχρη καιρού. Και υπέστρεψεν ο Ιησούς εν τη δυνάμει του πνεύματος εις την Γαλιλαίαν, και φήμη εξήλθε καθ' όλης της περιχώρου περί αυτού. Και αυτός εδίδασκεν εν τες συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήλθινε στη Ναζαρέτ, ού είναι τεθραμένος, και εισήλθε κατά το Ιωθώς αυτό εν τη ημέρα των Σαββάτων εις την συναγωγήν, και ανέστη αναγνώνε. Και επεδόθη αυτό βιβλίον Ισαΐου του προφήτου, και αναπτύξα στο βιβλίον, έβρε των τόπων, ού είναι γεγραμμένων. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ού είναι και ανεχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν. Κηρύξε εχμαλώ τους άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστείλετε θραυσμένους εν αφέση, κηρύξε ενι αυτών Κυρίου δεκτών. Και πτύξα στο βιβλίον, από δούς το υπηρέτη εκάθισε, και πάντων εν τη συναγωγή οφθαλμοί εις ανατενίζονται σ' αυτό. Ήρξαν το δελέγιν προς αυτούς, ότι σήμερον πεπλήρωτη η γραφή αύτη εν της οσύνημον. Και πάντε σε μαρτύρουν αυτό και εθαύμαζον επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού και έλεγον, «Ουχ ούτως εστίν ο Υιός Ιωσήφ». Και είπε προς αυτούς, «Πάντως ερείτε μη την παραβολήν ταύτην. Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν. Όσα οικούσαμεν γενόμενα εν τη Καπερναούμ, ποιήσον και όδε εν τη πατρίδη σου». Είπε δε, «Αμήν λέγω ημίν, ότι ουδής προφήτης δεκτός εστίν εν τη πατρίδη αυτού. Επαληθείας δε λέγω ημίν, πολλέ χείρε ήσαν εν τες ημέρες ηλιού εν το Ισραήλ, ότε εκλείστη ουρανός επί έτη τρία και μήνα σεξ, όσε γένε το λοιμός μέγας επί πάσαν την γην, και προς ουδεμίαν αυτόν επέμφθη ηλίας, ημί εισάρεπτα της Ιδονίας και προς γυναίκαν χείραν. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ, και ουδής αυτόν εκαθαρίστη, ημίν εμάν ο Σύρος. Και επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα. Και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και ήγαγον αυτόν έως ο φρύος του όρους, εφού η πόλη σε αυτόν οκοδόμητο, εις το κατακριμνήσε αυτόν. Αυτός δε διελθόν διαμέσου αυτόν επορεύεται. Και κατήλθεν εις Καπερναούμ πόλη της Γαλιλαίας και ειν διδάσκων αυτούς εν τη Σάβαση. Και εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού, ότι εν εξουσία είναι ο λόγος αυτού. Και εν τη συναγωγή είναι άνθρωπος έχουν πνεύμα δαιμονίου ακάθαρτου, και ανέκραξε φωνή μεγάλη λέγον, «Εα, τι ήμην και εσύ Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες απολέσε ημάς, είδασε τι εσύ, ο Άγιος του Θεού». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς λέγον, «Φημώθητη και έξελθε εξ αυτού». Και ρίψαν αυτόν το δαιμόνιον εις το μέσον εξήλθεν απ' αυτού μηδέν βλάψαν αυτόν. Και εγένετο θάμβος επί πάντας και συνελάλουν προς αλλήλους λέγοντες, «Τις ο λόγος ούτως, ότι εν εξουσία και δυνάμει επιτάσσει της ακαθάρτης πνεύμαση και εξέρχονται».
και εξεπορεύεται ο ήχος περί αυτού εις πάντα τόπων της περιχώρου. Αναστάς δε εκ της συναγωγής εισήλθεν στην οικίαν Σίμωνος. Πενθερά δε του Σίμωνος είναι συνεχωμένη πυρετό μεγάλο και ερώτησαν αυτόν περί αυτής. Και επιστάσε πάνω αυτής επετίμησε το πυρετό και αφήκεν αυτήν. Παραχρήμα δε αναστάσα δι' εικόνη αυτής. Δίνοντος δε του ηλίου, πάντες όσοι ήχων ασθενούντας νόσης ποικίλες ήγαγον αυτούς προς αυτόν. Ο δε ενή εκάστο αυτόν, τα σχήρας επιτηθείς εθεράπευσεν αυτούς. Εξήρχετο δε και δαιμόνια από πολλών κραυγάζοντα και λέγοντα ότι σύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού και επιτιμών ουκία αυτά λαλήν ότι είδησαν τον Χριστόν αυτόν είναι. Γενωμένης δε ημέρας εξελθών επορεύθη εις έρημον τόπον. Και οι όχλοι επεζήτουν αυτόν και ήλθον έως αυτού και κατήχων αυτόν του μη πορεύεστε απ' αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς ότι και τεσσετέρες πόλες είναι ευεγγελείς σας θέμε δι' την βασιλείαν του Θεού. Ότι εις τούτο απέσταλμε και ειν κηρύσσον εις τα συναγωγάς της Γαλιλαίας. Κεφάλαιο τέταρτο. Ο Ιησούς έφυγε από τον Ιορδάνη γεμάτος από Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο, όπου για 40 μέρες αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του διαβόλου. Τις 40 αυτές μέρες δεν έφαγε τίποτε και όταν συμπληρώθηκαν πείνασε. Τότε ο διάβολος του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Ο Ιησούς του απάντησε «Η Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Ύστερα ο διάβολος τον ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό, του έδειξε σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε «Θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία και τη λαμπρότητα αυτών των βασιλείων. Σε μένα έχει παραδοθεί και τη δίνω σε όποιον θέλω εγώ. Αν λοιπόν με προσκυνήσεις, θα είναι όλη δική σου». Απαντώντας ο Ιησούς του είπε «Φύγε από μπροστά

προσωρινά από αυτόν. Ο Ιησούς επέστρεψε γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία και η φήμη του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα. Δίδασκε στις συναγωγές τους και τον τιμούσαν όλοι. Ύστερα ήρθε στη Ναζαρέτ όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο που ήταν γραμμένο το εξής. «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά, στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του». Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν προσιλωμένα πάνω του. Άρχισε τότε να τους λέει: «Σήμερα βρίσκει την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». Όλοι συμφωνούσαν μαζί του. Θαύμαζαν για τα μεγάλα χάρη λόγια που έβγαιναν από το στόμα του και ρωτούσαν: «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ?» Εκείνος τους απάντησε: «Ασφαλώς θα μου πείτε την παροιμία που λέει: γιατρέ, γιάτρεψε τον εαυτό σου. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ, κάνε τα και εδώ στην πατρίδα σου». «Σας βεβαιώνω», πρόσθεσε, «πως κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του». Πράγματι, την εποχή του προφήτη Ηλία υπήρχαν πολλές χείρες στον Ισραήλ. Τότε ο ουρανός δεν είχε βρέξει για 3 χρόνια και 6 μήνες και μεγάλη πείνα είχε πέσει σε όλη τη γη. Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμία από αυτές, παρά μόνο σε μία χείρα στα Σάρεπτα της Σιδονίας. Επίσης, την εποχή του προφήτη Ελισαίου υπήρχαν πολλοί λεπροί ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Κανένας όμως από αυτούς δεν καθαρίστηκε, εκτός από τον Νεεμάν το Σύρο. Όταν τ' άκουσαν αυτά μέσα στη συναγωγή, εξοργίστηκαν όλοι. Σηκώθηκαν τότε και έβγαλαν τον Ιησού έξω από την πόλη και τον έφεραν ως την άκρη του βουνού, πάνω στο οποίο ήταν χτισμένοι, για να τον ρίξουν στον γκρεμό. Αυτός όμως πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε. Κατέβηκε στην Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και το Σάββατο τους δίδασκε. Όλοι έμεναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του, γιατί μιλούσε με αυθεντία. Στη συναγωγή ήταν κάποιος που κατεχόταν από πονηρό δαιμονικό πνεύμα. Αυτός φώναξε με δυνατή φωνή: «Ε, τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού?» Ο Ιησούς επιτίμησε το πνεύμα λέγοντάς του: «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Τότε το δαιμόνιο, αφού τον έριξε κάτω ανάμεσά τους, βγήκε από αυτόν χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Όλους τους έπιασε δέος και έλεγαν ο ένας τον άλλον: «Τι λόγος είναι αυτός? Με εξουσία και δύναμη διατάζει τα πονηρά πνεύματα και βγαίνουν». Έτσι η φήμη του απλωνόταν παντού στην περιοχή. Όταν ο Ιησούς έφυγε από τη συναγωγή, πήγε στο σπίτι του Σίμωνα. Η πεθερά του Σίμωνα υπέφερε από υψηλό πυρετό και τον παρακάλεσαν να την κάνει καλά. Ο Ιησούς ήρθε κοντά της, επιτίμησε τον πυρετό και ο πυρετός την άφησε. Εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Όταν έγερνε ο ήλιος, όλοι όσοι είχαν ασθενείς από διάφορες αρρώστιες τους έφερναν σε αυτόν. Εκείνος τους θεράπευε ακουμπώντας τα χέρια πάνω στον καθέναν από αυτούς. Από πολλούς έβγαιναν και δαιμόνια, τα οποία κράβγαζαν και έλεγαν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού», γιατί ήξερα ότι αυτός είναι ο Χριστός. Εκείνος όμως τα επιτιμούσε και δεν τα άφηνε να μιλούν. Όταν ξημέρωσε, έφυγε και πήγε σε ένα ερημικό μέρος. Ο κόσμος όμως τον αναζητούσε και πήγαν εκεί που ήταν και τον κρατούσαν να μην φύγει από κοντά τους. Εκείνος τους έλεγε: «Πρέπει να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού και στις άλλες πόλεις, γιατί αυτόν τον σκοπό έχει η αποστολή μου».

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω και πολύ θέλω να επενέσω για να μην σας αυξήσω και τον εγωισμό. Αλλά θέλω να σας επενέσω γιατί ξέρω ότι είστε όλοι κουρασμένοι. Κανείς σήμερα δεν είναι άνετος. Είναι η ζωή τέτοια που είναι όλοι πολύ πιεσμένοι άνθρωποι και δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Το ότι βρίσκεται αυτό το χρόνο για να έρχεστε σημαίνει μια καλή διάθεση την οποία δεν θα αφήσει έτσι ο Θεός, θα την ανταμείψει. Γιατί όσο βλέπει διάθεση ο Θεός δίνει χάρη και όσο δίνει χάρη εσείς αυξάνετε τη διάθεσή σας και γίνεται μια πολύ καλή χημεία σε αυτό το πράγμα. Στις εκπομπές που, στις συναντήσεις που γίνονται και εκπομπές που μεταδίδονται, που κάνουμε εδώ μεταξύ μας, έχουμε φτάσει στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, στην προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Είχαμε φτάσει, αν θυμάστε, στις προηγούμενες συναντήσεις μας, στο πιστεύω. Και μας πήρε κάμποσες συναντήσεις, αυτό νομίζω 4-5 φορές, για να, και λίγες είναι βεβαίως, γιατί εμείς πολύ επιδερμικά θα έλεγα περάσαμε
1: κάποια
0: από τα άρθρα, όχι όλα τα άρθρα του πιστεύω, αλλά με μια συντομία, γιατί δεν είναι και αυτό ακριβώς το θέμα μας, αλλά αφού υπάρχει μέσα το πιστεύω, το λέμε μέσα στο Θεία Λειτουργία, άρα θα πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Ακούστε μια ερώτηση. Τι σχέση έχει το πιστεύω και η Θεία Λειτουργία? Το ρωτάει τώρα ένας μαθητής. Ερώτηση στο σχολείο του. Ερώτηση από τον θεολόγο, καθηγητή στο σχολείο του. Τι σχέση έχει το πιστεύω και η Θεία Λειτουργία? Ορίστε, πολύ ωραίο θέμα. Και είναι ακριβώς σχετικά με το θέμα μας. Πώς συνδέεται το ένα πράγμα με το άλλο? Λοιπόν, τι θα λέγατε εσείς αυτό? Πώς συνδέεται το ένα με το άλλο? Έχετε κάποια σκέψη? Σας βλέπω όλους σκεφτικούς βέβαια, αλλά όχι εκδηλωτικούς. Λοιπόν, θα προχωρήσω σε μία σκέψη που έχω εγώ. Το πιστεύω στα άρθρα του, τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει όλη την πίστη μας. Όλη την πίστη μας. Στη Θεία Λειτουργία ζούμε όλη την πίστη μας. Είδατε πόσο ωραία συνδέονται το ένα με το άλλο. Τι είναι τα άρθρα του πιστεύω, του συμβόλου της πίστεως? Είναι ό,τι ξέρουμε για τον Χριστό μας, ότι ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, ότι σταυρώθηκε, ότι αναστήθηκε, αναλήφθηκε, όλα αυτά που, τα οποία είναι δόγματα της πίστης, δηλαδή αλήθειες διαπιστωμένες για την πίστη, όλα αυτά τα ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Να πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Και βεβαίως εμείς το έχουν, οι πατέρες μας το έχουν εντάξει το πιστεύω να λέγεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δύο πράγματα έχουμε να κάνουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το ένα είναι να ομολογούμε όλοι μαζί το πιστεύω. Όλοι μαζί πρέπει να το λέμε μέσα στην Εκκλησία. Το Πάτερ Ημών το λένε πολλοί όλοι μαζί, αλλά το ίδιο πρέπει να λέμε και για το πιστεύω. Ομολογούμε όλοι μαζί το πιστεύω και μετά κοινωνάμε όλοι μαζί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτά τα δύο έχουμε να κάνουμε. Αυτά τα δύο είναι η πεμπτουσία της λειτουργικής, λατρευτικής ζωής. Αυτά τα δύο. Και αυτά τα δύο πρέπει να, και για αυτά τα δύο πρέπει να ασχολείται και ο ιερέας. Και εσείς και εμείς. Ο Χριστός τι ήρθε να κάνει στον κόσμο? Κατέβηκε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος σαν και εμάς και έκανε δύο πράγματα. Το ένα είναι να κηρύξει το Λόγο του Θεού και το δεύτερο είναι να δώσει χύση το αίμα του για όλους εμάς. Άρα εμείς που είμαστε, έχουμε πάρει την ιεροσύνη από εκείνον και μέσω της αποστολικής διαδοχής πρέπει να κάνουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή να συνεχίζουμε και να ασχολούμαστε με το Λόγο του Θεού και όχι μόνο το διαβάζουμε εμείς αλλά και να τον κηρύττουμε, αφού πρώτα τον ερμηνεύουμε και μελετούμε, και το δεύτερο είναι να μιλάμε και να προτρέπουμε τους χριστιανούς να προσέρθουν στο κοινό ποτήριο, να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πραγματικά να το θεωρείτε αυτό μεγάλο πράγμα όταν είστε στην Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, να μην αρκείστε ότι πήρατε αντίδωρο. Το αντίδωρο το λέει μόνο του τι είναι.
1: Αντί
0: του δώρου. Γιατί να μην πάρω το δώρο και να πάρω το αντίδωρο. Το καλύτερο είναι να πάρω το δώρο και να πάρω και το αντίδωρο. Έτσι. Το καλύτερο είναι αυτό. Να πάρω το δώρο. Γι' αυτό μαζευτήκαμε στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό χτύπησαν οι καμπάνες. Γι' αυτό ετοιμάστηκε ο ναός. Γι' αυτό ήρθαν οι ψάλτες. Γι' αυτό ντύθηκαν οι ιερείς. Γι' αυτό όλη η Εκκλησία μας περιμένει. Για να γίνει αυτό. Για να έρθει αυτή η στιγμή που τι θα πει ο ιερέας. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ελάτε. Σε κάποιες χώρες, νομίζω στη Ρωσία συμβαίνει και στη Ρουμανία συμβαίνει, είναι ουρές ο κόσμος για να κοινωνήσουν. Πολλά Άγια Ποτήρια. Αν δείτε εκεί το μέγεθος μόνο που έχουν τα Άγια Ποτήρια. Τεράστια Άγια Ποτήρια. Για να κοινωνήσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Και όλος αυτός ο κόσμος δεν θα μείνει κάποιος που θέλει να κοινωνήσει χωρίς να κοινωνήσει. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Εννοώ κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Για όλους έχει ο Χριστός. Όλοι θα φύγουν ευχαριστημένοι. Όλοι θα φύγουν χορτασμένοι. Όλοι οι άνθρωποι θα φύγουν χορτασμένοι από τη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, να λοιπόν πώς απαντήθηκε το ερώτημα, έτσι απλά. Πρώτα μέσα στη Θεία Λειτουργία κάνουμε την ομολογία. Πού πιστεύεις? Πιστεύω εις έναν Θεό. Και το δεύτερο που πιστεύω είναι ότι πιστεύω ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Πόσο άσχημο είναι αυτό που μερικοί λένε στα παιδιά τους. Που λένε είναι κρασάκι λέει αυτό. Πόσο άσχημο είναι. Μα η Εκκλησία δεν είναι ταβέρνα για να δίνει κρασί. Η Εκκλησία είναι ναός Θεού και δίνει από τον αρχηγό της. Από τον δομήτορά της. Τη σημειώνουμε μερικές λέξεις γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ωραία λέξη. Ο δομήτωρας Χριστός. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι αυτό, πιστεύω και ομολογώ ότι αυτό είναι το σώμα σου και αυτό είναι το αίμα σου. Και δεν μοιάζει με αυτό. Αλλά είναι ακριβώς το σώμα και το αίμα σου. Λοιπόν, αυτά τα δύο σε σχέση με το ερώτημα που τέθηκε στον μαθητή από τον θεολόγο, από την θεολόγο, σχετικά με τον σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ του συμβόλου της πίστεως και της Θείας Λειτουργίας. Αλληλένδετα λοιπόν είναι αυτά τα δύο, έτσι. Το σύμβολο της πίστεως και η Θεία Λειτουργία, το ένα είναι μέσα στο άλλο. Λοιπόν, μετά από αυτό όμως πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στις συναντήσεις μας, λίγο παρακάτω, αφού σας πω κάτι το οποίο λέγεται ύστερα από την απόλυση των κατηχουμένων που είχαμε πει, αυτού που είναι έτοιμοι να βαπτιστούν. Παλαιότερα είχαμε πολλούς που ετοιμαζόντουσαν να βαπτιστούν, οι οποίοι μπορούσαν να προχωρήσουν από εδώ και πέρα στη Θεία Λειτουργία.
1: Όχι.
0: Δεν μπορούσαν. Γιατί ακριβώς ήταν αβάπτιστοι. Και τώρα μπαίνουμε στα βαθιά. Τώρα μπαίνουμε στο μυστήριο που λέγεται αναφορά. Εδώ μπαίνουμε τώρα στα δύσκολα. Όχι στα δύσκολα, συγγνώμη. Στα υψηλά. Στα μακετάλα δεν ήταν υψηλά. Ναι, έχουμε πει ότι η Θεία Λειτουργία είναι μία πορεία από τα υψηλά στα υψηλότερα. Αυτό κάνει η Θεία Λειτουργία. Και τώρα μπαίνουμε στα υψηλότερα. Αλλά πριν από αυτό ήθελα να σας πω αυτό που ακούμε. Τα στήρας. Θυμάστε που το ακούμε στη Θεία Λειτουργία πριν το πιστεύω. Για να κλείσουν οι πόρτες. Σε ποιους είχαμε πει? Στους κατηχούμενους. Οι οποίοι μέχρι εδώ μπορούσατε να παραστείτε. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει κάποιοι να σας βγάλουν έξω, γιατί πάμε για τη Θεία Κοινωνία. Ο Άγιος Ιωάννης όμως, ο Χρυσόστομος, λέει και κάτι άλλο. Για μας που είμαστε τώρα μες στη λειτουργία και είμαστε βαπτισμένοι. Πάρα πολύ επιτυχημένο. Τι λέει? Τα στήρας τα θύρας, εν σοφία πρόσχομαι. Οι θύρες είναι λέει οι αισθήσεις που έχουμε, η ακοή, η όραση, Προσέξτε λίγο από εδώ και πέρα τι σκέφτεστε. Προσέξτε τι θα ακούσετε. Προσέξτε μήπως από τις θύρες σας γίνει κάτι και χάσετε αυτό που έρχεται.
1: Το μυστήριο το μυστήριο.
0: Φοβερό, έτσι. Κοίτα τι λέει, προσέξτε οτιδήποτε σας πειράζει. Είμαι, λέει, μέσα στο ναό και τα μάτια μου και η σκέψη μου πετάει, φεύγει. Είναι μακριά. Μέσα στο ναό ακόμα βλέπω ανθρώπους και με πειράζει που τους βλέπω. Που είναι ντυμένοι με αυτόν τον τρόπο. Που δεν είναι ντυμένοι με τον τρόπο αυτόν. Και άλλα πράγματα. Άσχημα πράγματα. Λοιπόν, πρόσεξε, λέει, τις θύρες σου τώρα. Γιατί πάμε για τη Θεία Κοινωνία. Έτσι, να το πω λίγο όμως πώς το αναφέρει. Γιατί μου άρεσε. Όταν στεκόμαστε στη Θεία Λειτουργία, να φυλάγουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από κάθε πορνικό βλέμμα. Από κατηγορία των αδελφών, από αισχρολογία, από ματαιολογία, άτακτο γέλιο και κάθε ψεύδος. Τότε αληθινά στεκόμαστε καλός και μεταφόβου Θεού στη Θεία Λειτουργία. Εδώ μας δίνει το πλαίσιο που πρέπει να είμαστε. Και εγώ σας λέω κάτι πολύ απλό τώρα. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έξω από το ναό σκέφτεται πονηρά, κοιτάει περίεργα, κοιτάει εχθρικά, να μπαίνει μέσα στο ναό και όλα αυτά αμέσως να εξαφανίζονται? Δεν είναι εύκολο. Δυστυχώς ο κακός εαυτός σε ακολουθεί και μέσα στο ναό και τριβιλίζει το μυαλό σου με χίλιες δυο σκέψεις. Γιατί? Για να μην έχεις τη σκέψη και το νου σου στραμμένο εκεί που πρέπει. Ξέρετε πώς είμαστε οι άνθρωποι σήμερα? Σαν μία πηξίδα σπασμένη. Έχετε δει μία πηξίδα σπασμένη πώς κάνει? Τρέμει η βελόνα της. Τρέμει. Μία στο βορρά, μία στο νότο, μία στη δύση, μία στην ανατολή. Θέλω γι' αυτό, θέλω και το άλλο, δεν θέλω αυτό, δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω κανέναν. Αυτό τι είναι? Μία βελόνα που τρεμοπαίζει και άρα δεν θα βγάλει αυτό το καράβι στο σωστό λιμάνι. Έτσι. Καλό παράδειγμα δεν είναι αυτό? Δεν είναι μια εικόνα της ανθρώπινης? Αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο. Ο νους του είναι στραμμένος αλλού. Ενώ ο νους πού πρέπει να είναι στραμμένος?
1: Στο Θεό.
0: Στο Θεό είναι ο νους στραμμένος. Ο νους πρέπει σταθερά να δείχνει βορρά. Δηλαδή να δείχνει ουρανό, δηλαδή να δείχνει Θεό. Έτσι. Άρα λοιπόν τα στήρα στα στήρα έχει μία προσέγγιση για τους κατηχούμενους και παλαιότερα που η τάξη των κατηχουμένων ήταν πολυπληθής, αλλά τώρα για μας σήμερα ακούγεται και το μυαλό μας τότε να πηγαίνει σε αυτό που αναφέρει ο Άγιος εδώ που σας ανέφερα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι οι θύρες είναι οι αισθήσεις. Να το πω και πώς το λέει. Όπως ο ναός έχει θύρες, η εκκλησία δεν έχει πόρτες, τις οποίες πρέπει να προσέξουμε για να μην εισέλθουν μέσα οι αβάπτιστοι, έτσι και ο άνθρωπος που είναι έμψυχος ναός έχει σαν θύρες τις αισθήσεις, τις οποίες πρέπει να φυλάξει την ιερή αυτή ώρα για να μην εισέλθει η αμαρτία. Διότι είναι δυνατόν να αμαρτήσουμε με πολλούς τρόπους, με τα μάτια, με την ακοή, με την όσφρηση, τη γεύση, την αφή, τη γλώσσα και τον ίδιο το λογισμό. Θα προχωρήσουμε λίγο τώρα, λίγο παρακάτω και να πούμε ότι τώρα αφού έκλεισαν οι πόρτες, ποιοι έχουν μείνει μόνο μέσα στο ναό? Μόνο οι πιστοί, δηλαδή μόνο οι βαπτισμένοι. Και αφού είμαστε τώρα οι βαπτισμένοι μαζί, τι θα κάνουμε από κοινού? Αυτό που αναλύαμε τόσο καιρό. Θα ομολογήσουμε την πίστη μας, θα ομολογήσουμε το πιστεύω μας. Και μετά από το πιστεύω, για το οποίο είπαμε ότι αναφερθήκαμε, φτάνουμε τώρα στην λεγόμενη Αγία Αναφορά. Θα μιλήσουμε για αυτό το μέρος το πολύ πολύ υψηλό μέρος της Θείας Ευχαριστίας. Ο διάκονος βγαίνει έξω στην ωραία πύλη και φωνάζει. «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν». Αυτό το λέει ο διάκονος. Και απαντάει ο χορός. Ποιος είναι ο χορός?
1: Όλοι εμείς.
0: Όλοι εμείς. Αλλά που εκπροσωπούμαστε από τον ψάλτη. Ο ψάλτης, είπαμε, δεν μιλάει αφ' αυτού του, δεν μιλάει μόνο για τον εαυτό του, αλλά εκπροσωπεί όλους εμάς. Άρα όλοι πρέπει να γίνουμε ψάλτες. Αλλά όλοι πρέπει να μάθουμε βυζαντινή μουσική, όλοι πρέπει να ξέρουμε να ψάλουμε. Όλοι πρέπει να μάθουμε να ψάλουμε. Για φανταστείτε, έχω τύχει σε μια τέτοια θεία λειτουργία από έναν ιερέα, ο οποίος είχε κάνει πολύ καλή δουλειά στην ενορία του. Άκουγες από όλο τον κόσμο να ψάλει. Όλοι, παιδιά, μικρότεροι, όλοι έψαλαν. Όλοι μαζί το αμήν, όλοι μαζί την ψαλμωδία. Και ήτανε σαν να μην πατούσαν στη γη εκείνη η θεία λειτουργία. Σαν πραγματικά να γινόταν στον ουρανό. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Αρχίζουμε και φτάνουμε στην ιερότερη στιγμή της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό ο ιερέας, ο διάκονος, μας λέει να προσέξουμε. Μας εντείνει την προσοχή. Να προσέξουμε τη στάση της ψυχής και του σώματος. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Παλαιότερα, στην εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δεν λεγόταν έτσι. Δεν λεγόταν στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, αλλά λεγόταν ορθή, στόμεν καλός. Μία διαφοροποίηση. Ορθή τι σημαίνει? Με ομικρογιώτα. Ορθή. Άρα δεν καταλαβαίνεις ότι εκείνη την ώρα πρέπει να κάθεσαι. Εκείνη την ώρα δεν πρέπει να κάθεσαι. Το λέει, ορθή. Είναι παράγγελμα αυτό που δίνει. Ορθή, στόμεν καλός, έτσι έλεγαν τον 4ο αιώνα. Ο Άγιος Ιωάννης ερμηνεύει τη σημασία αυτής της προτροπής. Πρέπει να ανυψώσουμε τους λογισμούς μας που σύρονται κάτω στη γη, να απαλλαγούμε από την πνευματική παραλυσία που φέρνουν οι βιωτικές μέρημνες, για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την ψυχή μας όρθια ενώπιον του Θεού. Πολύ ωραία ερμηνεία. Το όραμα το έχει πει και πριν, στο χερουβικό. Πάσα τη βιωτική να αποθόμεθα μέρημναν. Άστα τώρα λίγο. Άστα αυτά που σε βασανίζουν. Προσπάθησε να συγκεντρωθείς. Προσπάθησε να βρεις την ίδια συχνότητα. Να συντονιστεί η ψυχή σου με τον Χριστό τώρα. Άφησε τα λίγο στην άκρη τα υπόλοιπα. Σκέψου σε ποιον στέκεσαι μπροστά. Σκέψου μαζί με ποιους πρόκειται να επικαλεστείς το Θεό, με τα χερουβίμ. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να μετέχει στους μυστικούς αυτούς ύμνους με νοθρότητα. Με νοθρότητα. Αλλά πρέπει να είναι προσιλωμένος. Αφού διώξεις όλα τα γήινα από το νου σου και μεταφέρεις τον εαυτό σου ολόκληρο στον ουρανό, ας προσφέρεις μετά τον ύμνο στο Θεό. Γι' αυτό προτρέπει ο διάκονος να στεκόμαστε καλός. Στόμεν καλός, σταθείτε καλός την ώρα αυτή. Δηλαδή να στεκόμαστε με φρίκη και τρόμο, με νυφαλιότητα και άγρυπνη ψυχή. Η Θεία Λειτουργία ονομάζεται αναφορά, διότι εμείς και τα τίμια δώρα μας αναφερόμαστε, δηλαδή ανυψωνόμαστε προς το Θεό. Να λοιπόν γιατί αναφέρεται αυτό το κομμάτι και λέγεται αναφορά. Γιατί τώρα είναι στραμμένα, θα μας το πει και σε λίγο, άνος χόμεντας καρδίας. Θα μας το πει τώρα ψηλά, ψηλά. Και πρέπει να στεκόμαστε με ευλάβεια και με φόβο. Προσέχετε αυτό το φόβο. Δεν είναι ο φόβος κάτι που βλέπουμε κάτι κακό, αλλά ο φόβος της ευλάβειας, τους που φτάνει ορέστη, που δεν φτάνει μόνο στο σεβασμό, αλλά τον περνάει τον σεβασμό. Και φτάνει αυτό που σας είχα πει κάποτε. Είμαστε μέσα στην εκκλησία και βλέπουμε να μπαίνει ο Χριστός. Τι θα κάναμε? θα τον βλέπαμε και θα λέγαμε λαχταριστά ήρθες. Ήρθε, μπήκε. Μπήκε, είναι ο ίδιος. Είναι ο Χριστός. Αυτό το φόβο, το φόβο της καλής λαχτάρας, του Δέους. Μπράβο, αυτή είναι η λέξη. Μπράβο Μαρία Ιρώ. Του Δέους. Πρέπει να στεκόμαστε λοιπόν με αυτό το ιερό Δέος μπροστά στο Χριστό. Και τώρα αυτά τα δώρα που θα προσκομίζονται, που προσκομίζονται, δεν γίνονται απλώς μια προσκομιδή στο υγιεινό θυσιαστήριο, σε εμάς τώρα εδώ κάτω, αλλά τι έχουμε πει, ότι ταυτόχρονα γίνεται και Θεία Λειτουργία στον ουρανό. Γι' αυτό κοιτάξτε για τον ιερέα πώς ωραία το λέει, στην κηδεία του ιερέα. Τι του λέει η ευχή? Όπως ιερουργούσες και λειτουργούσες στο επίγειο θυσιαστήριο, έτσι τώρα να λειτουργάς στο επουράνιο θυσιαστήριο. Τι πιο ωραία από αυτή, πιο ωραία ευχή από αυτή. Και ποιοι λειτουργούν σε αυτό το επουράνιο θυσιαστήριο? Οι Άγιοι, οι Άγγελοι, όλοι αυτοί οι ευλαβείς ιερείς που έχουν φύγει από τη ζωή. Και του λέει, εύχομαι και εσύ να πας να συγκαταρρυθμηθείς αυτήν την ομάδα των ευλαβών ιερέων. Σε αυτή την ομάδα να είσαι και εσύ. Λοιπόν, και εμείς όλοι όμως καλούμαστε να νουψωθούμε σε αυτό το χώρο της ειρήνης, της άνωθεν ειρήνης που λέγαμε και στα ειρηνικά.

0: Και αυτήν την ώρα βέβαια, της που προσφέρεται η Αγία Αναφορά, στο επουράνιο θυσιαστήριο, είπαμε ότι παραστέκουν πάντοτε οι αγγελικές δυνάμεις. Καλύπτουν όμως το πρόσωπό τους. Οι αγγελικές δυνάμεις, θυμάστε, δύο, τα εξαπτέρυγα που λέμε, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, όλα αυτά στέκονται. Θυμάστε που τα λέμε στις ευχές. Εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά, όλα αυτά παραστέκονται. Αλλά τι κάνουν αυτά όταν γίνεται αυτό μπροστά τους τώρα, η αναφορά? Καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Ενώ ο ιερέας όχι μόνο καλύπτει το πρόσωπο, όχι μόνο δεν καλύπτει το πρόσωπο εκείνη την ώρα, αλλά εκείνος κάνει το μυστήριο. Στέκεται όρθιος και με το χέρι του το δεξί ευλογεί και γίνεται αυτό το θαύμα. Άρα ποιος είναι ανώτερος, ο άγγελος ή ο ιερέας?
1: Ο ιερέας.
0: Ο ιερέας είναι ανώτερος. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Κοσμάς, αν δεις στο δρόμο σου έναν ιερέα και έναν άγγελο, θα χαιρετήσεις και θα σπαστείς πρώτα το χέρι του ιερέα και μετά του αγγέλου. Κοιτάξτε πόσο ψηλά το πάει. Τι περισσότερο μπορεί να γίνει κάποιος άνδρας, ας πούμε, στη γη από αυτό? Τι μεγαλύτερο μπορεί να γίνει? Ένα νέο παιδί βέβαια σήμερα θα έλεγε να γίνει ποδοσφαιριστής. Βγάζει και πολλά λεφτά, λέει αυτός. Να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος και άλλα. Ναι, άκουσα και άλλα. Εγώ, λέει, είναι ένα καινούριο, λένε τα παιδιά, να γίνει YouTuber, λέει. Να φτιάχνει στο διαδίκτυο αυτά. Δηλαδή έχουν φύγει τελείως οι ιεράρχησες αξίες στα πράγματα. Μα εγώ σου λέω ότι αν είσαι ιερέα, στάσαι ανώτερος και από άγγελο. Καταλαβαίνεις την αυτό? Ποιος το παιδί του δεν θα ήθελε να γίνει ιερέας όταν ξέρει τι είναι αυτό το υψηλό υπούργημα? Όλοι οι ιερείς θα θέλανε να γίνουν. Αν νιώθαν, αν ζούσαν, τι υψηλό υπούργημα είναι αυτό, τι υψηλό λειτουργήμα είναι αυτό, όλοι οι ιερείς θα θέλανε να γίνουν. Να γίνετε ιερείς, λέει, να λειτουργάτε, να διαβάζετε και να ερμηνεύετε το Ευαγγέλιο, να κοινωνάτε τους ανθρώπους, να τους μιλάτε για το Θεό. Και όσο λέει ιερείς θα λειτουργούν, θα είναι πάνω εδώ στη γη, τότε η χάρη θα είναι κάτω εδώ στη γη. Λέει, εγώ πιστεύω, αλλά με τους ιερείς δεν τα έχω καλά. Μα ένας ιερέας σε έβαλε μέσα στην εκκλησία. Αν δεν υπήρχε ο ιερέας, έλεγε κάποιος, θα βρικολάκιαζε ο κόσμος. Χωρίς τους αγιασμούς, τα ευχέλαια, τις αγιαστικές πράξεις. Τι είναι όλα αυτά? Αγιάζεται όλη η κτήση, η δημιουργία, οι άνθρωποι. Ένα αυτοκίνητο που το παίρνετε, λέτε θέλω να το αγιάσω. Θέλω να νιώθω ότι είναι αγιασμένο. Ένα σπίτι που ξεκινάτε, θέλω να έρθει στο σπίτι ο ιερέας να μου αγιάσει τα πάντα. Και ένα απλό πράγμα, ένα κομποσκίνη μου φέρω άλλος. Λέει, θέλω να μου το λειτουργήσεις και να το έχω απάνω μου ευλογημένο. Να είναι, να έχει τη χάρη του Θεού. Όλα αυτά γίνονται από τους ιερείς. Γι' αυτό δεν μπορούμε να απομονώνουμε. Ο ιερέας, και αν δεν είναι σωστός, όπως θα τον θέλαμε και ο Θεός και εμείς, είναι ιερέας. Και οφείλουμε να του έχουμε σεβασμό στην ιεροσύνη του. Λοιπόν, η προτροπή λοιπόν του ιερέα ποια ήτανε, του διακόνου, αν δεν είναι διάκονος, το λέει ο ιερέας, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Και εξηγήσαμε δηλαδή και πώς στεκόμαστε καλώς. Τι σημαίνει καλώς? Ερμηνεύσαμε ότι πρέπει να είμαστε με όλη την προσοχή μας. Στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν πάλι προσοχή, την Αγία Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Τώρα σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ειρηνικός. Πρέπει να είσαι ειρηνικός. Δηλαδή πρέπει να λέει κάποιος, έχω ταραχή. Έχω ταραχή η οποία με ακολουθεί και μέσα στη λειτουργία. Μπήκα και μέσα στη λειτουργία και πάλι δεν μπορώ να ηρεμήσω. Μετέφερα από το σπίτι μου την ταραχή, μπήκα στο ναό και αυτή με ακολουθεί. Δεν είναι. Πρέπει η Θεία Λειτουργία να μπορεί να σε, τουλάχιστον να σε ηρεμήσει.
2: Να σε καθαρίσει.
0: Να σε καθαρίσει, να σε ηρεμήσει, να σε γαληνέψει. Και η Θεία Λειτουργία το κάνει αυτό. Τώρα, αν έχεις τέτοια μεγάλη ταραχή, δεν είναι και το καλύτερο. Πρέπει να βρούμε, είπαμε, αυτό το διάβλο, πώς θα τραβήξουμε τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Στην προτροπή του λειτουργού προς τους πιστούς να προσφέρουν την Αναγία να αναφοράν την ειρήνη, αυτοί απαντούν. Την προσφέρουμε με ειρήνη και άμα αγάπη προς τον Κύριο και τους αδελφούς μας. Πώς τον απαντάει ο λαός? Έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως. Επαναλαμβάνω, την προσφέρουμε με ειρήνη και με αγάπη προς τον Θεό, προς τον Κύριο και τους αδελφούς μας. Προσφέρουμε έλεον ειρήνης. Προσφέρουμε έλεος, δηλαδή αγάπη, που είναι ο καρπός της ειρήνης. Πράγματι, όταν κανένα πάθος δεν ταράσει την ψυχή, τίποτα τότε δεν την εμποδίζει να είναι γεμάτη με αγάπη. Ο Θεός μας τη δίνει αυτή την ειρήνη και αυτή την αγάπη. Πού ψάχνεις να τη βρεις? Ψάχνει ο άλλος τον διαλογισμό. Ψάχνει στη γιόγκα. Στους εσωτερισμούς και διάφορα άλλα που έχουν βρει για να ηρεμήσουν λίγο και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ντεπών στο καρκίνο. Έχεις τέτοια ταραχή και νομίζω ότι με αυτό που κάνεις ότι θα βοηθηθείς, μπορεί να βοηθηθείς λίγο, αλλά στιγμιαία. Η ειρήνη δίνεται στον άνθρωπο όταν μέσα του κατοικήσει ο Θεός. Αυτός είναι ο άρχον, ο άρχοντας της ειρήνης. Εσύ το ψάχνεις με λύσεις οι οποίες είναι πολύ ψεύτικες. Πολύ ψεύτικες είναι αυτές οι λύσεις. Και δίνουν οι άνθρωποι ώρες και χρήματα πολλά για να μπορέσουν λίγο να ηρεμήσουν. Δεν είναι δυνατόν να προσφέρουμε τη θυσία της δοξολογίας του Θεού πριν προσφέρουμε τη θυσία της αγάπης μας. Η θυσία που προσφέρεται με αγάπη είναι θυσία ευάρεσης στο Θεό. Όταν πας και μέσα σου η ψυχή είναι γεμάτο από μίσος και από αντιπάθειες, αυτή η θυσία μην νομίζετε ότι θα προσφέρει τίποτα. Ως κύβανον αλλά αλλάζον. Σε ένα δοχείο που το βαράς, τι ήχο να άδειο, τενεκέ, τι ήχο να βγάλει αυτό? Δεν θα βγάλει τίποτα. Δεν έχει να σου προσφέρει κάποιον μια ωραία μελωδία. Ενώ όταν ο άνθρωπος είναι πραγματικά με αγάπη και ειρήνη και ένας λόγος που θα σου πει θα σε γεμίσει με χάρη. Πήγαινε κάποιος και έλεγε, πήγανε σε ένα γέροντα και ρωτούσαν όλοι, γέροντα τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γέροντα τι θα κάνω με αυτό το θέμα, με το άλλο θέμα. Ήταν κάποιος που δεν κοίται, που δεν ρώταγε τίποτα. Καθότανε. Και αφού όλοι ρωτήσαν και ρίσαν τις απορίες τους, λέει ο γέροντας, αυτός ο αγιασμένος άνθρωπος στον επισκέπτη, εσύ δεν θα ρωτήσεις τίποτα. Και απαντάει εκείνος, αρκεί που σας βλέπω. Καλό.
2: Πολύ καλό.
0: Αρκεί που σοφό. Σας βλέπω. Σοφό. Και επειδή το έχεις και στο επώνυμο εσύ. Όχι εσύ. Αρκεί που σε βλέπω. Δηλαδή το ίδιο το πρόσωπό του είχε τέτοια ειρήνη, είχε τέτοια έκφραση και τέτοια χάρη που ο άνθρωπος αυτός είχε εισπράξει αυτό που ήθελε να πάρει. Και έφευγε γαλινεμένος. Και πράγματι από έναν πραγματικά άνθρωπο του Θεού πάντοτε φεύγεις γαλινεμένος. Πάντοτε φεύγεις ήρεμος. Τι άλλο να πούμε σχετικά με αυτό? Στη Θεία Λειτουργία, να πούμε αυτό πρώτα, ο πιστός χριστιανός γνωρίζει ποια είναι θυσία ευάρεση στον Κύριο και απευθύνεται με αγάπη σε Αυτόν. Το νιώθεις μέσα σου πότε η προσευχή σου, ας το πω, πιάνει τόπο. Μερικές φορές που προσευχήθηκες, αισθάνθηκες ότι η καρδιά σου ήταν πολύ ζεστή και ότι και ένα δάκρυ βγήκε από τα μάτια σου και αισθάνθηκες και ένα σκύρτημα στην καρδιά. Λίγες φορές το πετυχαίνεις. Έστω όμως και αν έχει γίνει μία φορά, καταλαβαίνεις πως είναι αυτή η θυσία, η ευάρεση στο Θεό. Είναι αυτή η θυσία που, είναι αυτή η προσευχή που γίνεται λαχταριστά, που γίνεται με πολύ κέφι, που γίνεται με πολύ χαρά, που γεμίζει τον άνθρωπο. Αυτή τη θυσία, αυτή την προσευχή πολύ τη χαίρεται ο Θεός. Τότε αισθάνομαι ότι ο Θεός άκουσε αυτό που είπα και θα το κάνει αυτό που ζήτησα. Θα ανταποκριθεί. Επίσης σκεφτείτε, υπάρχουν μερικές κατηγορίες ανθρώπων που όταν προσεύχονται η προσευχή τους πιάνει, που λέμε, εισακούεται. Ακούστε, τα μικρά παιδιά όταν προσεύχονται ακούγεται η προσευχή τους. Είναι αγνά, τα αγαπά ο Θεός, ζει μέσα τους, ζει μέσα τους. Στους ανθρώπους που πονάνε, σε έναν άνθρωπο που πονάει, που βασανίζεται, που κουράζεται πολύ, που βασανίζεται, σε αυτόν τον άνθρωπο θα του πείτε να προσευχηθεί, θα πιάσει προσευχή του. Άλλος, σε αυτόν που δεν προσεύχεται για τον εαυτό του. Έτσι. Που δεν προσεύχεται για τον εαυτό του. Αλλά τι κάνει. Προσεύχεται για τους άλλους. Και τον εαυτό τι τον κάνει.
2: Ή καθόλου.
0: Ή καθόλου. Τον ξεχνάει ο Θεός, ε.
2: Είναι αυτό που μας έχετε πει εσείς.
0: Ναι.
2: Να προσευχόμαστε για τους άλλους.
0: Να προσευχόμαστε για τους άλλους. Και τότε ξεχνάς τον εαυτό σου και τότε ποιος σε θυμάται.
1: Ο Θεός.
0: Ο Θεός σε θυμάται. Τι λέει μετά ο Θεός. Λέει ότι αυτόν τον άνθρωπο που νοιάζεται για τους άλλους θα τον αναλάβω εγώ προσωπικά. Καταλαβαίνετε. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να πλησιάσουμε. Ξεκινάει κάποιος και λέει, το κάνετε και το λέτε και στα παιδιά αυτό να προσεύχονται. Λέει, έλα να κάνουμε την προσευχή. Και λέει, Θεούλη μου να προσέχεις τον πατέρα μου, τη μαμά μου. Και αρχίζουμε εκεί πέρα όλους τις οικογένειες και τα λοιπά. Μην κουράζεσαι, ξέρει ο Θεός. Προτού ζητήσεις, ξέρει ο Θεός, μην κουράζεσαι. Αντίθετα, να μάθεις το παιδί από μικρή ηλικία να προσεύχεται για τους άλλους. Να προσεύχεται για τους άλλους και για αυτούς που έχουν ανάγκη. Να απλώνουμε το δίχτυ. Και σε αυτό το δίχτυ προσευχής να περιλαμβάνονται πολλοί άνθρωποι. Οι άστεγοι, οι πρόσφυγες, οι εγκατελειμμένοι, οι μοναχικοί, οι ασθενείς, οι τοξικομανείς, οι αλκοολικοί. Πολλές ομάδες ανθρώπων που βασανίζονται. Εκεί να δίνουμε το βάρος. Και στο τέλος, αν θυμηθούμε, να βάζουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, μετά από αυτό που είπα, τι είπαμε και πριν, για ποιο αναφέραμε τώρα, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομαι την Αγία να αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει και ο χαρός απαντά έλεον ειρήνης θυσίαν εν έσω. Μετά από λίγο ακούγεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αισθανόμαστε όλοι οι ιερείς όταν το κάνουμε αυτό, αισθανόμαστε ότι είμαστε σε μια πηγή η οποία βγάζει γάργαρο, κρυστάλλινο, καθαρό νερό. Μέσα στην Αγία Τράπεζα είναι αυτό, πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι αυτό, και από αυτό το νερό γεμίζουμε και βγαίνουμε έξω σε εσάς, ευλογούμε κάνοντας το σταυρό και δροσίζουμε τον κόσμο. Πώς σας φαίνεται σαν εικόνα? Αυτό κάνουμε. Σε αυτό το διψασμένο κόσμο και κουρασμένο κόσμο κάνουμε αυτό. Αντλούμε σαν να έχουμε άντλημα, λέει. Αντλούμε από αυτό και βγαίνουμε έξω και μοιράζεται αυτό το πράγμα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τι λέμε, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή ας είναι με τα πάντων ημών. Δεν είναι πολύ ωραία εικόνα? Αν το νιώθει και ο παπάς και αν πραγματικά τα ζούμε αυτά, τι ωραίο πράγμα είναι. Μεταφέρεις όλο αυτό το πράγμα έξω. Να πάει παντού. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Αυτό που κάνουμε στην περιφορά της εικόνας του Αγίου, της ενορίας μας ή του επιταφείου. Τι κάνουμε? Δεν μας χωράει ο τόπος μέσα στο ναό. Και λέμε δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ μέσα. Θα βγούμε τώρα να αγιάσουμε δρόμους, σοκάκια, αυλές, σπίτια και αυτούς που δεν ήρθαν στο ναό. Γίνεται ένα ξεχύλισμα χάριτος Θεού, το οποίο μεταφέρεται τώρα παντού. Αφού ψάλαμε μες στο ναό, προσευχηθήκαμε μες στο ναό, μετά τι λέμε? Πάμε τώρα, πάρτε τα λάβαρα, πάρτε τα εξαπτέρια, πάρτε τον Άγιο, τα λείψανα, όλα. Και πηγαίνετε τα, πού? Έξω από το ναό, έξω από το ναό. Όπου μπορούμε να κάνουμε μεγάλο κύκλο και να μεταφέρουμε εκεί τη χάρη, να λάβουν όλοι τη χάρη του Θεού. Τότε τι κάνουμε οι άλλοι? Μ' αρέσει αυτό σε κάποιες ενορίες που γίνεται και σε εμάς στην επαρχία, αλλά και σε άλλες ενορίες και σε άλλες περιοχές. Τι κάνουνε παιδιά, ο κόσμος? Περιμένουνε με στα σπίτια τους, ανάβουν τα φώτα, ανάβουν τα λιβανιστήρια, βάζουν το θυμιατό, βγάζουν και τα ρούχα, τα στροσίδια, αυτά τα χαλιά τους και τα πλώνουν στο δρόμο. Γιατί? Να πατήσει ο Χριστός και η συνοδεία του. Να πάρουν χάρη και αυτά, να ευλογηθούν οι οικίες και να έρθει η άκτιστη χάρη του Θεού στα κτιστά πράγματα. Η άκτιστη χάρη του Θεού να έρθει να πλημμυρίσει τα κτιστά. Και πατάει όλος ο κόσμος αυτά, με ευλάβεια δέχονται την ευλογία αυτών που περνούν οι άνθρωποι. Τι ωραία πράγματα. Η Ορθοδοξία μας έχει αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Αυτή την ωραία λατρεία, την ευλάβεια. Προσοχή παιδιά, μην μας τη χαπάρουνε. Προσοχή να μην τη χάσουμε. Δεν θα μας την πάρει κανένας αν εμείς δεν προσέξουμε. Προσέξτε να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας αυτό. Στους δικούς μας ανθρώπους. Να κρατήσουμε τις παραδόσεις, τις ιερές αυτές που έχουμε. Λοιπόν. Στη Θεία Λειτουργία γινόμαστε μέτοχοι όλης της Αγίας Τριάδος. Από την πηγή, δηλαδή την αγάπη του Θεού και Πατρός, δια της οδού και της στήρας που είναι ο Χριστός, έρχεται στη σύναξη της Εκκλησίας και σε κάθε πιστό η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Πόσο ωραία συνδέονται τα τρία πρόσωπα. Ο Θεός, Πατήρ, η πηγή. Θυμάστε το παράδειγμα που είχαμε πει. Χριστός το αυλάκι και το Άγιο Πνεύμα το νερό, που ζωογονεί όλο αυτό, τα πρόσωπα και της Αγίας Τριάδος. Όλη η Αγία Τριάδα επιτελεί αυτό που κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ξεκινάμε πώς? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά όλα είναι η Αγία Τριάδα πάντοτε και στη Θεία Ευχαριστία. Η ευχή αυτή μας προσφέρει τα αγαθά της Αγίας Τριάδος. Από τον Υιό χάρη, από τον Πατέρα αγάπη, από το Άγιο Πνεύμα κοινωνία. Ακούστε μια ιδέα. Επειδή ο πλούσιος κατά το έλεος έπρεπε να μοιραστεί τα αγαθά του με τους συμφιλειωμένους εχθρούς, το Άγιο Πνεύμα το πραγματοποιεί αυτό με την κάθοδό του στους Αποστόλους. Γι' αυτό η προς τους ανθρώπους αγαθότητα του Αγίου Πνεύματος ονομάζεται κοινωνία. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Λειτουργία είναι η κοινωνία του ανθρώπου στη χάρη του Τριαδικού Θεού. Ο καρπός της Θείας Λειτουργίας είναι αυτή η χάρις. Πού να πάω να πάρω χάρη? Στα μυστήρια θα πας. Και κυρίως στη Θεία Ευχαριστία. Το λέμε στο τέλος. Είδομεν το φως το αληθινόν. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Αυτό το λαμβάνουμε μόνο στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία λοιπόν είναι κοινωνία του ανθρώπου με τον Τριαδικό Θεό. Η ζωή που προσφέρεται στον άνθρωπο και τον ζωοποιεί είναι προσφορά της Αγίας Τριάδος. Ακούστε κάτι σημαντικό. Η ζωή ημίν από του Θεού δια του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι χορηγείται. Η ζωή ημίν από του Θεού δια Χριστού εν Αγίω Πνεύματι χορηγείται. Γενικά κάθε θεϊκή ευλογία που έρχεται στον άνθρωπο είναι δωρεά της Αγίας Τριάδος. Διότι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι αδιαίρετα. Όπου είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται να είναι και του Υιού. Όπου είναι ο Πατήρ είναι και ο Υιός, είναι και το Άγιο Πνεύμα. Και όπου είναι η χάρις του Υιού είναι και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Ώστε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου, μία η δωρεά και εξουσία. Ό,τι γίνεται σε εμάς, όποια ευεργεσία γίνεται, γίνεται δια της Αγίας Τριάδος. Και τελειώνω αυτά που ήθελα να σας πω σήμερα. Α, με μία προσοχή να σας πω κάτι. Εμείς είπαμε οι λειτουργοί, είμαστε αυτό ακριβώς, είμαστε λειτουργοί. Και αυτό που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τη χάρη. Δεν παράγουμε χάρη, ενώ η χάρη είναι του Θεού. Εμείς έργο έχουμε να πάρουμε τη χάρη και να τη μεταδώσουμε στους άλλους. Και αυτή η χάρη πώς την παίρνουμε? Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε. Τη λαμβάνουμε ως δωρεά και την παρέχουμε και την μεταδίδουμε ως δωρεά. Τελειώνω με μία έκφραση. Με το τι απαντάει ο λαός, εσείς δηλαδή, τι απαντάτε όταν εμείς λέμε «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών». Τι λέτε, τι απαντάτε? Και μετά του Πνεύματός σου. Δηλαδή εύχεστε και σε μένα να υπάρχει αυτή η χάρις. Η απάντηση λοιπόν του λαού στην ευλογία του ιερέα δείχνει ότι η πιστή δεν είναι απλοί θεατές, αλλά μετέχουμε σε αυτό το θείο δράμα, μετέχετε κι εσείς. Εγώ σας λέω κάτι και γίνεται ένας διάλογος. Σας λέω να έχετε τη χάρη του Θεού και εσείς απαντάτε και εσείς πάτε να την έχετε. Και εσείς να την έχετε. Λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο λειτουργός δεν εγγίζει τα δώρα τα οποία βρίσκονται ενώπιόν του πριν να σας ευχηθεί τη χάρη του Κυρίου και να του απαντήσετε κι εσείς και το πνεύματί σου. Προτού πάει να κάνει τώρα το θαύμα, πρώτα εύχεται σε εσάς και πρώτα λαμβάνει και από εσάς την απάντηση. Και τότε του λύνονται τα χέρια, θα λέγαμε, και προχωράει κανονικά για την κορύφωση του μυστηρίου. Άρα εκεί απαντάτε και το πνεύματί σου. Με την απάντηση αυτή υπενθυμίζετε στον εαυτό σας ότι τα προσφερόμενα δώρα δεν είναι έργο ανθρώπου. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι παρούσα και υπερίπταται όλων, ετοιμάζει αυτή τη μυστική θυσία. Με αυτό που σας είπα τώρα, φτάσαμε να πούμε για τα δύο αυτά, για τα δύο

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Σήμερα μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον πολύ γνωστό και αγαπητό θεολόγο και σύμβουλο εκπαίδευσης θεολόγων, κύριο Γεώργιο Στριλικά, για να συζητήσουμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τις βασικές θεολογικές διδασκαλίες και θέσεις του προτεσταντισμού. Κύριε Στριλικά, ευχαριστούμε που και σήμερα είστε μαζί μας για να συνεχίσουμε το θέμα μας με το οποίο ασχοληθήκαμε και σε προηγούμενη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση, Πάτερ Δημήτρη. Καλή δύναμη στο έργο σας. Να πούμε για τους ακροατές ότι ήδη έχουμε συζητήσει έτσι αδρομερώς ορισμένα ιστορικά σχετικά με την έναρξη και εξάπλωση της διαμαρτύρησης και μετά του προτεσταντισμού. Και ορισμένα θεολογικά. Είναι φυσικά τεράστια τα ζητήματα αυτά και δεν εξαντλούνται. Και τώρα είμαι στη διάθεσή σας για κάποια ίσως περισσότερο επίκαιρα σε σχέση με τους ακροατές μας επίκαιρα. Ζητήματα που σχετίζονται με την διδασκαλία, την ζωή, την δραστηριοποίηση του προτεσταντισμού.
0: Αναφέραμε στην προηγούμενη μας εκπομπή ότι τα βασικά δόγματα του προτεσταντισμού είναι το σόλα σκριπτούρα και το σόλα φίντε, δηλαδή η μεγάλη έμφαση που δίνουν οι προτεστάντες στην αξία της Αγίας Γραφής και της πίστης για τη ζωή ενός χριστιανού. Υπάρχουν όμως και άλλες θεολογικές διαφορές και ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία τους που συχνά μας ξενίζουν εμάς τους Ορθοδόξους. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και με ρωτάνε και εμένα προσωπικά, ο τάδε φίλος μου ή ο γείτονάς μου ή ο συνεργάτης μου στην δουλειά είναι χριστιανός, πιστεύει στον Χριστό, αλλά μου λέει κάποια πράγματα τα οποία με ξενίζουν για τη Θεοτόκο, για τις εικόνες, τα οποία δεν είναι ορθόδοξα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε μερικές από τις διαφορές τις θεολογικές που έχουμε?
1: Τις εξωτερικές που είναι αναγνωρίσιμες, αν καταλαβαίνω ακριβώς, σωστά, ακριβώς, από έναν άνθρωπο που δεν ξέρει και πολλά πράγματα γύρω από την διδασκαλία ή την ιστορία της διδασκαλίας της Εκκλησίας, έτσι. Διότι σήμερα όλος ο κόσμος είναι μια παγκόσμια γειτονιά, δηλαδή αφενός μπορεί να βλέπουμε στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, είδαμε όλοι πρόσφατα την ενθρόνηση του νέου βασιλιά στο Ηνωμένο Βασίλειο και είδαμε την ωραία αυτή τελετή και πρόκειται για προτεστάντες, έτσι. Διαφορετικά τα άμφια, διαφορετικό. Είχαμε όμως αρχιεπίσκοπο, έχουμε αρχιεπίσκοπο εκεί, έχουμε επισκόπους, έχουμε πρεσβυτέρους ιερείς και τα λοιπά. Εάν όμως

0: Όμως βρεθούμε σε έναν γάμο, συμβαίνουν και αυτά. Και εγώ έχω λάβει πρόσκληση από φίλους, από γείτονες, οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί, λέει, ξέρεις, μπορείτε να έρθετε να χαρούμε όλοι μαζί τον γάμο των παιδιών μας, και πάω σε μια αίθουσα. Δεν υπήρχε ούτε κληρικός, ούτε άμφια, ούτε εικόνες, ούτε... Λοιπόν, μπορούμε να αναφέρουμε έτσι μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, επισημένοντας όμως ότι δεν αφορούν αυτά σε όλους τους λεγόμενους προτεστάντες. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε μια τεράστια ποικιλία προτεσταντικές εκκλησίες, οι οποίοι έχουν ναούς, οι οποίοι έχουν κλήρο. Μπορούμε να βρούμε όμως και άλλες οι οποίες δεν έχουν καθόλου ούτε εκκλησίες ούτε κλήρο. Σε γενικές γραμμές, από αυτούς οι οποίοι είναι περισσότερο γνωστοί εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Θα δούμε. Να επικεντρώνεται σε μερικά ζητήματα. Παράδειγμα. Όταν μας πλησιάζουν, να κρατούν την Καινή Διαθήκη, και αυτό απορρέει από τη βασική διδασκαλία που είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι η Αγία Γραφή είναι η βασική πηγή της πίστης, το Sola Scriptura. Και συνήθως η πρώτη ερώτηση, η πρώτη κουβέντα τους είναι, θέλετε να σας πούμε δύο λόγια από την Αγία Γραφή, ή θέλετε να σας καλέσουμε, κάνουμε κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, και αν θέλετε μπορείτε να εγγραφείτε να παρακολουθήσετε κάποια μαθήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ναι, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν καλή πρόθεση, κάποιος θα πει αυτό είναι προσιλητισμός ή αυτό απαγορεύεται από τον νόμο ή δεν απαγορεύεται. Ας μην μπούμε σε αυτό το νομικό κομμάτι, ας παραμείνουμε μόνο στο ανθρώπινο και μόνο το θεολογικό, και ας έχουμε καλό λογισμό. Ωστόσο, καλό είναι σε κάθε περίπτωση να ρωτάμε, είστε ορθόδοξος? Διότι οι ειλικρινές κουβέντες είναι που είναι απαραίτητες στην περίπτωση αυτή, για να είμαστε και χριστιανοί, για να λέμε ότι είμαστε και πιστοί και ότι έχουμε και καλό σκοπό. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο, πολλές φορές η συζήτηση σε τέτοιες συναντήσεις επικεντρώνεται σε χαρακτηριστικούς προβληματισμούς των ανθρώπων, που βεβαίως είναι δόγματα ή διδασκαλίες του προτεσταντισμού. Δηλαδή, η αμφισβήτηση της αγιότητος των Αγίων και ιδιαίτερως της Θεοτόκου. Έτσι. Οι προτεστάντες υπερτονίζουν αυτό που λέμε οι θεολόγοι, την γενική ιεροσύνη, ότι η χάρις πηγαίνει σε όλους τους ανθρώπους και δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι να έχουν παραπάνω. Μπορεί να είναι διακεκριμένα ιστορικά πρόσωπα στην ιστορία του χριστιανισμού, όπως και ο Λούθυρος και ο Σβίγλιος και ο Καλβίνος, μεγάλα ονόματα στον χώρο του προτεσταντισμού, είναι σεβαστές, μεγάλες προσωπικότητες για τον προτεσταντισμό, αλλά δεν έχουν κάτι περισσότερο ως προς την χάρη και τη σωτηρία από εκείνο το οποίο έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Οπότε τι γίνεται? Αμφισβητούν τους Αγίους, αμφισβητούν την Θεοτόκο κατά το μεγαλύτερο τους μέρος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι, αμφισβητούν τις εικόνες. Δηλαδή, στις περισσότερες αίθουσες συναθρήσεων, κηρύγματος και τα λοιπά, ακόμη και σε ναούς προτεσταντικούς, σπανίως θα βρούμε εικόνες. Λέω σπανίως επειδή και η διαδρομή ακόμη και των πιο ακραίων παραφιάδων μέσα στον ιστορικό χρόνο είναι διαφορετική. Δηλαδή έχουμε χαρακτηριστικά, ας μην λέω τα ονόματα εδώ, χαρακτηριστικά ονόματα προτεσταντικών παραφιάδων που κάποτε είχαν το σύμβολο του Σταυρού στις αίθουσες τους ή στα βιβλία τους, αργότερα όμως το έβγαλαν, το αφαίρεσαν, θεωρώντας ότι αυτό δεν προβλέπεται, δεν είναι της παραδόσεως, δεν είναι στην αυθεντική, τέλος πάντων, διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Έτσι. Ένα άλλο ζήτημα είναι, μπορούμε να δούμε διαφορετικά, και αν θέλετε κάποιο από αυτά να το συζητήσουμε περισσότερο μπορείτε να μου πείτε, βλέπουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της Θείας Ευχαριστίας, στο ζήτημα του βαπτίσματος, όπως τα ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Αυτά τα δύο είναι γνωστά και στον χώρο του προτεσταντισμού. Υπάρχουν άλλες μυστηριακές ακολουθίες ή μυστήρια της Εκκλησίας που είναι παντελώς άγνωστα, δηλαδή για παράδειγμα η εξομολόγηση όπως την ξέρουμε εμείς, το Ιερό Ευχέλαιο και λοιπά, είναι άγνωστες πρακτικές στις περισσότερες προτεσταντικές παραφιάδες. Δίνουν τελείως διαφορετικό νόημα, σημασία στα δύο αυτά κεντρικά μυστήρια, στο βάπτισμα και στην Θεία Ευχαριστία. Με το βάπτισμα ο χριστιανός μπαίνει στην Εκκλησία, γίνεται χριστιανός. Με τη Θεία Ευχαριστία επιβεβαιώνεται η σχέση με τον Χριστό και μετέχει στη ζωή του Χριστού κάθε χριστιανός. Και κοινωνώντας, όπως το λέει και η λέξη κοινωνία, γινόμαστε ένα με τον Χριστό αλλά και μεταξύ μας, και έτσι αναδύεται η Εκκλησία, όπως θα έλεγε ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Και βλέπουμε αυτοί να έχουν μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα. Ή να τελείται διαφορετικά η Θεία Λειτουργία, ή να την παρουσιάζουν η Θεία Ευχαριστία, ή να την παρουσιάζουν με διαφορετικό νόημα. Ή βλέπουμε κάποιες προτεσταντικές παραφιάδες να επαναλαμβάνουν το βάπτισμα πολλές φορές, θεωρώντας ότι είναι μια καθαρά συμβολική πρακτική σε ανάμνηση του Ιησού Χριστού. Σε ανάμνηση της αντίστοιχης βάπτισης του Ιησού Χριστού, αλλά και σε εφαρμογή της οδηγίας του να βαπτίζεστε και να βαπτίζετε, πορευθέντες μαθητές ότι πάντα τα έννοια, βαπτίζοντες κλπ. Αλλά το βλέπουν ως μυστήριο, το βλέπουν ως γεγονός το οποίο εμφανίζεται η χάρη του Θεού, ως γεγονός μέσα από το οποίο μπαίνει ο Χριστός στην Εκκλησία, ή σαν ένα συμβολικό, επαιτειακό γεγονός που έτσι μπορούμε να το επαναλαμβάνουμε όπως θέλουμε κάρτες στα Χριστούγεννα, ή όπως ανταλλάσσουμε δώρα στα Χριστούγεννα, ίσα ίσα για να επιβεβαιώνουμε την πίστη μας και να θυμόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί. Υπάρχει διαφορά λοιπόν. Και μετά εν τέλει βλέπουμε και άλλα ζητήματα τα οποία ταλαιπωρούν και το σύγχρονο προτεσταντισμό. Δηλαδή τώρα είναι επίκαιρα τα ζητήματα περί γάμου, περί φίλων, περί σχέσεων. Εδώ έχουμε τεράστιες αποκλίσεις, ποικιλία προσεγγίσεων ανάμεσα στους χριστιανούς και βεβαίως και ανάμεσα στους προτεστάντες χριστιανούς. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις τα λεγόμενα κολλήματα του γάμου, όμικρον ύψιλον, τα εμπόδια, δηλαδή πότε επιτρέπεται και πότε δεν επιτρέπεται ένας γάμος, έχουν αναθεωρηθεί ριζικά μέχρι και σε ακρότητες. Δηλαδή να το αναφέρω έτσι με παράδειγμα, μιλάω για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, μιλάω ακόμα και για χειροτονία, την ανάληψη ιερατικών καθηκόντων από ομόφυλους. Τέτοια πράγματα μπορούμε να βρούμε και από γυναίκες, ή την ιεροσύνη των γυναικών. Ναι, έτσι πρόχειρα, απαντώντας στην ερώτησή σας, μερικά έτσι.
1: Ναι, και μου δίνεται και το ένασμα να ρωτήσω, τι σημαίνει αυτό που ακούμε καθολική ιεροσύνη των πιστών σε προτεσταντικούς χώρους? Δηλαδή, τι σημαίνει η δασκαλία τους ότι όλοι έχουν την ιεροσύνη?
0: Ναι.
1: Και γιατί νομίζετε ότι προήλθε μια τέτοια διδασκαλία?
0: Ναι, ναι. Όλοι οι χριστιανοί συμφωνούμε ότι με το βάπτισμα και με τη μετοχή του ανθρώπου μετά στην εκκλησιαστική ζωή, ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός της χάρος του Θεού. Πάει να πει δηλαδή ότι μετέχει τρόπον τεινά στο ιερατικό χάρισμα ο κάθε πιστός, ο κάθε χριστιανός, με την έννοια ότι μετέχει στην χάρη του Θεού. Αυτό είναι η γενική ιεροσύνη που λέμε. Όμως στην δική μας παράδοση αυτό, η γενική ιεροσύνη δηλαδή, η οποία καθιστά έναν άνθρωπο μέλος της Εκκλησίας, το καθιστά πιστό, δεν είναι αρκετό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που απλά είναι βαπτισμένος δεν μπορεί ο ίδιος μετά στη συνέχεια να βαπτίσει άλλους ή να τελέσει την Θεία Ευχαριστία. Αλλά χρειάζεται εκείνο που λέμε ειδική ιεροσύνη. Και γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι, τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι, τι σημαίνει χειροτονία, τι σημαίνει καθίσταμε κληρικός. Ο κληρικός είναι ο προϊστάμενος εκκλησιαστικής σύναξης, είναι ο αρμόδιος, εκείνος ο οποίος θα συγκαλέσει την εκκλησιαστική σύναξη και εκείνος ο οποίος προείσταται μετά στην λατρευτική αυτή σύναξη για να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία. Απέναντίας στο μεγαλύτερο μέρος του προτεσταντισμού δεν τονίζεται, δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Όχι απλά δεν τονίζεται, δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Δεν δέχονται δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ειδική αποστολή ώστε να τελούν τα μυστήρια, ώστε να είναι οι μεσίτες τρόπον τεινά, ή να είναι οι προϊστάμενοι της εκκλησιαστικής σύναξης. Διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την γενική ιεροσύνη. Κάθε άνθρωπος μπορεί να επιτελέσει αυτό το έργο λοιπόν. Αλλά αυτό είναι εύκολο να το πεις πότε? Όταν δεν έχεις μυστήρια, όταν δεν έχεις λατρεία. Ναι, λες, κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ισότιμος με όλους τους υπόλοιπους στην σύναξη των πιστών. Mm-hmm. Τώρα, σε κάθε όμως παραφιάδα υπάρχουν κάποιοι προϊστάμενοι που μπορεί να έχουν και παρόμοια ονόματα με εκείνα που χρησιμοποιούμε και εμείς. Δηλαδή, μπορεί να λέγονται για παράδειγμα πρεσβύτεροι ή πάστορες ή κάπως αλλιώς. Πολλές φορές όμως αυτοί είναι απλοί ιεροκήρυκες, δηλαδή είναι γνώστες λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους θεολογικών ζητημάτων, της ερμηνείας Αγίας Γραφής και το καθεξής, οπότε αναλαμβάνουν αυτό τον ρόλο, χωρίς όμως να είναι ιερείς.
1: Η απόρριψη της ιεροσύνης, της ειδικής ιεροσύνης, έχει να κάνει καθόλου με την πολεμική η οποία αναπτύχθηκε τότε στην αντιπαράθεση των Προτεσταντών με τους Ρωμαιοκαθολικούς?
0: Ναι, προφανώς έχει σχέση. Δηλαδή, αμφισβητώντας την απολυταρχία του Πάπα, αμφισβητώντας τον ρόλο της άρχουσας εκκλησίας εκείνη την εποχή, υπενθυμίζω ότι στα χρόνια του Μεσαίωνα οι περισσότεροι επίσκοποι ήταν οι ίδιοι φεουδάρχες. Η εκκλησία ήταν οργανωμένη με βάση την φεουδαλική λογική. Δηλαδή, οι επισκοπές και οι μητροπόλεις ουσιαστικά ήταν φέουδα, από τα οποία μπορούσε ο προϊστάμενος, όποιος ήταν αυτός, είτε ηγούμενος, είτε μητροπολίτης, είτε αυτό, να έχει έσοδα. Λοιπόν, αμφισβητώντας αυτήν την ιεραρχία ο Λούθυρος, έφτασε στην θέση να προβάλλει κατ' εξοχήν τη λεγόμενη γενική ιεροσύνη. Τώρα, εάν και ο ίδιος είχε κάποιες προσωπικές αφορμές, δηλαδή γνωρίζομαι ήταν μοναχός, Αυγουστινιανός μοναχός, ήταν ιερέας, μετά στην συνέχεια αποσχηματίστηκε αφού αφορίστηκε, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, παντρεύτηκε μια πρώην μοναχή, απέκτησαν πολλά παιδιά κλπ. Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση πάλι. Mm. Τα κρίφια του κάθε ανθρώπου, είτε λέγεται αυτός Λούθυρος, είτε λέγεται οποιοδήποτε άλλος, τα ξέρει ο Θεός.
1: Αρκετά συχνά στο θεολογικό χώρο ακούμε την έκφραση «προτεσταντικές επιδράσεις», «προτεσταντικό πνεύμα». Τι σημαίνει για μας τους Ορθοδόξους όταν λέμε ότι αυτή η διδασκαλία προτεσταντίζει ή αυτή η πρακτική προτεσταντίζει? Δηλαδή, έχουμε επιδράσεις του προτεσταντισμού και στο δικό μας χώρο, καλές ή κακές?
0: Ναι, τώρα θίγεται ένα δύσκολο έτσι ζήτημα που μας απασχολεί στα θεολογικά μας συνέδρια, στις θεολογικές μας σπουδές ή όταν συζητάμε μεταξύ μας. Βεβαίως αφορά και τους πιστούς και τους ακροατές και όλο τον κόσμο. Ίσως όμως πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Δηλαδή, το ότι υπήρξε μια εποχή που ακόμη και στον χώρο εδώ τον δικό μας, τα χρόνια που λόγω της κατοχής από αλλόθρησκους ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε τα δικά μας σχολεία, να έχουμε τα δικά μας βιβλία, να έχουμε την δικιά μας έτσι πορεία στο πλαίσιο της παράδοσής μας. Στην εποχή λοιπόν αυτή που υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις ότι διαδόθηκαν πράγματα που ερχόταν άκρητα από το εξωτερικό, επειδή απλώς ακούστηκαν φιλελεύθερα ή όμορφα ή πιο όμορφα από άλλα αντίστοιχα δικά μας εδώ, αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Έτσι, εάν ρίχναμε μια ματιά πώς λειτουργούσε, όχι η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι μία, η Εκκλησία δεν αλλάζει, η Εκκλησία θεμελιώνεται πάνω στο μυστήριο της Ευχαριστίας και στην παρουσία του Χριστού μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, αλλά ο χριστιανισμός ως πρακτική, ως ζωή, ως κοινότητα από το 19ο αιώνα, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και δόθε, θα δούμε πολύ πολύ σοβαρές επιρροές και από τον καθολικό χώρο, τον ρωμαιοκαθολικό χώρο και από τον προτεσταντικό χώρο, σε πάρα πάρα πολλά ζητήματα, σε ζητήματα εκκλησιαστικής τέχνης, σε ζητήματα μεταφράσεων της Αγίας Γραφής. Μια και αυτό το έχουμε συζητήσει αρκετά στις εκπομπές μας για τον προτεσταντισμό, να υπενθυμίσω. Πολύ πολύ νωρίς έχουμε προτεσταντίζουσα μετάφραση της Καινής Διαθήκης που προξένησε τεράστιες αντιπαραθέσεις μέχρι που φτάσαμε στα λεγόμενα Ευαγγελικά στις αρχές του 20ου αιώνα, με συλλαλητήρια στην Αθήνα, με πρωταγωνιστές, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο, όπου χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές σαν αντιπαραθέσεις εκείνες. Έτσι. Επομένως, επιρροές υπήρξαν, επιδράσεις υπήρξαν και στον ακαδημαϊκό χώρο και επιτρέψτε μου να πω και στον εκκλησιαστικό χώρο. Δηλαδή, στον εκκλησιαστικό χώρο, σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε αλλίωση της παραδοσιακής μουσικής. Είδαμε να έρχονται ως έχουν προσευχητάρια, κυριακοδρόμια. Τι είναι τα κυριακοδρόμια? Είναι συλλογές κηρυγμάτων πάνω στα ευαγγελικά αποσπάσματα, αναγνώσματα των Κυριακών, έτσι. Mm-hmm. Το οποίο ήταν αυτούσια πρωτεσταντικά. Έλεγε ένας καλός θεολόγος δάσκαλος πολλών από εμάς ότι εάν είχαμε στη διάθεσή μας τα κηρύγματα του Καλβίνου από τους πρώτους διδασκάλους του πρωτεσταντισμού μετά τον Λούθυρο στον χώρο της Κεντρικής Ευρώπης, ναι, θα μας άρεσαν πάρα πάρα πολύ. Λέει πολύ ωραία πράγματα ηθικού, έτσι, ανθρωπολογικού χαρακτήρα, τι να κάνει ο άνθρωπος στην ζωή. Στα δύσκολα λοιπόν χρόνια ήρθαν αυτά και εδώ. Τώρα στην εποχή της σημερινής, της μέρας μας, αυτό που είπατε, προτεσταντίζουμε, ναι. Επιτρέψτε να το σχολιάσω, χωρίς να βάλουμε σε δύσκολο τους ακροατές μας όμως. Λοιπόν, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ουσιαστικά καταγγέλουμε την υποκειμενικοκρατία, δηλαδή ο καθένας να καταλαβαίνει την πίστη όπως νομίζει εκείνος. Το βλέπουμε κατ' εξοχήν αυτό το πρόβλημα σήμερα με τους θεολογούντες στο διαδίκτυο. Υπάρχουν χιλιάδες ιστοσελίδες που κάνουν ακριβώς αυτό που έκανε και ο Λούθυρος ή οι πρώτοι δάσκαλοι του Προτεσταντισμού. Δηλαδή, επιλέγουν κατά την δική τους κρίση αποφθέγματα, φράσεις από την Καινή Διαθήκη, φράσεις πατέρων, φράσεις γερόντων. Ανεβάζουν καθημερινά, αποκόπτοντας από το ευρύτερο πλαίσιο. Είπε ο γέροντας αυτό, να μια προφητεία εδώ. Θα περιμένουμε λοιπόν τι θα γίνει μετά. Και ούτω καθεξής. Ή μια άλλη διάσταση. Βλέπετε ότι έχουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι μια δυσκολία να συνεννοηθούμε σε επίπεδο οικουμενικό, γιατί μας ταλανίζει ο λεγόμενος εθνοφιλετισμός. Έχει κατακαιρματιστεί η Ορθοδοξία μας.
1: Τι σημαίνει εθνοφιλετισμός?
0: Θα σας πω. Η αρχή, κάθε κράτος και δική του εκκλησία, πώς το έλεγαν τότε στα λατινικά, το λέω σωστά, cuius regio, eius religio, δεν θυμάμαι αν το λέω σωστά. Λοιπόν, αυτό προέκυψε ως πολιτική θέση μέσα από τα σπλάχνα του Προτεσταντισμού. Και σήμερα αυτό γίνει σημαία στα Βαλκάνια και όχι μόνο. Ό,τι ξέρεις, κάθε κρατήδιο που έχει την ανεξαρτησία είναι εύλογο να έχει τη δική του εκκλησία. Ναι, εντάξει, καταρχήν αυτό δεν είναι απόλυτα κακό. Αλλά να έχει την εκκλησία του κρατώντας και την ενότητα με τις άλλες εκκλησίες. Εδώ αυτή την ώρα έχουμε πολέμους στη γειτονιά μας. Ορθόδοξοι εναντίον Ορθοδόξων.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Δυστυχώς, ναι. Και επίσης, ορισμένοι συστηματικά ξύνουν παλαιές πληγές. Οι Βαλκάνοι έχουμε πονέσει. Ήταν εποχές που είχαμε και αντιπαραθέσεις στους Βαλκανικούς πολέμους μεταξύ μας, οι Βαλκανικοί λαοί. Και ορισμένοι ξύνουν συστηματικά αυτό. Ενώ θα πρέπει να επιδιώκουμε και την ενότητα και την ένωση. Διαφορετικό είναι το νόημα των δύο όρων. Σε λίγο εύχομαι ποτέ να μην φτάσουμε σε αυτό, να μιλάμε ότι είναι απαραίτητη η ένωση. Προς το παρόν μιλάμε για ανάγκη ενότητας, αγάπης, ειρήνης, σύμφωνα με το πνεύμα. Ναι. Εάν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δυστυχώς προτεσταντίζουμε. Δηλαδή η συνομοσπονδία εκκλησιών, μια συνομοσπονδία, ο καθένας τα δικά του, καμία συνεννόηση μεταξύ μας, δεν δεχόμαστε να προεδρεύει κάποιος πρώτος. Εν προκειμένου, στην Ορθόδοξη Εκκλησία ξέρουμε πάρα πολύ καλά την πρωτεύθυνη διακονία, μαρτυρία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίο είναι κάτι θυσιαστικό. Δεν είναι πρωτείο εξουσίας. Λοιπόν, και είναι ευλογία ίσως ότι μέσα από το μαρτύριο του Οικουμενικού Θρόνου μπορούμε να μιλάμε για διακόνημα και όχι για εξουσιαρχία, ας πούμε. Λοιπόν, αν αμφισβητούμε αυτά τα πράγματα που ανά τους αιώνες μας παρέδωσαν οι πατέρες, τότε ναι, προτεσταντίζουμε. Πάμε σε συνομοσπονδίες, πάμε σε σωματιακή λογική. Σωματιακή λογική. Εγώ έχω τόσα κλικ στο διαδίκτυο, επομένως αυτό μου δίνει την δυνατότητα να έχω ένα μικρόφωνο και να κάνω το κήρυγμα ή να κάνω, να διδάσκω την πίστη όπως εγώ την καταλαβαίνω, ατομικά. Όχι, να διδάξεις όσο θέλεις και όπως θέλεις. Αλλά μαζί με τους αδελφούς σου. Στην Ανορία, στην Μητρόπολη, στην Επισκοπή. Έχει σημασία αυτό. Λυπάμαι που το λέω. Εάν λίγο-λίγο κάνουμε μια πρόχειρη αναζήτηση, να γκουγκλάρουμε όπως λένε τα παιδιά μας σήμερα στο διαδίκτυο τα ζητήματα αυτά, οι Ορθόδοξοι θα πονέσουμε. Θα δούμε μια τεράστια αμφισβήτηση. Όχι του Πάπα, εμείς δεν έχουμε Πάπα. Αμφισβήτηση του ρόλου κληρικών, του ρόλου συνόδων. Και αυτά, δυστυχώς, πολλές φορές από τον στενό κύκλο των λεγόμενων πιστών, όχι από άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται. Πολλές φορές διχαζόμαστε και πολωνόμαστε άνθρωποι που έχουμε ενδιαφέρον, που αγαπάμε και νοιαζόμαστε για την πίστη. Λοιπόν, αυτό σημαίνει προτεσταντίζω για εμάς τους Ορθόδοξους.
1: Σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές μας αναφερθήκαμε στις επαφές που είχαν οι Προτεστάντες με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Αναφέρομαι στον 17ο αιώνα. Σήμερα υπάρχουν τέτοιες επαφές, τέτοιες συζητήσεις σε θεολογικό επίπεδο ανάμεσα στους Προτεστάντες Χριστιανούς και σε εμάς τους Ορθόδοξους?
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως παραπέμπει σε μια τεράστια αναπάντηση που δεν μπορούμε σήμερα να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα. Όπως ακριβώς αναφερθήκατε στις πρώτες προσπάθειες αλληλογνωριμίας ήδη από την εποχή των πρώτων μαθητών του Λουθύρου με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αντίστοιχα λόγω άλλων συνθήκων, αναγκών και εν μέσω άλλων δυσκολιών, αυτή η έγνοια εμφανίστηκε ξανά με περισσότερη ένταση στον 20ο αιώνα και μετά στο πλαίσιο της λεγόμενης οικουμενικής κίνησης. Δηλαδή, ήδη από την αρχή του 20ου αιώνα, στα χρόνια του Μεγάλου Πατριάρχου του Ιωακήμ του Τρίτου, αλλά και αργότερα, μετά την Μικρασιατική καταστροφή, οι πατριάρχες οι οποίοι ακολούθησαν, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή το ότι συνέβησαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, όπου συμμετείχαν ενεργά χριστιανικά κράτη και χριστιανικοί λαοί. Αυτό δεν μπορούσε να είναι κάτι το οποίο θα άφηνε αδιάφορο τον χριστιανισμό εκατέρωθεν και βεβαίως και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι σύνθετο δηλαδή το ζήτημα, δεν είναι απλά να κοιτάξουμε να τα βρούμε θεολογικά ή να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο μας χωρίζει. Τέλος πάντων, εξαιτίας πολλών λόγων ξεκίνησε μια προσπάθεια αλληλογνωριμίας, διαλόγου και ή δυνατόν συνεννόηση. Έτσι, με ευθύνη και πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, βλέπουμε να είναι παρούσα η Ορθόδοξη Εκκλησία από την αρχή σε διαλόγους αυτής της μορφής, από την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Είναι ο δικός μας ΟΗΕ, η δική μας κοινωνία των εθνών, πιο κοντά στα ιστορικά γεγονότα εκείνης εποχής, που είναι ένα βήμα δηλαδή συνάντησης και διαλόγου ανάμεσα στους χριστιανούς. Και εδώ μετέχουν ουσιαστικά οι Ορθόδοξοι και οι Προτεστάντες. Οι Καθολικοί μετέχουν πρωτίστως ως παρατηρητές. Λοιπόν, και πέρα από αυτού, και διμέρεις συναντήσεις, σχέσεις έχουν αναπτυχθεί και με τους Αγγλικανούς και με τους Λουθυρανούς και με τους Ευαγγελικούς και γίνονται προσπάθειες ακριβώς αλληλογνωριμίας και αλληλοκατανόησης. Πού έχουμε καταλήξει? Πορευόμαστε, δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Απλώς υπήρξε αλληλοβοήθεια σε εποχές δύσκολες. Παράδειγμα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι στα χρόνια της φτώχειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είχε έγνοια για ανθρώπους που πεινούσαν σε χώρες όπως είναι η δική μας. Αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Συνέβη. Λοιπόν, και επίσης τουλάχιστον έχει αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα αλληλοσεβασμού και διαλόγου με κορύφωση και το πλαίσιο το οποίο προσδιορίστηκε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο του 2016 στην Κρήτη, όπου αναγνωρίζεται με απόφαση της Συνόδου το χρέος των χριστιανών να συζητούν μεταξύ τους, με ποθούμενο φυσικά, εάν η χάρη του Θεού το επιτρέψει, κάποτε πέρα από το τραπέζι, το κοινό τραπέζι του διαλόγου, να έχουμε και κοινό τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι η ευχή των άλλων, ευχόμαστε και στην Θεία Λειτουργία κάθε φορά περί αυτού, αλλά αυτό όμως είναι στην βούληση του Θεού.
1: Κύριε Στριλικά, σας ευχαριστούμε θερμότατα, γιατί μας αναπτύξατε με πολύ εύγλωτο και συνοπτικό τρόπο ένα τόσο σύνθετο αλλά και πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω, θέμα, όπως το θέμα των θεολογικών διαφορών ημών των Ορθοδόξων με τους Προτεστάντες Χριστιανούς. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Λέγομαι Φωτεινή Κουντή Ζαφυροπούλου, είμαι νευροψυχολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Εταιρείας για την Νόσο Αλτσάιμερ και την Υγιή Γύρανση της Αλληλεγγύης. Βρισκόμαστε εδώ στο φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά όλους μας και αφορά και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, είτε αυτές οι ιδιαιτερότητες αφορούν την υγεία, είτε κάποιες άλλες τάσεις ζωής. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι το στίγμα και η νόσος του Αλτσάιμερ, πώς βρίσκονται αυτά τα δύο μαζί μέσα στην κοινωνία μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το δικαίωμα που έχουν στη ζωή όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως από τις ιδιαιτερότητες που φέρουν μαζί τους. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να δούμε ορισμένα ερωτήματα που λίγο πολύ έχουν απασχολήσει όλους μας. Συγκεκριμένα, έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι ονομάζουμε στίγμα? Έχετε σκεφτεί ποια άτομα έχετε βάλει στο περιθώριο όλα αυτά τα χρόνια της ζωής σας και για ποιο λόγο? Ένα άλλο ερώτημα είναι, θα θέλατε ως φίλο σας έναν σχιζοφρενή, έναν τυφλό ή έναν ασθενή με άνοια? Ποιοι άνθρωποι στη γειτονιά, στο περιβάλλον σας, δεν ντρέπονται να μιλήσουν ανοιχτά για το πρόβλημά τους? Πόσες φορές έχετε δει κάποιον να γελάει ή να κοροϊδεύει ή να υποτιμάει άτομα με ιδιαιτερότητες? Πώς θα αντιδρούσατε εσείς αν άνοιγε ένα ψυχιατρείο ή ένα κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών δίπλα από το σπίτι σας? Καλό είναι λοιπόν να αναρωτηθούμε για όλα αυτά και να δούμε και εμείς πώς έχουμε επηρεαστεί από τους ανθρώπους, από τις πεποιθήσεις των ανθρώπων του κοινωνικού μας περιβάλλοντος και πώς αντιμετωπίζουμε και εμείς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Θα ήθελα να αναφέρω ότι σε ένα χωριό, το οποίο είναι πλούσιο χωριό, πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, ένας ευκατάστατος άνθρωπος είχε ένα μεγάλο σπίτι σε αυτό το χωριό, καινούριο, το οποίο δεν το χρειαζόταν να το κατοικήσει και το διέθεσε σε μια κοινότητα απεξάρτησης να φιλοξενήσει εκεί μέσα τοξικομανείς. Λοιπόν, σας βεβαιώ ότι το χωριό ολόκληρο ξεσηκώθηκε, δεν δεχόταν με κανέναν τρόπο να έχει μέσα στην κοινωνία του χωριού τοξικομανείς και οι διαφωνίες ήταν τόσο μεγάλες ώστε κάποιοι από το χωριό φτάσαν στα άκρα. Δηλαδή, πήγαν και έκαψαν αυτό το ολοκένουργο ωραίο σπίτι. Και φυσικά μετά από αυτή τη μεγάλη ζημιά δεν μπορούσε να φιλοξενήσει κανέναν πλέον. Επομένως, αυτά τα ερωτήματα τα οποία σας παρουσίασα δεν είναι ερωτήματα τα οποία είναι έτσι φανταστικά. Είναι ερωτήματα για τα οποία έχουμε βιώσει πολλές φορές και δεν μένουν αναπάντητα, αλλά συνοδεύουν την καθημερινή μας ζωή. Σήμερα λοιπόν η ομιλία έχει ως θέμα το κοινωνικό στίγμα. Επί παραδείγματι, με λέξεις και μόνο μπορούμε να στιγματίσουμε κάποια άτομα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μπορεί να πούμε ο γέρος και η γριά ή να πούμε ο παππούς και η γιαγιά ή να πούμε ο ηλικιωμένος και η ηλικιωμένη. Κάθε λέξη από αυτές τις τρεις περιπτώσεις παίρνει
διαφορετική χρειά και διαφορετικό περιεχόμενο, ενώ αναφερόμαστε στο ίδιο άτομο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πολύ εύκολα μπορούμε να στιγματίσουμε και να καταδικάσουμε ακόμα και την ηλικία. Πώς γίνεται και φτάνουμε σε τέτοιο σημείο, ώστε να βλέπουμε κάποια άτομα γύρω μας με ιδιαιτερότητες με αρνητικό μάτι? Πώς συμβαίνει αυτό? Παρασυρώμαστε από στερεότυπα, προκαταλήψεις και διακρίσεις. Τι είναι λοιπόν τα στερεότυπα που μας επηρεάζουν? Είναι σκέψεις αρνητικές που κάνουμε για την κοινωνία και τους ανθρώπους γύρω μας, οι οποίοι έχουν κάποια ιδιαιτερότητα, κάτι έξω από το συνηθισμένο που έχουμε εμείς μέσα στο μυαλό μας. Παραδείγματος χάρη, για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ψυχασθένεια, το στερεότυπο, δηλαδή η αρνητική σκέψη για αυτόν, είναι «μην τον πλησιάζετε αυτόν, είναι επικίνδυνος». Και πάμε να δούμε τι είναι οι προκαταλήψεις. Οι προκαταλήψεις είναι αυτές οι αρνητικές σκέψεις που αναφέραμε πιο πάνω, αλλά τώρα συνοδεύονται και από συναίσθημα. Δηλαδή, λέμε, αυτός είναι επικίνδυνος και τον φοβάμαι. Άρα, στην αρνητική σκέψη ότι είναι επικίνδυνος, έρχεται και κολλάει και ο φόβος. Έτσι. Και αυτές οι αντιδράσεις, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, προκαταβάλουν έναν άνθρωπο να ενεργήσει αρνητικά απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει στη ζωή του, στη γειτονιά του, στο περιβάλλον του και ο οποίος μπορεί να υποφέρει. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι οι διακρίσεις, που και αυτές παίζουν το ρόλο τους στο πώς συμπεριφερόμαστε και πώς σκεφτόμαστε για ανθρώπους που έχουν αυτές τις ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Διακρίσεις λοιπόν είναι οι αρνητικές σκέψεις που κάνουμε και ήδη τις αναφέραμε, το συναίσθημα που αυτές οι σκέψεις δημιουργούν, και αυτά τα δυο μας οδηγούν σε μία συμπεριφορά, σε μία αντίδραση. Έτσι λοιπόν το παράδειγμά μας θα είναι «αυτός είναι επικίνδυνος, τον φοβάμαι και δεν θέλω καμία επαφή μαζί του». Έτσι λοιπόν καταλήγουμε να έχουμε μία αντίδραση που ακολουθεί τις άσχημες σκέψεις και τον φόβο μας. Και έτσι φτάνουμε να αποφεύγουμε να συναναστρεφόμαστε άτομα που τα θεωρούμε επικίνδυνα, γιατί έχουν ένα πρόβλημα στην ψυχική υγεία τις περισσότερες φορές. Ρωτήσαμε μία γυναίκα η οποία πάσχει από σχιζοφρένεια τη γνώμη της τι είναι το στίγμα. Η γυναίκα αυτή λοιπόν μας απάντησε με ένα ποίημα και μας είπε ότι στίγμα είναι η σιωπή, ο βουβός θρήνος, ο πόνος και η ψυχική οδύνη. Κυρίως όμως στίγμα σημαίνει μοναξιά και απελπισία. Η γυναίκα περιέγραψε πολύ παραστατικά όλα αυτά που νιώθει ένας άνθρωπος, τον οποίο η κοινωνία τον βάζει στο περιθώριο, δεν τον αποδέχεται, τον βλέπει με κακό μάτι, τον φοβάται πιθανόν και τον αποφεύγει. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να πούμε και εμείς ως επαγγελματίες υγείας τι είναι το στίγμα, θα λέγαμε ότι είναι μια ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα κάποιου που τον στερεί το δικαίωμα να τον αποδεχθεί η κοινωνία όπως κάθε άλλον άνθρωπο, ενώ ταυτόχρονα τον αναγκάζει
να προσπαθεί να κρύψει την αιτία που προκαλεί αυτή την αντιμετώπιση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα, σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία που θέλουμε να τη λέμε εξελιγμένη, οι οικογένειες οι οποίες έχουν ένα ψυχασθενή στους κόλπους της, δεν το ανακοινώνουν, δεν το συζητούν και το κρύβουν από τη γειτονιά και γενικώς από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Αναγκάζονται να το κρύψουν, γιατί αλλιώς ο άνθρωπός τους θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος. Όταν υπάρχει ψυχική διαταραχή σε έναν άνθρωπο και αυτή συνοδεύεται από στίγμα, όταν λέμε ψυχική διαταραχή εννοούμε ότι υπάρχει μία αλλαγή μέσα σε έναν άνθρωπο, στον εγκέφαλό του, που αφορά τη σκέψη του, το συναίσθημα, τη συμπεριφορά του προς το περιβάλλον, τους άλλους ανθρώπους και τον τρόπο που επικοινωνεί μαζί τους. Όλα αυτά επηρεάζονται όταν κάποιος έχει μια ψυχική διαταραχή. Και βέβαια δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Ψυχική νόσος μπορεί να προσβάλλει άτομα κάθε ηλικίας, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους. Και μπορεί να παρουσιαστεί σε κάθε οικογένεια. Ωστόσο, επειδή η ψυχική νόσος ως ένα βαθμό ακόμα και σήμερα μέσω της επιστήμης δεν έχει εξιχνιαστεί πλήρως και έχει πολλά σκοτεινά μέρη, καλύπτεται από λαθεμένες απόψεις, δημιουργεί προκαταλήψεις στους ανθρώπους και φόβους. Και έτσι οι ψυχικά ασθενείς άνθρωποι στιγματίζονται από το κοινωνικό περιβάλλον, απομονώνονται και υποφέρουν. Δέκτες του στίγματος όμως δεν είναι μόνο το άτομο που πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια, αλλά και η οικογένειά του. Γιατί καθώς ο ασθενής αντιμετωπίζει αυτή τη συμπεριφορά από την κοινωνία που τον απορρίπτει, αυτό διαταράσσει ακόμα περισσότερο την ψυχική του ισορροπία. Και το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ. Γιατί ο ασθενής και η οικογένεια είναι αλληλένδετα. Ως αποτέλεσμα, το στίγμα μεταφέρεται και στο οικογενειακό περιβάλλον, όχι μόνο στον ασθενή. Και επίσης υπάρχει ακόμη και μια άλλη ιδιόμορφη πτυχή του στιγματισμού και αυτή αφορά τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Για να δούμε λοιπόν το στίγμα στην οικογένεια. Ήδη το ανέφερα πιο μπροστά ότι οι οικογένειες που έχουν ψυχικά ασθενείς αποφεύγουν να το συζητούν με την υπόλοιπη κοινωνία. Τους φαίνεται βουνό να μάθουν οι άλλοι άνθρωποι ότι έχουν αυτό το πρόβλημα στην οικογένεια. Πολλές φορές η ίδια η οικογένεια δεν αποδέχεται το πρόβλημα το ψυχικό που έχει το μέλος της. Και υπάρχει η άποψη ότι αυτά που συμβαίνουν μέσα στην οικογένειά μας δεν πρέπει να ακούγονται και να μαθαίνονται έξω από αυτήν. Τα κρατάμε στον δικό μας χώρο. Μία κυρία η οποία είχε άνοια μας είπε «Δεν το έχω πει στα παιδιά μου γιατί θα με μαλώσουν». Και αυτό που θα μου πούν είναι ότι δεν είσαι καμιά χαζή για να κάνεις τέτοια πράγματα. Θεωρείται λοιπόν η ψυχική νόσος και η άνοια, γιατί και αυτή έχει την ψυχική διαταραχή με τον δικό της τρόπο, ότι είναι ένα μίασμα το άτομο αυτό για την κοινωνία. Όσον αφορά τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ανέφερα πιο πριν, αυτή η περίπτωση σαν στίγμα έχει δύο όψεις. Η μία αναφέρεται στη στάση των επαγγελματιών υγείας, τους ψυχιάτρους, τους ψυχολόγους, όπου υπάρχουν περιπτώσεις λόγω υπερκόπωσης ή γιατί δεν έχουν τη σωστή εκπαίδευση ή δεν γνωρίζουν πώς να χειριστούν ανθρώπους με ιδιαιτερότητες
Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να εκδηλώσουν αρνητική συμπεριφορά, να εκδηλώσουν δηλαδή στιγματισμό και οι ίδιοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας απέναντι στον ασθενή. Η άλλη όψη αναφέρεται στις προκαταλήψεις της κοινωνίας, δηλαδή την άσχημη ιδέα που έχει η κοινωνία για τα θεραπευτικά ιδρύματα, τις ψυχιατρικές κλινικές και τους θεραπευτές. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν έχουν καλή ποιότητα και δεν μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς και έτσι αποφεύγει η οικογένεια να απευθυνθεί για βοήθεια στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Και πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει σε σχέση με το στίγμα με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι λοιπόν, αν παρατηρήσουμε τη σύγχρονη κοινωνία, ζουν περιορισμένοι κατά κάποιον τρόπο, δεν συμμετέχουν σε όλα όσα μπορούν να συμμετέχουν και θέλουν να συμμετέχουν, γιατί η κοινωνία θεωρεί, λανθασμένα βέβαια, ότι οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάθονται στην καρέκλα τους και να μην ανακατεύονται σε τίποτα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι περιορίζουν τη δύναμή τους μέσα στην κοινωνία. Και αυτή η στάση της κοινωνίας βασίζεται σε κάποιους μύθους. Αυτοί οι μύθοι ποιοι είναι? Είναι ότι πρώτα απ' όλα θεωρούνται οι ηλικιωμένοι ότι σε μεγάλη ηλικία είναι ασθενείς. Πάσχουν από κάτι όλοι. Ότι σιγά σιγά χάνουν το μυαλό τους. Ότι γίνονται ισχυρογνώμονες και δεν ακούνε τη γνώμη κανενός άλλου. Ότι είναι δυστυχισμένοι. Ότι θέλουν και απομονώνονται. Ότι γίνονται εξαρτημένοι από τα παιδιά τους και δεν είναι παραγωγικοί. Και ότι πρέπει να ζουν μέσα σε ηρεμία και να μην ταράζει αυτή την κατάσταση τίποτα. Να μην μαθαίνουν δηλαδή τίποτα για τον έξω κόσμο ή για την ευρύτερη οικογένεια η οποία μπορεί, το οποίο μπορεί να τους ταράξει την ηρεμία. Αυτά όλα είναι μύθοι όμως, δεν ισχύουν. Επομένως οι ηλικιωμένοι έχουν το δικαίωμα και να συμμετέχουν στην κοινωνία μέσα στην οποία ζουν και να αντλούν ικανοποίηση από αυτή τη συμμετοχή τους και να φροντίζουν την υγεία τους, γιατί η κοινωνική επαφή βοηθάει τους ηλικιωμένους να έχουν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία. Ωστόσο, εκτός από την ευρύτερη κοινωνία, ακόμα και οι επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με ηλικιωμένους ανθρώπους και αυτοί επηρεάζονται από τις κοινωνικές αντιλήψεις και από αυτούς τους μύθους και τα στερεότυπα που αναφέραμε. Γιατί το λέμε όμως αυτό? Γιατί όταν ένας ηλικιωμένος παρουσιάζει κατάθλιψη, ο ιατρός του δίνει διαφορετική θεραπεία από ό,τι δίνει στους νεότερους. Όταν έρχονται οι ηλικιωμένοι στο γιατρό με συμπτώματα ψυχωτικά, ο γιατρός του αποδίδει σε άνοια. Λένε έρευνες ότι 10 με 30% από τις ψυχολογικές διαταραχές που έχουν οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζονται από τους γιατρούς ότι δεν είναι θεραπεύσιμες. Και όταν οι ηλικιωμένοι απευθύνονται για ψυχιατρική βοήθεια σε γιατρό, πιο συχνά τους παραπέμπει ο γιατρός για νοσηλεία σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα παρά να πάνε να κάνουν συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ακόμη και από τους επαγγελματίες υγείας είναι διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν στους νεότερους ανθρώπους. Είναι και αυτό ένα είδος ρατσισμού. Και μάλιστα μια έρευνα η οποία έγινε σε φοιτητές ιατρικής, τι βρήκανε. Ότι οι απόψεις των φοιτητών για τους ηλικιωμένους είναι οι εξής.
ότι οι ηλικιωμένοι είναι συναισθηματικά διαταραγμένοι, ότι δεν είναι παραγωγικοί, είναι εξαρτημένοι, ανικανοποίητοι και ανεπιθύμητοι. Ότι είναι φορτικοί οικονομικά για την κοινωνία, ότι έχουν περισσότερη πολιτική δύναμη από ό,τι θα τους επέτρεπε η κατάσταση της πνευματικής τους υγείας, ότι έχουν λιγότερο άγχος για το μέλλον, ότι δεν επιθυμούν να εργαστούν. Και απέναντι σε όλα αυτά τα αρνητικά υποστήριξαν ότι αντίθετα υπάρχουν και καλά πράγματα στους ηλικιωμένους και αυτά θεώρησαν ότι είναι η γενναιοδωρία και η καλοσύνη. Αυτή λοιπόν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές της ιατρικής πρέπει να έχουν εκτός από τα συνηθισμένα που διδάσκονται να εκπαιδεύονται στη γεροντολογία και να αναπτύξουν περισσότερο θετικές στάσεις απέναντι στους ηλικιωμένους οι οποίοι θα είναι πελάτες τους στο μέλλον. Ποιες ομάδες κοινωνικές φαίνεται να στιγματίζονται στη σύγχρονη κοινωνία? Μπορεί να είναι μία ομάδα τα εξαρτημένα άτομα, οι ναρκωμανείς και οι αλκοολικοί δηλαδή. Μπορεί να είναι άστεγοι, να είναι ομοφιλόφιλοι, μπορεί να είναι ασθενείς, γιατί κάποιες ασθένειες συνοδεύονται από στίγμα. Τέτοιες ασθένειες είναι ο καρκίνος, είναι λοιμώδη νοσήματα όπως η υπατήτηδα και το AIDS, ψυχικές αρρώστιες όπως η σχιζοφρένεια, η νοητική στέρηση, η νόσος του Αλτσάιμερ, παιδικές διαταραχές συμπεριφοράς και μαθησιακές δυσκολίες και κάποιες αναπηρίες οι οποίες έχουν κινητικά προβλήματα ή όπως είναι οι τυφλοί άνθρωποι. Ποιες είναι όμως οι συνέπειες που ακολουθούν το στίγμα? Το στίγμα δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Και ο ασθενής είναι αναγκασμένος να βρει έναν δρόμο να ζήσει ανάμεσα σε αυτά τα προβλήματα. Οι συνέπειες του στιγματισμού είναι ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να εργαστεί για να έχει έσοδα και να μπορεί να επιζήσει. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα των χώρων στέγασης για τους άστεγους. Και βέβαια υπάρχει περιορισμός στις ευκαιρίες για εργασία και στις κοινωνικές συναναστροφές. Επομένως, ο ασθενής πέρα από την αρρώστια και τα συμπτώματά της έχει να αντιμετωπίσει και μια δεύτερη αρρώστια που δεν είναι άλλη από το κοινωνικό στίγμα. Και αυτή η δύναμη του στίγματος είναι τόσο ισχυρή που επηρεάζει και τη φαρμακευτική αγωγή και τα μέλη όλης της οικογένειας και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Όλοι αυτοί δηλαδή φέρονται διαφορετικά στους ανθρώπους οι οποίοι δέχονται το στιγματισμό. Όσον αφορά το στίγμα και την άνοια και την νόσο του Αλτσάιμερ μαζί, όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι αυτή η αρρώστια αφορά τον εγκέφαλο, όπου προκαλεί καταστροφή των νευρικών κυττάρων. Θεωρείται ότι είναι ψυχική και συμπεριφορική διαταραχή και εδώ επειδή υπάρχει προοδευτική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, όπως είναι η μνήμη, η σκέψη, η γλώσσα, η κρίση, το στίγμα εδώ είναι διπλό. Από τη μια είναι ο φόβος των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν και να αποδεχθούν την ψυχική διαταραχή της άνοιας και από την άλλη πλευρά είναι η σκέψη του θανάτου που πλησιάζει λόγω της ηλικίας, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι με άνοια είναι ηλικιωμένοι
και το γεγονός αυτό δυσκολεύει τους ανθρώπους να πλησιάσουν τους ασθενείς με άνοια. Έχει γίνει μια έρευνα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ερωτήθηκαν άνθρωποι όλων των ηλικιών και επαγγελματίες υγείας ανάμεσα σε αυτούς, για το πώς αισθάνονται και τι συναισθήματα και τι σκέψεις κάνουν για έναν ασθενή με άνοια. Αφορά λοιπόν την ελληνική κοινωνία και το πώς αντιδρά αυτή η ελληνική κοινωνία απέναντι στους ασθενείς με άνοια. Καταρχήν ερευνήθηκε εάν οι άνθρωποι μπορούν να αναγνωρίσουν έναν ασθενή που πάσχει από άνοια. Οι Έλληνες λοιπόν στα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι σε μεγάλο ποσοστό μπορούν να αναγνωρίσουν την άνοια, ακόμα και όταν δεν τους έχει δώσει κανείς τη διάγνωση. Επίσης τους ρωτήσανε πώς αισθάνονται απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που πάσχει από άνοια. Αν φοβόταν οι ίδιοι ότι μπορεί να κολλήσουν ή ότι μπορεί να νοσήσουν στο μέλλον και οι ίδιοι. Λοιπόν, τα αποτελέσματα από αυτήν την έρευνα ήταν ότι οι Έλληνες εξέφραζαν θετικά συναισθήματα απέναντι στον ασθενή με άνοια ή παρουσίαζαν τάση να τους βοηθήσουν, συμπόνια, ενδιαφέρον και φροντίδα. Καλύτερα ενημερωμένοι για την άνοια ήταν οι κάτοικοι μεγάλων αστικών κέντρων. Οι γυναίκες ήταν περισσότερο πρόθυμες να

0: είναι ο πληθυσμός μας, τόσο καλύτερη αντιμετώπιση θα έχουν οι ψυχικά ασθενείς, οι ηλικιωμένοι και όλες οι άλλες ομάδες οι οποίοι αντιμετωπίζονται με στίγμα. Και βέβαια η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους είναι απαραίτητη, γιατί αυτό θα τους βοηθήσει να ζήσουν καλύτερα. Άρα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση της κοινής γνώμης, ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους συλλόγους ασθενών και οικογενειών, από τις εταιρείες για την νόσο Αλτσάιμερ που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε τι ασθένεια έχει ένας άνθρωπος, αλλά είναι πιο σημαντικό να γνωρίσουμε τον άνθρωπο που έχει την ασθένεια. Γιατί οι άνθρωποι είτε είναι ψυχικά ασθενείς είτε όχι, έχουν μέσα τους συναισθήματα βαθιά κρυμμένα. Οι άνθρωποι με άνοια πολλές φορές τα συναισθήματα αυτά και τις ανάγκες τους δεν μπορούν να τις εκφράσουν σωστά και πρέπει εμείς να είμαστε εκεί δίπλα για να τους βοηθήσουμε. Συμπερασματικά αυτό που μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται να αποδεχθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν και άνθρωποι με διαφορετικότητα και έχουν το ίδιο δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στον σεβασμό όπως το έχουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έχουν ανάγκη για αγάπη, έχουν συναισθήματα, χρειάζονται υποστήριξη και βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά, την απόγνωση, την απελπισία, την εγκατάλειψη, την επιθετικότητα. Αυτά είχα σήμερα να μιλήσω με σας, να σας ενημερώσω και ελπίζω ότι κάτι από αυτά θα αγγίξει την ψυχή σας και θα απαντήσετε στα ερωτήματα που σας έθεσα στην αρχή για να δείτε κι εσείς ο καθένας σας μήπως έχει πέσει στην παγίδα του στίγματος για κάποιους ανθρώπους από το περιβάλλον του. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και καλή αντάμωση επόμενη φορά πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής. Καλή σας μέρα.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι. Θεοφιλέστατε, καλώς μας ήρθατε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα αγαπητέ μου φίλε και αδερφέ Σπύρο. Καλώς ανταμώσαμε και πάλι εδώ σε αυτόν τον όμορφο και φιλόξενο χώρο, το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου, συνεχίζουμε την ελάχιστη ταπεινή μας διακονία στην τοπική εκκλησία μέσα από την εκπομπή μας αυτή, την εκπομπή Συζητώντας. Μαζί μας όπως πάντα είναι και ο ηχολήπτης μας, ο Παντελής Κολογεράκης, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου και τον ευχαριστούμε. Μαζί και όλοι εσείς αγαπητοί μου αδερφοί, οι οποίοι παραμένετε πιστά συντονισμένοι στην συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στην σημερινή εκπομπή μας θα ήθελα να κάνουμε λόγο για τα χαρίσματα ή μάλλον για την ποικιλία των χαρισμάτων. Τι είναι χαρίσματα, υπάρχουν πολλά χαρίσματα, γιατί τα δίνει ο Θεός, είναι δικό μας επίτευγμα, όλα αυτά τέλος πάντων, τα οποία πολλές φορές απασχολούν πολλούς ανθρώπους και τα βλέπουμε έτσι στη ζωή των ανθρώπων της Εκκλησίας, κυρίως τα αγιασμένα μέλη της, τους Αγίους της Εκκλησίας δηλαδή, και σε κάποιους αδελφούς μας, συνήθως είναι ασκητές, αλλά όχι πάντα και όχι μόνο, οι οποίοι έχουν λάβει τα χαρίσματα αυτά και μέσω αυτών γίνονται όχι οι ίδιοι γνωστοί στην Εκκλησία, δεν είναι αυτό το νόημα των χαρισμάτων, αλλά ωφελείται η Εκκλησία. Το ερέθισμα για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, για την ποικιλία των χαρισμάτων, μας δίνεται από το αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάστηκε στις εκκλησίες μας κατά την Κυριακή 6η του Ματθαίου. Είναι συγκεκρισμένα από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το 12ο κεφάλαιο της επιστολής αυτής, και είναι οι στίχοι 6 έως και 14. Σε αυτή την περικοπή ο Απόστολος Παύλος ομιλεί, όπως ήδη αναφέραμε, για τα χαρίσματα που υπάρχουν στην Εκκλησία. Πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτό το μεγάλο μυστήριο που λέγεται Εκκλησία και την παρομοιάζει με ένα σώμα, όπως το ανθρώπινο σώμα, που έχει πολλά μέλη. Και το κάθε μέλος έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα, μια ιδιαίτερη προσφορά, θα λέγαμε. Έτσι και στο σώμα της Εκκλησίας υπάρχουν πολλά χαρίσματα, τα οποία τα δίνει το Άγιο Πνεύμα. Σε αυτά τα χαρίσματα, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, θα επικεντρώσουμε σήμερα για λίγο την προσοχή μας. Τι είναι χάρισμα? Η λέξη χάρισμα δηλώνει ότι είναι κάτι που δεν το έχουμε, αλλά μας το δίνουν. Και κάτι περισσότερο, είναι κάτι που δεν το δικαιούμαστε και το παίρνουμε. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν δίνονται γιατί τα αξίζουμε, αλλά μας δίνονται γιατί ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος θέλει ελεύθερα με την αγάπη του να τα δώσει στους ανθρώπους. Και γι' αυτό δεν μπορούμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να τα πάρουμε με τη δική μας προσπάθεια και με τις δικές μας αρετές. Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό νομίζουν.
1: Αδύνατο.
0: Όμως οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό νομίζουν.
1: Απατώμαθο, εκτρά.
0: Ότι είναι αποτέλεσμα των αρετών μας και των προσπαθειών μας.
1: Απάτη είναι αυτό.
0: Απάτη.
1: Και ψυχική έτσι πλάνη, θα έλεγα.
0: Βεβαίως, όταν ο Θεός βλέπει την προσπάθειά μας, δίνει τη χάρη Του. Αλλά δεν είναι η προσπάθεια και οι αρετές μας που προκαλούν τη χάρη του Θεού. Είναι η αγάπη του ίδιου του Θεού, ο οποίος θέλει να δώσει τη χάρη Του. Και δίνοντας τη χάρη Του, δεν δίνει τίποτα άλλο παρά τον ίδιο Του τον εαυτό. Τα χαρίσματα είναι εξ Αγίου Πνεύματος, δηλαδή είναι από τον Θεό. Αλλού λέει ο Απόστολος ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος τα χαρίσματα.
1: Είναι και γιατί ο Θεός βλέπει την προαίρεση του ανθρώπου, ότι με το χάρισμα το συγκεκριμένο θα προσφέρει στους αδελφούς, θα προσφέρει στην Εκκλησία και έτσι και το δίδει το χάρισμα. Mm. Όχι για την αξία του, αλλά γιατί έχει την προαίρεση να προσφέρει.
0: Δίνει λοιπόν με τα χαρίσματα ο Θεός τον ίδιο τον εαυτό. Δίνει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Δεν δίνει λοιπόν με τα χαρίσματα αρετές, με τα χαρίσματα δίνει την αγάπη του, την οποία εκφράζει με διαφόρους τρόπους διαμέσου των χαρισμάτων. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δίνει λοιπόν την αγάπη του, η οποία εκφράζεται διαμέσου των χαρισμάτων. Γι' αυτό τα χαρίσματα της Εκκλησίας, αγαπητοί μου, δεν είναι για να τα κρατάει κανείς για τον εαυτό του. Δεν είναι ιδιοκτησία ατομική. Όταν το Άγιο Πνεύμα πνεύσει και δώσει τα χαρίσματά του, τα δίνει όχι για να τα κρατήσει αυτός που τα παίρνει, αλλά για να τα δώσει. Για να δώσει και αυτός τον εαυτό του και την αγάπη του στους άλλους. Όπως και ο ίδιος πήρε από το Θεό μέσω των χαρισμάτων του την αγάπη του Θεού. Πόσο έντονα φανερώθηκε αυτό στους Αγίους, στους σύγχρονους των τελευταίων χρόνων, κυρίως τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Παΐσιο. Τα χαρίσματα λοιπόν αυτά που έλαβαν ως αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού, τα πρόσφεραν αφιδόλευτα στους ανθρώπους, δίνοντας και οι ίδιοι τον εαυτό τους. Πόσο χαρακτηριστικό είναι αυτό που είδαμε στους Αγίους, ο Άγιος Παΐσιος προσευχήθηκε έτσι να αφαιρεθεί η ασθένεια του καρκίνου από κάποιον οικογενειάρχη νέο άνθρωπο και να την πάρει ο ίδιος αυτή την ασθένεια, ο οποίος σου λέει: εγώ εντάξει, είμαι πλέον μεγάλος, είμαι καλόγερος, δεν έχω παιδιά, δεν έχω υποχρεώσεις, εκείνος είναι φαμελιάρχης, έχει μικρά παιδάκια. Δηλαδή έδωσε τον εαυτό του, όπως και ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του πάνω στο Σταυρό, υπέρ της του κόσμου ζωής. Τα χαρίσματα λοιπόν που έλαβαν, τα σκόρπισαν πλούσια στην Εκκλησία, στα μέλη της Εκκλησίας, αλλά έδωσαν και τον ίδιο τους τον εαυτό. Γέροντες, αποκαμωμένοι από την ασθένεια, από την ηλικία, από όλες τις δυσκολίες, και όμως εκεί, παρόντες, πάντοτε, για την ανάγκη του αδελφού, για την ανάγκη του ανθρώπου.
1: Και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Ενεβία, ακριβώς το ίδιο.
0: Το ίδιο. Αυτό όλοι το βρίσκομαι κοινό σε όλους τους Αγίους, γιατί όλοι οι Άγιοι μετέχουν στην ίδια αγιότητα που προέρχεται από το Θεό. Δηλαδή αυτά που έλαβαν τα έλαβαν όλοι από τον ένα και αληθινό Θεό, από τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Οπότε δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να υπάρχει ποικιλία, αλλά δεν υπάρχει διαφορά στο νόημα. Όλοι έδιναν και δίνονταν. Τα χαρίσματα είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο που τον καλεί να δώσει και αυτός την αγάπη του στους άλλους ανθρώπους. Και με αυτόν τον τρόπο να κυκλοφορήσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και δια της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο η αγάπη του Θεού, η αληθινή αγάπη. Πόσο το αντιλαμβανόμαστε αυτό δια της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο. Βλέπαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο άλλος μεγάλος Άγιος σύγχρονος των καιρών μας, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, έχοντας λάβει ο ίδιος χαρίσματα, δεν τα σκορπούσε μόνο στα μέλη της Εκκλησίας, αλλά βλέπαμε να επενεργεί θαυματουργικά και σε εκτός Εκκλησίας ανθρώπους, παραδείγματος χάρη μουσουλμάνους που κατοικούσε στην περιοχή τους, αλλά και σε άλλους Άγιους. Βλέπαμε, ας πούμε, είναι πολύ γνωστό το παράδειγμα, εδώ στην περιοχή μας υπάρχει το γνωστό μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Έχουμε παρόμοια θαύματα της Αγίας.
1: Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, σε όποια θρησκεία και να ανήκει, αυτό δεν αλλάζει. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο άνθρωπος δεν μετέχει τη σωστική χάρη του Θεού, αν δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Αλλά το γεγονός ότι η Εκκλησία ευλογεί και αγιάζει όλη την κτήση και όλους τους ανθρώπους, αυτό είναι μοναδική αλήθεια.
0: Έτσι. Τα δίνει λοιπόν ο Θεός τα χαρίσματα από αγάπη σε κάποια μέλη της Εκκλησίας για να κυκλοφορήσουν μέσα στην Εκκλησία και από την Εκκλησία να απλωθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όποιος λοιπόν δεν έχει αγάπη, δεν έχει χαρίσματα του Θεού και ας έχει οσεσδήποτε αρετές θέλει. Αν δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις χαρίσματα Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι στην προς Ρωμαίους, ότι αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Απαριθμεί μια σειρά, εάν έχω λοιπόν προφητεία, αν ψωμίσω τα υπάρχοντά μου και έτσι τα πουλήσω όλα για τους τοκούς, εάν καυθίσω, με λέει, να καώ ακόμη, να πεθάνω και μαρτύρω, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Και καμιά φορά μπορεί κάποιος να δείχνει και ιδιαίτερες ικανότητες, οι οποίες όμως δεν είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη του Θεού που κυκλοφορεί μέσα στους ανθρώπους. Τα χαρίσματα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος είναι δωρεά. Είναι δωρεά αγάπης για να προσφερθούν. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τονίζει διαρκώς ότι όσα χαρίσματα και αν έχει κανείς, εάν δεν οικοδομεί την Εκκλησία, δηλαδή εάν δεν κτίζει, εάν δεν προσθέτει ένα δεσμό αγάπης ώστε το σώμα της Εκκλησίας να οικοδομηθεί, αυτά δεν είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και κάτι άλλο βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στον τρόπο με τον οποίο ομιλεί ο Απόστολος Παύλος για τα χαρίσματα στην περικοπή που εξετάζομαι από την προς Ρωμαίους. Τα χαρίσματα είναι ποικίλα. Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάρη, την δοθήσαν ημίν διάφορα. Είναι πολλά και διάφορα. Δεν είναι μόνο αυτά τα εντυπωσιακά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως τον αθαυματουργεί κανείς να κάνει ένα θαύμα. Αυτά μας εντυπωσιάζουν και νομίζουμε ότι εκεί είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εάν όμως προσέξουμε την συγκεκριμένη αποστολική περικοπή, ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για τα άλλα, τα απλά χαρίσματα. Λέγει βέβαια ότι είναι χάρισμα να προφητεύει κανείς κατά την αναλογία της πίστεως, αλλά είναι χάρισμα και να προείσταται να διοικεί την Εκκλησία. Δεν το καταλαβαίνω με αυτό, αλλά πόσο σπουδαίο είναι να δώσει ο Θεός έναν ανώτερο κληρικό, σε ένα ιεράρχη, χάρισμα διοικητικό, να διοικεί την Εκκλησία, ή σε ένα ιερέα να διοικεί την ενορία. Είναι πολύ μεγάλο χάρισμα και αυτό. Και εμείς το παραθεωρούμε, διοικητής. Όμως είναι σπουδαίο. Σπουδαίο. Είναι χάρισμα να διακονείς τους άλλους και να προσφέρεις φιλοξενία στους άλλους. Να προσφέρεις φιλοξενία στους άλλους, όπως έκαναν στην αρχαία εκκλησία των Αποστολικών Χρόνων οι Άγιοι Επτά Διάκονοι της Εκκλησίας. Δεν ήτανε μικρότερη σημασία στο χάρισμα αυτό. Είναι απλά πράγματα που εμείς θα θεωρούμε όχι σημαντικά, και όμως είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές μας, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι ακροατές. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε κάνουμε λόγο για την ποικιλία των χαρισμάτων. Και είδαμε πως τα χαρίσματα είναι δωρεές του Θεού, δωρεές του Αγίου Πνεύματος, όχι επειδή τις αξίζουμε και τις κατορθώσαμε με τη δικαιοσύνη μας, τον αγώνα μας ή τις ερωτές μας, αλλά είναι δωρεές της αγάπης του Θεού για να δοθούν από τον χαρισματούχο, από αυτόν που τα έλαβε δηλαδή αυτά τα δώρα, σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας και από την Εκκλησία ή δυνατόν και σε όλο τον κόσμο. Και είπαμε ότι τα χαρίσματα, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι ποικίλα και διάφορα. Εμείς βέβαια έτσι ανοήτως κάποιες φορές ή από άγνοια διαχωρίζουμε σε μεγάλα και σπουδαία χαρίσματα και σε ασήμαντα χαρίσματα.
1: Με αυτό το κριτήριο δεν είναι.
0: Αλλά δεν είναι έτσι.
1: Όλα, δεν
0: είναι όλα είναι του Αγίου Πνεύματος χαρίσματα, και αφού είναι χαρίσματα του Θεού, είναι σπουδαία και κάτι χρειάζονται στην Εκκλησία για να τα δώσει ο Θεός.
1: Έτσι λοιπόν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι είναι ποικίλα. Δεν είναι μόνο πολλά, αλλά είναι και απλά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το σύνθετο. Μην φανταστούμε ότι είναι κάτι το σύνθετο. Όπως και δεν είναι σύνθετος και ο Θεός. Είναι απλός. Και δίδονται και σε απλούς ανθρώπους, τους οποίους έτσι μπορούν να έχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να είναι Άγιοι και να μην τους υποψιαζόμαστε καν. Θα θυμηθούμε έτσι πολύ εύστοχα, θα έλεγα, την ιστορία στο γεροντικό που αναφέρεται σε ένα μεγάλο γέροντα, αν θυμάμαι καλά τον Άγιο Παχώμιο, δεν θυμάμαι καλά, ο οποίος θέλησε να μάθει ποιος είναι ο αγιότερος άνθρωπος στην Αλεξάνδρεια.
0: Ο Μέγας Αντώνιος.
1: Ο Μέγας Αντώνιος.
0: Και το αποκαλύφθηκε πως ήταν ένας απλός τσαγκάρης.
1: Ένας υποδηματοποιός, ο οποίος ούτε καν υποψιαζόταν ότι έχει την... ότι έχει αγιότητα, ότι έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ότι έχει χαρίσματα.
0: Πολύ κατατοπιστικά είναι και κάποια βιβλία, πιστεύω να υπάρχουν ακόμη, να κυκλοφορούν. Για παράδειγμα, ήταν κάποια βιβλία που είχε εκδώσει η Μονή Παρακλήτου.
1: Τα χαρίσματα και χαρισματούχοι.
0: Χαρίσματα και χαρισματούχοι. Είναι αρκετά χρόνια πίσω, μπορεί να είναι και 30-40 χρόνια.
1: Είναι καταπληκτικά βιβλία.
0: Όπως επίσης και ένα άλλο βιβλίο, νομίζω δίτομο ήταν αυτό, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη, αν θυμάμαι καλά, που λέγεται «Ασκητές μες στον κόσμο» και μιλάει για λαϊκά μέλη της Εκκλησίας που ζούσαν στις πόλεις, στα χωριά τους, έτσι όλο τον...
1: Με αγιότητα δύο.
0: Όλος, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στη Μικρά Ασία, πριν τη Μικρά Ασιατική καταστροφή και στο Πόντο και σε αυτά τα μέρη, και ήταν άνθρωποι του μόχθου, της καθημερινότητας, πολλές φορές οικογενειάρχες, οι οποίοι όμως διέθεταν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν τα δίνει ο Θεός όπου θέλει και σε όποιον θέλει και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και όχι μόνο σε μοναχούς ή κληρικούς. Πολύ σωστά το επεσήμανε.
1: Τα χαρίσματα λοιπόν αυτά είναι διάσπαρτα μέσα στην Εκκλησία. Και πολλές φορές δεν φαίνονται, γιατί τα κρύβει η απλότητα των ανθρώπων που τα φέρουν. Ή ακόμη και γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν να το φανερώσουν. Οι πραγματικοί Άγιοι ποτέ δεν επιδεικνύουν τα χαρίσματά τους.
0: Έτσι. Οι πραγματικοί Άγιοι πρώτον δεν έχουν ιδέα για τον εαυτό τους.
1: Δεν μπορούν να φανταστούν ότι...
0: θεωρούν τους εαυτούς τους αμαρτωλότερους πάντων. Έτσι. Δεν έχουν δηλαδή καμία ιδέα για τον εαυτό τους, ούτε μπορούν ποτέ να φανταστούν ότι είναι Άγιοι.
1: Ναι.
0: Και ακριβώς μέσα από αυτή την ταπείνωση και επίγνωση της αναξιότητός τους αναδεικνύονται ως Άγιοι σε συνείδηση της Εκκλησίας και τους δίνει ο Θεός περίσσια χαρισμάτων προς όφελος πάντοτε της Εκκλησίας.
1: Δεν είναι έτσι όπως οι κοσμικοί μάγοι, οι οποίοι επιδεικνύουν κάτι από τις μαγικές τους δυνάμεις για να εντυπωσιαστεί ο κόσμος, έτσι. Οι πραγματικοί άγιοι, και αν κάνουν ένα θαύμα, δεν θα δώσουν τόση σημασία σε αυτό και δεν θα το προβάλλουν.
0: Μοιάζουν με τον Χριστό, ο οποίος θαυματουργούσε και έλεγε πήγαινε και μην πεις τίποτα σε κανένα.
1: Μηδενίπητα.
0: Και ακριβώς επειδή είναι εκ του ιδίου Θεού το χάρισμα και οι Άγιοι μένουν κεκριμένοι και το χάρισμά τους ήταν να το διατηρούν κεκριμένο, να ευεργετούν μεν τα μέλη της Εκκλησίας που έχουν ανάγκη, τον άνθρωπο γενικά και να τον διακονούν, αλλά αθόρυβα, ταπεινά, ήσυχα.
1: Αντιθέτως, έτσι θα κρύψουν όσο πιο πολύ μπορούν τα χαρίσματά τους, διότι το μεγαλύτερο χάρισμα είναι η αγάπη. Και όπως είπαμε, η όποια αγάπη μας δείχνουμε στους ανθρώπους και η οποία επιβάλλει και φυσικά την ταπείνωση. Όποιος υπερηφανευτεί για το χάρισμά του, το χάνει. Διότι δεν είναι πλέον χάρισμα, δεν είναι δώρο. Είναι σαν να λέει, το δικαιούμαι και το έχω ιδιοκτησία μου. Τα χαρίσματα όμως του Αγίου Πνεύματος δίνονται στους ταπεινούς για να ασκήσουν με τα χαρίσματα αυτά την αγάπη τους και έτσι να οικοδομηθεί η κοινωνία του σώματος της Εκκλησίας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή...
0: Και πόσο απέχει από την αντίληψη που έχουμε εμείς. Εμείς, στην αντίληψη των περισσότερων ανθρώπων υπάρχει ότι τα χαρίσματα είναι δικά τους των Αγίων, είναι κεκτημένο δικό τους, κεκτημένο δικό τους που είναι μόνο για αυτούς και το απέκτησαν γιατί νίστεψαν πολύ, γιατί κάναν πολλές μετάνοιες, γιατί άλλο. Πόσο μακριά είμαστε ανοιχτωμένοι.
1: Να λέγα λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή που ακούσαμε την περασμένη Κυριακή αναφέρει πράγματα τα οποία είναι απλά, αλλά τα θεωρεί ο ίδιος χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέγει για παράδειγμα φιλοξενούμεθα και πρέπει να το θεωρούμε δώρο του Αγίου Πνεύματος, όταν υπομένουμε στη θλίψη, είναι και αυτό δώρο του Αγίου Πνεύματος. Όταν αφήνουμε τον άλλον να προηγηθεί από εμάς στην τιμή, όπως λέει τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, να δίνεις τον άλλον την προτεραιότητά σου, να πάρει εκείνος την τιμή και όχι εσύ. Είναι και αυτό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος επίσης αναφέρει πολλά και καταλήγει στο πιο σπουδαίο και το πιο δύσκολο απ' όλα, που είναι, εδώ θα θυμηθούμε τον ίδιο τον Κύριο, ευλογείτε τους διώκοντας εμάς. Δηλαδή αγάπη προς τους εχθρούς μας. Το μεγαλύτερο χάρισμα είναι το να αγαπάς τον εχθρό σου. Και αυτό δεν είναι μέσα στη φύση μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι κάτι που το έχουμε εμείς, εάν δεν είναι χάρισμα, εάν δεν μας το δώσει η χάρη του Θεού. Με τη χάρη λοιπόν του Θεού μπορούμε να αγαπούμε τους άλλους και κυρίως τους εχθρούς μας. Έτσι αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος και δεν χρειάζεται να έχουμε ειδικά αξιώματα γι' αυτό. Αρκεί να ανοίξουμε την καρδιά μας με ταπείνωση και να ζητήσουμε από το Θεό τη χάρη Του και να δίνουμε τον εαυτό μας στους άλλους. Και μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο Κύριος, απαρνησάς το εαυτόν. Και απλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, όπως μοναχοί και λαϊκοί, οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερα αξιώματα, έχουν χαρίσματα όμως. Γι' αυτό πολλές φορές δεν πρέπει να περιφρονούμε εκείνους που εμφανίζονται εξωτερικά ότι δεν έχουν κανένα χάρισμα, δηλαδή ότι είναι αμαρτωλοί, αλλά επίσης δεν ξέρουμε τι μπορεί να κρύβει ένας αμαρτωλός μέσα του και πόση χάρη μπορεί να πάρει από τον Θεό. Δεν χρειάζεται να γίνει ό,τι σε άλλες δυτικές ομολογίες, ιδιαίτερα σήμερα, που προσπαθούν να απονείμουν, όπως λένε, δικαιοσύνη στα χαρίσματα της Εκκλησίας. Ένα παράδειγμα είναι τη λένε ότι οι γυναίκες πρέπει να γίνονται ιερείς. Διότι και αυτές πρέπει να μετέχουν σε ένα χάρισμα της ιεροσύνης. Αλλά τα χαρίσματα, όπως είπαμε, είναι ποικίλα. Και ένας θα έχει το χάρισμα της ιεροσύνης, ενώ άλλος θα έχει άλλα χαρίσματα. Μια γυναίκα μπορεί να έχει τόσα χαρίσματα, ώστε δεν χρειάζεται να έχει και το χάρισμα της ιεροσύνης, για να γνωρίσουμε ότι δεν αδικείται.
0: Μπορούμε να πούμε ότι αδικεί τη γυναίκα στην εκκλησία. Η γυναίκα υπερτιμήθηκε στην εκκλησία. Ακριβώς. Για ποιον άλλο λέμε η μη για την γυναίκα στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου ότι είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ, ότι είναι η κυρία των αγγέλων.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ποιος παπάς έχει αυτή την τιμή? Κανείς μας.
1: Κανένας άνδρας δεν είναι.
0: Όχι, που λέμε για το χάρισμα της ιεροσύνης.
1: Πέραν του Χριστού, έτσι, κανένας άλλος άνθρωπος. Που ο Χριστός είναι ο Διός ο Θεός, έτσι.
0: Μου ήρθε στο μυαλό, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε εδώ προηγουμένως, ότι κάπου εκεί είπες ότι δεν πρέπει να κρίνουμε με τα εξωτερικά γνωρίσματα ή εμφάνιση αν κάποιος είναι σπουδαίος ή δεν είναι, ή αν έχει χάρισμα, επειδή τον βλέπουμε όπως τον βλέπουμε. Θυμήθηκα αυτές τις ημέρες τιμήσαμε τη μνήμη ενός μεγάλου πατρός της εκκλησίας μας, του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου, ο οποίος ήταν ο σοφότατος διδάσκαλος της εκκλησίας. Το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, του είχε απονείμει αυτό τον τίτλο. Εάν τον έβλεπες, ήταν ένας ρακένδυτος καλόγυρος. Ναι. Αυτός λοιπόν ο ατιμέλητος, ο ρακένδυτος, ο πάμφτωχος, πλην όμως σοφότατος διδάσκαλος της εκκλησίας, βρέθηκε κάποτε Μεγάλη Εβδομάδα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, που ήταν η νήσος Νάξος. Και όπως γνωρίζομαι, στην ακολουθία που εδώ τελούμε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, που είναι ουσιαστικά ο εσπερινός του Πάσχα συνημένος με την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, υπάρχουν αναγνώσματα. Το τριώδιο, συγγνώμη, έχει 14 αναγνώσματα. Βέβαια, στην ενωριακή πράξη, χάρη συντομίας, αναγνώσκονται μόνο τα 3 από τα 14. Τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Και έχει λόγο η Εκκλησία που έβαλε τα 14.
0: Βέβαια, έχει λόγο, γιατί είναι όλα αυτά, όλα
1: προετοιμασία είναι για το Άγιο Βάπτισμα.
0: Και προτυπώσεις Αναστάσεως του Χριστού.
1: Ναι, προτυπώσεις.
0: Λοιπόν, του λένε, Πάτερ Νικόδημε, για να τον πειράξουν εκεί οι επίτροποι, γιατί θα μας διαβάσεις τα αναγνώσματα. Λέει, να είναι ευλογημένο, όπως συνηθίζουν να λένε οι μοναχοί. Ήρθε λοιπόν μετά την είσοδο η ώρα της αναγνώσεως των προφητιών, του δίνουν ένα κερί και κατά την παλαιά τάξη ο αναγνώστης ίσταται εις το μέσο της εκκλησίας κάτω από το κεντρικό πολυέλαιο και με το κερί στο χέρι αναγνώσκει. Του δίνει το κέρι, αλλά του δίνουν βιβλίο. Αυτός δεν είπε τίποτα. Το έκανε αυτό για να τον ντροπιάσουν, να τον περιπέξουν, να τον κοροϊδέψουν, έτσι, λόγω της απλότητάς του. Ήταν έτσι κουρελί, ηλικιωμένο, όλα αυτά. Σου λέει, γελάσουμε λιγάκι. Όπως κάνουμε πολλοί από εμάς δυστυχώς. Εκείνος λοιπόν πήρε το κέρι, στάθηκε στη μέση, έκανε το σταυρό του και είπε και τις 14 προφητείες από στήθος, παρακαλώ.
1: Απ' έξω.
0: Απ' έξω.
1: Απίστευτο.
0: Και όταν λοιπόν έγινε αυτό, οι άλλοι έμειναν κατάπληκτοι και πήγανε και του βάλαμε μετάνοια, συγχώρεσε μας Πάτερ για αυτό που κάναμε. Θελήσαμε να σε κοροϊδέψουμε, γιατί σε θεωρήσαμε ασήμαντο και τυποτένιο. Κι όμως ο Θεός αυτός τους ασήμαντος και τυποτένιους δίνει χαρίσματα, όπως αυτό που είπαμε του σοφωτάτου, του διδασκάλου της εκκλησίας, Και παρακαλώ, σε μία εποχή που όλα τάσιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνη σκαβιά, που υπήρχε το σκοτάδι της αγνωσίας και της σκλαβιάς, και εκεί μέσα σαν φάρος φωτεινός εφώτιζε τα σκοτάδια των υπόδουλων Ελλήνων και τους κρατούσε ο Άγιος Νικόδημος στην πατρόα πίστη και παράδοση. Γιατί δυστυχώς, όπως ξέρουμε, υπήρχε μεγάλη προπαγάνδα από τη Δύση σε όλο τον ελλαδικό, και όχι ελλαδικό μου, και σε όλο τον βαλκανικό χώρο από τη Δύση, προκειμένου να παρασύρει τους αδαείς ορθοδόξους χριστιανούς στην πλάνη του, οι μισιονάριοι της Δύσης. Και αυτό το ρόλο έπαιξε ο Άγιος Νικόδημος, που το θεωρούσαν τίποτα. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση, συνέχισε τη σκέψη σου.
1: Ήθελα να πω ότι το μεγαλείο της Εκκλησίας είναι ότι το Άγιο Πνεύμα δεν αφήνει κανέναν απ' έξω από τα χαρίσματα. Μας αγκαλιάζει όλους και θέλει σε όλους να δώσει τα χαρίσματά του. Μόνο σε μια περίπτωση αποδιώκουμε το Άγιο Πνεύμα, θα το πω έτσι με αυτή την σκληρή έκφραση, όταν είμαστε γεμάτοι από εγωισμό και φιλαυτία και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο θέλημα. Είμαστε δηλαδή θεληματάριδες, που λέγανε οι παλαιοί μοναχοί και γέροντες. Όταν δεν αναγνωρίζουμε πως ό,τι είμαστε και ό,τι έχουμε είναι δώρο του Θεού, τότε δεν μπορεί να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Το λέει ο Απόστολος Παύλος, τι έχεις ου και δόθηση.
1: Ακριβώς.
0: Τι έχεις που δεν σου έχει δοθεί σαν δώρο το Θεό. Τι περηφανεύεσαι λοιπόν, άνθρωπε?
1: Μέσα στη ζωή των ανθρώπων υπάρχουν αυτά που λέμε τα φυσικά χαρίσματα, αλλά και υπάρχουν και χαρίσματα τα οποία δεν είναι φυσικά, δεν είναι από τη φύση μας. Φυσικό χάρισμα είναι, παραδείγματος χάρη, το να αγαπάει ένας γονέας το παιδί του. Έτσι, το πατρικό και το μητρικό φίλτρο. Αλλά το να αγαπάει ένα ξένο παιδί όπως το δικό της, αυτό δεν είναι χάρισμα της φύσεως. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Έχουμε υπέρβαση. Στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έχουμε υπέρβαση της φύσεως. Υπέρβαση του εαυτού μας, υπέρβαση του εγωισμού μας, της φιλαυτίας μας, γενικά της φύσεως μας. Αυτό είναι το διακριτικό γνώρισμα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος.
0: Υπάρχει μια ωραία ιστορία από την τοπική παράδοση της Κρήτης. Είναι μια κριτική μάνα, χαροκαμένη, η οποία έχασε το παιδί της κατά την εισβολή των εχθρικών στρατευμάτων του Άξονος το 1940-41 κάπου στο αλπανικό μέτωπο. Αυτή η κριτική μάνα ήταν από τη Δυτική Κρήτη. Όπως ξέρουμε, κατά τη μάχη της Κρήτης σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Γερμανοί στρατιώτες αλεξιπτωτιστές. Ναι. Και υπάρχει και το γερμανικό νεκροταφείο λίγο μετά τα Χανιά, όπου υπάρχουν τα μνήματα όσων μπόρεσαν τέλος πάντων να συλλεχθούν νεκρών στρατιωτών Γερμανών. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η Ρωμιά, η Κρητιτιά, η Χριστιανή Ορθόδοξη, η απλή, μπορεί και εντελώς αγράμματη να ήταν, πήγαινε και άναβε καντήλι στο νεκροταφείο των
1: Γερμανών.
0: Των Γερμανών.
1: Υπέρβαση.
0: Τη ρωτάνε, γιατί το κάνεις αυτό? Αχ, λέει, παιδί μου, η απάντηση, όπως εγώ έχασα το παιδάκι μου και κλαίω, κάποια άλλη μάνα θα κλαίει για το δικό της το παιδί, που δεν μπορεί να έρθει, και αυτό κι εγώ τα ανάβω καντήλι και κερί. Αυτό είναι η υπέρβαση. Αυτή είναι η αγάπη. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η γιαγιά είναι στον παράδεισο και χαίρεται μετά τον Αγίον Αγγέλο.
1: Βέβαια. Αυτό δεν είναι φυσικό. Χάρισμα, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος.
0: Και τι, όχι απλά αγαπούσε τα άλλα παιδιά, αυτούς που σκότωσαν το δικό της παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον εχθρικό στρατό δηλαδή.
1: Ακριβώς. Μας θυμίζει την αγιότητα του να αγαπάμε τους εχθρούς μας.
0: Μας θυμίζει πάκανε... τους Αγίους που συγχωρούσαν τους δημίους τους.
1: Ναι, και αυτό.
0: Έτσι.
1: Όπως ο Άγιος Διονύσης που συγχώρεσε και έκρυψε τον φωνιά του αδερφού του.
0: Έτσι. Να σταματήσουμε όμως εδώ για δεύτερη φορά, να κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα και να ολοκληρώσουμε στη συνέχεια το τρίτο μέρος.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Μιλάμε για τα χαρίσματα. Είπαμε προηγουμένως αυτό το τόσο χαρακτηριστικό παράδειγμα της κριτικιάς μάνας που άναβε κερί και καντήλι στο νεκροταφείο το στρατιωτικό των Γερμανών στρατιωτών και είπε στο διάλειμμα και κάτι άλλο που νομίζω αξίζει να το πεις, Σπύρο, να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, που συνέβη πολύ αργότερα σε ένα άλλο πονεμένο τόπο της Ρωμιοσύνης,
1: στην Κύπρο.
0: Την Μεγαλόνισο Κύπρο,
1: κατά, κατά την εισβολή των Τούρκων.
0: Έτσι, το 1974. Ναι, όταν λοιπόν εισέβαλαν οι δυνάμεις οι τουρκικές και κατέλαβαν το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ναι. Συνέβη το εξής, πες το μας.
1: Νομίζω σε ένα χωριό έξω από την Αμόχωστο συνέλαβαν αρκετούς έτσι πατριώτες ελληνικύπριους για να τους εκτελέσουν. Και στην αυλή που θα γινόταν... στην αυλή που θα γινόταν η εκτέλεση υπήρχε σταφύλι επάνω.
0: Υπήρχε κρεβατίνα.
1: Ναι, κλιματαριά.
0: Και κρέμονταν τα σταφύλια.
1: Τα σταφύλια. Και ο αξιωματικός, ο Τούρκος, απλώνει το χέρι του να πάρει να φάει. Και του λέει ο διοκτήτης του σπιτιού, που ήταν ένας από τους οποίους...
0: υποψήφιος για εκτέλεση.
1: Ναι, θα πέθαινε σε λίγο από την εκτέλεση. Του λέει, μην το φας αυτό, του λέει. Είναι ραντισμένο, έχει δηλητήριο επάνω. Και τάχασε ο Τούρκος. Λέει, για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Και λέει, πώς θα ήθελες να συναντήσω τον δημιουργό μου, κάνοντας μια τόσο μεγάλη αμαρτία, ξέροντας ότι θα σου κάνει κακό, και να το αφήσω? Και εντυπωσιασμένος έτσι ο κατακτητής τους άφησε όλους ελεύθερους μετά από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε λοιπόν και εδώ το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μάλλον επεκτείνεται στους εχθρούς, στην αγάπη του για τους εχθρούς, στην αγάπη προς όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Έτσι λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα μας δίνει χαρίσματα που δεν τα δίνει η φύση μας. Το να έχω εγώ ένα χάρισμα, ας πούμε ότι είμαι έξυπνος, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι χάρισμα του Άγιου Πνεύματος. Αλλά όταν έχω την ευφυΐα μου και τη χρησιμοποιώ για να προσφέρω στο οικοδόμημα της Εκκλησίας και όχι για να δοξάσω τον εαυτό μου, τότε αυτό το φυσικό χάρισμα μετατρέπεται σε χάρισμα του Άγιου Πνεύματος. Υπάρχουν λοιπόν μέσα στη ζωή μας τα φυσικά χαρίσματα, υπάρχουν όμως και τα χαρίσματα του Θεού, τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Η Εκκλησία μας προσφέρει τα χαρίσματα αυτά γιατί μας δίνει ακριβώς το μεγάλο δώρο της αγάπης του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού, στη θυσία του Χριστού για μας, με τη δωρεά, τη μορφή του Αγίου Πνεύματος που είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή την Αγία Τριάδα, τον αληθινό Θεό, που δημιουργεί την κοινωνία και ανοίγει τα όρια του εαυτού μας και μας κάνει να αγκαλιάζουμε τους άλλους με την αγάπη μας, που ουσιαστικά είναι η αγάπη του Θεού. Από την πλευρά μου εύχομαι τα χαρίσματα αυτά του Αγίου Πνεύματος να τα δίνει ο Θεός πλουσίως σε όλους, σε όσους τα εξητούν και με τα χαρίσματα αυτά να οικοδομείται το σώμα της Εκκλησίας.
0: Αμήν. Και μια και έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο, να δούμε και για κάτι άλλο ένα θέμα ακόμη, στο οποίο κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος στη συγκεκριμένη αποστολική περικοπή που εξετάζομαι. Λέει συγκεκριμένα, ευλογείτε τους διώκοντας ημάς. Ας εμβαθύνουμε λίγο στα λόγια αυτά, γιατί αφορούν όλους μας. Τι είναι η ευλογία? Και γιατί μας λέει ο Απόστολος να ευλογούμε τους εχθρούς μας, τους διώκοντας ημάς? Η ευλογία, όπως η λέξη δηλώνει, είναι το να λέγει κανείς καλά λόγια για κάποιον άλλον. Το ευλέγει. Η βασική έννοια της λέξης ευλογία είναι να λέμε ένα καλό λόγο για τον άλλο. Το να πει κάποιος ένα καλό λόγο για τον άλλο που τον ευεργέτησε ή για ένα φίλο του μπορεί κανείς να το καταλάβει. Αλλά το να πει ένα καλό λόγο για ένα εχθρό του και διώκτη του, αυτό ξεπερνά την ανθρώπινη λογική, την ανθρώπινη δικαιοσύνη, θα λέγαμε. Τι καλό μπορούμε να πούμε για κάποιον που μας έκανε κακό? Πώς μπορούμε να βρούμε λέξεις καλές για αυτό τον άνθρωπο? Κι όμως μας καλεί ο Απόστολος Παύλος να ευλογούμε, δηλαδή να λέμε καλά λόγια για αυτούς που μας διώκουν. Αυτό κι αν είναι χάρισμα. Υπάρχουν, αγαπητοί μου αδελφοί, τρεις τρόποι να αντιμετωπίσουμε ένα διώκτη μας, ένα εχθρό μας. Ο πρώτος είναι να τον εκδικηθούμε, να του ανταποδώσουμε το κακό που μας έκανε. Ο άλλος είναι να μην μιλούμε εναντίον του. Και αυτό ήδη είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Γιατί δεν είναι εύκολο να μην μιλάς εναντίον κάποιου που σε έβλαψε. Αλλά ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να πάμε ακόμη παρακάτω. Ακόμη πιο πέρα. Όχι δηλαδή μόνο να μην μιλούμε εναντίον των εχθρών μας, όχι μόνο να μην καταλαλούμε και να μην κατακρίνουμε, αλλά και να λέμε καλά λόγια για αυτούς, να τους ευλογούμε. Και δεν φτάνει μόνο να λέμε καλά λόγια για τον άλλο, αλλά να επιθυμούμε και να ευχόμαστε για το καλό του άλλου. Η ευλογία λοιπόν που απευθύνεται στους εχθρούς είναι πραγματικά μία πρόκληση στην ανθρώπινη λογική. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, για την ανοχή που πρέπει να δείχνουμε στους άλλους. Ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι το να δείχνεις ανοχή για τον άλλο δεν είναι αρκετό. Πρέπει να πας ακόμα πιο πέρα από την ανοχή και να τον φροντίσεις περισσότερο και από τον εαυτό σου. Αυτά τα βήματα που μας καλεί το Ευαγγέλιο να κάνουμε είναι πραγματικά υπερβάσεις της λογικής και της δικαιοσύνης. Θυμόμαστε την περίπτωση του καλού Σαμαρίτη. Ο Σαμαρίτης ήταν τελικά αυτός που σταμάτησε και περιέθελψε τον Ιουδαίο. Ούτε ο Λεβίτης ούτε ο ιερέας, αλλά ο εχθρός ήταν εχθροί. Ούση χρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες, δεν είχαν καμία επικοινωνία και σχέση μεταξύ τους. Μισιόντουσαν. Α, λοιπόν, ένας κανόνας, ένα παράδειγμα για μας. Τι καλό μπορώ να πω για έναν κακό άνθρωπο? Κι όμως, κάθε κακός άνθρωπος έχει οπωσδήποτε μια καλή πλευρά που πρέπει να βρούμε. Αλλά και αν ακόμη δεν βρούμε τίποτα καλό επάνω του, σημασία έχει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγάπησε ο Θεός και ο Χριστός μας. Γι' αυτό τον άνθρωπο έχισε το αίμα του και δεν δικαιούμεθα εμείς να τον απορρίψουμε. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ λογικό το να λέει καλά λόγια για τους κακούς ανθρώπους. Το νόημα των λέξεων καλός ή κακός, αγαπητοί μου, μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ. Γιατί ποιος είναι ο καλός που δεν έχει μέσα του και κάτι κακό? Ποιος είναι αναμάρτητος? Ποιος μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του καλύτερο από τους άλλους και να πει ότι εγώ είμαι ο καλός και ο άλλος είναι ο κακός? Εάν το δούμε επάνω σε αυτή τη βάση θα καταλάβουμε ότι δεν είναι και τόσο παράλογο το να ευλογούμε τους κακούς ανθρώπους. Όπως είπα, το να λέμε καλό για τους εχθρούς μας και για όλους τους άλλους γενικά δεν είναι απλώς το να λέμε με το στόμα, αλλά να το επιθυμούμε, να το ευχόμαστε. Και τι θα πει αυτό? Να επιθυμούμε και να ευχόμαστε το καλό του άλλου. Όχι μόνο με την εικόνα ότι θέλουμε να του κάνουμε εμείς καλό, αλλά θέλουμε το καλό του άλλου να είναι ακόμη περισσότερο και από αυτά που εμείς οι ίδιοι μπορούμε να του προσφέρουμε. Αν εγώ δεν μπορώ κάποιον να τον γιατρέψω και αυτός είναι ο εχθρός μου, δεν αρκεί απλώς να θέλω να τον κάνω καλά και εφόσον δεν μπορώ, παρετούμε. Όχι, θέλω οπωσδήποτε να συμβεί κάτι, ακόμη και ένα θαύμα, για να γίνει καλά. Έτσι λοιπόν η ευλογία περνάει από το στάδιο των

0: Θεού. Χωρίς την ευλογία του Θεού δεν υπάρχει αληθινή ευλογία. Όσο και αν εμείς θέλουμε το καλό του άλλου, δεν μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε χωρίς την ευλογία του Θεού. Έτσι αγαπητοί μου, η έννοια της ευλογίας περνάει πλέον από το επίπεδο των ανθρώπων και φτάνει στο επίπεδο του Θεού. Η ευλογία είναι σε τελική ανάλυση αυτό που ο Θεός χαρίζει στους ανθρώπους και επειδή ο Θεός είναι η πηγή όλων των ευλογιών, γι' αυτό και ο άνθρωπος ευλογεί το Θεό την πηγή των ευλογιών. Επομένως, η ευλογία κινείται προς δύο κατευθύνσεις. Από το Θεό προς τον άνθρωπο έρχονται οι ευλογίες του Θεού, αλλά και από τον άνθρωπο προς το Θεό βγαίνει η ευλόγηση του Θεού. Γι' αυτό συνεχώς στην Εκκλησία λέμε «Ευλογητός ο Θεός, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός». Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στην Εκκλησία που να γίνεται χωρίς την ευλογία. Γιατί μέσα σε αυτή την κίνηση μεταξύ ευλογίας του Θεού προς τον κόσμο και ευλογίας του Θεού από τον κόσμο κινούνται όλες οι δωρεές του Θεού με τις οποίες ζει ο κόσμος, ζει η οικουμένη. Εάν εκλείψει, θα έλεγα αυτό το ανεβοκατέβασμα, δηλαδή της ευλογίας από τον ουρανό προς τη γη και από τη γη προς τον ουρανό, ο κόσμος θα καταρρεύσει. Αυτή η ευλογία του Θεού συντηρεί τον κόσμο. Είναι λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί κάτι που είναι τόσο απλό και κάθε μέρα λέμε ευλογητός ο Θεός, ευλογημένη Βασιλεία του Θεού, την ευλογία σας. Έχει τόσο βαθύ νόημα που πάνω σε αυτή την ευλογία στηρίζεται η ύπαρξη της Εκκλησίας, η ύπαρξη όλου του κόσμου και η ύπαρξη όλων μας. Ας ευλογούμε λοιπόν από την καρδιά μας το Θεό πρώτα, ευλογώ, θα πει, όχι απλά λέω καλά, δοξάζω το Θεό. Δοξάζω, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, θα πει δόξασε, ευλογημένη Βασιλεία, μην δοξασμένη. Δοξάζω λοιπόν, ευλογώ από την καρδιά μας το Θεό πρώτα, ο οποίος είναι η πηγή όλων των ευλογιών, και όλους όσους έχουμε γύρω μας, είτε αυτοί είναι φίλοι και αγαπητά μας πρόσωπα, είτε είναι ακόμη και εχθροί μας. Έχουμε φτάσει και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ακούγοντας την εκπομπή μας. Σας παρακαλούμε να εύχεστε και να προσεύχεστε και για μας, να μας φωτίζει ο Θεός να συνεχίζουμε την ταπεινή μας διακονία στην τοπική μας εκκλησία και να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Ευχόμαστε σε όλους καλό βράδυ και καλή αντάμωση. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, βρισκόμαστε και πάλι σήμερα μέσα από το ραδιόφωνο με την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Είναι η τρίτη εκπομπή, αφού τις δύο πρώτες τις αφιερώσαμε, θα έλεγα, στην θεωρία, δηλαδή κάναμε μία ιστορική αναδρομή για την ιατρική, πώς εξελίχθηκε. Μιλήσαμε για μεγάλους ιατρούς και τους Έλληνες, τον Ιπποκράτη και τους άλλους μεγάλους ιατρούς, αλλά και τη σχέση της ιατρικής με την Εκκλησία, της επιστήμης με την θρησκεία. Και από εδώ και πέρα πλέον η υγεία μπαίνει στο μικρόφωνο και στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα, έτσι ώστε κάθε εκπομπή να είναι αφιερωμένη σε ένα θέμα ιατρικό που αφορά τον καθένα από εμάς. Επιλέξαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την πρώτη στην ουσία εκπομπή να είναι μαζί μας και να μας αναλύσει το θέμα αυτό ο πανεπιστημιακός δάσκαλος, ιατρός και συνεργάτης της τοπικής μας εκκλησίας, κύριος Ηλίας Θόδης, τακτικός καθηγητής παθολογίας και νεφρολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του τμήματος βέβαια της ιατρικής σχολής. Κύριε καθηγητά, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ελπίδα.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Πάτερ Ρινέ, να συμμετέχω σε αυτή την διαδικασία των εκπομπών που αφορούν την ιατρική, όπως αυτή μπορεί να μεταδοθεί μέσα από ένα ραδιόφωνο. Θέλω να σας συγχαρώ για τη σύλληψη της ιδέας να εγκολπώσετε στις εκπομπές σας αυτό τον κύκλο των εκπομπών. Θέλω να σας συγχαρώ όμως γενικότερα για την παρουσία του Ράδιο Ελπίδα στην περιφέρειά μας και εσάς, γιατί συμμετέχετε ενεργά, και το Σεβασμιότατο, ο οποίος έδωσε και δίδει την ευλογία του για την ύπαρξη και την πρόοδο του Ράδιο Ελπίδα, και βέβαια όλους τους συνεργάτες οι οποίοι μοχθούν ώστε το άκουσμα που φτάνει στον ακροατή να είναι το καλύτερο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και από τα λόγια σας έτσι παίρνω τη σκυτάλη να πω και εγώ ότι θεωρώ πως και οι ακροατές μας, οι περισσότεροι, λόγω της, του τρόπου που ζουν, θεωρώ ότι οι περισσότεροι ακροατές μας είναι οι άνθρωποι οι έμπειροι αυτή της τρίτης και τέταρτης πλέον ηλικίας, οι μεγάλοι άνθρωποι, θέμα το οποίο έχουμε σήμερα να αναπτύξουμε και που αφορά δηλαδή την ιατρική και την τρίτη ηλικία, την λεγόμενη γυριατρική, όπως κατανοούν οι περισσότεροι γιατροί. Και θα θέλαμε να μπούμε στο θέμα μας, αφού πρώτα μας δώσετε κάποια στοιχεία εισαγωγικά, θα έλεγα, πριν τις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε την σχέση και την, θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε να πω, την ψυχολογική που έχουν οι μεγάλοι άνθρωποι και την ασφάλεια απέναντι στην ιατρική και στον ιατρό, αλλά και όλα πλέον τα σύγχρονα δεδομένα με τα προβλήματα και τους τρόπους αντιμετώπισης των μεγάλων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και της τέταρτης για τα προβλήματα που έχουν.
2: Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η επιλογή του θέματος τρίτη ηλικία και ιατρική είναι πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους, μερικούς από τους οποίους θα αναλύσουμε σήμερα. Και θα ήθελα να αρχίσω καταρχήν θέτοντας τα όρια της τρίτης ηλικίας. Πότε λέμε ότι ένας άνθρωπος προσεγγίζει την τρίτη ηλικία? Εδώ και 20 χρόνια περίπου φτάνουμε σε μία αλλαγή του ορισμού της τρίτης ηλικίας, όπου ενώ μέχρι πριν από 20 χρόνια θεωρούνταν άνθρωποι τρίτης ηλικίας αυτοί που υπερέβαιναν το 65ο έτος ηλικίας, σήμερα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και στις τοπικές ιατρικές εμπειρίες, τρίτης ηλικίας άνθρωποι θεωρούνται αυτοί οι οποίοι ξεπερνάν τα 75 χρόνια της υγείας τους. Βέβαια, πολλές φορές μιλάμε όχι μόνο για την ηλικιακή κατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά όσο για την βιολογική ηλικία, γιατί έχουμε όλη εμπειρία ότι πολλοί άνθρωποι, ενώ ξεπερνάν το όριο ηλικίας το οποίο εμείς θεωρούμε τρίτη ηλικία, στην βιολογική τους ηλικία είναι πολύ μικρότεροι, διότι διατηρούν ένα βαθμό από τις δραστηριότητές τους και ίσως και την εργασία τους.
1: Εμείς λέμε, όταν κουβεντιάζουμε, οι άνθρωποι δηλαδή, αλλά και είναι και καταγεγραμμένο αυτό, ότι ο άνθρωπος δεν γερνά όταν μεγαλώνει το σώμα του, αλλά όταν η ψυχή του κουράζεται. Όμως θα θέλαμε να μας δώσετε λίγα στοιχεία επίσημα για τη γύρανση του πληθυσμού και πώς σήμερα ο πληθυσμός αυτός ζει στον κόσμο, κάτω από ποιες συνθήκες εννοώ, αν είναι δυνατόν.
2: Είναι πράγματι συνταρακτικά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν για το θέμα που είπατε, την γύρανση του πληθυσμού. Να σημειώσουμε μόνον ότι πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ο μέσος όρος επιβίωσης ήταν περίπου τα 40 με 45 χρόνια. Και η κύρια αιτία θανάτων πέραν των πολέμων ήταν τα λοιμώδη νοσήματα, ο τύφος, η χολέρα, η ερυθρά, η φυματίωση, τα οποία νοσήματα ήταν η αιτία θανάτου σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η ανακάλυψη όμως κυρίως των αντιβιωτικών αλλά και των πρακτικών αντιμετώπισης αυτών των βασικών νόσων οδήγησε σε αυτό που λέμε θαύμα της ενηλικίωσης, δηλαδή στο γεγονός ότι έχουμε μια τεράστια αύξηση του μέσου όρου επιβίωσης των ανθρώπων που φτάνουν στην τρίτη ηλικία. Και να πούμε ορισμένα στατιστικά δεδομένα. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος ηλικίας το 2040 από 60 που είναι σήμερα θα είναι πάνω από 65 χρόνια. Και μάλιστα το 1/3 των Ελλήνων το 2050 θα είναι άνω των 65 χρονών. Αυτό βέβαια, μια που αναφερόμαστε για την Ελλάδα, επειδή συνοδεύεται και από μια υπογεννητικότητα, θα φτάσει έτσι ώστε η Ελλάδα να θεωρείται μια γερασμένη χώρα.
1: Γερνά ο πληθυσμός μας δηλαδή.
2: Γερνά ο πληθυσμός μας γρήγορα και ανεπίστρεπτα, πατέρα Ειρηναία. Και ένα ενδεικτικό της γύρανσης του πληθυσμού είναι ότι την ίδια χρονική περίοδο, 2040 με 2050, τα παιδιά σχολικής ηλικίας, δηλαδή από 3 έως 17 χρονών, από 1,7 περίπου εκατομμύρια που είναι σήμερα, θα είναι 1,4 εκατομμύρια. Θα έχουμε 300.000 λιγότερα νέα παιδιά στον χώρο της Ελλάδος, νέα Ελληνόπουλα. Γερνάει, ελαττώνεται ο πληθυσμός των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα. Όμως αυτό, επειδή πάλι έχουμε την τεράστια υπογεννητικότητα, θα συνοδευτεί και από μία μείωση του γενικού πληθυσμού από 10,8 ως 11 εκατομμύρια που είναι σήμερα στα 8 έως 8,5 εκατομμύρια το 2050.
1: Άρα φαίνεται πως τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπως και η Εκκλησία όπου σταθεί και όπου βρεθεί το διατυμπανίζει, το πρόβλημα είναι δημογραφικό του νέου πληθυσμού. Βέβαια εμείς σήμερα μιλούμε για την τρίτη ηλικία, αλλά δυστυχώς η τρίτη ηλικία ζει και βασιλεύει και έτσι τις αξίζει, αλλά το πρόβλημα της πατρίδος μας είναι το δημογραφικό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και επειδή είμαστε άνθρωποι που ζούμε στην Ελλάδα, πάτε Ρινέ, θα σας πω ότι στο χωριό μου, σε ένα ορεινό χωριό της Καρδίτσας, την δεκαετία, 15ετία 60-75, στο δημοτικό μας ήταν περίπου 130 έως 135 παιδιά. Σήμερα είναι μόνο 4. Αυτό είναι ένα πολύ σαφές, ένα πολύ ενδεικτικό σημείο του πόσο γεράζει και του πόσο ελαττώνεται ο νέος πληθυσμός στην Ελλάδα.
1: Να συνεχίσουμε με τα στοιχεία που μας δίνετε για τη γύρανση του πληθυσμού γενικότερα.
2: Βεβαίως. Μεγάλες μελέτες δείχνουν ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας και επιβίωσης συμβαίνει σε όλες τις χώρες και στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, υπολογίζουμε ότι τα 2040 ένα μεγάλο ποσό των ανθρώπων, ίσως το 30 με 32% θα έχει μέσο όρο ηλικίας 90% χρόνια. Επίσης, στην Μεγάλη Βρετανία, ο μέσος όρος ζωής των ανδρών αυξήθηκε από τα 48 χρόνια που ήταν το 1910 στα 75 χρόνια που ήταν το 2000. Δηλαδή, στα τελευταία 90 χρόνια αυξήθηκε περίπου κατά 30 χρόνια ο μέσος όρος ζωής, ο μέσος όρος επιβίωσης των ανδρών στην Αγγλία. Και κάτι τέτοιο συμβαίνει και για τις γυναίκες. Αυτό που ξέρουμε ότι σε ολόκληρο τον κόσμο ο μέσος όρος ζωής είναι γύρω στα 65 χρόνια για τους άνδρες και στα 70 για τις γυναίκες. Και είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που ήταν 40 έως 60 χρόνια πριν.
1: Μάλιστα. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, οπότε δοκιμάζονται μέσα από τις ασθένειες και περισσότερο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι κύριες διαταραχές υγείας που αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία.
2: Η τρίτη ηλικία αντιμετωπίζει ένα μεγάλο φάσμα που αφορά διαταραχών, που αφορά όλα τα οργανικά συστήματα. Και βέβαια δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, διότι δεν γυράζει ηλικιακά μόνον ο άνθρωπος, γυράζει και οργανικά και τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία όσον αφορά την πορεία της υγείας της οφείλονται είτε σε μειωμένη λειτουργία των επιμέρους οργανικών της συστημάτων είτε σε εκφύλιση ενός μεμονωμένου οργάνου. Και για να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση του συνόλου των προβλημάτων και να θυμίσουμε στους ακροατές μας από πόσα όργανα και οργανικά συστήματα αποτελείται το σώμα μας, να πούμε ότι οι πιο συνηθισμένες παθολογικές καταστάσεις που εμφανίζονται στους υπερήλικες είναι αυτές που αφορούν στο μυοσκελετικό σύστημα, να μιλήσουμε για την οστεοαρθρίτιδα, να μιλήσουμε για την οστεοπόρωση, να μιλήσουμε για τα κατάγματα που γίνονται ευκολότερα στην τρίτη ηλικία. Επίσης, μεγάλες διαταραχές αφορούν το ορμονικό σύστημα και εκδήλωση αυτών των διαταραχών είναι η παρουσία του σαχαρόδους διαβήτου. Και όταν μιλάμε για διαβήτη, πατέρα Ειρηναία και αγαπητοί ακροατές, να πούμε ότι αποτελεί την μάστιγα στον σημερινό σύγχρονο κόσμο, διότι αυξήθηκε πάρα πολύ το ποσοστό των ανθρώπων που πάσχουν από σαχαρόδη διαβήτη, λέγοντας ότι το 50% των ανθρώπων που έχουν σοβαρά νεφρολογικά προβλήματα και οδηγούνται σε αιμοκάθαρση πάσχει από σαχαρόδη διαβήτη. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλον το σύγχρονο κόσμο. Ένα άλλο σύστημα το οποίο πάσχει και πάσχει περισσότερο με την πάροδο του χρόνου είναι δυστυχώς το νευρικό σύστημα. Και μια κύρια εκδήλωση της νόσου του νευρικού συστήματος στη τρίτη ηλικία είναι η άνοια. Ποιος από μας δεν έχει εμπειρία ενός ανθρώπου με άνοια, όπου είτε στην οικογένειά μας είτε στη διπλανή μας πόρτα υπάρχει κάποιο άτομο του οποίου οι εγκεφαλικές λειτουργίες το εγκαταλείπουν στην τρίτη ηλικία και το οποίο έχει ανάγκη από συνεχή στήριξη. Η οφθαλμή επίσης είναι γνωστός ο καταράκτης. Το 40-65% των ανθρώπων πάνω από 65 ετών πάσχουν από κάποιο βαθμό καταράκτη, είτε μικρού είτε μεγαλύτερου, που οδηγεί σε χειρουργική παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος. Το καρδιαγγειακό σύστημα επίσης. Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι δεν είναι μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων με υπέρταση στην τρίτη ηλικία, με αρτηριοσκλήρυνση, με καρδιακή ανεπάρκεια, είτε των ανθρώπων που έφτασαν να κάνουν κάποιο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή και που οδηγήθηκαν σε εγχείρηση για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών του προβλημάτων. Επίσης, το αναπνευστικό σύστημα. Ποιος δεν γνωρίζει και ποιος δεν έχει εμπειρία από το άσθμα, το οποίο είναι κυρίως εκδήλωση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Και για να έρθουμε και στη δικιά μας ειδικότητα, την νεφρολογία, η λειτουργία των νεφρών είναι σαφώς συνυφασμένη με την ηλικία του ανθρώπου και σήμερα γνωρίζουμε ότι μετά την ηλικία των 40 με 45 χρόνων κάθε χρόνο χάνουμε από 1 ως 2% της νεφρικής μας λειτουργίας. Η παρουσία των καρκίνων, των νεοπλασμάτων είναι πολύ συχνή στην τρίτη ηλικία και να αναφερθούμε στον καρκίνο του παχαίως εντέρου, των πνευμόνων, του προστάτη στους άνδρες, του μαστού ή των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες, αλλά και των καρκίνων του στομάχου, του παγκρέατος, που είναι καταστάσεις τις οποίες συναντάμε σε μεγαλύτερο ποσοστό στην τρίτη ηλικία. Το οροποιωτικό σύστημα. Ποιος δεν γνωρίζει για τη δυσκολία εισούρησης, την υπερτροφία του προστάτου ή την ακράτεια των ούρων στην τρίτη ηλικία. Επίσης, όσον αφορά το ανοσοποιητικό μας σύστημα, είναι γνωστό ότι οι λοιμώξεις είναι πολύ συχνότερες στην τρίτη ηλικία, εξού και το εμβόλιο έναντι της γρίπης και των επιπλοκών της πρέπει να είναι απαραίτητο και γίνεται προσπάθεια να χορηγείται σε όλους τους ανθρώπους που ξεπερνάνε τα 65 χρόνια ή και νωρίτερα σε αυτούς που έχουν άλλα προβλήματα.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε καθηγητά, να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα των εμβολίων, επειδή πλησιάζει ο χειμώνας, το φθινόπωρο, και θα έλεγα η χρονική περίοδος που γίνονται οι εμβολιασμοί στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, στους υπερήλικες, έτσι ώστε να είναι καλυμμένοι από κάποιες ιώσεις που θα έρθουν μέσα στο χειμώνα. Η ιατρική καθαρά επιστημονική σας άποψη είναι πως εάν σήμερα οι άνθρωποι πάνω από τα 60, οι οποίοι δεν ανήκουν σε κάποιες από τις κατηγορίες και που αναφέρατε και που όλοι γνωρίζουμε, τις ειδικές κατηγορίες που λένε, οι άνθρωποι αυτοί γενικότερα, λόγω ηλικίας δηλαδή, με μοναδικό κριτήριο, πρέπει να εμβολιαστούν για να είναι καλυμμένοι και ήσυχοι και να μην ανησυχούν για διάφορα πράγματα και προβλήματα που μπορεί να τους επιφέρει μια ίωση, η γρήπη.
2: Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σήμερα, άνθρωποι άνω των 65 χρονών πρέπει να εμβολιάζονται έναντι της γρήπης.
1: Καλό είναι να το ακούσουν,
2: ναι,
1: και ο καθένας έχει την ευθύνη του.
2: Ειδικότερα όμως οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν και από κάποια άλλη νοσηρότητα, όπως σαχαρώδης διαβήτης, χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, άσθμα κλπ. Άλλες αναπνευστικές επιπλοκές, όπως για παράδειγμα ίνωση των πνευμόνων. Επίσης, καρδιαγγειακά προβλήματα, καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος. Επίσης, νεφρολογικά προβλήματα. Πρέπει να εμβολιάζονται, διότι με τον εμβολιασμό, ακόμα και επί προσβολής γρίπης, τα προβλήματα είναι λιγότερα, ο άνθρωπος αντιμετωπίζει ευκολότερα και συνήθως οι επιπλοκές είναι ευκολότερες ή δεν υπάρχουν καθόλου. Διότι τα άτομα της τρίτης ηλικίας, ακόμα και αν δεν πάσχουν από κανένα άλλο νόσημα, έρχονται σε επαφή με νέα παιδιά, με εγγόνια, έρχονται σε επαφή με χώρους όπου μαζεύονται πολλοί άνθρωποι, καφενεία κλπ, όπου είναι πολύ εύκολο να μεταδοθεί η γρίπη σε όλο τον πληθυσμό εκεί.
1: Μάλιστα, ήσασταν σαφέστατος. Θα ήθελα μόνο έτσι να μείνω στο θέμα που δημιουργείται, στα προβλήματα δηλαδή, στις διαταραχές υγείας που αφορούν τις νευρικές παθήσεις και κυρίως του εγκεφάλου και να πω πως σε εμάς τους ανθρώπους νεότερους που είμαστε αποδέκτες μιας παρουσίας ενός ασθενούς νευρολογικά υπερήλικα, νομίζω και θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε πως η πιο επώδυνη ασθένεια από όλες όσες αναφέρατε είναι η άνοια του Αλτσχάιμερ. Είναι συναισθηματικό για μας, δηλαδή είναι πάθηση μεγάλη, είναι πρόβλημα της πάθησης που δεν μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα να αναγνωρίσει το παιδί του, να αναγνωρίσει τα εγγόνια του. Λέω καθαρά την συναισθηματική, ας το πούμε, αντιμετώπιση της ασθένειας. Και πολλές φορές και εμείς οι κληρικοί γινόμαστε αποδέκτες ερωτημάτων πως πάτερ, δεν με καταλαβαίνει ο πατέρας ή η μητέρα μου ή τα παιδιά μου που είναι εγγόνια τους. Πρέπει να τους επισκέπτομαι, πρέπει να πηγαίνω. Η εκπομπή είναι ιατρική, αλλά δεν πάβει ποτέ να είναι πνευματική. Τι μπορούμε να προτείνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που στο οικογενειακό τους περιβάλλον αντιμετωπίζουν την πάθηση του Αλτσχάιμερ κυρίως, νομίζω, ή της άνοιας που να μην αναγνωρίζει δηλαδή πρόσωπα.
2: Έχετε πάρα πολύ δίκιο, πατέρα Ρενέ. Το θέμα της άνοιας είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλες τις κοινωνίες. Είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις ηλικίες, με την έννοια ότι οι μεγάλοι πάσχουν από την νόσο και οι μικροί στους νεότερες ηλικίες, στους συγγενείς, αντανακλούν τα προβλήματα που προέρχονται από αυτή την νόσο. Και θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, δεν πάβει ο άνθρωπος που πάσχει να είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Δεύτερον, δεν πάβει αυτός ο άνθρωπος να χρειάζεται τη στήριξη, έστω και αν εμείς θεωρούμε ότι δεν καταλαβαίνει, που απαιτεί η ηλικία και η νόσος του. Θα σας θυμίσω πολλά παραδείγματα, αλλά ένα συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, από μία ασθενή, το μικρό της όνομα ήταν Μαρία, που είχαμε πριν από λίγα χρόνια σε ένα από τα ιδρύματά μας στον Άγιο Κυπριανό. Την κυρία Μαρία την έφεραν με βαρύτατη άνοια μετά από πολλαπλά εγκυακά εγκεφαλικά επεισόδια όπου δεν μπορούσε να φάει αυτόνομα και αναγκαστήκαμε να τη βάλουμε ένα σωλήνα σύτησης. Αυτή λοιπόν την κυρία Μαρία, η οποία ήταν περίπου 80 ετών, μας την έφεραν εκεί διότι η οικογένεια θεωρούσε ότι δεν μπορεί πλέον και δεν έχει δυνατότητα να προσφέρει τίποτε άλλο. Και θεωρούσε ότι δεν είχε και έννοια να επικοινωνεί με την κυρία Μαρία, διότι η κυρία Μαρία δεν αντιδρούσε σε τίποτα. Να σας θυμίσω ότι μετά από μία μικρή περίοδο παραμονής στο Ίδρυμα Άγιος Κυπριανός, όπου δείξαμε όλη την αγάπη μας, το σεβασμό μας, τη συμπαράστασή μας και την υποστήριξή μας, η κυρία Μαρία άνοιξε τα μάτια της και στο όνομά της μας κοιτούσε. Άρα λοιπόν, δεν ξέρουμε τι καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, πρώτον. Δεύτερον, δεν ξέρουμε τι αντιλαμβάνονται από ό,τι εμείς θεωρούμε ότι αντιλαμβάνονται ή όχι, όμως ξέρουμε πλέον ότι απαιτούν και έχουν ανάγκη από την αγάπη μας, από το σεβασμό μας και από τη συνεχή στήριξή μας μέχρι το τελευταίο λεπτό της ζωής τους.
1: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είμαστε πάντα δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, στους ανθρώπους μας, επειδή η αγάπη και το ενδιαφέρον γίνεται αντιληπτό από παντού. Να προχωρήσουμε όμως. Θεωρώ ότι έτσι είπαμε αρκετά πράγματα για τις διαταραχές και για τα στοιχεία γενικότερα, και να πούμε και να σας ρωτήσουμε εάν γνωρίζουμε και αν ξέρουμε και αν υπάρχουν βέβαια οι αιτίες της γύρανσης, πώς δηλαδή και γιατί το ανθρώπινο σώμα γερνά.
2: Αυτό είναι ένα αιώνιο ερώτημα, πατέρα Ειρηναία, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η ζωή και ο θάνατος είναι οι δύο πιο συγκλονιστικές λέξεις του Homo sapiens, του ανθρώπου, που τη συνδέει όμως και τις δύο η εξέλιξη. Και αυτό γιατί χωρίς τον θάνατο των λιγότερο προσαρμοσμένων ατόμων δεν θα επιβίωναν τα καταλληλότερα. Δηλαδή, χωρίς τον θάνατο δεν θα υπήρχε εξέλιξη. Και χωρίς την εξέλιξη, δηλαδή την προσαρμογή με τα καταλληλότερα άτομα στις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες, δεν μπορεί να συνεχιστεί η ζωή οποιοδήποτε είδος. Με άλλα λόγια, η ζωή είναι συνυφασμένη με το θάνατο και η ζωή συνεχίζεται δια του θανάτου. Συνεχίζεται η ζωή δια του θανάτου μέσα σε αυτή την ευλογημένη κατάσταση που έφερε η δημιουργία της ζωής με την πνοή του Θεού. Και για μας ξέρουμε πολύ καλά ότι η ζωή και ο θάνατος είναι οι δύο φάσεις που προηγούνται της αιωνιότητος και προηγούνται εκείνης της φάσης που πλέον δεν θα υπάρχει όρος ζωή ούτε θάνατος, θα υπάρχει αιωνιότητα και εκεί όπου ο Θεός θα επιτρέψει να δούμε το φως του.
1: Ένα μουσικό διάλειμμα να κάνουμε αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, για να ξεκουράσουμε λίγο και τους ακροατές μας.

0: Μετά το μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, επανερχόμαστε στη συζήτησή μας με τον καθηγητή κύριο Ηλία Θόδη, για να συνεχίσουμε και να αναπτύξουμε και να δούμε τις αιτίες της γύρανσης. Για ποιο λόγο δηλαδή ο πληθυσμός γυράσκει.
1: Να συνεχίσουμε λοιπόν, Πάτερ Ιρηναί, και να πούμε ότι ο πληθυσμός γυράσκει καταρχήν διότι πρέπει κάποτε να μεταβούμε στην επόμενη φάση και η επόμενη φάση είναι η φάση που όρισε ο Θεός για τον καθένα μας. Όμως η βιολογία ξεκαθάρισε ότι πράγματι υπάρχουν ορισμένες ιατρικές αιτίες γύρανσης και φαίνεται ότι επικεντρώνονται σε τέσσερις θεωρίες όλα τα δεδομένα των βιολόγων που αφορούν τη γύρανση. Η πρώτη λοιπόν θεωρία λέει ότι με την πάροδο των ετών το οργανικό σύστημα και μάλιστα το ρουμανικό κομμάτι του οργανικού μας συστήματος πάβει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού και έτσι προσφέρει μικρότερη ορμονική δυνατότητα στον οργανισμό μας για να προχωρήσει. Το δεύτερο είναι κάπως γενικό. Η δεύτερη θεωρία είναι ότι ο ανθρώπινος γενετικός κώδικας είναι προγραμματισμένος για το θάνατο μόλις ο άνθρωπος εξαντλήσει τα περιθώρια αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσω γενετικού του κώδικα. Η τρίτη θεωρία είναι ενδιαφέρουσα γιατί έχει σχέση με την ποιότητα της ζωής μας και αναφέρεται στο γεγονός ότι ο ανθρώπινος οργανισμός τρόπον την οξυδώνεται λόγω των ποικίλων τοξινών που εισβάλλουν στο σώμα μας και οι οποίες τοξίνες φαίνεται ότι εισβάλλουν με τη διατροφή, την μόλυνση του περιβάλλοντας, την υπεριόδια ακτινοβολία αλλά και το ποικίλο στρες το οποίο μπορεί να δέχεται ο κάθε άνθρωπος. Τέλος, να πούμε για μια πραγματικά ιατρική θεωρία, είναι η τέταρτη θεωρία, είναι η θεωρία των ελευθέρων ριζών που σημαίνει ότι ορισμένα οργανικά στοιχεία μας με την πάροδο του χρόνου αδυνατούν να αποκτήσουν ένα κομμάτι που τους διαφεύγει λόγω της πρόοδου της ηλικίας, ένα ηλεκτρόνιο που τους λείπει και αυτές είναι οι ελεύθερες ρίζες. Έτσι λοιπόν, για να αποκτήσουν αυτό το ηλεκτρόνιο κάθονται αυτές οι ρίζες επάνω σε κυταρικές μεμβράνες με αποτέλεσμα να καταστρέφουν αυτά τα κύτταρα και να οδηγούν σε βιολογική γύρανση. Όλα αυτά όμως, Πατέρα Ιρηναία και αγαπητοί ακροατές, είναι θεωρίες. Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή μηχανισμό της γύρανσης. Είναι θεωρίες οι οποίες βασίζονται σε αυτό καθεαυτό τον γεγονός. Δεν υπήρξε άνθρωπος στην φάση που εμείς μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν δυνατό να μελετηθεί, που να έζησε 1000 χρόνια, να δούμε πώς έζησε, γιατί έζησε 1000 χρόνια, ποια ήταν τα βιολογικά του χαρακτηριστικά και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Αυτά που γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε από θεωρίες και από μελέτες που γίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη στη διαδικασία της γύρανσης.
0: Μάλιστα, θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ ως κληρικός την θεολογική ερμηνεία των γυρατιών και του θανάτου. Έτσι για να ολοκληρώσουμε από όλες τις και από την ιατρική και από την πίστη μας και την ορθόδοξη διδασκαλία την έννοια ας πούμε των γυρατιών. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε με πρώτον τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος λέει το εξής, ότι ο άνθρωπος πεθαίνει για να μην μείνει στη γη το κακό αθάνατο. Και τα γερατιά έρχονται, ο άνθρωπος δηλαδή δοκιμάζεται για να μην νιώσει πανίσχυρος και ζει ως εγωιστής και κακός διαχειριστής και τη ζωή της δικής του αλλά και όλων των ανθρώπων. Ας φανταστούμε δηλαδή να ξέραμε ο καθένας μας ότι θα ζούσαμε 200 χρόνια. Δεν θα δίναμε σημασία σε κανέναν. Δεν ξέρουμε αν αύριο ζούμε και πάλι ζούμε με τέτοια αλαζονία και έπαρση που βλάπτουμε πολλές φορές τους συνανθρώπους μας. Οπότε και ο Θεός επιτρέπει και μέσω των τεσσάρων αυτών αιτιών ας πούμε και που εσείς και η βιολογία αναφέρει, οι άνθρωποι να ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και να έχουμε ευτυχώς στο σώμα μας ημερομηνία λήξεως. Η ψυχή μας δεν έχει ποτέ. Θα ήθελα τώρα όμως να ρωτήσω κάτι έτσι επιπλέον σε αυτήν την αρχική μου ερώτηση για τις αιτίες. Υπάρχουν παράγοντες που διεγείρουν αυτές τις αιτίες, τις τέσσερις κυρίως που είπατε?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας, πατέρα Ειρηναία. Καταρχήν συμφωνώ για αυτά που είπατε και συμφωνώ για την πνευματική διάση που δίνεται στην κουβέντα μας, διότι πράγματι δεν μπορεί να μην υπάρχει μια πνευματική θέση σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός που είναι το γεγονός της γύρανσης και του θανάτου. Όμως είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα ερώτηση για τους παράγοντες οι οποίοι διεγείρουν, οι οποίοι πολλές φορές εκλείουν τους μηχανισμούς της γύρανσης ή αν θέλετε επιδεινώνουν και φέρουν κοντύτερα τη γύρανση σε ορισμένους ανθρώπους. Και είναι ενδιαφέρον το ερώτημα, διότι οι περισσότεροι από τους παράγοντες αυτούς αφορούν την ψυχολογία του ανθρώπου και τον κοινωνικό του περίγυρο. Φαίνεται λοιπόν ότι η μοναξιά είναι ένας κύριος παράγον γύρανσης. Φαίνεται ότι με την πάροδο του χρόνου η αδυναμία να διεκπεραιώσουμε την καθημερινότητά μας και η απώλεια της αυτονομίας μας διεγείρει την διαδικασία της γύρανσης. Φαίνεται ότι τα προβλήματα υγείας και κυρίως το γεγονός ότι αισθανόμαστε πολλές φορές εξαρτημένοι από φαρμακευτικές ουσίες για να διατηρήσουμε την υγεία μας είναι και αυτό ένας αρνητικός παράγων στην διαδικασία του μεγαλώματος, στη διαδικασία της γύρανσης. Η κοινωνική απομόνωση, ένα σοβαρότατο γεγονός το οποίο πραγματικά από μόνο του είναι ικανό να γυράσει πρόωρα έναν άνθρωπο. Και το βλέπουμε αυτό στις οικογένειες όπου έχουν τα παιδιά τους μακριά, όπου δεν υπάρχει κανείς γύρω τους να το στηρίξει όταν προχωρούν λίγο στην ηλικία τους, και βλέπουμε εκεί την μόνιμη κατάθλιψη και το μόνιμο αίσθημα του επερχόμενου θανάτου. Επίσης, σημαντικό γεγονός είναι η συνταξιοδότηση. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πολύ γρήγορα μετά τη συνταξιοδότησή τους γεράζουν ηλικιακά, γεράζουν βιολογικά και γεράζουν από άποψη αποδόσεως στην καθημερινότητά τους. Και τέλος, κάτι το οποίο αφορά την σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, το άγχος λόγω πολλών αλλά κυρίως οικονομικών προβλημάτων είναι ικανό πολλές φορές να επιδεινώσει την υγεία του ανθρώπου.
0: Άρα λοιπόν επιβεβαιώνουμε πως ένας είναι ο παράγοντας που διεγείρει αυτές τις αιτίες. Πρώτα η ψυχή, πρώτα δηλαδή γερνάει η ψυχή, είτε ψυχολογικά είτε συναισθηματικά, και μετά, και αυτή μάλλον η γύρανση οδηγεί και στην επιβάρηση του σώματος. Σύμφωνα με όσα δηλαδή μας αναφέρατε, με όλα αυτά τα προβλήματα και που ζούμε στις σύγχρονες κοινωνίες, μοναξιά, κρίση, είναι παράγοντες και αιτίες που ο πληθυσμός μας γερνά. Και νομίζω σε αυτό το σημείο να παρακαλέσουμε το Θεό να μας αξιώσει να γεράσουμε κι εμείς. Γιατί τα γερατιά έχουν και ευλογία, αλλά θα το πούμε μετά από όλα όσα εσείς θα μας αναπτύξετε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, όλα αυτά που λέμε τώρα, όλα αυτά τα προβλήματα, τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι υπερήλικες από το θέμα της υγείας, μπορούμε να τα αποδώσουμε στη γύρανση, ότι όλα αυτά τα ζουν μόνο επειδή γερνούν? Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι πρώτα η ψυχή γερνά και μετά το σώμα. Αλλά την ιατρική βέβαια πλευρά που είναι διαφορετική θέλουμε να ακούσουμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω στο σχόλιο που κάνατε νωρίτερα, παίρνουμε μία αίσθηση από την Παλαιά Διαθήκη ότι αν δεν υπήρχε το προπατορικό αμάρτημα, ίσως οι άνθρωποι δεν θα γύραζαν ποτέ. Δηλαδή η διαδικασία της γύρανσης είναι μεταπτωτικό φαινόμενο και δεν είναι προπτωτικό. Μέσα στον Παράδεισο ίσως η αιώνια νεότης, το ζητούμενο σήμερα, θα ήταν το καθεστώς της ύπαρξης των ανθρώπων εκεί.
0: Μάλιστα, ναι, βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, το θεολογικό. Το αναπτύξαμε λίγο στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά και θα επανέλθουμε και σε αυτή την εκπομπή προς το τέλος. Νομίζω όμως ότι γενικότερα, και αυτή είναι και η διδασκαλία της Εκκλησίας, η γύρανση, τα γερατιά είναι ευλογία για την ζωή του ανθρώπου, επειδή έτσι ο άνθρωπος εξαγνίζεται και προετοιμάζεται για να εισέλθει δια του θανάτου εις τη ζωή. Τα λόγια του Χριστού που κανένας δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει και που είναι και η μόνη μας ελπίδα για να δούμε κάθε ηλικία με χαρά και με αίσθημα δημιουργίας.
1: Όσον αφορά λοιπόν για το ερώτημά σας, εάν ό,τι συνοδεύει την τρίτη ηλικία είναι επακόλουθο της γύρανσης, πράγματι έχετε δίκιο και υπάρχουν πολλοί μύθοι οι οποίοι συνδέουν την τρίτη ηλικία, την γύρανση καθεαυτή, με όλα τα δεινά που την συνοδεύουν. Όσο συμβασμένοι και αν είναι οι άνθρωποι την ηλικία και με το γεγονός ότι η γύρανση είναι φυσική εξέλιξη, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορεί κανείς να τα θεωρήσει ότι ναι μεν συμβαίνουν συχνότερα στην τρίτη ηλικία, όμως έχει και ο άνθρωπος συμμετοχή στην αντιμετώπιση της εφόσον, στην αντιμετώπιση του εφόσον το θέλει. Να καταρρύψουμε λοιπόν ορισμένους μύθους. Και πρώτος μύθος είναι ότι με την τρίτη ηλικία η πόνη στις αρθρώσεις είναι αναπόφευκτη. Αναπόφευκτη είναι η πόνη όταν δεν υπάρχει η κατάλληλη ετοιμασία και η έλλειψη άσκησης. Αυστραλιανοί ερευνητές εξήτασαν 2 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 40 έως 67 ετών. Και τι βρήκαν? Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν τη δύναμη και εγκατέλειπαν λίγο την άνεση του καναπέ, εγκατέλειπαν λίγο την άνεση του καθίσματος και γυμνάζονταν έστω με μία ώρα περπάτημα μία φορά την εβδομάδα, είχαν πολύ λιγότερα προβλήματα στις αρθρώσεις από ό,τι είχαν οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν γυμνάζονταν ή δεν ακολουθούσαν κάποια κινητική διαδικασία. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι όταν κάποιος ασκείται έχει λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσει προβλήματα στις αρθρώσεις του ή όταν τις εμφανίσει να είναι ποιότερες. Ο δεύτερος μύθος ο οποίος πρέπει να καταρριφθεί είναι ότι τα οστά όταν μεγαλώνουμε, τα κόκαλά μας, γίνονται πιο έθραυστα και κινδυνεύουμε από την οστεοπόρωση να πάθουμε αυτόματα κατάγματα ή οτιδήποτε άλλο. Έγινε λοιπόν έρευνα σε άτομα 90 έως 100 ετών και αποκάλυψε ότι μόνο τα μισά από αυτά τα άτομα είχαν προβλήματα οστεοπόρωσης. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η αποφυγή των προβλημάτων και των αρθρώσεων και της οστεοπόρωσης προϋποθέτει μία όριμη διαδικασία η οποία ξεκινάει από νωρίς με ένα πρόγραμμα ζωής, τροφής και κίνησης το οποίο θα είναι συνυφασμένο με την διατήρηση του βάρους και της κινητικότητας των ανθρώπων. Ένας τρίτος μύθος ο οποίος πρέπει να καταρριφθεί και αφορά την ψυχική κατάσταση των ηλικιωμένων είναι ότι οι ηλικιωμένοι είναι ιδιόρυθμοι, είναι δυσυχισμένοι και είναι εν πάση περιπτώσει άνθρωποι με ιδιαιτερότητα. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι. Βρήκαν ότι οι ηλικιωμένοι οι οποίοι απολάμβαναν την αγάπη, την εκτίμηση, το σεβασμό και την συντροφιά των συνανθρώπων τους, κυρίως των οικείων τους, είχαν σε πολύ μικρότερο βαθμό ψυχολογικά προβλήματα και σε πολύ μικρότερο βαθμό ιδιορυθμίας από ότι νεότεροι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ήδη, είχαν ήδη απορριφθεί από το οικείο περιβάλλον τους και ήταν ήδη με άλλα προβλήματα εργασίας και λοιπά και δεν απολάμβαναν αυτά τα αγαθά της παρέας και της οικογένειας, τα οποία απομάκρυναν την αίσθηση της ιδιορυθμίας και της δυστυχίας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό που τονίζουν οι ερευνητές είναι ότι ένα μεγάλο συστατικό της ψυχικής υγείας είναι το γέλιο. Όσο πιο συχνά χαμογελάει ή και γελάει ο άνθρωπος, τόσο λιγότερο βαριά είναι τα προβλήματα που αφορούν τη δυστυχία και την ιδιορυθμία του. Ένας τέταρτος μύθος είναι: τελικά για όλα φταίει το DNA μας. Πράγματι, είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει ορισμένες βιολογικές καταγραφές, τις οποίες δύσκολα μπορεί να αλλάξει. Μην ξεχνάμε όμως ότι πολλές από τις καταγραφές αυτές στο DNA μας επηρεάζονται και από το φυσικό μας περιβάλλον. Έτσι, ζώντας σε καθαρό περιβάλλον, τρεφόμενοι με φαγητά κατά το δυνατόν υγιή και ζώντας με έναν υγιή τρόπο, αυτόν που όλοι γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές ποιος είναι ο υγιεινός τρόπος διαβίωσης, επηρεάζουμε ακόμα και την διαδικασία λειτουργίας του DNA μας και τα προβλήματα στην τρίτη ηλικία είναι μικρότερα. Ρωτούν πολλοί άνθρωποι, η ανάπτυξη του εγκεφάλου του ανθρώπου σταματάει στην ηλικία των 3 ετών, ό,τι ήταν να γίνει γίνεται μέχρι τότε, γιατί αυτό λέει σε πολλά σημεία η βιολογία μας, και μετά δεν εξελίσσεται? Όχι, αυτό δεν ισχύει. Αντίθετα, μελέτες έχουν δείξει ότι ο εγκέφαλος συνεχίζει να εξελίσσεται και μάλιστα να δημιουργεί ιδέες και μάλιστα να τις ενισχύει αυτές τις ιδέες. Όμως ποιος εγκέφαλος? Εγκέφαλος ο οποίος ζει μέσα σε ένα υγιές σώμα, ένας εγκέφαλος ο οποίος τροφοδοτείται από υγιή στατικά και ένας εγκέφαλος ο οποίος λειτουργεί μέσα σε ένα σώμα που κινείται και δεν έχει άλλη νοσηρότητα. Αυτά όσον αφορά τους μύθους, ότι για όλα αυτά η γύρα.
0: Πολύ ωραία, ακούμε τους μύθους και τους καταρρύπτουμε συγχρόνως, δίνοντας και εσείς λύσεις, όπως η γύρανση, ας πούμε, για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται γυμναστική, καλή σύντηση, ποιοτική, έλεγχος του βάρους και πάνω απ' όλα αυτό και που η Εκκλησία διδάσκει: πίστη, αγάπη και χιούμορ. Υπάρχουν όμως, κύριε καθηγητά, θα έλεγα κάποιες κακές συνήθειες που υποβοηθούν στον ερχομό της γύρανσης. Αυτό που κοντολογείς, έτσι, ακούμε πολλούς ανθρώπους που υποφέρουν να λένε «στερνή μου γνώση», να σ' είχα πρώτα.
1: Πάτερ, ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση και είπατε πριν μια λέξη η οποία αποτελεί το κλειδί της ευτυχίας ακόμα και στα γεράματα. Είπατε τη λέξη αγάπη. Όμως φαίνεται ότι στην πορεία των χρόνων έχουν καταγραφεί πολλές καθημερινότητες, αυτό που λέμε συνήθειες των ανθρώπων, οι οποίες βοηθούν στην επέλευση του γύρατος ή αν θέλετε στην σοβαρότητα του γύρατος, από ό,τι θα ήταν το γύρας αν δεν υπήρχαν αυτές οι συνήθειες. Και φαίνεται ότι πολλές από αυτές οι συνήθειες άπτονται πνευματικών θεμάτων. Ας πούμε, μία από τις συνήθειες οι οποίες επιβαρύνουν το σώμα μας είναι η κακία. Κρατάμε λοιπόν κακία? Βρέθηκε σε πολλές μελέτες ότι η συγχώρηση και η μετάνοια έχουν εμφανή θετικά σημάδια στον οργανισμό. Και μια μελέτη που έγινε viral το 2005 έδειξε ότι όταν δεν συγχωρούμε, οι νευρώνες, οι εγκεφαλικοί, λειτουργούν γρηγορότερα και με μεγαλύτερη δραστηριότητα, η οποία δραστηριότητα μειώνει την ποιότητα του ύπνου και αυξάνει την ευρικότητα του ατόμου. Επίσης, είναι γνωστό ότι η μνησικακία αυξάνει το άγχος, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης του αίματος, η οποία κορτιζόλη είναι μια ορμόνη του στρες. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι ψυχικές καταστάσεις έχουν σαφή επίδραση στην επέλευση ή και στην βαρύτητα της επέλευσης του γύρατος. Κάτι άλλο το οποίο φαίνεται από τις συνήθειές μας να παίζει ρόλο είναι το θέμα του ύπνου. Κοιμόμαστε όσο πρέπει, κοιμόμαστε αργά, χαλαρώνουμε τη νύχτα όπως πρέπει να χαλαρώνει άνθρωπος. Πολλές φορές βλέπουμε ότι η στέρηση του ύπνου κάνει τους ανθρώπους οχρούς, κάνει τους ανθρώπους λιγότερο υγιείς και βέβαια κάνει τους ανθρώπους περισσότερο επιθετικούς και νευρικούς. Μία τρίτη συνήθεια, η οποία έχει σχέση με τη γύρανση, αφορά την άσκηση. Ασκούμαστε όσο πρέπει. Και βέβαια δεν μιλάμε για άσκηση η οποία θα μας οδηγήσει σε αγώνες ή σε ρεκόρ. Μιλάμε για άσκηση η οποία μπορεί να είναι σε μικρότερο βαθμό, μικρότερη ένταση, αλλά συχνότερη. Και δύο απτά παραδείγματα, μια πολύ καλή άσκηση σε άτομα άνω των 60 ετών είναι να περπατάνε 2 χιλιόμετρα την ημέρα. 2 χιλιόμετρα είναι 3 τετράγωνα. Είναι πολύ λίγο να περπατάει ένας άνθρωπος 3 με 4 τετράγωνα την ημέρα. Επίσης, μια πολύ μικρή άσκηση η οποία είναι, μπορεί να μπει στην καθημερινότητά μας είναι να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή στις καθημερινές μας εργασίες με τα πόδια και να μην χρησιμοποιούμε μέσα για να μας πάνε εκεί. Και αυτό έχει και ιατρική εξήγηση, γιατί η άσκηση συμβάλλει στην μείωση των επιπέδων της κορτιζόνης, συμβάλλει στην παρουσία ευεργετικών ορμονών στον οργανισμό όπως η τεστοστερόνη, γεγονότα τα οποία έχουν σαφή επίδραση στον έλεγχο της πίεσης του αίματος και βέβαια γεγονότα τα οποία βοηθούν ώστε να κρατιέται το σώμα σε φόρμα, να είναι ευέλικτο και γερό. Μία άλλη κακή συνήθεια, η οποία δυστυχώς αφορά ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, είναι η κακή συνήθεια της κατανάλωσης γλυκαντικών υλών. Δηλαδή, πόσο μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν τα γλυκά. Και αυτό γιατί η κατανάλωση πέραν του συνήθους, πέραν του φυσιολογικού γλυκών, μπορεί να οδηγήσει σε σαχαρώδη διαβήτη, αλλά και αν δεν οδηγήσει σε σαχαρώδη διαβήτη, οδηγεί σε μία νοσηρή κατάσταση εσωτερικά στο σώμα, η οποία ονομάζεται γλυκοζηλίωση, κατά την οποία γλυκοζηλίωση η ζάχαρη, το ζάχαρο που περισσεύει, ενώνεται με πρωτεΐνες, σχηματίζονται νέα μόρια στον οργανισμό, τα οποία είναι τοξικά. Με απλά λόγια, η ζάχαρη ενεργοποιεί μια διαδικασία που καταστρέφει πολλές λειτουργίες του σώματος, καταστρέφει την ελκυστικότητα και την ελαστικότητα του δέρματος και κάνει νωρίτερα και πιο έντονες τις ρητίδες του ανθρώπου. Τι να πούμε για το κάπνισμα. Είναι μια κακιά συνήθεια η οποία αποδεδειγμένα έχει καταδειχθεί ότι προσθέτει βάρος, προσθέτει νοσηρότητα, είναι αιτία καρκίνου και γνωρίζουμε πλέον ότι οδηγεί γρηγορότερα στο θάνατο αυτών που καπνίζουν. Να πούμε και το θετικό, ότι οι καπνιστές οι οποίοι μέχρι περίπου την ηλικία των 35 ετών κόβουν το κάπνισμα θα προσθέσουν 8 χρόνια στη ζωή τους σε συσχέτιση με τα άτομα που συνεχίζουν να καπνίζουν μέχρι την ηλικία των 50 με 55 ετών. Πέρα όμως από αυτό, οι καπνιστές έχουν υψηλότερο κίνδυνο για ασθένειες όπως, πέραν του καρκίνου, οι καρδιακές παθήσεις, ο πρόωρος θάνατος και η άνοια. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Ίσως το κάπνισμα αποτελεί ένα κύριο αίτιο γενίκευσης και αύξησης της συχνότητας της άνοιας στην σύγχρονη κοινωνία. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά μαζί με μια τελευταία κακή συνήθεια που είναι η διαδικασία του έτοιμου φαγητού, του γρήγορου φαγητού, αυτό το οποίο λένε στην Ευρώπη και στην Αμερική του φαγητού από τα fast food, αυτή λοιπόν είναι μια κακή συνήθεια η οποία συμβάλλει στην άνοδο της χοληστερόλης στον οργανισμό και στη γρηγορότερη και δυσμενέστερη επέλευση της υπέρτασης, διότι όλα αυτά τα γρήγορα φαγητά είναι πολύ πλούσια σε αλάτι που αποτελεί το κυριότερο αίτιο, ένα από τα κύρια αίτια της εμφάνισης της υπέρτασης και της παχυσαρκίας. Και βέβαια να πούμε και για μια καλή συνήθεια η οποία επιβραδύνει ή και ελαφρώνει τις συνέπειες των γερατιών, είναι η κατανάλωση του νερού. Πρέπει να πίνουμε περίπου 1 με 1,5 λίτρα νερό το λιγότερο την ημέρα ο καθένας μας.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν κύριε καθηγητά, μας δώσατε 5 τρόπους μέσω των οποίων, αν τους στηρίσουμε, θα απομακρύνουμε χρονικά, δεν θα έρθουν πάντα, την αρχή τουλάχιστον της γύρανσης. Ο πρώτος είναι το περπάτημα, ο δεύτερος η μείωση των γλυκών, η κατανάλωσή τους δηλαδή, το τρίτον είναι η μείωση ή η διακοπή του καπνίσματος, το τέταρτο είναι το σπιτικό φαγητό στην ουσία και το πέμπτο το νερό. Πριν λοιπόν μιλήσουμε για συγκεκριμένα νοσήματα, και αυτό θα το κάνουμε από εδώ και πέρα σε κάθε εκπομπή, κάθε μία εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε μία νόσο και στους τρόπους, στην αιτία που την δημιουργεί αρχικά και στους τρόπους που μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές, θα θέλαμε να μας, να σας παρακαλέσουμε να μας εξηγήσετε τον ρόλο που παίζει η διατροφή στην υγεία των ηλικιωμένων ανθρώπων.
1: Πράγματι, το θέμα της διατροφής είναι πολύ σημαντικό σε όλο το φάσμα των ηλικιών, ιδιαίτερα όμως στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Μια καλή και υγιεινή διατροφή έχει μόνο θετικά αποτελέσματα για τα άτομα αυτά. Οι ασθένειες που αφορούν το καρδιαγγειακό σύστημα, δηλαδή την καρδιά, το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα αγγεία, ο διαβήτης,

0: Ενών λοιπόν και υδατανθράκων, κυρίως όμως θα πρέπει να εμπλουτίζεται από φρούτα, από λαχανικά και από δημητριακά. Πρέπει να αποφεύγονται τα κεκορεσμένα λίπη, δηλαδή τα ζωικά λίπη κυρίως, να αποφεύγεται η υπερβολική λήψη γλυκόζης, ζαχάρου με τη μορφή των γλυκών και πρέπει να αποφεύγεται και η υπερβολική λήψη άλατος, όπως είπαμε νωρίτερα, διότι το αλάτι σε όλες τις μορφές του αποτελεί ένα κακό στοιχείο όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες στην τρίτη ηλικία. Και θα ήθελα να επιμείνω ένα λεπτό σε αυτό το σημείο και να πω ότι μιλώντας για κατανάλωση αλατιού δεν εννοούμε μόνο το συγκεκριμένο αλάτι το ορυκτό το οποίο παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, εννοούμε και όλα τα τρόφιμα τα οποία περιέχουν σε μεγάλη ποσότητα αλάτι, όπως είναι το τυρί. Το τυρί είναι πολύ πλούσιο σε αλάτι, όπως είναι το κασέρι, και το κασέρι είναι πολύ πλούσιο σε αλάτι, όπως είναι όλα τα αλαντικά και γενικώς όλα τα συντηρημένα τρόφιμα. Πρέπει λοιπόν η κατανάλωση αυτών των τροφών στην τρίτη ηλικία να γίνεται με περίσκεψη, διότι όσο λιγότερα καταναλώνουμε, τόσο λιγότερο αλάτι παίρνουμε και τόσο λιγότερο επιβαρύνουμε το καρδιαγγειακό μας σύστημα και τόσο λιγότερο βοηθούμε στην επέλευση της υπέρτασης. Έχει λοιπόν σημασία η ποιότητα της τροφής και όσο σημασία έχει η ποιότητα της τροφής, άλλο τόσο σημασία έχει και η ποσότητά της. Και επειδή σήμερα όλα μετρώνται, πρέπει να πούμε ότι σε άτομα άνω των 65 ετών μια ημερήσια θερμιδική κάλυψη 1500 με 1800 θερμίδες είναι αρκετή. Θα πρέπει να αποφεύγονται τροφές που δεν έχουν καμιά διατροφική αξία και δεν βοηθούν σε τίποτα. Θα έλεγα ότι με τη σημερινή επάρκεια είναι προτιμότερο ο ηλικιωμένος να αποφεύγει όσο μπορεί το ψωμί, να αποφεύγει όσο μπορεί τη ζάχαρη και να αποφεύγει όσο μπορεί το αλάτι. Αυτό που στην καθημερινότητα λέμε για την αποφυγή όλων των άσπρων σκόνεων, δηλαδή του αλεύρι, του αλεύρου, του αλατιού και της ζάχαρης.
1: Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό και λόγω της ελήψεως του χρόνου θα σταματήσουμε εδώ την εκπομπή που ονομάσαμε Ιατρική και Τρίτη Ηλικία, αφού μας υποσχεθείτε πως θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος με άλλες ερωτήσεις έτσι πιο εξειδικευμένες, αφού ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ προσωπικά και εκ μέρους όλων των ακροατών του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη. Όλα όσα ακούσαμε ήταν πολύ χρήσιμα και θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή για να καταγράψουμε και να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις κάποιων ακροατών, αλλά και στον τρόπο που εμείς οι άνθρωποι, η κοινωνία δηλαδή και η Εκκλησία, μπορεί να εξασφαλίσει την καλύτερη διαβίωση των μεγάλων ανθρώπων. Μέχρι τότε, ο Χριστός να μας ευλογεί και σύμφωνα με όλα όσα είπαμε, να έχουμε δύο πράγματα, πίστη και χιούμορ. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Η Ενορία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία», με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.
3: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κυρίου Μεθοδίου.
4: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορφύριος.

Ψαλμός 101. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εξιών και κατακυριεύσει εν μέσον των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εγαστρός προέως φόρου εγέννησάσαι, όμως σε Κύριος και ου μεταμεληθήσετε. Σι ιερεύσεις τον αιώνα κατά τη τάξη Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνεσιν κληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ σημάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν.

Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη η καρδία μου εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου, εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνους. Μνίαν επιείσατο των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδωκε της φοβουμένης αυτών, μνηστήσετε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργον αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούνε αυτής κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάσε εντολέ αυτού, εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνους, πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρος συναπέστειλε το λαό αυτού, εν ετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούσιν αυτήν. Η ένεσης αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνους.

Ψαλμός 111. Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού θελήσει σφόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενεά ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνους. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιους. Χριστός ανήρω εκτήρμων και κυχρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ούσα λευθήσατε. Εις νημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιους, από ακοής πονηράς ου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζει επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού, ου μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν έδωκεν τη σπένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνους. Το κέρας αυτού υψωθήσεται εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε.

Ψαλμός 112. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα αυτού, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τι σως ο Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγύρων από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Του καθίσε αυτόν μεταρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη.

Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ, εκ λαού βαρβάρου. Εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσου. Τα όρια εστήρτησαν ως ίκριοι και οι βουνοί ως αρνία προβάτου. Τίσι εστί θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησε στα οπίσω. Τα όρη ότι εστυρτήσατε ως ίκριοι, και οι βουνοί ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Τους τρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτου, και την ακρότομον εις πηγάς υδάτου. Μη ημίν, Κύριε, μη ημίν, αλλή εν το ονόματι σου δώσ' δόξα, επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέλησεν επίησε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ουκ όψονται. Ότα έχουσι και ουκ ακούσονται, ρήνας έχουσι και ουκ οσφρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσι. Ου φωνήσουσιν εν δολάριγγι αυτών. Όμοιοι αυτοίς γέννητο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οίκος Ααρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριων, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Κύριος μνηστής ημών, ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών. Ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους Υιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο, το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, τη δε γην έδωκεν τη σύης των ανθρώπων. Ούχι νεκρή ενέσουσι σε Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλη εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνους.

Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εισακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμεί και εν τες ημέρες μου επικαλέσουμε. Περιέσχον με οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσαν με, θλίψην και οδύνην εύρων και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην. Ω Κύριε, ρίσε την ψυχή μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεή. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτησέσαι. Ότι εξήλετο την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ολισθήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων.

Ψαλμός 115. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάσεις μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και εμεί. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν εν έσεως και εν τον όματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ.

Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς, και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αλλιώς ονομάζονται και πόλεις του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, όταν ήρθε εδώ, πρώτα κατέλαβε το φρούριο της Σιών και εκεί μετέφερε από τη Χεβρώνα και έστησε τη σκηνή του μαρτυρίου. Η λέξη Σιών για τους Εβραίους σημαίνει όλη την Ιερουσαλήμ ή το κυριότερο τμήμα της πόλεως. Το μεγαλείο και τη δόξα της Αγίας Σιών μαρτυρούν εκατοντάδες ρητά από την Αγία Γραφή, όπως «Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού», «Εξιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και κρινεί αναμέσων των εθνών». «Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών, και ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό». Λέγεται και όρος Άγιον. Στη χριστιανική γλώσσα, Νέα Σιών σημαίνει η Εκκλησία ή η Εκκλησία των Ιεροσολύμων. «Χαίρε Σιών Αγία, μήτυρ των Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον». Όταν ο Σουλτάνος Μουράτ ο Τέταρτος, ο μεγαλοπρεπής, έδωσε εντολή να χτιστούν το 1542 μετά Χριστόν τα νέα τείχη, οι αρχιτέκτονες δεν συμπεριέλαβαν το λόφο της Σιών μέσα στα τείχη. Γι' αυτό το λόγο τους αποκεφάλισε. Στο λόφο της Αγίας Σιών βρίσκονται το Υπερόν, ο τάφος του Δαβίδ, η οικία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ερείπια από την παλαιά μεγαλοπρεπή εκκλησία που ήταν χτισμένη εδώ αλλά καταστράφηκε από τις βαρβαρικές επιδρομές, η Πατριαρχική Σχολή και ο Ναός της Πεντηκοστής, το Κημητήριο των Ορθοδόξων, η Εκκλησία της Άρνησης ή του Αλέκτορα ή οίκος Καϊάφα.

Ήλθε δε η ημέρα των αζήμων, πνίε διθίεστε το Πάσχα, και απέστειλε Πέτρον και Ιωάννη λοιπόν. Πορευθέντες, ετοιμάσετε ημίν το Πάσχα ή να φάγομεν. Είδε είπον αυτό, πού θέλεις ετοιμάσομεν, ο δε είπεν αυτής, ιδού, εις ελθόντων ημών εις την πόλην, συναντήσει μην άνθρωπος κεράμιον ύδατος βαστάζων. Ακολουθήσατε αυτό εις την οικίαν ου εις πορεύετε, και ρείτε το οικοδεσπότη της οικίας. Λέγησι ο διδάσκαλος, που έστει το κατάλημα, όπου το Πάσχα με το μαθητόν μου φάγω. Κακίνος ημίν δείξει ανώγιον μέγα εστρωμένων, εκεί ετοιμάσατε. Απελθόντες δε εύρων, καθώς ήρηκεν αυτοίς, και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ότε γένετο η ώρα, ανέπεσε, και οι 12 Απόστολοι συν αυτό. Και είπε προς αυτούς, επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγή με θυμών, πρώτου με παθήν. Λέγω γαριμήν, ότι ουκέτιου μη φάγω εξ αυτού, έως ότου πληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Και δεξάμενος το ποτήριον ευχαριστή σας είπε, λάβετε τούτο και διαμερίσατε αυτής. Λέγω γαριμήν, ότι ου μη πείω από του γεννήματος της αμπέλου, έως ότου η βασιλεία του Θεού έλθει. Και λαβών άρτων ευχαριστή σας, έκλασε και έδωκεν αυτής λέγον, τούτο εστί το σώμα μου το υπερημών διδόμενον, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το διπνήσε λέγον,

το υπερόον. Το υπερόο, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν το σπίτι της Μαρίας, μητέρας του Ευαγγελιστή Μάρκου. Θεωρείται ότι είναι ο τόπος όπου έγινε ο μυστικός δείπνος. Εδώ ο Κύριος παρέδωσε το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ δίδαξε ο Κύριος την αρετή της ταπεινοφροσύνης, πλένοντας τα πόδια των μαθητών του. Εδώ οι Απόστολοι, μετά τη Σταύρωση του Χριστού, παρέμειναν κλεισμένοι και έντρομοι από το φόβο των Ιουδαίων. Εδώ εμφανίστηκε ο Κύριος στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του και 8 μέρες αργότερα, όταν έγινε η ψηλάφισή του από τον Απόστολο Θωμά. Εδώ έγιναν τα θαυμαστά γεγονότα της Πεντηκοστής, όπου εν είδη πυρήνων γλωσσών κατήρθε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους. Εδώ ακούστηκε για πρώτη φορά το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, που είχε ως αποτέλεσμα να πιστέψουν στο Χριστό 3.000 άνθρωποι και να ιδρυθεί η πρώτη Εκκλησία. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού με κεφαλή το Χριστό είναι προαιώνιος και άχτιστος. Χωρίζεται στη στρατευόμενη, την οποία αποτελούν όλοι οι ζώντες χριστιανοί, και τη θριαμβεύουσα, στην οποία ανήκουν οι κεκοιμημένοι. Η θριαμβεύουσα Εκκλησία σχηματίστηκε τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν πρώτος ο ευγνώμων ληστής μπήκε στον Παράδεισο. Το Μέγα Σάββατο, όσοι πίστεψαν στον Χριστό κατά την κάθοδό του στον Άδη, μπήκαν και αυτοί στον Παράδεισο, στην θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εδώ, στο Υπερόν, έγινε η εκλογή του Αποστόλου Ματθία στη θέση του Ιούδα, και το έτος 49 μετά Χριστόν και η συγκρότηση της πρώτης Αποστολικής Συνόδου, που απάλλαξε τους χριστιανούς από την υποχρέωση να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο. Σήμερα το Υπερόο είναι ένα μεταγενέστερο χτίσμα γοτθικού ρυθμού. Το Υπερόον υπήρξε αρχικά χριστιανικός ναός. Κατόπιν έγινε τζαμί μωαμεθανικό 1524 και σήμερα ανήκει στους Εβραίους από το 1948.

Ο τάφος του Δαβίδ. Κάτω από το υπερό, μέσα σε μια στοά, βρίσκεται ο τάφος του ενδόξου προφήτη και βασιλιά Δαβίδ. Σήμερα είναι συναγωγή, χωρισμένη σε δύο μέρη, με θέσεις ανδρών και γυναικών. Οι άνδρες που μπαίνουν εδώ πρέπει να έχουν κάλυμα στην κεφαλή. Εδώ κάθε μέρα προσεύχονται πλήθη Ιουδαίων, αποτείοντας σεβασμό στον πιο ένδοξο βασιλιά του Ισραήλ. Υπάρχουν ακόμη και οι τάφοι του Σολομώντος, Εζεκίου, Ιωσίου και άλλων βασιλέων του Ιουδαϊκού λαού. Κοντά στον τάφο του Δαβίδ βρίσκεται ο θάλαμος του Ολοκαυτώματος, όπου εκτίθενται αντικείμενα από κατεστραμμένες συναγωγές στη Γερμανία και όπου μνημονεύονται τα θύματα της εξεγέρσεως της Βαρσοβίας και των στρατοπέδων συγκεντρώσεως. Συγκινητικό είναι το κομμάτι «Σαπούνι» από λίπος Εβραίων. Το κυριότερο μνημείο των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, όμως, βρίσκεται στο Γιάντ Βάσεμ, κοντά στην Ορεινή. Εκεί μνημονεύονται όχι μόνο Εβραίοι ήρωες, αλλά επίσης και δίκαιοι, δηλαδή μη Εβραίοι, που βοήθησαν τους Εβραίους σε αυτή την δύσκολη περίοδο. Μεταξύ των δημόμενων είναι η πριγκίπισσα Αλίκη, σύζυγος του πρίγκιπα Ανδρέα της Ελλάδας και μητέρα του βασιλικού συζύγου της Αγγλίας, οι Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας Δημήτριος Κλεπίνιν και Μαρία Σκόμπτσοβα και αρχιερείς της Ελλαδικής Εκκλησίας.

του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Άλλος αξιόλογος χώρος στο λόφο της Αγίας Ιών είναι ο τόπος όπου ήταν άλλοτε χτισμένο το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Εδώ ο Ιωάννης, κατά την υπόδειξη του Κυρίου επάνω στο Σταυρό, περιέθαλψε και προστάτευσε την Παναγία μέχρι την κοίμησή της. Σήμερα, στο χώρο αυτό, υπάρχει ναός των Λατίνων, αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Κάτω από το ναό υπάρχει δεύτερη εκκλησία με παράσταση της κεκοιμημένης Θεοτόκου και 12 κολόνες που συμβολίζουν τους 12 μαθητές του Κυρίου.

ο Ναός της Πεντηκοστής Πατριαρχική Σχολή. Στο χώρο της Αγίας Ιών βρισκόταν άλλοτε ωραία, μεγαλόπρεπη εκκλησία, η οποία καταστράφηκε εξαιτίας των πολλών βαρβαρικών επιδρομών. Σήμερα ο προσκυνητής βλέπει ερείπια κατακομβών. Επίσης, στη δυτική πλευρά του λόφου, απέναντι από τη Νέα Ιερουσαλήμ, είναι χτισμένη η Ιερά Μονή με ναό αφιερωμένο και πάλι στην Πεντηκοστή με δύο παρεκκλήσια, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και των Τριών Ιεραρχών. Στο παρεκκλήσι της Κοιμήσεως μέχρι τις 28 Αυγούστου 2008 φυλασσόταν το σκήνομα του Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, του οποίου η ανακομιδή έγινε το Φεβρουάριο του 1985. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και η Πατριαρχική Σχολή.

η Πατριαρχική Σχολή του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η Αγιοταφική Αδελφότητα από τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού έχει τη μεγάλη ευλογία και τιμή μέσω μυρίων αντιξοοτήτων να δίδει την ορθόδοξη μαρτυρία της χριστιανικής πίστεως στους Αγίους Τόπους, η οποία συνδέεται άμεσα με το κοσμοσωτήριο γεγονός της παρουσίας του Κυρίου μας. Ανέκαθεν, στην πολύπαθη αυτή περιοχή διεξαγόταν αγώνας διατηρήσεως και ενισχύσεως του σταθερού θεμελίου της πίστεώς μας με συνεχή επαγρύπνηση, θάρρος και μαχητικότητα. Στον αγώνα αυτόν, πρωταρχικό ρόλο έπαιξαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η Αγιοταφική Αδελφότητα ανέκαθεν συντηρεί σχολές διαφόρων βαθμίδων για τη μόρφωση κληρικών ικανών να ανταποκριθούν στην υψηλή πνευματική αποστολή της. Από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 20ου, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων διέθετε την περίφημη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού, η οποία ανέδειξε πληθώρα διακεκριμένων θεολόγων, μεταξύ αυτών και καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξιομνημόνευτο αποτελεί το γεγονός της μαθητείας του Μακαριωτάτου Πατριάρχου κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου στην Πατριαρχική Σχολή του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου. Εισήχθη τον Ιούλιο του 1964 και αποφύτησε τον Ιούνιο του 1970. Η Αδελφότητα σήμερα διαθέτει την Πατριαρχική Σχολή, η οποία είναι γυμνάσιο και λύκειο, καθόλου ισότιμη προς τα δημόσια σχολεία της μέσης εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας, αναγνωρισμένη από το κράτος από το έτος 1911. Η Πατριαρχική Σχολή ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, εμπλουτισμένο με ειδικά μαθήματα τα οποία καλύπτουν τον ειδικό της ρόλο. Το διδακτικό προσωπικό αποτελούν καθηγητές αποσπασμένοι από την Ελλάδα και πτυχιούχοι κληρικοί του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η σχολή, η οποία διαθέτει και οικοτροφείο, στεγάζεται σε κτίριο του Πατριαρχείου στο λόφο της Αγίας Ιών, λίγα μέτρα από το Υπερόον, όπου πραγματοποιήθηκε ο μυστικός δείπνος και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο θείος της Δαμασκού Φωστήρ, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, γράφει για τη Σιών. «Επί οίκον Δαβίδ φόβος μέγας, εκεί γαρ θρόνων εκτεθέντων κρυθίσονται άπασε φιλέ της γης και γλώσσα». Η Αγία Σιών είναι το μετέχμιο του νόμου και της χάριτος. Ο τόπος όπου συνενώθη και συνεμίγει ο ουρανός με τη γη, οι άγγελοι με τους ανθρώπους, το Πανάγιο Πνεύμα με τους Αποστόλους. Επ' αυτού του Θεοδοξάστου όρους κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον. Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει όλη τη φροντίδα των μαθητών και αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τους για τη φίτησή τους, τη διαβίωσή τους και γενικότερα οποιαδήποτε ανάγκη τους κατά τη διαμονή τους στη σχολή. Οι μαθητές, εκτός των ωρών διδασκαλίας, οι οποίες διεξάγονται τις πρωινές ώρες, έχουν προγραμματισμένη απογευματινή μελέτη και συμμετέχουν στις μεγαλοπρεπείς τελετές της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Η σχολή αποτελεί το φυτώριο της αδελφότητος, από το οποίο θα προέλθουν οι αυριανοί αγιοταφίτες πατέρες. Στόχος της είναι η προετοιμασία νέων, ικανών να ανταποκριθούν στην υψηλή αποστολή της εθνικής και πνευματικής κληρονομιάς της αγιοταφικής αδελφότητος. Οι απόφοιτοι της σχολής, μετά από ελεύθερη προσωπική τους επιλογή, μπορούν να ενταχθούν στην αδελφότητα και με τη φροντίδα του Πατριαρχείου μας να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ελληνικά
ή ξένα πανεπιστήμια. Αν θελήσουν να αποχωρήσουν, μπορούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις ή, εφόσον έχουν συμπληρώσει τετραετή τουλάχιστον φίτηση στη σχολή, μπορούν να λάβουν μέρος στις ευνοϊκές εισαγωγικές εξετάσεις των ομογενών. Η σχολή δέχεται με ιδιαίτερη χαρά οποιονδήποτε μαθητή με ήθος και χριστιανικές αρχές, ο οποίος θα ήθελε να αρχίσει ή να συνεχίσει τις σπουδές του στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, από την Ελλάδα, από την Κύπρο ή την ομογένεια του εξωτερικού. Όλα αυτά δείχνουν μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα, την ολοφάνερη αρρωγή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι ο χριστιανισμός ζει, ανανεώνεται, ανακαλύπτει δρόμους, αναδεικνύει διαλεκτούς ανθρώπους άξιους να εκπροσωπήσουν έντονα και παραστατικά την πνευματική και ηθική μας ζωή. Ζούμε λοιπόν αυτήν την πολυσύνθετη πραγματικότητα η οποία μας επιτρέπει να βιώνουμε την πνευματική ζωή δίχως να αναιρούμε τον εαυτό μας. Περίλαμπρη και μοναδική στην ιστορία του κόσμου η πνευματική συγκομιδή του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Ενισχύει με την παρουσία του και την ενεργή συμμετοχή του την παιδευτική και μαθησιακή διαδικασία και συντελεί στην οργανική ενότητα γνώσεως και πίστεως. Παρέχει την πλούσια εμπειρία των καταστάσεων και των συνθήκων, καθώς γνωρίζει εμβριθώς τα ποικίλα προβλήματα και εμπόδια τα οποία εκάστοτε αναφύονται. Αποτελεί ηθικό χρέος όλων μας ή με κάθε μέσο στήριξη του θεάρεστου έργου του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το οποίο έχει βαθιά συνέστηση ότι η παιδεία και μάλιστα η εκκλησιαστική συντελεί στην ηθικοπνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου, καθιστώντας αυτόν ελεύθερο και ικανό να αντισταθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Ομοίως έχει συνέστηση ότι αυτή καλλιεργεί τον ανθρωπισμό, την αγάπη, την ειλικρίνεια, τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, επιτυγχάνοντας το μετασχηματισμό των συνειδήσεων και οδηγώντας τον άνθρωπο στον ορθό δρόμο του Θεού. Για το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η παιδεία αποτελεί αιώνιο αγαθό, ανώτερο από τον πλούτο, τη δόξα, την ομορφιά, την ευγενική καταγωγή και τη σωματική ρώμη. Παραμένει και συνοδεύει τον άνθρωπο σε ολόκληρη την πνευματική και ηθική ζωή του, παρακινώντας τον σε έργα άφθαρτα και αθάνατα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ως πνευματική κοινότητα, από τα πρώτα της βήματα, ανέλαβε την αγωγή των νέων και έπαιξε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Οι τρεις ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπήρξαν οι σημαντικότεροι χριστιανοί παιδαγωγοί που κληροδότησαν σε εμάς σπουδαία πνευματικά αγαθά. Αγαθά τα οποία ενέτειναν τον αγώνα μας, τα οποία έδωσαν όραμα και προοπτική και μας προφύλαξαν από ποικίλες παραχαράξεις, παρέχοντάς μας αιώνια πρότυπα και υψηλούς στόχους. Ας γίνουμε λοιπόν μιμητές του έργου τους και της δικαιωμένης θεάρες της βιωτής τους. Γνωρίζοντας τον Χριστό, τα παιδιά μας γίνονται ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Δώστε Χριστό στα παιδιά σας. Ωραία παρομοίωση την οποία φέρει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Όσοι αγάπησαν τον Κύριο μοιάζουν με εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος έχτισε το σπίτι του πάνω στην πέτρα και το οποίο δεν μπόρεσαν να κρυμνήσουν ούτε οι άνεμοι, ούτε οι βροχές, ούτε οι ποταμοί. Θα κατορθώσουμε να φτιάξουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε αν μέσα μας έχουμε πάντα το Χριστό. Τότε, όσο και αν περνούν τα χρόνια, στην ψυχή θα είμαστε πάντοτε νέοι.

κημητήριο Ορθοδόξων. Μεταξύ της Πατριαρχικής Σχολής και του σπιτιού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου υπάρχει το κημητήριο των Ορθοδόξων. Σε αυτό κηδεύονται όλοι οι Ορθόδοξοι εκτός των Πατριαρχών, οι οποίοι κηδεύονται στο ναό των Αγίων Αποστόλων της Μικρής Γαλιλαίας.

το μοναστήρι της Ελέας ή του Αλέκτορ. Πάνω στο λόφο της Ιών βρίσκεται η μονή της Ελέας ή του Αλέκτορα. Είναι χτισμένη στα ερείπια του σπιτιού του Άννα, πεθερού του Καϊάφα, όπου έγινε η δίκη του Χριστού. Στην αυλή αυτή αρνήθηκε ο Απόστολος Πέτρος τον Χριστό. Εδώ βρίσκεται και μια ελιά, όπου λέγεται ότι πάνω της έδεσαν οι στρατιώτες τον Χριστό και τον εξευτέλισαν. Ο ναός αυτός είναι χτισμένος πάνω σε ερείπια Βυζαντινού ναού του 5ου αιώνος. Ανήκει στους Λατίνους και είναι χτίσμα του 1931. Στη βόρειο-ανατολική εσωτερική πλευρά του ναού είναι εντυχισμένες πέτρες από τους πρόποδες του όρους των ελαιών που μοιάζουν με ανοιχτά στόματα που φωνάζουν τα λόγια του Ιησού στους Εβραίους. «Εάν ούτι σιωπήσους οι ηλίθιοι και κράξονται, οι οποίοι διαμαρτύρονταν επειδή επέτρεψε ο Χριστός να τον δοξάσουν στην υποδοχή των βαΐων». Δίπλα βρίσκεται και το μοναστήρι του Αποστόλου Ιακώβου, Ιού του Ζεβεδαίου, που σήμερα ανήκει στους Αρμενίους. Μέσα στον επιβλητικό αυτό ναό, που έχει χτιστεί τον 11ο αιώνα, σε θεμέλια Βυζαντινού ναού του 5ου αιώνα, προς τιμή του Αγίου Μινά, υπάρχει ο τάφος του Επισκόπου Ιεροσολύμων Μακαρίου. Εδώ βρίσκεται και η έδρα του Πατριαρχείου των Αρμενίων.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Αγαπητοί φίλοι του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Ακούτε το σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Στα πλαίσια του απογευματινού μας αναγνώσματος, μία νέα σειρά εκπομπών θα μεταδοθεί, η οποία αφορά το έργο του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Νικολάου Ανδρουλιδάκη. Μικρό σε έκταση, αλλά μεστό νοημάτων και αξιών, θα μας υπενθυμίσει τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες με τις οποίες οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ζούσαν πραγματικά αληθινά, ντυμένοι με τα χαρίσματα που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για να μπορούν να ονομάζονται έτσι. Υπέροχο, απλό, κατανοητό, που συνεπέρνει τον αναγνώστη και του υπενθυμίζει τι είχαμε και τι χάσαμε στην πορεία. Μιλάει για την αγάπη και την ευγνωμοσύνη, όπου αν ριζώσουν στα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς, μπορεί να δώσουν λύση σε τρομακτικά διλήμματα και απάντηση σε αγωνιώδη προβλήματα. Μπορεί να επηρεάσουν τις ανθρώπινες σχέσεις και να θεραπεύσουν ανοιχτές πληγές του σημερινού ανθρώπου. Ακούστε το προσεκτικά και μην χάσετε τις συνέχειες, γιατί σίγουρα θα το απολαύσετε σαν μια πολύ όμορφη ιστορία η οποία γλυκαίνει την ψυχή. Ο τίτλος: «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα».

Στο διάβα της ζωής μου, υπηρέτησα δάσκαλο σε ένα μικρό ορεινό σχολείο της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα δημοτικά σχολεία τα χρόνια εκείνα λειτουργούσαν πρωί και απόγευμα. Κάθε μέρα, μετά το απογευματινό μάθημα, καθόμουν στο μοναδικό καφενείο του χωριού μαζί με μια μικρή παρεούλα από μεσόκοπους άνδρες και αδειάζαμε μερικά ποτηράκια τσίπουρο. Ανάμεσά μας ήταν τακτικότατα και ο μεγαλύτερος της παρέας μας, ο συνταξιούχος γεωπόνος Τάκης Αβραμίδης. Εύθυμος, κουβαρντάς, καλοσυνάτος, με πλούσια εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Ήταν μελετηρός και διάβαζε, όπως αργότερα έμαθα, κάθε μέρα την Αγία Γραφή, που πολύ τον είχε επηρεάσει. Είχε επιτύχει και απολάμβανε τον σεβασμό όλων των κατοίκων του μικρού χωριού. Σαν συνομιλητής ήταν ευχάριστος, ποτέ δεν γινόταν κουραστικός και δυσάρεστος. Στο πρόσωπό του έβλεπε τη δύναμη που φέρνει μια ζωή γεμάτη ενδιαφέροντα και αξιοπρέπεια. Μόλις ερχόταν στην παρέα, το καραφάκι με το τσίπουρο, πλαισιωμένο με νόστιμες λιχουδιές, όπως τυριά, τουρσιά, σαρδέλες, ελιές, πατάτες τηγανιτές, λουλουδάτες, δολμάδες και άλλα, γέμιζαν πρώτα πάντα το δικό του ποτηράκι και μετά τα υπόλοιπα. Ο κύριος Τάκης σήκωνε ψηλά το ρακοπότηρο, μας κοίταζε με αγάπη που ήταν γραμμένη στο πρόσωπό του και με ένα μηδίαμα που φανέρωνε αισιοδοξία και ελπίδα, έδινε την ευχή. Πάντα αγάπη. Ομολογώ ότι όταν άκουσα την ευχή αυτή την πρώτη φορά, μου έκανε εντύπωση. Την πρωτότυπη αυτή ευχή, η μικρή μας παρέα την άκουγε με προσοχή και με καταφατική κίνηση του προσώπου, την αποδεχόταν και την επικροτούσε με κάθε σοβαρότητα και σεβασμό. Αλλά και στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις της μικρής εκείνης κοινωνίας, βαπτίσια, γάμοι, ονομαστικές γιορτές, πανηγύρια, που συναντώμεθα, επαναλάμβανε με πολύ φυσικότητα την ίδια ευχή. Πάντα αγάπη. Το παράξενο για μένα ήταν ότι ποτέ, μα ποτέ η ευχή αυτή, όση κατάχρηση και να της γινόταν, κατά τη γνώμη μου αυτή διατηρούσε το υπέροχο και μοναδικό νόημά της. Ένα απογευματινό που πήγαινα στο σχολείο και πριν χτυπήσω την καμπάνα της εκκλησίας για να καλέσω τα παιδιά για τα απογευματινά τους μαθήματα, συναντηθήκαμε έξω από το καφενείο με τον κύριο Τάκη, που επέστρεφε από το πρωτότυπο αγρόκτημά του. Μου πρότεινε μια μικρή στάση για να πάρουμε μια γαζόζα και να συνεχίσουμε ο καθένας το πρόγραμμά του. Δέχθηκα και τότε βρήκα την ευκαιρία και του είπα πόσο μου άρεσε η πρωτότυπη για μένα ευχή, πάντα αγάπη, και ότι χαιρόμουν για την αποδοχή που έβρισκε. «Αγαπητέ δάσκαλε», μου είπε, «υπάρχουν ωραίες προτροπές για να δώσουμε την εντολή του Κυρίου. Αγαπάτε αλλήλους με μικρές εκφράσεις όπως: όταν μιλάς, να μιλάς από αγάπη. Όταν σιωπάς, να σιωπάς από αγάπη. Αν διορθώνεις κάποιον, να διορθώνεις από αγάπη. Αν συγχωρείς άλλον, να συγχωρείς από αγάπη. Στα βάθη της καρδιάς σου να έχεις τη ρίζα της αγάπης. Από τέτοια ρίζα ποτέ δεν μπορεί να βγει κάτι άλλο
παρά μόνο καλό. Διάλεξα την ευχή «Πάντα αγάπη», γιατί μου δίδεται η ευκαιρία να την επαναλαμβάνω περισσότερες φορές και πάντα είναι επίκαιρη. Γνωρίζω βέβαια πολύ καλά ότι η ευχή αυτή, όταν λέγεται μόνο από μένα, μπορεί να χαρακτηριστεί επιφανειακή και κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να φέρει αν δεν γίνει βίωμα και ζωή, αν δεν προσαρμόσουμε τις ιδιότητες της αγάπης στον χαρακτήρα μας. Αν δεν πιστέψουμε ότι η αγάπη γεννά αγάπη, όπως το μίσος γεννά μίσος. Την θεωρώ όμως απαραίτητη ως αρχή και αφετηρία για να προετοιμάσει τις πληγωμένες και μπερδεμένες καρδιές των συγχωριανών μου και σιγά σιγά, πες και ξαναπες, να αρχίζει να καλλιεργείται στο βάθος της ψυχής τους η καινή εντολή της αγάπης και ελπίζω να επιδράσει και να καθαρίσει τη ματωμένη από τα καρκινώματα του εγωισμού και της αυτονομίας καρδιάς τους και να τους ελευθερώσει από προκαταλήψεις, εμπάθειες και μεροληψίες. Δυστυχώς, ο καταραμένος εμφύλιος παραγμός που πρόσφατα περάσαμε δίχασε και τους συγχωριανούς μου και τους φόρτωσε με μίση, πάθη, φανατισμό. Σημαία τους έγινε το πνεύμα της εκδίκησης και της καταστροφής. Η αγάπη, ο σεβασμός, η ομόνια, η συμπόνια, η αλληλοβοήθεια, το γέλιο και η χαρά που άλλοτε βασίλευε στις καρδιές και στη ζωή των κατοίκων του μικρού τούτου τόπου, χάθηκε, μαράθηκε, εξαφανίστηκε και τα όμορφα πανηγύρια και οι κοινωνικές εκδηλώσεις πήραν κομματικό χαρακτήρα και έχασαν την ενωτική και χαρούμενη διάθεσή τους. Ελπίζω να έγινα σαφής, γιατί συχνά επαναλαμβάνω την ευχή αυτή. Η πείρα με έχει διδάξει να αποφεύγω να δίνω συμβουλή, γιατί ο ακαλλιέργητος δεν την προσέχει και ο σοφός δεν την έχει ανάγκη. Γι' αυτό, ανάλογα με το τι θέλω να συμβουλεύσω, προσπαθώ και βρίσκω ιδέες απλές και κατανοητές που να προκαλούν το ενδιαφέρον και παράλληλα να ξυπνούν συνειδήσεις και να ωφελούν. Την ευχή «Πάντα αγάπη» τη δίνω επίμονα με την ελπίδα η σπόρη της αγάπης που βρίσκονται στην καρδιά κάθε ανθρώπου, ευλογούμενοι από τη χάρη του Θεού, να αυξάνουν και να λούζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και να τις κάνουν όμορφες και αρμονικές. Και κάτι άλλο σημαντικό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν νοσταλγεί, δεν λαχταρά και δεν ζητά την αγάπη. Υπάρχει ανθρώπινη ψυχή που να μην θέλει να την αποκτήσει και να την κατακτήσει και να μπει στο απερίγραπτο μυστήριό της και να ζήσει την υπέρλαμπρη και μοναδική ομορφιά της. Η αγάπη έχει τόση δύναμη που υπερνικά και την πιο μεγάλη δυσκολία και θεραπεύει με το δικό της τρόπο κάθε αρρώστια. Δεν υπάρχει κενό που να μην μπορεί η αγάπη να το γεφυρώσει. Δεν υπάρχει πόρτα που να μην μπορεί η αγάπη να την ανοίξει. Δεν υπάρχει τείχος
που να μην μπορεί η αγάπη να τον συντρίψει. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μην μπορεί η αγάπη να λυτρώσει. Στο σημείο αυτό ο κύριος Τάκης σταμάτησε, πήρε μια βαθιά ανάσα και με την ίδια πεποίθηση, τον ίδιο γλυκή τόνο της φωνής του και αφού μου έριξε ένα βλέμμα συμπάθειας, συνέχισε. Η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων δίνει ζωή, φέρνει αρμονία, ομόνοια και γαλήνη. Δίνει μια απερίγραπτη ομορφιά και λάμψη στις σχέσεις τους. Θεέ μου, Θεέ μου, πόσο χαρούμενη και αρμονική ήταν η ζωή εδώ στο μικρό, μα όμορφο χωριουδάκι μας, πρώτου εμφυλίου σπαραγμού, που επικρατούσε η έμπρακτη αγάπη, ανοχή, αλληλοκατανόηση, συγχωρητικότητα, που επικρατούσε μεταξύ μας και η χαρά μιας οικογένειας ήταν χαρά όλων μας και ο πόνος και η συμφορά ήταν συμφορά και πόνος όλων. Η ευγνωμοσύνη, το τραγούδι των αγγέλων όπως την λένε, δημιουργούσε μια οικειότητα, ένα βαθύ αίσθημα χαράς. Έκανε ο ένας τον άλλο να νιώθει καλά. Η ευγνωμοσύνη ομόρφαινε τις σχέσεις των συγχωριανών μας, τις έκανε μυρωμένες και άγιες. Ο καθένας είχε τη δύναμη και αναγνώριζε τις ευεργεσίες του άλλου και ήταν πρόθυμος να αποδώσει στο μέτρο του δυνατού το καλό που δέχτηκε. Το ευχαριστώ το είχαν όχι μόνο στα χείλη αλλά και στην καρδιά. Ήταν θερμό και αληθινό. Ήταν καρπός μιας αγνής αγάπης. «Αγαπητέ δάσκαλε», μου είπε, «θα ήθελα πριν χωρίσουμε να επαναλάβω ότι αγάπη σημαίνει να δίνεις χαρά στους άλλους. Σημαίνει να βλέπεις κάτι ωραίο και να το λες. Αγάπη σημαίνει προσφορά, θυσία. Σημαίνει να δίνεις χωρίς να παίρνεις. Να ευεργετείς χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Η γνήσια αγάπη παίζει αποφασιστικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Το μαλακό ύφος, προϊόν αγάπης, συγκινεί, αφοπλίζει, εχμαλωτίζει, σώζει. Τότε όλες οι παρεξηγήσεις λύνονται. Η εμπιστοσύνη επανέρχεται. Η ειρήνη γαλινεύει τους πάντες και τα πάντα. Τότε ο αυταρχισμός απομακρύνεται. Η αληθινή αγάπη δεν γνωρίζει πείσματα και αντιπάθειες. Δεν κακολογεί στην πλάτη ορισμένων. Ούτε οξύνει ορισμένες διαφωνίες. Αλλά σαν πυροσβέστης σβήνει τη φλόγα κάθε φωτιάς. Και τώρα, να τα κατάντια μας. Νιώθουμε πληγωμένοι, μπερδεμένοι, γεμάτοι μνήση κακία και μίσος, φανατισμένοι και έτοιμοι για εκδίκηση. Ζούμε σε μια κοινωνία χωρίς αγάπη, χωρίς ευγνωμοσύνη. Αγαπητέ κύριε Τάκη, με προσοχή παρακολουθώ τον πνευματικό αγώνα που με αυταπάρνηση επιχειρείτε. Θαυμάζω την πραότητα, την υπομονή, τη μεθοδικότητα με την οποία θέλετε να ξυπνήσετε τις συνειδήσεις των συγχωριανών σας
και να τους εμβολιάσετε με την εντολή της αγάπης. Με συγκινεί η αγωνία που έχετε για να επανέλθει η ηρεμία και η γαλήνη στον όμορφο τούτο τόπο, για να σβήσει ο φανατισμός, η εκδίκηση και το μίσος που έφερε ο εμφύλιος σπαραγμός. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και σας δηλώνω ότι θα είμαι δίπλα σας όσο μου επιτρέπουν οι ασθενικές μου δυνάμεις.

Η είδηση. Ένα έγκυρο ελληνικό ιατρικό περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας έγραψε στην πρώτη σελίδα με χτυπητά γράμματα την εξαιρετικά ευχάριστη είδηση ότι ο διακεκριμένος ιατρός και πανεπιστημιακός καθηγητής στη Γερμανία κύριος Τάσος Λασκαρίδης, καθώς και η ερήτιμο σύζυγός του Ολυμπία, έρχονται στην Ελλάδα. Η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία, καθώς όλος ο ιατρικός κόσμος γνώριζε τον καθηγητή από τα ογκώδη βιβλία, τα οποία μάλιστα είχαν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και εδιδάσκοντος σε πανεπιστήμια, εξαιτίας της επιστημονικής τους εγκυρότητας, αλλά και από τις ιατρικές ανακοινώσεις που είχε κάνει σε πάρα πολλά διεθνή συνέδρια. Οι συζητήσεις έδιναν και έπαιρναν μεταξύ των Ελλήνων γιατρών. Την είδηση μετέδωσαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής εκείνης, εφημερίδες, ραδιόφωνα, περιοδικά.

Η έρευνα του δημοσιογράφου. Ένας διάσημος Έλληνας δημοσιογράφος, ο οποίος είχε θεραπευτεί στη Γερμανία, στην κλινική του καθηγητή Τάσου Λασκαρίδη, έγραψε: «Το γιατρό καθηγητή που έρχεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, τον έζησα και τον γνώρισα από κοντά και είναι ένας από τους διασημότερους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής μας. Είναι μια εξαιρετική διάνοια, ένα δυνατό ταλέντο με πλατιά κατάρτιση, άρτια επιστημονική υποδομή και διακατέχεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης. Είναι συναισθηματικός, γλυκής και τρυφερός άνθρωπος, διακριτικός, γεμάτος αγάπη και καλοσύνη. Έχει ένα καταπληκτικό τρόπο σκέψης που εμπνέεται από τη χριστιανική πίστη, ελπίδα και αγάπη. Ο Θεός του έχει χαρίσει απλόχερα πνεύμα υπομονής, εγκράτειας, συγνώμης, ευσπλαχνίας και ταπεινοφροσύνης. Πιστεύει ακράδαντα ότι ο Θεός είναι μέσα στη ζωή μας, ότι δεν είναι μία αόρατη θεωρία, αλλά ένα πραγματικό γεγονός που μας δίνει δύναμη και προστασία σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής μας. Ζει δε τόσο στενά και ενωμένα με το Θεό, που όλες τις μικρές και μεγάλες επιστημονικές και κοινωνικές του επιτυχίες τις αποδίδει στη βοήθειά του. Παρουσιάζει μια χτυπητή αντίθεση με το ηλιστικό πνεύμα της εποχής, που έχει επηρεάσει πολλούς επιστήμονες γιατρούς που απορρίπτουν την Θεία Βοήθεια. Αντιμετωπίζει τον κάθε ασθενή του με συμπάθεια και κατανόηση και δεν έμενε μόνο σε μια τυπική γνωριμία, σε μια διάγνωση και θεραπεία της ασθένειάς του, αλλά με τον δικό του τρόπο κατορθώνει και προχωρεί περισσότερο, βοηθά τους πάσχοντες ανθρώπους να ξεπεράσουν το φόβο και το βαρύ φορτίο του πόνου. Βλέπει τον ασθενή ως πρόσωπο και όχι ως νούμερο. Σε όλους δε εμπνέει ένα ζεστό αίσθημα ελπίδας και εμπιστοσύνη στο Θεό. Η ελπίδα που δίνει στην αρχή έχει βάση και θεμέλιο την πίστη στον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Χριστό. Ξεκινάει από αυτήν και καταλήγει σε μια γνήσια αγάπη όπως τη δίδαξε ο Χριστός. Οι ασθενείς του αισθάνονται τα υψηλά και άγια αισθήματά του και τρέφουν στο πρόσωπό του ένα βαθύ σεβασμό, μια απεριόριστη αγάπη και μια τυφλή εμπιστοσύνη. Ο ίδιος δημοσιογράφος, βλέποντας τη μεγάλη απήχηση που είχε ο ερχομός του καθηγητή Λαζαρίδη μεταξύ των γιατρών, έκρινε αναγκαίο να μην αρκεστεί σε πρόχειρες και ανεξέλεκτες πληροφορίες για την ταπεινή καταγωγή του και την ταλέπορη πατρική του οικογένεια, αλλά να ερευνήσει το θέμα σε βάθος, να εξακριβώσει την αλήθεια και να τον προβάλλει σαν παράδειγμα προς μίμηση. Κατά την εμπεριστατωμένη έρευνά του, διαπίστωσε
ότι όλη η ζωή του κυρίου Λαζαρίδη από την παιδική του ηλικία ήταν στενά συνδεδεμένη με την οικογένεια ενός φωτισμένου έγγαμου δασκάλου που υπηρέτησε στη γενέτειρά του σε ορεινό χωριό της Υπήρου από τότε που ήταν μαθητής δημοτικού σχολείου και ότι η γυναίκα του δασκάλου Ευτυχία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην όλη ζωή και στα διοδρομία του. Θεώρησε λοιπόν απαραίτητο και αναγκαίο να γνωρίσει την ιστορία της οικογένειας του δασκάλου και την καθοριστική επίδραση που είχε στην οικογένεια του καθηγητή. Ο κύριος Ανέστης, έτσι λεγόταν ο δάσκαλος, είχε γεννηθεί σε ένα μικρό νησί. Ήταν πρικισμένος με πλούσια διανοητικά προσόντα, τα οποία αξιοποίησε με την εργατικότητά του και τη συνετή ζωή του. Ήταν μεγάλο κατόρθωμα για την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του να τελειώσει δάσκαλος. Έκανε δε ιδιαίτερη εντύπωση στο νησί ο γάμος του. Παντρεύτηκε την Ευτυχία, μια κοπέλα από οικογένεια εγγράμματων και πλούσιων. Ο πατέρας της Ευτυχίας μόλις είχε απολυθεί από τις τάξεις της πολεμικής αεροπορίας και ήταν ανώτερος αξιωματικός. Ο θείος της, ο αδελφός του πατέρα της, ήταν γιατρός. Είχε κάνει πολλά χρόνια μετεκπαίδευση στη Γερμανία και στο νησί κυκλοφορούσε η φήμη ότι γρήγορα θα γινόταν καθηγητής πανεπιστημίου. Ο ξαφνικός όμως θάνατος της γιαγιάς του, που αν υπήρχε ιατρική βοήθεια πιθανότατα να τον απέφευγε και την οποία ο γιατρός υπεραγαπούσε, και η αγάπη

έκρυβε μέσα της ένα πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Η ευσεβής μητέρα της είχε μεταλαμπαδεύσει και καλλιεργήσει σε αυτήν τις ακλόνητες διαχρονικές αξίες. Ιδιαίτερα την έμαθε να θυσιάζεται για τους άλλους. Οι γονείς της ευτυχίας διέγνωσαν το ήθος, την ικανότητα, την εργατικότητα του νεαρού δασκάλου και θεώρησαν καλή ευκαιρία να αποκαταστήσουν την κόρη τους, μια που είχαν τη δυνατότητα να στείλουν το δάσκαλο στο εξωτερικό για να κάνει ιδιαίτερες σπουδές και να εξελιχθεί στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης. Γι' αυτό δεν έλαβαν υπόψη την αποπτωχή αγροτική οικογένεια καταγωγή του, αλλά και την αθλία οικονομική του κατάσταση. Βέβαια, έπαιξε σημαντικό ρόλο και η συμπάθεια που μυστικά έτρεφε η ευτυχία στον ωραίο σε εμφάνιση και μορφωμένο δάσκαλο, πράγμα που είχαν αντιληφθεί οι γονείς της. Ο Ανέστης και η ευτυχία, νιώπαντροι, πηγαίνουν στο ορεινό χωριό της Υπήρου που είχε διοριστεί δάσκαλος για να αναλάβει υπηρεσία. Δεν παραπονιούνται για τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Με αγάπη και υπομονή αντιμετωπίζουν όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει ό,τι ευχαριστεί τον άλλο και αυτό έκανε όμορφη και χωρίς συγκρούσεις την ζωή τους. Όμως, αγαπητοί φίλοι, εδώ τελείωσε η εκπομπή μας. Στην επόμενη θα ακούσουμε τη συνέχεια της πανέμορφης αυτής ιστορίας. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας, όπως και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, που επιμελήθηκε τόσο όμορφα τον ήχο τούτης της εκπομπής. Χαίρετε!

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Την αμφιβολία για τη θαυματουργική δύναμη της Θείας Αγάπης, δηλαδή για τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο Κύριος την ονόμασε ασυγχώρητη βλασφημία. Ήρθε ακριβώς για να κάνει τον άνθρωπο ναό του Αγίου Πνεύματος και κοινωνό της Θείας Ζωής. Προσπαθούσε λοιπόν να ενισχύσει μέσα στον άνθρωπο τις δυνάμεις εκείνες που θα τον οθούσαν σε ένωση με το Θεό. Όπως ο Ιησούς, έτσι και κάθε άνθρωπος μπορεί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να θαυματουργήσει. Η θαυματουργία είναι προσιτή σε μας. Οι Απόστολοι, πηγαίνοντας να κηρύξουν, πήραν εντολή από τον Κύριο να διώχνουν δαιμόνια, να θεραπεύουν ασθενείς και να ανασταίνουν νεκρούς. Άκουσαν ακόμη τα προφητικά λόγια. «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα, α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει». Πραγματικά, από τότε οι Άγιοι θαυματουργούν όπως και ο Κύριος. Εκτός από τις περιπτώσεις των Αγίων, πολλές φορές ο Χριστός εκπληρώνει με θαύματα τις επιθυμίες και συνηθισμένων ακόμη πιστών. Εδώ διακρίνουμε την αξία που δίνει ο ύψιστος στον άνθρωπο. Η πρόσκληση του Θεού για να ζήσουμε τη θεανθρώπινη ζωή παρουσιάζεται σαν πρόσκληση να γίνουμε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Προς αυτή μας καλούν τα κηρύγματα και τα θαύματα του Κυρίου. Εκεί αποβλέπουν τα κηρύγματα και τα θαύματα των Αγίων. Η συμμετοχή στη Θεία Ζωή κατορθώνεται με τα μέσα που υποδεικνύει η Εκκλησία. Κυρίως όμως επινυχάνεται με τα μυστήρια και προπάντων με τη Θεία Ευχαριστία, όπως πολλές φορές τονίζει ο πατήρ Ιωάννης. Εάν με τη μελέτη της Αγίας Γραφής δεχόμεθα το ζωντανό κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων του, με τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας γινόμεθα μάρτυρες των θαυμάτων του. Τα μυστήρια είναι, κατά κάποιο τρόπο, συνέχεια των θείων θαυματουργιών. Με αυτά μεταδίδεται σε κάθε πιστό η ζωογόνος δύναμης του Παναγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερα με την Θεία Ευχαριστία προσφέρονται όλα σχεδόν τα υπέροχα δώρα της Θείας Αγάπης που θαμπώνουν τα μάτια της ψυχής. Προσφέρεται δηλαδή η δύναμης να κυριαρχεί η ψυχή πάνω στη σάρκα και το πνεύμα πάνω στην ύλη. Προσφέρεται η απολύτρωσης από τις ασθένειες και τα δαιμόνια. Κυρίως όμως προσφέρεται η αναγέννησης των νεκρωμένων από την αμαρτία ψυχών. Μετά το θαύμα αυτό ο άνθρωπος δέχεται το ύψιστο δώρο του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την αγάπη η οποία περιβάλλει όλους και οικοδομεί την Εκκλησία. Τα θαύματα που έκανε ο Κύριος ήσαν προετοιμασία του μεγίστου θαύματος της λυτρωτικής θυσίας και της Αναστάσεως, του οποίου ζωντανή ανάμνηση αποτελεί η Θεία Ευχαριστία. Κατά παρόμοιο τρόπο, τα θαύματα που γίνονται σήμερα μας προετοιμάζουν για την τράπεζα του Κυρίου, για την συμμετοχή στον ζωοποιό θάνατο και στην λαμπροφόρο Ανάστασή Του. Όπως στα θαύματα, έτσι και στα μυθήρια συντελείται η νίκη κατά του κακού ύστερα από σκληρό αγώνα. Ολόκληρη η ζωή του Κυρίου εδώ στη γη ήταν μια διαρκής πάλη με τον διάβολο. Η τελική νίκη του πραγματοποιήθηκε με τη σταυρική θυσία. Η πάλη όμως συνεχίζεται στα μυστήρια της Εκκλησίας. Στο βάπτισμα έχει και εξωτερική συμβολική έκφραση. Στα άλλα μυστήρια εμφανίζεται σαν αόρατος πόλεμος στις ψυχές των πιστών. Ιδιαίτερα σκληρό αγώνα δοκιμάζει ο ιερεύς, ο οποίος πρέπει να ιερουργεί μεγαλυνεμένη την καρδιά, πράγμα που δεν κατορθώνεται πάντοτε χωρίς κόπο. Ο πατήρ Ιωάννης διέκρινε στις διάφορες
θαυματουργίες, την δύναμη του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας που θεραπεύει όχι τόσο το σώμα όσο την ψυχή. Ένιωθε σε κάθε Θεία Μετάληψη την αντίδραση του διαβόλου. Στην αρχή της πνευματικής του δραστηριότητος, όπως ο ίδιος απεκάλυψε κατά την ιερατική σύναξη της Σαράπουλ, δεν θεωρούσε σωστό να ζητούμε συγκεκριμένα από το Θεό την θεραπεία κάποιου. Εκήρυτε μάλιστα τα εξής: στην εποχή μας πραγματοποιούνται λίγα θαύματα από τους Αγίους. Για μας είναι αρκετό το μέγιστο θαύμα η σάρκωσης δηλαδή του Θεού Λόγου, τα πάθη Του, η σταυρική θυσία και η Ανάστασή Του. Είναι αμαρτία να θέλουμε άλλο θαύμα. Γενεά η πονηρά και Μιχαλής σημείων επιζητεί. Το μέγιστο θαύμα πρέπει να αντικαταστήσει όλα τα άλλα θαύματα. Αυτό διοχετεύει στο φθαρτό μας κόσμο αστήρευτα νάματα ζωής και αθανασίας. Σήμερα δεν υπάρχει ανάγκη να θεραπεύουμε ασθενείς, πολύ περισσότερο να ανασταίνουμε νεκρούς. Αντίθετα, προ τις σκέψεις αυτές, ο πατήρ Ιωάννης άρχισε αργότερα να προσεύχεται για τη θεραπεία αρρώστων και συχνά θαυματουργούσε. Πληροφορήθηκε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ένιωθε ότι ακόμα και η απλή ευχαριστία απαιτεί την προσφορά κάθε δυνατής ανακουφίσεως στον πονεμένο συνάνθρωπο.

Οι απόψεις του για τη σημασία των θαυμάτων παρέμειναν σταθερές. Δεν έπαυσε να θεωρεί σαν μέγιστο θαύμα το λειτουργικό έργο του Κυρίου και την πνευματική αναγέννηση των ψυχών. Η σωτηρία από την αμαρτία που διαπότησε όλη την ύπαρξή μας, όπως το λάδι διαποτίζει το χαρτί, αποτελεί το πραγματικό θαύμα. Θαύμα που προϋποθέτει πίστη στο Χριστό, μετάνοια και κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Σε αυτό το θαύμα έστρεφε την προσοχή όταν μιλούσε για την ιστορία της Εκκλησίας. Διαβάστε την ιστορία των Αγίων, την ιστορία της Εκκλησίας και θα γνωρίσετε άπειρα θαύματα. Θα δείτε λύκους που έγιναν αρνάκια. Θα δείτε ασώτους που έγιναν εγκρατείς. Θα δείτε ανθρώπους με αξιώματα και τριφυλή ζωή που φόρεσαν το ταπεινό ένδυμα του μοναχού. Στις σημειώσεις του πατρός Ιωάννου επαναλαμβάνεται συστηματικά η σκέψη ότι η Ανάσταση των νεκρωμένων από την αμαρτία ψυχών αποτελεί μέγα θαύμα. Σήμερα σπανίζουν τα θαύματα της Αναστάσεως νεκρών, δηλαδή της Αναστάσεως από τον θάνατο του σώματος. Επιτελούνται όμως διαρκώς θαύματα Αναστάσεως ψυχών από τον πνευματικό θάνατο, και αυτό είναι σπουδαιότερο από την Ανάσταση σωμάτων. Η ανακαίνιση και ο εξαγιασμός της ζωής των χριστιανών αποτελεί ένα ακατάπαυστο θαύμα. Ο ίδιος ο Χριστός πραγματοποιεί θαύματα αναγεννήσεως και ηθικής μεταμορφώσεως στους πιστούς. Οι χριστιανοί που ζουν με συνέπεια και που συνηθίζουν να στρέφονται προς τον Κύριο σε κάθε τους ανάγκη, ομολογούν με παρησία αναρρύθμιτα θαύματα που συμβαίνουν στον εσωτερικό τους κόσμο. Μπορούν να μετακινούν όροι. Όχι γήινα όροι, αλλά όροι θλίψεων και πειρασμών που παρακόρουν την καρδιά. Με την πίστη θεραπεύουν ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Νικούν τα πάθη. Καθαρίζονται από το ρήπο της αμαρτίας και ενισχύονται με ηθικές δυνάμεις. Όλες αυτές τις επιτυχίες ο πατήρ Ιωάννης τις συνδέει με την Θεία Κοινωνία. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ευρίσκονται αυτοπροσώπος, ο Κύριος και σαν Θεός και σαν άνθρωπος. Επιτελεί εκπληκτικά θαύματα σε όσους συνειδητά κοινωνούν. Ανασταίνει ψυχές, θεραπεύει, αγιάζει και αναμορφώνει τον άνθρωπο. Επανειλημμένος μας προσκαλεί στη Θεία Κοινωνία. Λάβετε, φάγετε, πείετε από την πηγή της Αθανασίας. Ζήσετε και μη πεθαίνετε με τον πνευματικό θάνατο. Τα θαύματα της εσωτερικής αναγεννήσεως χρειάζονται πίστη. Γιατί άραγε ο Κύριος απαιτούσε την πίστη σαν προϋπόθεση των ευεργεσιών του? Διότι η πίστης χρησιμεύει όπως τα χέρια ή τα χείλη με τα οποία ο άνθρωπος λαμβάνει τα δώρα του Θεού. Για να ενισχυθεί ακριβώς η πίστης, για να ανοιχθούν τα χείλη της ψυχής και να δεχθούν τα υψηλά πνευματικά χαρίσματα, γίνονται τα θαύματα. Αποτελούν ιδιαίτερη διδασκαλία του Θεού, μαρτυρία θείας αγάπης, πρόσκληση εισόδου στην εφροσύνη της Βασιλείας. «Κύριε», αναφωνεί ο πατήρ Ιωάννης, «πώς να σε υμνήσω και πώς να σε δοξάσω για τα θαύματα των αχράντων μυστηρίων? Νιώθω τη δύναμή τους στον εαυτό μου, την διακρίνω και στους δούλους σου που κοινωνούν έπειτα από ειλικρινή εξομολόγηση. Κύριε, εγώ απτόπτης μάρτης των θαυματουργιών σου, δεν σε δόξασα μέχρι σήμερα ενώπιον πολλών, ώστε να ενισχυθού στην πίστη. Σύ ο ίδιος δόξασε το όνομά σου και τα μυστήριά σου». Εδώ ο πατήρ Ιωάννης εξομολογείται ότι δεν εδόξασε τον Κύριο όπως έπρεπε για τα θαυμαστά έργα του. Στα επόμενα όμως χρόνια θα διακηρύξει ενώπιον όλων τις εκπληκτικές εκδηλώσεις της Θείας Αγάπης.
Ο Θεός άκουσε τις προσευχές του και τον χρησιμοποίησε σαν όργανο για να δοξαστεί το όνομά του και τα μυστήριά του. Από τις αναρρύθμιτες θαυματουργικές θεραπείες του Ποιμένωστος Κροστάνδης θα διαλέξουμε πρώτα εκείνες που διηγείται ο ίδιος, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν σχέση με τη Θεία Μετάληψη. Ένας άρρωστος έπασχε από θανάσιμο έλκο στομάχου. Υπέφερε επί 9 ημέρες χωρίς την παραμικρή ανακούφιση από τους γιατρούς. Τον εκκοινώνησα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας θεραπεύτηκε και το βράδυ σηκώθηκε από το κρεβάτι. Είχε κοινωνήσει με σταθερή πίστη. Προηγουμένως προσευχήθηκα θερμά για αυτόν λέγοντας «Κύριε, είσαι η ζωή μας. Όσο εύκολα μπορώ εγώ να σκεφτώ την θεραπεία, τόσο εύκολα μπορείς εσύ να την χαρίσεις. Όσο εύκολα μπορώ εγώ να συλλογιστώ για την Ανάσταση των νεκρών, τόσο εύκολα μπορείς εσύ να την πραγματοποιήσεις». Θεράπευσε λοιπόν το δούλο σου, Βασίλειο, από την φοβερή του πάθηση. Ο πολυέσπλαχνος δεσπότης τον ελέησε και του χάρισε την υγεία. Δόξα στην παντοδυναμία σου, Κύριε. Ακολουθούν δύο ακόμη μαρτυρίες παρομοίων θεραπειών. Εκπλήττομαι με τη ζωογόνο δύναμη των αχράντων μυστηρίων. Μια γριούλα είχε αιμοπτήσεις. Ήταν πολύ αδύνατη και δεν έτρωγε σχεδόν τίποτε. Μόλις την εκκοινώνησα, άρχισε να συνέρχεται. Μια νεαρή κόρη είχε φτάσει στα πρόθυρα του θανάτου. Την θεράπευσε η Θεία Μετάληψης. Δόξα στα ζωπιά σου μυστήρια, Κύριε. Ο πατήρ Ιωάννης διακηρύσει την θαυματουργική δύναμη των αχράντων μυστηρίων και με τη μορφή της προτροπής. Να προσκαλείτε στο σπίτι σας τον ιερέα με το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Να πιστεύετε, όπως πίστευε ο Ιάιρος, ότι θα εκπληρωθούν οι επιθυμίες σας. Έχω κατά την ιερατική μου διακονία πολλά παραδείγματα ασθενών που σύντομα θεραπεύτηκαν με την βαθιά πίστη, την μετάνοια και την θεία κοινωνία.

Ορισμένες θεραπείες έγιναν χωρίς την άμεση μεσολάβηση των αχράντων μυστηρίων. Πάντοτε όμως, στην καθημερινή Θεία Κοινωνία αποδίδει τη δύναμη της προσφυής του. Τα νήπια Παύλος και Όλγα έγιναν καλά με την αμαρτωλή προσευχή μου. Προσευχήθηκα 9 φορές με σταθερή πεποίθηση στο έλεος του Θεού. Σκεπτόμουν ότι εάν ο άδικος κριτής που αναφέρει το Ευαγγέλιο τελικά ικανοποίησε την γυναίκα που τον ενοχλούσε ζητώντας δικαιοσύνη, ο δίκαιος κριτής των όλων θα ικανοποιήσει την αμαρτωλή μου προσευχή με τα, για τα αθώα παιδιά. Πραγματικά ο Θεός έκανε το θαύμα του. Τη 10η φορά που πήγα να προσευχηθώ, τα νήπια ήσαν υγιή. Εκτός από τις διηγήσεις συγκεκριμένων περιπτώσεων θεραπείας, έχουμε και γενικές μαρτυρίες για το ιαματικό χάρισμα του πατρός Ιωάννου της Κροστάνδης. Σαν συμπλήρωμα των όσων αναφέραμε, στις συζητήσεις του με ιερείς προσθέτουμε και τα εξής. Ο Κύριος με κάλεσε να υπηρετήσω τους ανθρώπους διαμέσου της προσευχής. Είμαι λοιπόν μάρτης πολλών θαυμαστών θεραπειών από ποικίλες παθήσεις. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ή και την ίδια στιγμή έγιναν με την προσευχή θεραπείες χολών, τυφλών, κοφών και άλλων βασανισμένων αρρώστων. Οι θαυματουργίες είναι μαρτυρία της Θείας Αγάπης. Όποιος δεν πιστεύει σταθερά, με τη βοήθειά τους ενισχύεται. Όποιος όμως πιστεύει σταθερά, δεν αμφιβάλλει ότι η αγάπη του Θεού είναι ικανή για κάθε θαύμα. Ο Θεός είναι η πανάγαθη, η πάνσοφη και παντοδύναμη ύπαρξης. Προσφέρει τα δώρα του πλουσιοπάροχα σαν πανάγαθος, συνετά σαν πάνσοφος, παντού και πάντοτε σαν παντοδύναμος. Στην χριστιανική φιλολογία συναντάμε συχνά την ομολογία πως μεταξύ των θαυμάτων της Καινής Διαθήκης το μεγαλύτερο θαύμα είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός. Συνεπώς και οι Άγιοι που έμοιασαν περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους με τον Χριστό αποτελούν και αυτοί ένα θαύμα, είτε επιτελούν θαύματα είτε όχι. Τέτοια πεποίθησης επικρατούσε για τον πατέρα Ιωάννη στις καρδιές πολλών θαυμαστών του. Έτσι, ο αρχιεπίσκοπος Χερσόνος και Οδυσσού Νικάνορ έγραφε: «Πραγματικά, ο πατήρ Ιωάννης είναι θαυματουργός, διότι αναζωπήρωσε την πίστη στη δύναμη του Θεού, δύναμη που δορίζεται στην ανθρώπινη μηδαμινότητα ακόμη και σε αυτές τις ημέρες της απιστίας».

Το πλήθος των απασχολήσεων, αφενός και η βαθιά ταπεινοφροσύνη αφετέρου, δεν επέτρεψαν στον πατέρα Ιωάννη να περιγράψει πολλά από τα αναρρύθμιτα θαύματα της προσευχής του. Γι' αυτό, όσο και αν είναι σημαντικές οι προσωπικές του μαρτυρίες, είναι απαραίτητο να στραφούμε και σε άλλες πηγές. Στις ομολογίες πολλών μαρτύρων δεν αποκαλύπτεται μόνο το πλήθος των θαυμάτων, αλλά κυρίως η παρησία και η ένταση της προσευχής του πατρός Ιωάννου, καθώς και το προορατικό του χάρισμα, για τα οποία ο ίδιος δεν αναφέρει τίποτε. Τα ποικιλόμορφα θαύματά του είναι τόσο πολλά που σε κάθε Τρίτη ή Τετάρτη Ορθόδοξη Ρωσική οικογένεια συμβαίνει κάτι να διηγούνται από την θαυματουργική του βοήθεια ή την προορατικότητα. Ο συγγραφεύς του παρόντος βεβαιωνόταν συνεχώς γι' αυτό κατά την πορεία της εργασίας του. Μόλις γνωστοποιήθηκε το θέμα της, άρχισαν να καταφθάνουν πολυάριθμες προφορικές και γραπτές πληροφορίες για τα θαυμαστά αποτελέσματα της προσευχής του πατρός Ιωάννου. Λόγω ελλείψεως χρόνου, ελάχιστες μόνο αναφέρονται εδώ. Στην ουσία όμως, το πλήθος των πληροφοριών θα μεγάλωνε απλώς τον αριθμό γνωστών σε όλους γεγονότων. Εξάλλου, η ομοιότητα των περιπτώσεων μας πείθει για την αξιοπιστία τους, οποιαδήποτε κι αν είναι η πηγή. Όπως γνωρίσαμε, παρεκκίνησε τον πατέρα Ιωάννη να προσεύχεται για τη θεραπεία ασθενειών μια ευσεβής γριούλα. Αυτή δεν ήταν μια συνηθισμένη θαυμάστριά του. Ήταν στάριτσα, αντίστοιχο του στάρετς για τις γυναίκες, γερόντισσα δηλαδή. Η γερόντισσα Παρασκευή Κοβρίγινα, που από τα μικρά της χρόνια αφιερώθηκε στο Θεό, έγινε γνωστή από τα πολλά της πνευματικά χαρίσματα. Την οδήγησε στη διακονία του πατρός Ιωάννου ένας μαθητής του Οσίου Σεραφείμ του Σάραφ, ο ιερομόναχος Ιλαρίων, διότι διέκρινε σε αυτόν ένα φωστήρα της Εκκλησίας. Από την πρώτη συνάντησή της μαζί του στην Κροστάνδη, ένιωσε βαθιά εκτίμηση για τον προθιερέα, που τότε άσχιζε το έργο του και ήταν ακόμη άγνωστος. Η γεμάτη από αγάπη προσφορά της τον έκανε να την εγκομιάσει στην κηδεία της. «Με το λόγο και το παράδειγμά σου οδήγησες πολλούς στην Εκκλησία και στη ζωή της ευσεβίας. Τους εδίδαξες να εξομολογούνται συχνά και να κοινωνούν. Η πανορωσική του φήμη σαν ανθρώπου προσευχής και ιεματικού άρχισε το 1883 με τη δημοσίευση στην εφημερίδα «Νέοι καιροί φίλων της 20ης Δεκεμβρίου», μιας ευχαριστηρίου δηλώσεως που την υπέγραφαν δεκάδες άτομα. Η δήλωση περιείχε την έκφραση της ευγνωμοσύνης τους προς τον πατέρα Ιωάννη για την θεραπεία ποικιλομόρφων σοβαρών παθήσεων, τις οποίες αδυνατούσε να θεραπεύσει η επιστήμη παρά την μακροχρόνια παραμονή τους στα νοσοκομεία. Η ευγνωμοσύνη αναφερόταν επίσης και σε θεραπείες ηθικών νόσων. Η δήλωση κατέληγε με τα εξής: «Πάντοτε θα ενθυμούμεθα την αποτελεσματική βοήθεια του ιαματικού ποιμένος της Κωνσταντής και τις σωτήριες συμβουλές του για τη χριστιανική ζωή και για τη συχνή θεία κοινωνία».

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Και πάλι μαζί από το Ράδιο Ελπίδα να συνεχίσουμε με όσα λέει ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Κασλίδης σε ένα πνευματικό του παιδί και συγκεκριμένα σε μια γυναίκα, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, που έπεσε στο βαρύτατο αμάρτημα της εκτρώσεως, όπως πάρα πολλές γυναίκες. Αφού λοιπόν της μίλησε για το έγκλημα της εκτρώσεως, συνεχίζει τώρα να της μιλάει για τη μετάνοια που θα τη βοηθήσει να την απαλείψει ο Θεός και αυτό το αμάρτημα. «Όπως γνωρίζουμε, παιδί μου», της λέει, «ο καλός μας Θεός μας χάρισε το μέγα μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Από το ιερό αυτό, το ιερό βαπτιστήριο, εις το οποίο πλένεται ο άνθρωπος ψυχικά και γίνεται ολόλευκος, καινούριος, κατά Χριστόν άνθρωπος. Πόση ευχαριστία πρέπει να προσφέρουμε στο Θεό συνεχώς για αυτό το μεγάλο καλό που μας άφησε. Δηλαδή, μας άφησε την καρδιά του ανοιχτή, όσες φορές θελήσουμε να καθαριστούμε, να εισερχόμεθα άνετα. Όσο και να αμαρτήσει ο άνθρωπος, όσο και να κυλιστεί στην αμαρτία, όσο και να μαυρίσει την ψυχή του, μπορεί άνετα σε μια στιγμή, σε λίγη ώρα, να γίνει κατάλευκος σαν το περιστέρι και σαν το χιόνι. Υπάρχει μεγαλύτερο μεγαλείο από τούτο ή μεγαλύτερη ευτυχία για τον άνθρωπο? Συγχρόνως όμως συμβαίνει και το άλλο. Γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό όταν κάθε αμαρτωλός μετανοεί. Δεν είναι μόνο ότι ο αμαρτωλός σώζεται και γίνεται ευτυχισμένος, αλλά προκαλεί και τους αγγέλους. Προκαλεί τα αγγελικά τάγματα να πανηγυρίζουν, να έχουν μεγάλη χαρά, να δίνουν μεγάλη επινίκεια συναυλία ενώπιον του Θεού, γιατί πληροφορήθηκαν την μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Οι άγγελοι είναι οι μεγάλοι μας αδελφοί, οι οποίοι είναι στον ουρανό και προσεύχονται για όλους τους ανθρώπους. Όταν πληροφορηθούν λοιπόν δια του Θεού ότι οι προσευχές τους έφεραν έναν άνθρωπο στη βασιλεία του, η χαρά τους είναι απέραντη, απερίγραπτη. Η μετάνοια λοιπόν είναι η θύρα από την οποία όσες φορές ο άνθρωπος μπει μέσα θα βρει τη μεγάλη του σωτηρία. Θα σας πω για έναν μεγάλο ασκητή, για τον Αββά Παμβώ. Από τους πρώτους ασκητές ήταν αυτός μετά από τον μεγάλο Αντώνιο. Ήταν διορατικός και έβλεπε τις καταστάσεις των ψυχών. Σε κάποια περίοδο λοιπόν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και μάλιστα της Μεγάλης Εβδομάδος βρισκόταν στην εκκλησία. Κάθισε έξω κοντά στην πόρτα και παρακολουθούσε όσους έμπαιναν μέσα, μοναχούς και κοσμικούς. Έβλεπε δηλαδή του καθενός την πνευματική κατάσταση. Έβλεπε ανθρώπους ολόλευκους να μπαίνουν στο ναό, να ευωδιάζουν και άγγελοι να προπορεύονται ή να ακολουθούν με διάφορες καταστάσεις φωτός. Τελευταίος μπήκε και ένας άνθρωπος που ήταν μαυρισμένη η ψυχή του και τον ακολουθούσαν θηρία και μαύροι άνθρωποι που φανέρωναν, που μαρτυρούσαν τα μεγάλα εγκλήματα που είχε κάνει. Μόλις τον είδε σε αυτή την κατάσταση ο Αββάς Παμβώ λοιπόν, φαρμακώθηκε. Τον λυπήθηκε η ψυχή του, πόνεσε και σαν άνθρωπος του Θεού παραμέρισε σε ένα μέρος, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται στο Θεό να τον ελεήσει, να τον φωτίσει και να τον φέρει σε μετάνοια. Τόσα δάκρυα έχησε που βράχηκε το έδαφος κάτω και πρίστηκαν τα μάτια του από το κλάμα. Αφού τέλειωσε η εκκλησία, κάθισε πάλι έξω στην πόρτα και παρακολουθούσε με αγωνία να δει τι έγινε η ψυχή μετά από το τόσο κλάμα που έκανε αυτός. Οι άνθρωποι που είχαν μπει μέσα φωτεινοί έβγαιναν πιο φωτισμένοι, πιο λελαμπρισμένοι. Μύρο έτρεχε από πάνω τους. Ευωδίαζε ο τόπος και οι άγγελοι ακολουθούσαν με μεγαλύτερη χαρά. Και αυτό φανέρωνε την ωφέλεια που πήραν από την εκκλησία. Για μια στιγμή βγαίνει και αυτός ο άνθρωπος που είχε μπει μέσα με μαύρη την ψυχή από τα αμαρτήματα, καθαρός και λευκός. Όλα εκείνα τα δαιμόνια τα οποία τον ακολουθούσαν είχαν εξαφανιστεί, είχαν εκλείψει. Ο φύλακας άγγελος τον ακολουθούσε χαρούμενος. Η χαρά του Αγίου, όπως αντιλαμβάνεσαι παιδί μου, ήταν τρομερά μεγάλη. Από την πολύ του χαρά, ο Αβάς Παμβό, που δεν μπόρεσε να την κρατήσει, ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και άρχισε να φωνάζει. «Ελάτε να δείτε τα έργα του Θεού ως μεγάλα, θαυμαστά και ένδοξα». Άκουσαν οι πατέρες τα λόγια του Αγίου και επέθεσαν ότι κάτι θαυμαστό θα έγινε σε αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Τον περικύκλωσαν λοιπόν και άρχισαν να το ρωτούν. «Άγια του Θεού, πες μας, ποια είναι η αιτία της μεγάλης σου χαράς?» «Πατέρες, φωνάξτε εκείνο τον άνθρωπο να του πω κάτι». Τον φώναξαν οι πατέρες και ήρθε αυτός ο αμαρτωλός. Τον ρώτησε ο Αβάς Παμβό. «Πες μας, άνθρωπε του Θεού, ποια η κατάσταση της ψυχής σου και πώς παρακινήθηκες να έλθεις στην εκκλησία του Θεού?» Εκείνος άνοιξε το στόμα του και είπε. «Πάτερ, οι αμαρτίες μου δεν έχουν αριθμό. Τα εγκλήματά μου είναι τρομερά. Οι πράξεις μου βρώμικες. Σήμερα, επειδή τα κέντρα της αμαρτίας ήταν κλειστά λόγω της Μεγάλης Εβδομάδος, δεν μπορούσα να πάω να διασκεδάσω. Σκέφτηκα λοιπόν να έρθω κι εγώ, έστω και τυπικά, να παρακολουθήσω την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής και να φύγω. Μέσα όμως στην εκκλησία άκουσα τον προφήτη Ισαΐα να λέει: «Αφέλετε τα σπονηρίας από τον ψυχών ημών. Απέναντι των οφθαλμών μου παύσαστε από των πονηριών ημών. Και δεύτε διαλεχθόμεν, λέγει Κύριος. Και αν ως είναι η αμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιόνα λευκανθώ. Εάν δε όσιν ως κόκκινον, ως αέριον λευκανθώ». Σκέφτηκα και είπα, «Έως πότε θα είμαι στην αμαρτία? Ως πότε θα είμαι χωρισμένος από το Θεό? Ως πότε δεν θα συνδιαλέγομαι με το Θεό? Να του ζητήσω συγνώμη, να αλλάξω ζωή, και φόσον θα γίνει η ψυχή μου λευκή σαν το χιόνι και σαν το μαλλί του αρνιού, όπως μας έλεγε πριν η περικοπή, θα γίνω κι εγώ άνθρωπος. Έως πότε θα αναβάλω, εφόσον ο Θεός με προσκαλεί? Δεύτε, δηλαδή έλα», μου είπε. Σκέφτηκα λοιπόν να υπακούσω τη φωνή αυτή του Θεού δια του προφήτου και πήρα την απόφαση, Άγιε του Θεού, βγαίνοντας από την εκκλησία, να αλλάξει η ζωή μου εντελώς. Η απόφασή μου είναι να οδηγηθώ στη μετάνοια και στην ιερά εξομολόγηση. Τότε ο Άγιος είπε ακριβώς τι είδε αυτός με το διορωτικό του και πώς παρεκάλεσε το Θεό με δάκρυα για αυτή την ψυχή και πώς πράγματι την είδε λευκή και καθαρή πριν καν ακόμα εξομολογηθεί. Δηλαδή, μόλις πήρε την απόφαση της επιστροφής, ήδη ο ουράνιος πατέρας άνοιξε τη στοργική του αγκαλιά και του έδωσε πρωτίστως τον αραβόνα με την κάθαρση αυτή, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο μέχρι να φτάσει κάτω από το ιερό πετραχύλι. Εδώ, παιδί μου, βλέπουμε πόσο ο Θεός δέχεται τον αμαρτωλό, πόσο τον περιμένει, πόσο βοηθούν οι προσευχές τόσο των αγγέλων όσο και των αγίων ανθρώπων και ιδιαίτερα το μυστήριο εις το οποίο πρέπει να δώσουμε τεράστια σημασία και εκτίμηση. Αν δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, δεν φτάνει στην ιερά εξομολόγηση, στη σκυφτή πορτούλα της ταπεινώσεως. Ξέρεις τι είχε γίνει με ένα μεγάλο πατριάρχη που ήταν εξόριστο στο Άγιο Όρος επί Τουρκοκρατίας? Το 15 Αύγουστο γιορτάζεται εκεί η Παναγία μας, ιδιαιτέρως και στην πρωτεύουσα στις Καριές και στο Πρωτάτο στη Μεγάλη Εκκλησία μαζεύονται οι πατέρες από όλο το Άγιο Όρος και πανηγυρίζουν. Τότε και οι ασκητές φέρνουν τα εργόχειρά τους, τα απλώνουν εκεί και τα πολλούν. Μεταξύ αυτών λοιπόν ήταν και ένας πνευματικός μικρόσωμος που είχε απλώσει και αυτός το εργοχειράκι του εκεί. Αυτός ήταν καλός πνευματικός και διορατικός. Να και έρχεται λοιπόν ο Πατριάρχης. Περνά μπροστά του και λέει στον πνευματικό: «Πνευματικέ μου, θα σε επισκεφτώ στο ασκητήρι σου». Το απαντά ο πνευματικός: «Δέσποτά μου, Πατριάρχη μου, η πόρτα είναι χαμηλή και δεν μπορείς να σκύψεις». «Όχι, θα σκύψω». «Δεν μπορείς, γιατί είναι πολύ χαμηλή και εσύ στέκεσαι ψηλά». Ο πνευματικός με τον υπηνιγμό αυτό το έδωσε να καταλάβει ότι εάν ταπεινωθεί θα φτάσει μέχρι την εξομολόγηση. Το εμπόδιο για να φτάσουμε στο εξομολογητήρι είναι η περηφάνεια και ο εγωισμός. «Πώς θα πω τα αμαρτήματά μου, όπως έκανες και εσύ κόρη μου. Εξομολογήθηκες και δεν μου είχες μιλήσει για τις εκτρώσεις». Πιάνει λοιπόν τον άνθρωπο μια ντροπή, όπως και σένα. Αλλά την ντροπή αυτή πρέπει να την έχουμε όταν πρόκειται να αμαρτήσουμε. Τότε θα μας φυλάξει για να μην κάνουμε αμαρτίες. Όταν όμως πρόκειται να φτάσουμε στη μεγάλη αυτή σωτηρία, πρέπει να τρέξουμε αμέσως. Όταν αντιληφθούμε ότι έχουμε την κακή αρρώστια του καρκίνου και μάθουμε ότι κάποιος γιατρός είναι στο Βόρειο Πόλο, αμέσως θα δώσουμε τα πάντα, θα εξοικονομήσουμε τα χρειώδη και θα σηκωθούμε να πάμε, να θεραπευτούμε από την νόσο αυτή του σώματος. Δεν σκεφτόμαστε ούτε κόπους, ούτε μόχθους, ούτε οικονομικά, τίποτα. Τα αφήνουμε όλα και τρέχουμε. Ταπεινώνεται η ψυχή μας προκειμένου να γίνουμε καλά. Όταν όμως έχουμε τον καρκίνο της αμαρτίας και μας απειλεί με θάνατο της ψυχής, πόσο πρέπει να εγκαταλείψουμε τα πάντα, και δουλειά και μεροκάματο και απόσταση, και να τρέξουμε. Να φτάσουμε εκεί, να γονατίσουμε, να εναποθέσουμε την πληγή μας εκεί κάτω, να πάρουμε το φάρμακο, να γίνουμε καλά και έτσι να γλιτώσουμε από το φοβερό θάνατο της ψυχής.

Σαν άνθρωποι που είμαστε, παιδί μου, δεν γνωρίζουμε την ώρα που θα έρθει ο Κύριος. Μας το είπε. Γρηγορείτε ότι ουκ είδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Τρέξτε, λέει, μην κάθεστε καθόλου. Δεν γνωρίζετε τη στιγμή που θα αποφασίσει ο Κύριος να πάρει τη ζωή σας και να σας οδηγήσει στο μεγάλο εκείνο φοβερό δικαστήριο από το οποίο δεν εξαιρείται κανείς. Δεν έχουμε συλλάβει την έννοια του πράγματος, τόσο της ιεράς εξομολογήσεως, όσο και της ίδιας μας της ζωής. Πόσο είναι επισφαλές η ζωή μας. Από στιγμή σε στιγμή ενδέχεται να συναντήσουμε το δικαστήριο και το δικαστή. Τώρα, όσο ακόμα είμαστε στη ζωή, μπορούμε να κάνουμε το Χριστό μας ευσπλαχνικότερο και να τον συναντήσουμε με καθαρό πρόσωπο, με την μετάνοιά μας και την εξομολόγηση. Διαφορετικά, δια της αμετανοησίας, θα τον συναντήσουμε χωρίς έλεος και συγγνώμη. Μου έρχεται στο νου μου, παιδί μου τώρα, ένας παπάς, ο Παπαβαρθολομαίος, ένα γεροντάκι. Ήταν παπάς στον Άγιο Βασίλειο, στην έρημο του Αγίου Όρους. Εκεί έκανε και αυτός και κάποτε ήταν υποτακτικός στο γεροντά του. Τον γνώρισα μια φορά κι εγώ όταν ασκητεύομαι σε ένα μοναστήρι μαζί. Αυτός ο Παπαβαρθολομαίος ήταν καλογεράκι, ίσως και δόκιμος αρχικά, σε κάποιο μοναστήρι έξω από το Άγιο Όρος. Είχε το μοναστήρι πνευματικό, τον οποίο βέβαια είχε και αυτός. Ο πνευματικός αρρώστησε βαριά. Πηγαίνει ο Παπαβαρθολομαίος και του λέει: «Πνευματικέ μου, φεύγεις, να σου φέρω πνευματικό, γιατί δεν σε βλέπω τόσο καλά». Ο Θεός κινούσε τον νεαρό μοναχό. Ήταν η τελευταία σανίδα σωτηρίας το να πει αυτά τα λόγια, να κάνει αυτή την ερώτηση στον πνευματικό του. Ο πνευματικός έβγαλε τα σάλια του και τον έφτισε για να δει την ισχύ που είχε ακόμα, δηλαδή τη ζωντάνια που είχε ακόμα στον εαυτό του, για να υπολογίσει, όπως φάνηκε κατόπιν, κατά πόσο έπρεπε να εξομολογηθεί ή όχι, γιατί περίμενε την τελευταία αναπνοή. Πρώτης τελευταίας αναπνοής ήθελε να πει αυτό το σοβαρό που απασχολούσε τη συνείδησή του, την οποία εφήμωνε και της έκλεινε το στόμα να μην του φωνάξει «διορθώσου». Μόλις έφτισε το πτύελο λοιπόν, λέει: «Α, ακόμα έχω ζωή, όχι, δεν χρειάζομαι πνευματικό». «Καλά», του λέει ο Παπαβαρθολομαίος και έφυγε να πάει στη διακονία του. Ποιος ξέρει πόσο πήγε, 5-10 βήματα. Αμέσως ο Θεός έκρινε την υπόθεση. Ακούει το πνευματικό να φωνάζει: «Φουρτούνα μου, φουρτούνα μου, πνευματικό θέλω, δεν ήμουνα για παπάς εγώ». Τρέχει το καλογεράκι να φέρει πνευματικό να εξομολογηθεί. Όταν επέστρεψε όμως, η γλώσσα του πλέον δέθηκε. Δεν μπορούσε να ομολογήσει. Το μυαλό του δεν δούλευε πια. Ήδη πήρε το δρόμο για την έξοδο. Οπότε έμεινε αναξιμολόγητος. Ταράχτηκε βέβαια την τελευταία στιγμή. Ο Θεός όμως, από άπειρη ευσπλαχνία, έστειλε το μικρό για να υπενθυμίσει στο πνευματικό, στον καθοδηγητή του, σε εκείνον που τον οθετούσε και έκανε την εξομολόγηση στους άλλους, ότι στον εαυτό του δεν είχε κάνει την πρέπουσα και σωτήρια εξομολόγηση. Δεν ταράζεται κανείς όταν είναι τακτοποιημένος, όταν το ποινικό του το έχει τακτοποιήσει, όταν το ποινικό του το έχει διορθώσει όσο είναι εφικτό απέναντι στη δικαιοσύνη του Θεού. Μα ποιος θα μπορέσει να καταλάβει τόσο όμορφα και τόσο καλά να τακτοποιηθεί απέναντι στο Θεό, απέναντι στο φοβερό δικαστήριο που μας περιμένει? Άνθρωποι είμαστε και φταίμε πολλά στο Θεό, και πρώτος εγώ, παιδί μου, με τόσες ευθύνες και αμαρτίες. Αλλά την αγαθή μέρημνα του πώς να τακτοποιηθώ, του πώς να βρεθώ κατά την ώρα του θανάτου μου, όσο γίνεται έτοιμος, την προσπάθεια αυτή ο Θεός δεν θα την αφήσει ανεκμετάλλευτη. Δεν θα την αφήσει έτσι χωρίς αποτέλεσμα. Εύχομαι να κάνει έλεος στην ταπείνωσή μου και στην αμαρτωλότητά μου. Εγώ, όπως και όλοι μας, ένα πρέπει να σκεπτόμαστε, να μελετάμε και να φροντίζουμε το πώς να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από τις ευθύνες των αμαρτιών μας, πώς να αμαρτάνουμε λιγότερο. Γιατί μέχρι να παραδώσουμε την ταλέπορη ψυχή μας στο Θεό, θα αμαρτάνουμε. Θεέ μου, βοήθησε λιγότερο να αμαρτήσουμε και να μην βρεθεί το παραμικρό στο δικαστήριο. Η Εκκλησία μας εύχεται εκτενώς,
εκφωνεί ο διάκονος και λέει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν επί του φοβερού βήματος του Χριστού». Πράγματι, αυτό πρέπει να ισχύει για όλους μας. Αυτή την καλή απολογία να ζητούμε. Αυτό το ειρηνικό τέλος. Αυτό το μακάριο τέλος που είδαμε σε ψυχές που πιστεύω ότι βρήκανε έλεος και παρησία στο Θεό. Έφυγαν τόσο ήρεμα και ειρηνικά παρά τον προηγούμενο πόλεμο με τους δαίμονες, με τις ασθένειες, με τους λογισμούς και με τόσα άλλα. Αλλά το τέλος υπήρξε ευλογημένο και τρισευλογημένο. Αποτέλεσμα και πληροφορία ότι αυτή η ψυχή ετοιμάστηκε και δεν ταράχθηκε και ότι έδωσε καλή απολογία. Αυτό είναι, παιδί μου, ότι το ενός χρία εστί, το πώς θα βρεθούμε εκείνη τη φοβερά ώρα. Δεν ξέρω το πόσο ο καθένας μας γνωρίζει πόσο είναι δύσκολη αυτή η ώρα του θανάτου για κάθε άνθρωπο από περιστατικά που έζησε εν αισθήσει στην πράξη. Όταν πληροφορήθηκε ο Μέγας Αντώνιος ότι έρχεται η έξοδός του, έκλαιγε. Του έκαμαν την εξής ερώτηση, μοναχή. «Και εσύ φοβάσαι, πάτερ, το θάνατο? Παιδιά μου, αφού τον εκλήθη το όνομα του μοναχού επεμέ, ουδέποτε ελισμόνησα την ώρα εκείνη. Γι' αυτό και δεν αμέλησα τα καθήκοντά μου. Και η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, και αυτή έκλαιγε με την πληροφορία του θανάτου. Ο Αβάς Αρσένιος, ο μεγάλος Άγιος της Ερήμου, αγιότατος άνθρωπος, είχε κρεμάσει στη ζώνη του ένα κουρέλι και με αυτό σκούπιζε τα δάκρυά του νύχτα μέρα. Ένας Άγιος Πατριάρχης του είπε: «Αρσένιε, Αρσένιε, εσύ έκλαψες στη ζωή σου και στην άλλη ζωή δεν θα κλάψεις». Και εμένα ο γέροντάς μου μου μιλούσε για την έξοδο της ψυχής, γιατί το έχει μέρη να συνεχεί. Τη νύχτα πολλές φορές έλεγε τροπάρια κατανυκτικά από την νεκρό

0: τις λύπες, από τον πόνο της ασθένειας, από την καθήλωση στο κρεβάτι, είναι εξασθενημένη και στην καρδιά και στο μυαλό. Αυτό εκμεταλλεύεται ο διάβολος και πασάρει τους λογισμούς της απογνώσεως. Βλέπεις τον άνθρωπο να κρέμεται από κάποιο λόγο που μπορεί να του πει ένας αδελφός που βρίσκεται εκεί. Γι' αυτό βλέπουμε τους μελοθάνατους να ρίχνονται στην ευσπλαχνία του Θεού. Βλέπουμε κατά την ώρα εκείνη που βγαίνει η ψυχή το δάκρυ να κυλάει από τα μάτια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βλέπουν την αλήθεια, την παρουσία των μεν και των δε, των φωτεινών και των σκοτεινών αγγέλων. Τότε βλέπουν τους αγγέλους τους μαύρους να παρουσιάζουν τα πανάκια εκείνα, τα γεμάτα αμαρτίες, να τους φοβερίζουν και να τους απελπίζουν λέγοντας «Πού θα γλιτώσεις?». Πάνω σε αυτή την απέλπιδα κατάσταση βλέπουν τον άγγελο να έρχεται και αμέσως τρέχουν προς τα εκεί και δέονται το αγγέλο να τους σώσει. Με αυτήν την παράκληση και την εκτενή δέηση δακρύζουν. Γι' αυτό παρατηρούμε αυτό το δάκρυ στους νεκρούς. Αυτά θα συμβούν σε όλους μας ανεξαιρέτως και ανυπερθέτως. Να δώσει ο Θεός, παιδί μου, μετάνοια. Να δώσει ο Θεός να δικαζόμαστε πρώτα από τη συνείδησή μας και να έχουμε το θάρρος να την αντιμετωπίζουμε κατά πρόσωπο. Είναι γενναιότητα αυτό το πράγμα. Όσο βαθύτερα βάλουμε το νηστέρι, τόσο η πληγή μας θα καθαρίσει καλύτερα. Θα πονέσουμε βέβαια, αλλά θα κερδίσουμε την τόση ευχάριστη και αναπαυμένη συνείδηση. Τι ομορφιά που έχει όταν ξέρεις ότι ό,τι ήταν να τακτοποιήσεις το έκανες. Γι' αυτό, παιδί μου, σου λέω. Άλλη φορά θα εξομολογήσει όλα τα αμαρτήματά σου και θα μετανοείς. Και αν μετανοήσεις, ο Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει. Και σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Κεφάλαιο έβδομο. Ο Μέγας Ιεράρχης. Η καταξιωμένη προσωπικότητα του Αγίου Νικολάου. Λόγω της φωτεινής, της μεγάλης και λαμπρής προσωπικότητας του Αγίου Νικολάου, η οποία συνέχεια ύφηξανε και κατά την οποία ο Άγιος προβάλλεται ως ισότιμος των Αποστολών,

Αποστόλων και των Προφητών, κανόνας πίστεως, εικόνα πραότητος και φιλανθρωπίας, βρύσης θαυμάτων, ειρηνοποιός, ταχύσης βοήθειαν, θερμός προστάτης και υπέρμαχος των αδικουμένων, των πτωχών και γενικά των εχόντων ανάγκη, πρεσβευτής και μεσίτης προς τον Κύριο και τη Θεοτόκο Μαρία, ιεράρχης πνευματικός και πρακτικός, θαυματουργός, μεγαλομάτης, φωτοδότης, ποιμενάρχης, στρατιλάτης, στρατολάτης κλπ. Στην Ορθόδοξη Ανατολή, ήδη από τον 4ο αιώνα, από τα χρόνια της κοιμήσεώς του, πρωτοεμφανίζεται η ξεχωριστή τιμή προς τον Άγιο. Η Ανατολή ποτέ δεν έπαυσε να τιμά χωρίς διακοπή το Μικρασιάτη Άγιο Νικόλαο και μάλιστα πολύ πριν από τις σταυροφορίες, πριν την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους σταυροφόρους 1099 και της Κωνσταντινούπολης το 1204 και της ανανέωσής της από τους Έλληνες το 1261 ή την κλοπημαία μετακομιδή των λειψάνων του από τα μοίρα στη Βενετία, στη Λορένη ή στον Μπάρι της Ιταλίας 1087. Η ιδιαίτερη αυτή τιμή προς τον παλαιοχριστιανικό Άγιο Νικόλαο ξεκινά από την έδρα της επισκοπής του, τα μοίρα της Λυκίας, από τον τόπο της δράσης του και των θαυμάτων του, όπου και ο αρχικός ναός με το συλλημένο και κενόν τάφο του, και επεκτείνεται προοδευτικά αλλά και σταθερά από τους χώρους της Καθημάς Ανατολής προς τη Δύση. Αυτά επιβεβαιώνουν οι γραμματιακές πηγές και αυτά τα χριστιανικά μνημεία της Ανατολής και κυρίως της Ελλάδος. Γενικά, η φήμη του θαυματουργού Μικρασιάτη Αγίου κορυφώθηκε με έντονη πάντοτε επίδραση της Βυζαντινής παραδόσεως κυρίως από τον 7ο αιώνα, δηλαδή πολύ πριν από την μετακομιδή κλοπή των λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τα μοίρα της Λυκίας το 1087. Τέτοια και τόσο μεγάλη υπήρξε η τιμή της επίσημης εκκλησίας και του χριστεπώνυμου πληρώματος, ώστε ήδη από τον 10ο αιώνα ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ως ισότιμος, σύσκηνος, συμπολίτης των Αποστόλων και των Προφητών. Αυτό αποδεικνύει η λειτουργική πράξη, τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας, παρακλητική, ιερά σύνοψη και άλλα, η ημέρα Πέμπτη που είναι αφιερωμένη στους Αποστόλους και σε αυτό τον Μικρασιάτη Άγιο Νικόλαο. Γενικά ο Άγιος Νικόλαος είναι από τους κατά καιρούς καταξιωμένους προνομιούχους και χαρισματικούς μεγάλους Αγίους, αφού για αυτόν υπάρχουν πλήστες εκκλησιαστικές και γραμματιακές πηγές, κυρίως από τον 5ο μέχρι και τον 20ο αιώνα. Πλούσια και συνεχής παράδοση, αγιολογική, υμνογραφική, αγιογραφική, λαογραφική κτλ. Και εκτενής, παλαιά και σύγχρονη βιβλιογραφία σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Βέβαια, οι πηγές του 3ου και 4ου αιώνα σιγούν γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Νικολάου κατά παράδοξο λόγο. Όμως, ουδέποτε υπήρξε αμφιβολία για την ιστορικότητα του προσώπου του Αγίου Νικολάου. Με κέντρα τα Μοίρα, τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, την Κρήτη κλπ, ο ήδη καταξιωμένος και μεγάλης φήμης θαυματουργός Άγιος Νικόλαος τιμάται σε ολόκληρο τον υπό την επίδραση του Βυζαντίου χριστιανικό κόσμο. Ρώμη, Βενετία, Ραβένα, Ισπανία και κυρίως στη γνωστή Μεγάλη Ελλάδα, Νεάπολη, Παλέρμο, Σιρακούσης κλπ. Και μάλιστα από αυτόν τον 6ο αιώνα. Από δε τον 7ο αιώνα, η ιδιαίτερη τιμή προς τον Άγιο Νικόλαο εκδηλώνεται σε άπειρα έργα λειτουργικής χρήσεως, φορητές εικόνες, δίπτυχα, τρίπτυχα του Σινά, της Πάτμου και του Αγίου Όρους, ελεφαντοστό του Παλάτζο Βενέτια της Ρώμης, ελεφαντοστό του Λούβρου, στεατήτη Πετρούπολης, Ιερμητάς κλπ. Η προς τον Άγιο Νικόλαο λειτουργική τιμή είναι αρχαιοτάτη και ευρυτάτη στην Ανατολή αλλά και στην Δύση.

Αρετές του Αγίου Νικολάου. Η τιμή και ο σεβασμός που του αποδίδονται από μέρους ολόκληρου του χριστιανικού κόσμου υψώνει τον Άγιο σε θέση περίοπτη μεταξύ των Αγίων Ιεραρχών και όλων των Αγίων. Ο Άγιος Νικόλαος είναι εις των δημοφιλεστάτων Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η τιμή αυτή εκδηλώνεται τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Είναι προσφυλή σε όλη τη χριστιανοσύνη. Η αγάπη και ο σεβασμός στον Άγιο Νικόλαο ξεκίνησε πρώτα στην πατρίδα του, στα Μοίρα της Λυκίας, και γρήγορα διαδόθηκε στο Βυζαντινό χώρο και από εκεί σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Μάλιστα από τον 11ο αιώνα είναι καθολική η τιμή του Αγίου. Ο Άγιος Νικόλαος ταμείων γνώσεως ή αιχμήν σοφίας δεν διέθετε. Και όμως είναι ο πρώτος ύστερα από τον πρόδρομο και τους κήρυκες της ευλογίας τους Αποστόλους. Με τις αρετές του αναδείχθηκε εκ μαγείων του Μεγάλου Θεού μας, του Κυρίου, του Ιησού του μυστικού δείπνου. Υπήρξε ο Άγιος με την ανυπόκριτη αγάπη, την πραότητα του αρνίου, την απλότητα και τη σύνεση. Αλλά και γενικά ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε ο πάντας πανταχού θερμός προφθάνων μέγιστος ιεράρχης, κατά τον υμνογράφο. Στον Άγιο Νικόλαο είχε κατασκηνώσει αυτό το Άγιο Πνεύμα και είχε κάνει μονή στην καρδιά του. Με το απλανές φως της Θείας Γνώσης του Αγίου Πνεύματος, αυτόν τον Άγιο έκανε αληθώς υψηλών η Ευαγγελική Πολιτεία. Αυτόν έκανε να ανεβεί πάνω σχεδόν από τους ουρανούς η καθαρότητα και θεωρία της δόξης του Θεού και η λαμπρότητα. Από αυτό συγκέντρωσε στον εαυτό του τις πολυειδείς αρετές διαμέσου της πρακτικής φιλοσοφίας και ως φιλόπονη μέλισσα τρίγησε όλους τους βίους των Αγίων και από αυτού συνάθρισε τα άνθη των αρετών. Γιατί ποιον Άγιο δεν μιμήθηκε ή από ποιον δίκαιο έμεινε πίσω? Ή να πούμε καλύτερα, με ποιον ενάρετο ήρθε σε σύγκριση και δεν παρομοίασε τον εαυτό του με αυτόν? Ανδρέου Κρήτης. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιεράρχης της Κρήτης. Εις την ευτυχισμένη ψυχή σου, σαν θησαυρό από χρυσό, όλες τις πολύτιμες αρετές, σαν πολύτιμα πετράδια, τις αποθησάβρισες. Γι' αυτό και έγινε σε όλη σχεδόν την οικουμένη περιβόητος, ξακουστός. Άριστε των ποιμένων και πανέφημε των αρχιερέων. Αλλά ποιος μπορεί άξια να αναφέρει τις αρετές και τις χάρες τις αμέτρητες και τους αμέτρητους κόπους στους οποίους έδωσε τον εαυτό του και ετέλεσε ως άσαρκος? Σταυρώθηκε ως προς τον κόσμο και τα πάθη. Μιμήθηκε την νέκρωση του δίηκτων νέκρωση νεκούσιων δεξάμενων. Τις φρυγανώδεις επαναστάσεις των παθών του σώματος απέκοψε με τις άγρυπνες ηκεσίες του. Αναδείχθηκε εγκρατεία στάθμη και άσκησης και νόμος έμπρακτος. Απέφυγε κοσμικούς θορύβους, προσορμίστηκε σε όρμο ησυχίας και εκεί νέκρωσε τις προσβολές των παθών. Τρώθηκε από θείο ζήλο και μιμήθηκε στην εγκράτεια του βαπτιστή και στην αγνία των Ηλία. Διακρίθηκε ως επιστήμονας των θεοπνεύστων δογμάτων. Διέλαμψε με τις πλούσιες ακτυλοβολίες του και λάμπρινε με πολύτροπες διδαχές τις ψυχές αυτών που με πίστη τον πλησίαζαν. Διακρίθηκε ως ευφιέστατος και ικανότατος παιδευτής, διδάσκαλος. Αναδείχθηκε ομότροπος των Αποστόλων, διότι προμήθευε όλους με επίγεια και ουράνια αγαθά με την πρόνοιά του. Αφού αρδεύτηκε με ουράνιο σιετούς, παρουσιάστηκε πολύφορος και απέδωσε στον Κύριο ωραιότατους καρπούς τους πιστούς. Ήταν γεωργός των αθανάτων φυτών, φυτουργός του νοητού παραδείσου των πιστών, εμπειρότατος των νόμιμων και θεόσδοτων αρετών. Υπήρξε ποταμός, ο οποίος εκπορευόταν από την νοητή Εδέμ, ο χετός των δωρεών που χορηγούνται από τον Θεό, πλημμύρα των διδαγμάτων της χάριτος, κρατήρας της σοφίας και της γνώσεως, διδακτικός πρακτικότατος. Διακρίθηκε ακόμη ως λιμήν τον ενζάλι, χειρόν ο προστάτης, τον ασθενούν τον επίσκεψη και ασφαλές περιβόλεων των γυμνητευόντων,
και η οξύτατη ανόρθωση των πιπτόντων, χειραγωγία των τυφλών, παιδαγωγία της νεότητας, βακτηρία του γύρατος, ποιμήν των πλανωμένων και η διόρθωση των αμαρτανόντων. Υπήρξε το στήριγμα της Εκκλησίας σε χρόνους χαλεπούς, ο ουράνιος νους, ο άνθρωπος του Θεού που γνώρισε το βάθος της αληθινής σοφίας, ο πάνχρυσος κρατήρας που προέχει ποταμούς με λύρητους θείων διδαγμάτων και άρδευσε την κτήση όλη. Σε όλη του τη ζωή υπήρξε ένας επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, το θησάβρισμα των αρετών του Κυρίου, ο υπογραμμός των πιστών. Αναδείχθηκε ακόμη εφάμιλος των μαρτύρων, ισοστάσιος των Αγίων Αγγέλων και ομότροπος των Αποστόλων, εντρυφώντας σε θείες θεωρίες των άνω θεαμάτων. Αναδείχθηκε βραβευτής της σοφροσύνης, παιδευτής των μοναζόντων και οδηγός παρθενίας. Η θεία του δε άσκηση υπήρξε ένθεος. Ως μοναχός και ασκητής, σε όλη του τη ζωή είχε αγαπήσει την ανώτατη και μοναδική φιλοσοφία. Γι' αυτό και έγινε έξω κόσμου και ζούσε υπέρ τα ορόμενα. Έτσι αναδείχθηκε αληθινό και ακυλίδωτο έσωπτρο του Θεού. Τέλος μπορούμε να πούμε πως δέχθηκε όλη την έγκλη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και παρουσιάστηκε ολολαμπή στήλος της Εκκλησίας και φωτεινή νεφέλη, η οποία όπως παλιά επεσκίαζε τα συστήματα των Ορθοδόξων. Αφού δε προχειρίστηκε από τον Κύριο Διδάσκαλος, παρουσιάστηκε ως ποταμός των θείων χαρισμάτων του Πνεύματος και αφού πλούτησε από τους άσυλους θησαυρούς του Πνεύματος και άντλησε εκ των πηγών του Σωτηρίου, που είναι πηγή αέναος, άρδευσε την Εκκλησία με τα θεία διδάγματα και αναδείχθηκε ένθεος σκεύος. Για τα πνευματικά χαρίσματα του Αγίου Νικολάου και τα πλούσια δώρα του Αγίου Πνεύματος που απόλαυσε ο Θεοφάντορ, γράφει ο Άγιος Νεόφυτος, ο πρεσβύτερος και έγκλειστος, σε εγκόμιό του προς τον Άγιο. Έχει νικήσει τους όρους της φύσεως, ότι νίκησε επώνυμος, ο μεγάλος μεταξύ ιεραρχών Νικόλαος, ο ένδοξος, ο πρόεδρος των μοιραίων, ο ιατρός των νοσούντων, ο κυβερνήτης των θαλασσίων σκαφών, ο έξαρχος της ευεργεσίας, ο χορηγός των πτωχών, ο υπερασπιστής και προστάτης των πιστών, ο πέλεκης των αιρέσεων, ο υπέρμαχος της Αγίας Τριάδος, ο φυγαδευτής των δαιμόνων, ο εφάμιλος των αγγέλων, ο διορθωτής των αρχόντων, ο χαλινός των στραταρχών, ο ελευθερωτής των απαχθέντων προστάνατων, ο έλεγχος των βασιλέων, ο παιδευτής των υπάρχων, ο σοφρονιστής των πλουσίων, ο στυλευτής των αλαζόνων, ο συμπαραστάτης των θλιβωμένων, ο εχθρός της αμαρτίας, ο φίλος της σοφροσύνης, ο αντίπαλος του πλούτου, ο δανειστής του Θεού με ελεημοσύνη, ο διώκτης της πείνας, ο τροφέας των πεινασμένων, ο καθηγητής των εγκάμων, ο χειραγωγός των αγάμων, ο διώκτης της πτωχίας, ο πρικοδότης των ενδεών, ο συναρμοστής των νομίμων γάμων, ο πατέρας των ορφανών και ο προστάτης των χειρών, ο αυτουργός των πηγαίων θαυμάτων, ο παραλήπτης της αγαθής δόσεως και του τελείου δωρήματος, άνωθεν εκ του πατρός των φώτων, το μέγα θαύμα της οικουμένης, το οδυνηρό τραύμα των πονηρών δαιμόνων, η δόξα της ορθοδόξου πίστεως, το φήμωτρο της κακόδοξης θρησκείας, το στήριγμα της Εκκλησίας του Θεού, το έρισμα των αρχιερέων, το φως των ευρισκομένων στο σκότος, ο πλούτος των πτωχών πιστών, το μέγα δοχείο του μύρου εκ των μοιραίων, το καταφύγιο των ενδεών, το χειραγωγείο των πονεμένων κατά την πίστη, το μεγάλο φρόνημα του περιούσιου λαού, το διοκτήριο των απειθαρχούντων στην πίστη, το γεώργιο των ενταλμάτων Χριστού, το περίφραγμα των θείων περιβολιών, το εγκαλόπισμα των θείων τελεταρχιών, το μεγάλο άρμα του νεοσυλλέκτου Ισραήλ, το ασφαλισμένο φρούριο των ευσεβών βασιλέων και για να πω συνοπτικά ο εμπειρακτωμένος και θερμότατος σεραστής και μιμητής του Χριστού, από τον οποίον ενισχυμένος, όπως προείπαμε, έχει νικήσει τους όρους της φύσεως και έγινε υπερφυσικός.
Ως εκ τούτου, έχοντας πλουτίσει με τη χάρη του υπερφυούς πνεύματος, υπερφυός λοιπόν και ως άγγελος βαδίζοντας πάνω στη γη, είχε επιτύχει τα κατορθώματα αυτά και καθαιρέτης οχυρωμάτων, παθών και δαιμόνων καθώς έγινε, τα εξουσίαζε δυναμικά και ευασίλευε σε αυτά. Γι' αυτό και διασωζόταν στον Άγιο Νικόλαο, άνωθεν το κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, αυλαβές και χωρίς να ιτηθεί ποτέ από την νεανική του ηλικία, ούτε να στραφεί πίσω τότε που τον ετυρανούσε η σάρκα με ειδονές και γίνεται οίκος Θεού δια του Αγίου Πνεύματος και ο Θεός εμπεριπατεί μέσα του όπως υποσχέθηκε στην Αγία Γραφή. Ως εκ τούτου γίνεται και αυτός Θεός και Υιός Υψίστου, κατά μέθεξη και έχοντας πίστη προς τον Χριστόν.

Τιμή του Αγίου Νικολάου. Ο Θεοφάνης Κεραμέας σε ομιλία του στη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου μεταξύ των άλλων αναφέρει και τις ακόλουθες πληροφορίες για την καθολική αποδοχή του Αγίου και την αποδιδόμενη σε αυτόν τιμή. Όλοι οι Άγιοι έτυχαν κάποια τιμή και σεβασμού από τους ανθρώπους, κυρίως στον τόπο όπου ευχαρίστησαν τον Θεό και αγωνίστηκαν. Όμως, ο θαυματουργός και μέγας Νικόλαος ξεπέρασε όλους τους Αγίους με το πλήθος των θαυματουργών δωρεών του. Ακόμη ξεπέρασε και περίσεψε και στην τιμή όλους τους Αγίους. Και όπως δεν υπάρχει τόπος ο οποίος δεν γνώρισε τις χάρες και δωρεές του, έτσι και τις πανηγύρις του κανείς Άγιος και σε κανέναν τόπο δεν τον ξεπέρασε και αυτές δεν έμειναν πίσω και δεν υστέρησαν. Ακόμη αξιαγάπητος είναι πολύ και στους άπιστους βαρβάρους ο Άγιος. Για αυτούς τους αγώνες του για την Εκκλησία του Χριστού, για την υπεράσπιση των δογμάτων της Ορθοδοξίας, για τις πλούσιες δωρεές του σε πτωχούς, ανήμπορους και αδικουμένους γενικά, για τη μεγάλη του αγάπη στο Θεό και το ξεχωριστό πλάσμα του τον άνθρωπο, η τιμή του Αγίου από όλο το χριστεπώνυμο λαό είναι καθολική και παγκόσμια. Έτσι η Ελλάδα δεν δίνει μόνο το όνομα του Αγίου στα παιδιά της, άνδρες και γυναίκες, αλλά και σε πόλεις, σε χωριά, σε δρόμους και τοποθεσίες, σε βάρκες και καράβια, και κτίζει και ναούς στο όνομά του. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και στην Ιταλία, στην Ευρώπη γενικά, στη Βόρεια και Νότια Αμερική και στη Ρωσία. Στην Αγγλία, τουλάχιστον 400 εκκλησίες είναι αφιερωμένες στον Άγιο Νικόλαο, ενώ από το 1972, που η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πρόσφερε ως οικουμενική χειρονομία λείψανα του Αγίου στη Νότια Αμερική, πολλοί ναοί ανεγέρθηκαν στην Ήπειρο αυτή προς τιμή του. Ακόμη όταν ζούσε, επιτελούσε πλήστα θαύματα σε όσους τον επικαλούνταν με πίστη και εμπιστοσύνη. Γι' αυτό, πολύ γρήγορα, και ο ιερός υμνογράφος τον αποκαλεί Πανάγιον, εγκόμιον ανήκων αποκλειστικός εις την υπεραγία Θεοτόκων, και μαρτυρούν το μέγεθος της αρετής και της αγιότητος του μεγάλου ιεράρχου Νικολάου του Θαυματουργού με την εισαγγελική και ουράνια ζωή του.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπάσω τον Βασιλιμόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπάσω με Χριστό τον Βασιλιμόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπάσω με αυτό Χριστό τον Βασιλιμόν και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μεγαλυθείς φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν, εν εδίσω. Αναβαλόμενος ως σημάτων, οκτήνων των ουρανών σιδένες εγάζεν, ανίδασε περί αυτού. Ότι συνέφη την επίβαση αυτού, απερεπτώνε τον ερωνέμονα, ποιόν τους αγγέλους πνεύματα και του ρητρούς αυτό το πυροστόγα. Ο θεμελιών την γίνε πνεσφάγεν αυτής πληθύστε εις τον αιώνα του αιώνος, άμεσα σημάτων. Το περιβόλαιον αυτό έπινε ωραίων στους εντεγίδατα. Από επιτιμή σε όσου φέψονται αφωνεί, βρεθεί σε διάσημο. Αναβαίνει στην όρη, κατεβαίνει παιδί στον τόπο νόνο, θε μεγέ αυτά όρια νέστο. Ο παραλέψον δεν δε επιστρέψει καλή ψυχή, θα το στέλνουν τη γάση πάραξη. Αναμέσων των νερών δίλεψε γίδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προ δόξα τε όνο αγρή ει δίπτων αυτών. Επευθά τα πετνά του ουρανού κατασκηνώσει και μέσω των πετρών δασκονίν. Ποτίζουν όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου γορταστή στη γη, το ξανοτέλων πόρτων τη συνεισυχολόγη και η δουλειά των ανθρώπων, το ξεκινάρτων τη γη, και γίνω σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του λέρε να μπορούσαμε να λέω, και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πόρτα στήσουν τα ταξίδια του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου α, εφίδε σα, εκεί στρωθεί ένα έψη του ερωτικού κατηγευτών. Όλη τη θελάτη λάπη πέτρα κατά βουλή αγωγή. Επίση έγινε ισχυρού ο ήλιο έγνο τη δύση αυτού. Έθου κότο και γέντον ει εν αυτή διελεύσονται πάντα τη δρυμού. Σκύμιο οριόμε το αρπάσι και στη σε παρά το Θεό μπρο στην αυτή. Ανέτειλε ο γη τη σύνθανη σα μάντρα και τα στήσονται. Εξελεύσει το άνθρωπο σε επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτή τη πέρα. Όσο μεγαλύνει η θέα, Κύριε Πάντα, εν σοφία επί σα πιερώθη γη τη κτήσεώ σου. Αχ, η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί έρπετα ολικέ αριθμό ζώα, μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω ο νέπαρα σα εμπέζει να φύγει. Πάντα προ το πλουσοκόσι δούνε την τροφή να αυτών σε έπειρον, δόντω αυτή τη λέξη. Ανοίξαν τόση χείρα τα σύμπαντα. Ληστήσουν το Χριστό του. Αποστρέφονται στο πρόσωπο ταρακτήσονται. Ανταλλαγή στο πνεύμα αυτόν και χλύψει και στο φόνο αυτόν επιστρέψει. Εξαποστολή στο πνεύμα σου κτίσουν την γενή στο πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου σε αιώνα σε πραντήσει ο κύριο και επιστρέψει αυτού. Ο επιβλέπουν επ' τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενο στον λέω και καπνίζονται. Άσο το κύριο εν ζωή μου, ψαλό το θεέ μου σπάρχο. Η νυφία αυτό διαλογή μου δεν φραντήσουν του κυρίου. Εκλείπει να μορτωλεί από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να του ευλόγει η ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση να του σκότω και η έντονη. Όσο μεγαλύνει θέλει, κύριε Πάντα, εν σοφία επίση. Όσο πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, και νύχη και αή και ιστόνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

0: Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε
0: Αλαϊκέ. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Αλαϊκέ.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου του και των μεταπίστεως ευραβίας και φόβου Θεού Ισιών.

Αγίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας παντός του Κύρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πας πόλεως χώρας και των πιστικών των ναυτές του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ πλεόντων οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ Χριστίνε η μάσα που πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάρητη της Παναγίας Αγράντου υπρευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

Θεών Αγίας δόξα θανάς Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ιλιουδή συνδόντες φως περινών ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιος εν βάσκερης ημνήσε φωνες εσίες Υιέ Θεού ζωήν οδηγούς διό κόσμος εδοξάζει

σήμερα τα άθενα μαρτύρια του φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά σου εις αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέα σου τα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τη δικαιώμαση σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Η πρέπει ένωση, η πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μιλάνε πέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και

υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης εν Χριστώ ημών.

0: ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας πάντων των χριστιανών και των δούλων του Θεού Νικολάου, Εκατερίνης, Καλλιόπης, Γεωργίας των επιτελούντων την Αγία Εορτή ταύτη.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον, ευμηνή και ευδιάλακτων γενέστων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και ενός την καθημών κινουμένην και ρίσεστε ημάς της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των θεών ημών, φωνήστε δε είσαι ο Σιμών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντα των περάτων της γης και των θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενοημιδέστα από τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπω με εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Δέσποτα πολύ έλεη, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινής ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαθιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Πατέρων ημών Ιωάννου και Σιμεών του Δια Χριστών Σαλού και Παρθενίου,

Αφήστε τον παράπτωμα των ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπτον ρίγο σου, αποδίωξε τον αφημό πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον τη ζωή, Κύριε λέησον ημάς, και σώσον τα σφιχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρθους εν διερήμιο και εξ αυτών πεντάκης κυρίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρθους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πληθυνων αυτά εν τη πολύ ταύτη, εν το οίκο των μεσφερόνδος τα δώρα ταύτη, εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάντος ψηθούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα συμπάντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν, συν το άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Νίν απολύει στον δούλο σου δέσποτα κατορήμασε εν ήρην, ότι είδανε ο θερμή μου το σωτηριόν σου, ότι είμαστε κατά πρόσωπα των λαών, φως αποκάλυψε την θρόνη και δόξα ο λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Ελλάς, τας αμαρτίας ημών, δέσποτας ηχώρος, τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών εν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου όσον ουρανό και επί τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφηση μη το οφειλήματα ημών. Όχι εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Πνεύματος

0: Ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα

0: Παρθενίου και Ιωάννου και του Εναγής Πατρός Σιμών Παρθενίου του Ενάρθη, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσι και σώσι μας αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας και του χρόνου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Η Ενορία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία

με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού η Αρτεμισία, με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ο σαρκοφόρος άγγελος, των προφητών θεμέλιο, δεύτερος πρόδρομος Χριστού, μέλουσας παρουσίας, είναι αυτός ο Άγιος και ένδοξος Ηλίας. Στον Ελισαίο έστειλε από ψηλά τη χάρη και διώχνει τις ασθένειες και τους λεπρούς γιατρεύει. Γι' αυτό και για τη χάρη αυτών που τον τιμούν με σέβος, πηγάζει τα ιάματα, γιατριά και θεραπείες.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 20 Ιουλίου, Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Σαν σήμερα, το 356 π.Χ., γεννιέται στην αρχαία Πέλα ο Αλέξανδρος III ο Μακεδόν, κοινός γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος, Έλληνας βασιλιάς του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας. Διαδέχθηκε τον πατέρα του, τον Φίλιππο II, στον θρόνο το 336 π.Χ. σε ηλικία 20 ετών και πέρασε τα περισσότερα χρόνια της διακυβέρνησής του διεξάγοντας μια μακρά στρατιωτική εκστρατεία σε όλη τη Δυτική Ασία και την Αίγυπτο. Μέχρι την ηλικία των 30 ετών είχε δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία που εκτινόταν από την Ελλάδα έως τη βορειοδυτική Ινδία. Ήταν αίτητος στη μάχη και θεωρείται ευρέως ως ο μεγαλύτερος και πιο επιτυχημένος στρατηλάτης της ιστορίας.
1: Το 1822 ο Οθωμανικός στόλος, αποτελούμενος από 84 πλοία, αποτυγχάνει να καταλάβει το βασιλάδιο του Λοκαρνανίας στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.
0: Σαν σήμερα, το 1912, στην Ικαρία εκδηλώνεται επανάσταση των κατοίκων κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελεύθερη πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση.
1: Το 1908 φεύγει από τη ζωή στην Κηφισιά ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας λόγιος, ποιητής και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Το μυθιστόρημά του Λουκής Λάρας θεωρείται έργο πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της νεοελληνικής πεζογραφίας. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε με τη συγγραφή των απομνημονευμάτων του, τα οποία και εκδόθηκαν το 1908 με τίτλο «Η ζωή μου, παιδική αναμνήσεις και νεανική χρόνη». Κληροδότησε την πλούσια βιβλιοθήκη του στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος ονόμασε τη βιβλιοθήκη προς τιμήν του Βικελέα Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Το 1928, ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος Κώστας Καριωτάκης αυτοκτονεί με μια σφαίρα στην καρδιά. Ο Καριωτάκης θεωρείται ο κυριότερος εκφραστής της σύγχρονης λυρικής ποίησης και τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες.
1: Σαν σήμερα το 1936 γίνεται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία. Η φλόγα θα φτάσει στο Βερολίνο 11 μέρες αργότερα από 3.840 λαμπαδιδρόμους.
0: Το 1936 υπογράφεται στην Ελβετία η συνθήκη του Μοντρέ, η οποία παραχωρεί στην Τουρκία τον έλεγχο του Ελίσποντου και του Βοσπόρου, αλλά εγγυάται την ελεύθερη διέλευση των πλοίων όλων των κρατών σε καιρό ειρήνης.
1: Σαν σήμερα το 1937 πεθαίνει ο Γκουλιέλμο Μαρκόνι, Ιταλός μηχανικός, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909.
0: Σαν σήμερα το 1969, δύο από τα μέλη της Αμερικανικής Διαστημικής Αποστολής Apollo 11, οι αστροναύτες Neil Armstrong και Edwin Buzz Aldrin, γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που προσεδαφίζονται στη Σελήνη με τη σεληνάκατο Eagle. Η 20 Ιουλίου 1969 είναι η ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας, καθώς για πρώτη φορά ανθρώπινο όν πάτησε το πόδι του σε άλλο πλανήτη και συγκεκριμένα στη Σελήνη.
1: Σαν σήμερα το 1974, πρωινές ώρες, αρχίζει η επιχείρηση Ατίλας 1, το πρώτο στάδιο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, που θα ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά με τη φάση Ατίλας 2. περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες υπό την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και του ναυτικού εισέβαλαν παράνομα και κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων και στις δύο φάσεις είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Σαν σήμερα, το 1989, φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Τσαρούχης, Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος. Στο έργο του εκφράζεται κυρίως η χαρά και το θαύμα της ζωής. Προσπάθησε να ισορροπήσει τις μεγάλες παραδόσεις και να συλλάβει τις αιώνιες καλλιτεχνικές αξίες. Οι πίνακές του περικλείουν αφομοιωμένα πολλά λαϊκά και λαογραφικά στοιχεία, ιδιαίτερα του λιμένου του Πειραιά. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους με διεθνή προβολή. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εμπομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμην αλεξιπτοδιστών. Ελληνικέ κυπριακέ δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεταγενεότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Ο εχθρός ουδέν κατόρθωσε να επιτύχει. Μέχρι στιγμής κατερρύφθησαν 3 εχθρικά αεροσκάφη. Ουδεμία απώλεια εσημειώθη εις τα συμμετέρας δυνάμεις.

0: Μερικοί θέλουν την φυγή μου και πιθανώς θέλουν την ανυπαρξία μου.
1: Εν μέσω εμφύλιου διχασμού και μετρώντας ήδη μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του το Μάρτιο του 1970, ο Μακάριος παραδέχεται ότι ο κλοιός γύρω του στενεύει. Για κάποιους η φυσική εξόντωσή του θα ήταν το όχημα για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η Χούντα είχε διαβρώσει κάθε αρτηρία του νησιού και με σημαία τον πατριωτισμό έδινε το χέρι στην Εωκαβίτα υποκινώντας την παρανομία. 2 Ιουλίου 1974. Ο Μακάριος, αισθανόμενος την απειλή για την κρατική υπόσταση και νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με επιστολή του προς τον Φέδων Γκυζίκη, την τότε κεφαλή της Χούντας των Αθηνών, προειδοποιεί αυστηρά και ζητά την απομάκρυνση όλων των Ελλήνων αξιωματικών από την Κύπρο.
2: Λοιπόν, δεν είπε ο κύριε Πρόεδρε ότι η ρίζα του κακού είναι πολύ βαθία και φθάνει μέχρι Αθηνών. Εκείθεν τροφοδοτείται και εκείθεν συντηρείται και απλούται αναπτυσσόμενον το δέντρο του κακού, του οποίου τους πικρούς καρπούς γεύεται σήμερα ο κυπριακός ελληνισμός.
1: Εκκρεμούσεις της απαντητικής επιστολής οι φημολογίες για πραξικόπημα στην Κύπρο πληθαίνουν. Το Σαββατοκύριακο 13 με 14 Ιουλίου ο Μακάριος μεταβαίνει στην προεδρική κατοικία Τρόδους. Η φρουρά είναι πεπισμένη κατόπιν πληροφοριών ότι οι πραξικοπηματίες θα χτυπούσαν στην περιοχή.
3: Οι πληροφορίες μας ήταν ότι θα μας έκαιαν στο Τρόδος. Όλοι οι αστυνομικοί το βράδυ στο Τρόδος δεν κοιμήθηκε κανένας, διότι ήταν πάνω στις μούτες των βουνών, ήταν πάνω στους ποταμούς.
1: Ο Ανδρέας Ποταμάρης, υπεύθυνος τότε της ασφάλειας του Προεδρικού, θυμάται τα όσα έγιναν το πρωινό της 15ης Ιουλίου.
3: Ξεκινήσαμε την άλλη ημέρα, η ώρα 7 παρατέταρτο το πρωί. Ήρθαμε μια χαρά. Δεν είπαμε τίποτα και είχαμε και αεροπλάνο από πάνω.
1: Η απάντηση από την Αθήνα έρχεται στις 8 και 20 το πρωί. Στις 7 και 45 ο Αρχιεπίσκοπος είχε συνάντηση με μια ομάδα ελληνοπαίδων από το Κάιρο της Αιγύπτου. Λίγα λεπτά μετά, ο υπασπιστής του Νίκος Τρασιβούλου έλαβε τηλεφώνημα από φίλο του, ο οποίος του είχε αναφέρει ότι 4 τεθωρακισμένα κινούνταν με κατεύθυνση την πύλη του Μεγάρου.
3: Ο μακαριότατος, ο αείμνηστος, έμπηκε δαμέ, ερχόμενος από το Τρόδος. Μόλις έμπηκε, ύστερα από κανένα λεπτό, άρχισαν οι πυροβολισμοί.
1: Λίγα λεπτά μετά τις 8, κύριε Ποταμάρη, όπως μας έχετε περιγράψει, βγήκατε ανυποψίαστος από την είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου. Τι ακριβώς αντικρίσατε?
3: Πέναντι υπήρχε έναν τεθωρακισμένο. Ακριβώς απέναντι μου. Έρποντας, έφυγα και πήγα στην άλλη κατεύθυνση. Ξεπέρασα πια από την άλλη πάντα.
1: Ο ανιψιός του Μακαρίου, ο Ανδρέας Νεοφύτου, ήταν ο άνθρωπος που μπήκε στο γραφείο του προσπαθώντας να τον πείσει να διαβεί.
3: Όταν είδα και τη στέγη πάνω να αρχίσει να ανάβει φωτιές και πράγματα, λέω τα πράγματα δύσκολα. Λέω, Ανδρέα, τώρα, φεύγουμε τώρα. Όταν φώναξε τον Πάτροκλο, Πάτροκλε, τέλειωνε, πήγαινε. Τι να κάνουμε, να τον πιέσουμε για να φύγουμε.
1: Οι πραξικοπηματίες αγνόησαν τη δυτική πλευρά του κτηρίου πίσω από το Προεδρικό Γραφείο. Το μικρό πορτάκι του κήπου που οδηγούσε προς ένα μονοπάτι στην κήτη του ποταμού Παιδιαίου αποτελούσε την μόνη λύση. Αφού τον έπεισαν, ο Μακάριος ετοιμάζεται να διαφύγει.
3: Τίποτα δεν έπειρε. Τίποτα απολύτως.
1: Ο Αρχιεπίσκοπος βγήκε από αυτήν εδώ την πόρτα υπό άκρα μυστικότητα για να συναντήσει λίγα μέτρα πιο κάτω τους Νεοφύτου Ποταμάρη και Θρασιβούλου. 49 χρόνια μετά, το σημείο φέρει το αποτύπωμα της 15ης Ιουλίου.
4: Έφυγα από την δυτική πόρτα του γραφείου.
1: Δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που ακούστηκε ο πρώτος πυροβολισμός, ο Μακάριος είχε ήδη διαφύγει. Οι μάχες στο Προεδρικό παράλληλα συνεχίζονταν.
3: Η εικόνα που να μου μείνει εδώ πάνω είναι ο θάνατος του στρατιώτη εκεί, η φωτιά και το τι συνέβαινε στην οροφή του κτηρίου. Τα δέντρα που ήταν γύρω τα έκοβαν, οι σφαίρες, σαν νόμιζα ότι είναι όπως το μαχαίρι που κόφησε ένα κλάδι από το δέντρο. Έτσι έπεφταν όλα.
1: 8 και 40 το πρωί. Μακάριος, Ποταμάρης και Νεοφύτου με τη συνοδεία αστυνομικών εγκαταλείπουν το Προεδρικό από τη δυτική πλευρά του κτίριου.
3: Ξέφυγαν από την πόρτα εκείνη και πήγαμε ακριβώς από εδώ προς τον ποταμό.
5: Η Εθνική Φρουρά αυτή τη στιγμή είναι κυρία της καταστάσεως.
3: Το μονοπάτι ήταν από εδώ και κατεβαίναμε κάτω στον ποταμό. Και από εδώ κατεβήκαμε, περάσαμε τον ποταμό και ξεφύγαμε στον απέναντι δρόμο, ο οποίος είναι η οδός προδρόμου.
1: Έπρεπε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα να βρουν αυτοκίνητο για να διαφύγουν.
3: Αυτό το αυτοκίνητο το πήραμε από τον άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη του, όταν το μικρό το αυτοκίνητο, το πρώτο αυτοκίνητο που πήραμε, είχε τελειώσει η βενζίνη του. Και μας είπε ο άνθρωπος ότι είναι αναπηρικό. Και ο Αντρέας Ολυμφίτου του είπε: οδηγούμε ακόμα και αεροπλάνο τώρα.
1: Για πρώτη φορά μετά από 5 σχεδόν δεκαετίες παρουσιάζουμε το αυτοκίνητο Μαρκας Vauxhall με αριθμούς εγγραφής GV868. Ήταν αυτό με το οποίο ο Μακάριος μαζί με την συνοδεία του διέφυγαν από την Λεωφόρο Προδρόμου προς το χωριό Κλήρου.
3: Το μόνο που του είπαμε, εύχομαι να μην πάει να μιλήσει, να πει τίποτε. Δεν, σε καμιά περίπτωση. Εντάξει.
1: Λίγο πριν απομακρυνθούν από τη Λευκοσία, ο Μακάριος ζήτησε να δει επιστήθη ο φίλο του στο Στρόβολο, αλλά και τον ηγούμενο της Μονής Κίκου, που εκείνη τη μέρα βρισκόταν στη Λευκοσία. Κατόπιν προτροπής του Λοχαγού Παστελόπουλου, υπεύθυνου του εφεδρικού, το αυτοκίνητο άλλαξε φορά. Καθώς όπως είχε πει, ο Αρχιεπίσκοπος τα έβρισκε τραγικό θάνατο από τα άρματα που είχαν περικυκλώσει την περιοχή.
3: Εδώ, στην πλευρά του, την πίσω από τον οδηγό, ήμουν εγώ. Δίπλα μου ο Μακαριώτατος. Και στην άλλη πλευρά ο Νίκος ο Θρασιμούλου.
1: Υπό το φόβο προδοσίας, η Φρουρά αποφάσισε ότι έπρεπε άμεσα να αλλάξουν αυτοκίνητο. Μόνη λύση αποτελούσε ένας αδελφικός φίλος, αξιωματικός τότε στην αστυνομία. Επόμενος σταθμός στο σπίτι του Νεοκλή Μαλέκου στην Κλήρου. Ο μικρότερος γιος της οικογένειας Θεοδόσης ανοίγει το σπίτι και περιγράφει στον Αλφα την ιστορική επίσκεψη του Μακαρίου γύρω στις 9 το πρωί.
6: Έπαιζα στο παράθυρο. Ο πατέρας μου βρισκόταν στο δωμάτιο μέσα. Μόλις είχε έρθει από γεωργικές εργασίες, αφού άκουσε τα νέα για το πραξικόπημα, μόλις έρχεται η μάνα μου να με πιάσει, φωνάζει Νεοκλή ο Αρχιεπίσκοπος. Δεν θα ξεχάσω το ύφος του παπά μου. Ο Μακάριος κάθισε στην καρέκλα εκεί που βλέπετε. Ήταν πάρα πολύ ήρεμος. Δεν τον έβλεπα να ρωτά πού είναι να πάμε, τι είναι να κάνουμε και τα λοιπά. Τότε τις αποφάσεις τις επήραν οι αστυνομικοί του.
3: Ό,τι του λέγαμε έλεγε ναι. Ό,τι του λέγαμε.
1: Από την Κλήρου ο Μακάριος αφήνει το πρώτο του γραπτό μήνυμα με σκοπό να μεταφερθεί στην Αρχιεπισκοπή.
6: Του ζήτησε η μάνα μας θέλει καφέ. Και θυμούμαι ότι ζήτησε γκόλλα. Ο αδερφός μου μου είπε ότι έγραψε ένα μήνυμα που έλεγε «Είμαι ζωντανός, συνεχίστε τον αγώνα».
1: Ο Νεοκλής Μαλέκος μαζί με το μεγαλύτερο γιο της οικογένειας παίρνουν παγούρια από την αποθήκη με σκοπό να μεταφερθούν στο πρατήριο και να τα γεμίσουν με βενζίνη. Με το Peugeot 404 ή EN558 παίρνουν το δρόμο για τα βουνά. Κατευθύνονται προς τον Κύκο Μεσοπαλεχωρίου κυπερούντας καρβουνά και τρόδους. Το ραδιόφωνο μεταδίδει νίκη των πραξικοπηματιών, κάνοντας λόγο για το τέλος του Μακαρίου.
5: Ο κύριος σκοπός της Εθνικής Φρουράς είναι η επιβολή της τάξεως. Το θέμα είναι εσωτερικό μεταξύ των Ελλήνων και μόνων. Ο Μακάριος είναι νεκρός.
3: Από την Κλήρου και πάνω, το αυτοκίνητο του Μακαρίτου Νιοκλή είχε ραδιόφωνο πάνω και ακούγαμε. Ό,τι μεταδίδουν τον τα ακούγαμε. Ανέμενε να αναβάσει στιγμή να βρούμε τρόπο για να επικοινωνήσει να του πει ότι δεν είμαι νεκρός. Είμαι ζωντανός και θα παραμείνω.
1: Καθ' όλη την διάρκεια ο Αρχιεπίσκοπος καθόταν στο πίσω μέρος υπό τον φόβο αναγνώρισής του.
3: Όταν βλέπαμε κόσμο, εκείνος έπεφτε κάτω από μένα το μισό και ο άλλος μισός τον έκανε πίσω ο Νίκος, ο Θρασιβούλου, από την άλλη πλευρά και έτσι δεν φαίνεται ο ίδιος μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Κατευθύνεται προς το μοναστήρι του Κίκου για να συντονίσει μαζί με τους μοναχούς τα επόμενα βήματα.
3: Εδώ αποφάσισε ο ίδιος να έρθουμε να προσευχηθεί στην Παναγία. Πήγαινε απευθείας στην εικόνα της, εγωνάτισε, προσευχήθηκε. Ο κόσμος ήθελε να φιλήσουν το χέρι του όλοι, αλλά δεν μπορούσαμε.
1: Αφού ο Αρχιεπίσκοπος ξεκουράστηκε για 25 λεπτά, η διαδρομή συνεχίστηκε με κατεύθυνση την Μητρόπολη Πάφου. Προηγουμένως είχε εκφράσει την επιθυμία να επισκεφθεί το χωριό του Παναγιά.
3: Ήθελα να μείνει σε κρυσφύγετον στην Παναγιά. Λοιπόν, και το είπαμε ξέχαστο. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα.
1: Στη Μητρόπολη έπρεπε να συντονιστεί η διαφυγή του από την Κύπρο.
7: Τον είδαμε με το ατσερί, σχολισμένος, καταβεβλημένος. Ήταν αξιολύπητος.
3: Η πρώτη ενέργεια όταν πήγαμε στην Πάφο ήταν φυσικά να στείλει ένα σήμα στον κόσμο να μάθει ότι είναι ζωντανός.
1: Ο Νίκος Νικολαίδης, εργαζόμενος τότε στο ΡΙΚ, διατηρούσε ένα μικρό αυτοσχέδιο ραδιοσταθμό μέσω ενός πομπού που είχε κατασκευάσει 10 χρόνια πριν. Η αντιστασιακή κατεντολή του Χρυσοστόμου του Πρώτου ενημερώνουν τον Νικολαίδη να θέσει άμεσα το κανάλι σε λειτουργία.
8: Εδώ ο ελεύθερος ραδιοσταθμός της Πάφου.
3: Το διάγγελμα εκφορήθηκε στην Μητρόπολη. Ο Νικολαίδης ήξερε ότι αμέσως μόλις το πάρει από εκεί θα πάει αμέσως να το μεταδώσει.
9: Πικέ Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν.
3: προσπάθεια ήταν το μήνυμα να ακουστεί στις γειτονικές χώρες. Οι πρώτοι οι οποίοι μας στείλαν σήμα πίσω ήταν οι Εβραίοι.
1: Το επόμενο πρωί μεταφέρεται με ελικόπτερο των Ηνωμένων Εθνών στις Βρετανικές βάσεις. Οι μηχανές του στρατιωτικού αεροσκάφους που θα τους μετέφερε είχαν ήδη ξεκινήσει. Πρώτος προορισμός, η Μάλτα.
3: Ξεκίνησε με ο Μιντόφ, έστειλε έναν υπουργό, τον υπουργό εσωτερικών συγκεκριμένα, και του είπε να πας να βρεις όποια καταστήματα έβρεις, να μπεις μέσα και να φέρεις ρούχα του ανθρώπου. Τον επαρότρινε και του είπε να μείνεις εδώ για να κάνεις κυβέρνηση εν εξορία. Και του είπε ο αρχιεπίσκοπος ότι δεν μπορώ να μείνω.
1: Στη Λευκοσία παράλληλα ο Νίκος Σαμσόν αναλαμβάνει παράνομα την εξουσία και διορίζει πραξικοπηματικό υπουργικό συμβούλιο.
10: Εν ονόματι Θεού και ανθρώπων και κατόπιν τιμητικής επιλογής μου υπό των ενόπλων δυνάμεων του λαού μας, ανέλαβον σήμερον την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Την επομένη ο Μακάριος αναχωρεί από τη Μάλτα για το Λονδίνο. Μετά από τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Βίλσον επικοινωνεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Κουρτ Βάλτχαϊμ. Μαζί συμφωνούν το Συμβούλιο Ασφαλείας να συνέλθει στις 19 Ιουλίου.
11: Υπότιτλοι AUTHORWAVE the military regime of Greece, it will be a continuous source of anomaly in Cyprus.
3: Και εκεί στην Αμερική δεν εξαπλώνει. Και κάθε τον έμπαινε το τσιγάρο του και τον καφέ του. Και έτρωε, δεν έτρωε. Ετσίμπα, μόνο, τίποτε άλλο.
1: Αργά το βράδυ, η Βρετανική τηλεόραση μεταδίδει εικόνες απόπλου τουρκικών σκαφών προς άγνωστη κατεύθυνση. Το BBC σημειώνει πως κινούνται προς την Κύπρο. Στη Λευκοσία, ο αρχηγός του πραξικοπήματος, ταξίαρχος Γιοργίτσης, διατάζει επιλεκτική επιστράτευση. Αρνούμενος όμως να λάβει περισσότερα μέτρα, καθώς όπως δήλωνε, ήταν πεπισμένος ότι επρόκειτο για προγραμματισμένη άσκηση.
3: Του έλεγε επανειλημμένος και εκεί στην Αμερική: οι Τούρκοι δεν θα μείνουν απαθείς. Και τούτη είναι συμφωνία Ελλάδος-Αμερικής-Τουρκίας.
1: 5 και 20 το πρωί, η Κύπρος βρίσκεται στην ομηρία του Ατήλα. Ο Μακάριος δεν έχει λάβει ακόμη καμία ενημέρωση για την εισβολή. Ο Ανδρέας Ποταμάρης του χτυπά την πόρτα στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν.
3: Μακαριότατε, έχουμε ένα δυσάρεστο. Τι είναι? Λέμε, οι Τούρκοι εισβάλλουν στην Κύπρο. Έρχεται να χτυπιέται. Είναι και από το δωμάτιο, είναι πίσω στο γραφείο του, να ειδοποιήσει ποιους πρέσβεις θέλει να δει.
1: Αισθανόμενος αδικία και προδοσία, ο Μακάριος συναντάται με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, Χένρι Κίσιγκερ, για 1 ώρα και 20 λεπτά. Επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την αδράνεια της διεθνούς κοινότητας στο Κυπριακό. Εκμυστηρεύεται στον Ανδρέα Ποταμάρη ότι ο Κίσιγκερ φέρει τεράστιο βάρος ευθύνης.
3: Αρνήθηκε καταρχήν ότι ενέχεται στο πραξικόπημα. Αλλά μετά τον πίεσε ο αρχιεπίσκοπος, έφερε του ορισμένα παραδείγματα. Λέει του εντάξει, εγώ τα κάνω. Φεύγοντας από το Κίσιγκερ, μας είπε ότι αυτός είναι ο χειρότερος άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου.
1: Μετά από 5 μήνες διαβουλεύσεων, ο Μακάριος επιστρέφει στην Κύπρο για πρώτη φορά μετά το πραξικόπημα στις 8 Δεκεμβρίου. Στα μάτια του η πλειοψηφία έβλεπε την ελπίδα.
12: Όσο ζω,

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την εξάπλωση του χριστιανισμού σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και την ταυτόχρονη ανάπτυξη του μοναχισμού. Στη σημερινή εκπομπή μας θα δούμε την οργάνωση της Εκκλησίας με τη διαμόρφωση των Πατριαρχείων, ξεκινώντας από το αξίωμα του Εξάρχου. Το αξίωμα του Εξάρχου άρχισε να αναπτύσσεται από τον 3ο αιώνα και σταθεροποιήθηκε στη διάρκεια του 4ου αιώνα. Για να καταλάβουμε τη σημασία του αξιώματος αυτού, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το Ρωμαϊκό κράτος ήταν διαιρεμένο διοικητικά σε 4 μεγάλες επαρχίες. Οι επαρχίες χωρίζονταν σε διοικήσεις και αυτές σε μικρότερες επαρχίες. Στις διοικήσεις που περιλάβαιναν πολλές επαρχίες υπήρχαν μεγάλες πόλεις που ήταν ιεραποστολικά κέντρα από τα οποία διαδόθηκε ο χριστιανισμός και στις άλλες πόλεις και στα χωριά και μερικές από τις πόλεις αυτές ήταν αποστολικές. Οι επίσκοποι των πόλεων αυτών είχαν κάποια υπεροχή απέναντι στους άλλους επισκόπους και κατήχαν την πρώτη θέση ανάμεσά τους, ενώ ήταν ίσοι στο αξίωμα και μπορούσαν να επεμβαίνουν και να κάνουν ορισμένες συστάσεις. Έτσι έχουμε τον επίσκοπο Αντιοχίας που επεμβαίνει σε υποθέσεις της Περσίας, τον επίσκοπο Εφέσου που επεμβαίνει σε ζητήματα της Μικράς Ασίας και τον Αλεξανδρίας που αναμειγνύεται σε ζητήματα στη Λιβύη, επίσης και τους επισκόπους Ρώμης και Καρχιδόνος που επεμβαίνουν σε ευρύτερες περιφέρειες. Στην Ανατολή θεωρούσαν ότι οι πόλεις αυτές υπερέχουν γιατί είχαν διοικητική υπεροχή, ενώ στη Δύση τόνιζαν την αποστολικότητα. Αυτοί οι Μητροπολίτες της πρωτεύουσας της διοικήσεως ονομάζονταν Έξαρχοι και οι Εξαρχίες ήταν ίσες με τις διοικήσεις του Ρωμαϊκού κράτους. Στο δεύτερο κανόνα της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου αναφέρονται η Εξαρχία Αιγύπτου, Αλεξάνδρεια, Ανατολής με κέντρο την Αντιόχεια, Ασιανής με κέντρο την Έφεσο, Ποντικής με κέντρο την Κεσάρια και Θρακικής με κέντρο την Ηράκλεια και απαγορεύει την επέμβαση επισκόπων έξω από τις διοικήσεις της. Όταν αναπτύχθηκε το αξίωμα του Πατριάρχη, πολλές δικαιοδοσίες των εξάρχων πέρασαν στον Πατριάρχη και έτσι ο Έξαρχος κατάντησε με τον καιρό απλώς τιμητικός τίτλος χωρίς ουσιαστική σημασία. Ο Έξαρχος ήταν ανώτερος από τον Μητροπολίτη και κατώτερος από τον Πατριάρχη. Ο δεύτερος κανόνας που αναφέραμε δεν ορίζει τι θα γίνεται από τότε και στο εξής, αλλά καθιερώνει μια κατάσταση διαμορφωμένη πια στην Εκκλησία. Ο τίτλος του Αρχιεπισκόπου ήταν και αυτός τιμητικός για έναν επίσκοπο, χωρίς να υπονοείται ότι αυτός είχε και ανάλογη δικαιοδοσία σε ορισμένη διοικητική περιφέρεια. Η μικρή πόλη Βυζάντιο είχε επίσκοπο που υπαγόταν στον Έξαρχο Ηρακλίας της Θράκης. Έγινε πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους από το Μεγάλο Κωνσταντίνο το 335 και σύμφωνα με τις συνήθειες που επικρατούσαν στην Ανατολή, πήρε την πρώτη θέση στην εκκλησιαστική διοίκηση. Τη θέση αυτή εξασφάλισε με τον 6ο κανόνα της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου το 381, με τον οποίο δόθηκαν στον επίσκοπο Κωνσταντινούπολεως πρεσβεία τιμής αμέσως μετά τον επίσκοπο Ρώμης, δια το είναι αυτήν νέαν Ρώμην. Έτσι για πολιτικούς λόγους εξηγείται από τους πατέρες της Συνόδου η ανύψωση του θρόνου της Κωνσταντινούπολεως. Ο θρόνος της Αλεξανδρίας, που μέχρι τότε ήταν ο πρώτος στην Ανατολή, παίρνει τώρα την τρίτη θέση. Έτσι από τον 4ο αιώνα ο Κωνσταντινούπολεως είχε δικαιώματα στις εξαρχίες αυτές και χειροτονούσε τους εξάρχους. Για το Χρυσόστομο αναφέρεται ότι η επισκοπική του δύναμη επεκτηνόταν στις διοικήσεις της Θράκης, του Πόντου και της Ασίας και για τον Εστόριο ότι ουδέν ήταν και της Οικουμένης Απάσης επίσκοπος ίν. Φαίνεται όμως ότι οι έξαρχοι πρόβαλαν και εμπόδια στην άσκηση της νέας εξουσίας και περισσότερο ο γειτονικός Ηρακλίας. Γι' αυτό και η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, για να πάψουν πια οι αμφιβολίες και να παγιώσει επίσημα το καθεστώς που επικράτησε, με τον 28ο κανόνα της αναγνώρισε τον επίσκοπο Κωνσταντινούπολεως ίσα πρεσβεία τιμής με το θρόνο της Ρώμης και υπόταξε σε αυτόν οριστικά τις διοικήσεις του Πόντου, της Θράκης και της Ασίας και έδωσε το δικαίωμα να χειροτονεί τους Μητροπολίτες και να δικάζει τους Μητροπολίτες και Επισκόπους κατέθεση. Επίσης όρισε ο 28ος κανόνας οι επισκοπές των βαρβαρικών χωρών
να υπάγονται στον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Έτσι, έλαβε τη μορφή του ο θρόνος της Κωνσταντινούπολεως, στον οποίο υπάγονταν η διοίκηση του Πόντου με 13 Μητροπολίτες, η διοίκηση της Ασίας με 13 επίσης Μητροπολίτες, η διοίκηση της Θράκης με 5 Μητροπολίτες και οι βαρβαρικές χώρες των Αλανών, των Γότθων και άλλων. Μετά τον Κωνσταντινούπολεως ερχόταν ο Αλεξανδρίας με 10 Μητροπόλεις και 93 Επισκοπές, ο Αντιοχίας με 11 Μητροπόλεις και 127 Επισκοπές. Οι παλαιοί έξαρχοι που διαμορφώθηκαν με τον νέο τρόπο ονομάστηκαν Πατριάρχες. Τον τίτλο αυτό έδωσαν πρώτα σε σεβασμίους επισκόπους, πήρε όμως την ειδική σημασία από τον 4ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Ο επίσκοπος Ρώμης κράτησε τον τίτλο Πάπας, τον οποίο χρησιμοποιεί και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Ο 28ος κανόνας ψηφίστηκε στην 4η Οικουμενική Σύνοδο, όταν οι αντιπρόσωποι της Ρώμης δεν ήταν παρόντες, γι' αυτό και ο Πάπας Λέων δεν τον αναγνώρισε και έγραψε επιστολές στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολεως, όπου έλεγε ότι καμία δύναμη δεν μπορούσε να καταστήσει το θρόνο της Κωνσταντινούπολεως αποστολικό. Οι νέοι κανόνες, έγραφε, είναι αντίθετοι με τους κανόνες της Συνόδου της Νικαίας και δεν θα συμφωνήσει με οποιαδήποτε καινοτομία που βλάπτει τους θρόνους της Αλεξανδρίας και της Αντιόχειας. Ο επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως πρέπει να υπακούει στους κανόνες, αλλιώς θα βρεθεί αποκομμένος από την Εκκλησία. Οι νεοτερισμοί αυτοί είναι ανίσχυροι και χωρίς αποτέλεσμα και πρόσθεσε με την εξουσία του μακαρίου Αποστολού Πέτρου με τελική απόφαση μια για πάντα τους ακυρώνουμε. Η σημασία του θρόνου της Κωνσταντινούπολεως τονίστηκε ακόμη περισσότερο όταν τα άλλα πατριαρχία της Ανατολής έπεσαν στα χέρια των αιρετικών και τον 7ο αιώνα στην κυριαρχία των Αράβων. Η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια έχασαν τη σημασία που είχαν και ο αριθμός των Ορθοδόξων στην Αίγυπτο και στη Συρία ελαττώθηκε τρομακτικά. Οι Πατριάρχες έμειναν στην Κωνσταντινούπολη τον περισσότερο καιρό και δεν μπορούσαν να διοικήσουν οι ίδιοι τις εκκλησίες τους. Έκφραση της σημασίας και της μεγάλης θέσεως του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως ήταν και η προσφώνηση με τον τίτλο Οικουμενικός Πατριάρχης. Αυτός ο τίτλος δόθηκε πρώτα στον Ακάκιο γιατί άσκησε ανώτερη εξουσία στους Πατριάρχες Αντιοχίας. Ο τίτλος αυτός ρητά αποδίδεται στον Πατριάρχη Ιωάννη Καπαδόκη και ο Ιωάννης Νηστευτής το 582 έως το 95 δεχόταν να τον προσφωνούν άλλη οικουμενικό και τότε διαμαρτυρήθηκε ο Πάπας της Ρώμης Γρηγόριος ο Πρώτος, χαρακτήρισε τον τίτλο Οικουμενικός Αντίχριστο και για τον εαυτό του διατήρησε τον τίτλο Δούλος των Δούλων του Θεού, που χρησιμοποιούσε όταν ήταν ακόμη μοναχός. Οι διαμαρτυρίες αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα, γιατί εξακολούθησαν να προσφωνούν τον Πατριάρχη Οικουμενικό. Αργότερα και οι ίδιοι οι Πατριάρχες χρησιμοποιούσαν αυτόν τον τίτλο. Η 6η Οικουμενική Σύνοδος με τον 36 κανόνα επικύρωσε το δικαίωμα του Κωνσταντινούπολεως και όσα κατά το έθιμο υπήρχαν μέχρι τότε. Η ανύψωση του θρόνου των Ιεροσολύμων έγινε για εκκλησιαστικούς και όχι για πολιτικούς λόγους. Είναι γνωστό ότι η πόλη καταστράφηκε δύο φορές από τους Ρωμαίους από τον Τίτο το 70 μετά Χριστόν και από τον Αδριανό το 135, ο οποίος ίδρυσε στα ερείπια της κατεστραμμένης πόλης στρατιωτική αποικία με το όνομα Ελία Καπιτολίνα και έτσι ήταν πια γνωστή. Ο επίσκοπός της υπαγόταν στο Μητροπολίτη Κεσαρίας της Παλαιστίνης, όμως οι επίσκοποι της περιφέρειας τον τιμούσαν εξαιρετικά, γι' αυτό και ήταν πρόεδρος σε ορισμένες συνόδους. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος με τον 7ο κανόνα έδωσε στον επίσκοπο Ιεροσολύμων την ακολουθία της τιμής του Μητροπολίτη. Εξακολούθησε όμως να υπάγεται στο Μητροπολίτη της Κεσαρίας. Η ανύψωση αυτή όμως δεν ήταν αρκετή για τους επισκόπους. Η πόλη γνώρισε ακμή. Κτίστηκαν μεγάλοι ναοί την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λησμονήθηκε το όνομα Ελία Καπιτολίνα και χρησιμοποιήθηκε πάλι το παλιό όνομα Ιερουσαλήμ που θύμιζε το σεβαστό παρελθόν, τη ζωή του Κυρίου και των Αποστόλων. Και ο επίσκοπος Κύριλλος πρόβαλε την αποστολικότητά της για να ενισχύσει την αξία και τη σημασία της και έτσι να υψωθεί σε πατριαρχείο. Στα τέλη του 4ου αιώνα η Παλαιστίνη διαιρέθηκε σε τρεις πολιτικές διοικήσεις, από τις οποίες δημιουργήθηκαν τρεις Μητροπόλεις και έτσι η δύναμη του Μητροπολίτη Κεσαρίας ελατώθηκε.
Ο Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος ζήτησε από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο η Παλαιστίνη, η Φινίκη και η Αραβία να υπαχθούν στον Ιεροσολύμων, αλλά δεν πέτυχε να γίνει δεκτό το αίτημά του. Ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος πραγματοποίησε την επιθυμία του, αφού και ο Ιουβενάλιος υποστήριξε το Διόσκορο στη Ληστρική Σύνοδο της Εφέσου, οπότε και χορήγησε τον τίτλο Πατριάρχης και την διοίκηση των τριών επαρχιών. Τότε όμως δυσαρεστήθηκε ο Μάξιμος Αντιοχίας και το ζήτημα συζητήθηκε στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας, η οποία δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να επικυρώσει συμφωνία ανάμεσα στον Ιουβενάλιο και τον Πατριάρχη Αντιοχίας για την παραχώρηση στον πρώτο των τριών επαρχιών και έτσι αναγνωρίστηκε επίσημα Πατριάρχης και πήρε την πέμπτη θέση στη σειρά των Πατριαρχείων, όπως αυτό αναγνωρίστηκε και με τον 36ο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος θα δούμε τη θέση της Εκκλησίας της Ρώμης και τις αντιλήψεις για το πρωτείο του Επισκόπου της.

Η εκκλησία της Ρώμης ήταν αρχαία. Είναι πιθανό ότι ιδρύθηκε λίγο πριν από τη βασιλεία του Κλαβδίου 41 έως 54. Το 44 ο Κλάβδιος έδιωξε τους Ιουδαίους από τη Ρώμη γιατί προκλήθηκαν ταραχές που ίσως σχετίζονταν με τους χριστιανούς. Είναι γνωστό ότι στη Ρώμη κατοικούσαν χιλιάδες Ιουδαίοι. Ανάμεσα σε αυτούς διαδόθηκε ο χριστιανισμός, όμως αργότερα κυριάρχησαν στην εκκλησία οι χριστιανοί εξ εθνικών. Ο Απόστολος Παύλος, έχοντας σκοπό να επισκεφθεί τη Ρώμη, έστειλε επιστολή στους χριστιανούς από την Κόρινθο το 58, στην οποία προϋποθέτει ότι η εκκλησία είναι γνωστή και πολλοί άνθρωποι και έγραψε «Πίστης ημών καταγγέλλεται εν όλο το κόσμο». Ο Παύλος ήθελε να είναι ενισχυμένη η εκκλησία της Ρώμης ως αντίβορο στην εκκλησία των Ιεροσολύμων και τους Ιουδαίζοντες. Στο διωγμό του Νέρονος το 64, πολλοί χριστιανοί θανατώθηκαν και δεν είναι γνωστό πόσοι έμειναν στη Ρώμη από την αρχική εκκλησία ύστερα από αυτόν. Πριν από το τέλος του 2ου αιώνα, η εκκλησία της Ρώμης κατήχε εξαιρετική θέση σε ολόκληρη την εκκλησία, επειδή βρισκόταν στην πρωτεύουσα του κράτους. Ήταν πολλοί άνθρωποι και οι χριστιανοί την σέβονταν. Χωρίς να έχει ιδρυθεί από τους Αποστόλους, η διαμονή εκεί των δύο κορυφαίων Πέτρου και Παύλου, το μαρτύριό τους εκεί και η τάφη τους τις έδιναν ιδιαίτερη έγκλη. Οι χριστιανοί ανήκαν σε όλες τις φυλές και τις τάξεις. Ήταν ελεύθεροι, δούλοι και απελεύθεροι. Από νωρίς αισθάνονταν για τις αδελφές εκκλησίες, τις ιδρυμένες από τον Απόστολο Παύλο, ένα είδος ευθύνης, γιατί στη διάρκεια της διαμονής του εκεί έκανε λόγο και είχε τακτική επικοινωνία με απεσταλμένους ή επιστολές με τις εκκλησίες αυτές. Έκφραση της μέρημνας αυτής είναι το ότι από νωρίς αισθανόταν για τις αδελφές εκκλησίες, τις ιδρυμένες από τον Απόστολο Παύλο, ευθύνη. Έστειλε η Εκκλησία την επιστολή του Κλίμεντος το 96 στην Εκκλησία της Κορίνθου, με την οποία προσπαθούσε να επιβάλλει την τάξη και την πειθαρχία που είχαν διαταραχθεί. Ακόμη η Εκκλησία της Ρώμης πίστευε ότι είχε ευθύνη για το καλό και την προκοπή και των άλλων εκκλησιών. Ήταν πλούσια και βοηθούσε με χρήματα τις πτωχές εκκλησίες. Γι' αυτό ο Ιγνάτιος Αντιοχίας την ονομάζει «προκαθημένη της αγάπης» και ο Διονύσιος Κορίνθου την επαινεί για τις αγαθοεργίες της, οι οποίες σύμφωνα με τον Διονύσιο Αλεξανδρίας έφταναν ως τον Πόντο και τη Μεσοποταμία. Αφού η Εκκλησία της Ρώμης ξεπέρασε τις κρίσεις των αιρέσεων του 2ου αιώνα και αφού αναγέρθηκαν μνημεία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, επικράτησε η γνώμη ότι εκεί διατηρείται γνήσια η παράδοση της Εκκλησίας και όλες οι Εκκλησίες πρέπει να συμφωνούν με αυτή. Ο Μικρασιάτης Ειρηναίος, που έζησε και πέθανε στη Δύση, έγραψε εναντίον των γνωστικών και σε ένα χωρίο του ασαφές γράφει προς την εκκλησία ταύτην της Ρώμης ένα κατ' της υπερηχούσης αυθεντίας. Είναι ανάγκη να συμφωνεί ολόκληρος η εκκλησία, δηλαδή η απανταχού πιστή, εν τη οποία υπό των απανταχού πιστών πάντοτε φυλάχθη ή των Αποστόλων παράδοση. Αυτό το χωρίο μπορεί να έχει την έννοια ακόμη ότι οι πιστοί στη Ρώμη πρέπει να συνέρχονται για τη λατρεία στην καθολική εκκλησία της πόλεως και όχι στις συνάξεις των αιρετικών. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο επίσκοπος της Ρώμης είχε στην αρχαία εκκλησία τα πρεσβεία της τιμής και τον αναγνώριζαν ως πρώτο επίσκοπο ανάμεσα σε ίσους. Στο τέλος του 2ου αιώνα, ο επίσκοπος Βίκτορ προσπάθησε να επιβάλλει με τρόπο που θεωρήθηκε αυταρχικός το ρωμαϊκό τρόπο εορτασμού του Πάσχα και στην Ανατολή, όμως οι απόψεις του δεν έγιναν δεκτές. Ο επίσκοπος Κάλιστος το 220 επενέβη στην Αφρική και το ζήτημα της συγχωρήσεως των αμαρτιών και ο επίσκοπος Στέφανος το 256 επιχείρησε να απαγορεύσει στη Βόρεια Αφρική τον αναβαπτισμό των αιρετικών. Οι προσπάθειες όμως αυτές των επισκόπων της Ρώμης για επιβολή των ορθών απόψεών τους συνάντησαν παντού αντιδράσεις, γιατί οι ηγέτες των άλλων εκκλησιών, ενώ σέβονταν τον επίσκοπο Ρώμης, όμως δεν δέχονταν ότι μπορούσε να τους επιβάλλει τις απόψεις της εκκλησίας του, γιατί είχαν και αυτή αρχαία παράδοση που ακολουθούσαν. Το δεύτερο βήμα γίνεται όταν προβαίνει στο μέσον ο επίσκοπος Ρώμης και θέλει να ασκήσει εξουσία που ως τώρα ασκούσε η εκκλησία γενικότερα. Αυτό συνέβη γιατί ο επίσκοπος στήριζε την αυθεντία του στον Απόστολο Πέτρο.
Στην αρχή αναφερόταν και οι δύο Απόστολοι μαζί, και πρώτος ο Παύλος. Μετά ανέφεραν πρώτο τον Πέτρο και τέλος μόνον αυτόν. Στη διάρκεια των σφοδρών συζητήσεων του Πάπα Στεφάνου και του Καρχιδόνος Κυπριανού, ο πρώτος πρόβαλε το χωρίο του Ματθαίου, «Σύ Πέτρος και επί τάφτη τη πέτρα οικοδομήσωμο την Εκκλησίαν», με το οποίο ήθελε να στηρίξει από το Ευαγγέλιο και τη θεολογία και την εξουσία του. Έτσι έλεγαν ότι ο Χριστός έδωκε την εξουσία στον Πέτρο και αυτό στο διάδοχό του, τον επίσκοπο της Ρώμης. Η ιδέα αυτή βρίσκεται στο σύγγραμμα του Κυπριανού «De Catholicae Ecclesiae Unitat», όπου αυτός αναγνωρίζει ότι το πρωτείο της Ρώμης στηρίζεται στον Πέτρο και εκφράζει την εκκλησιαστική ενότητα, γιατί ο Πέτρος είναι ο βράχος της Εκκλησίας. Όμως ο ρόλος αυτός της Ρώμης, ότι ενσωματώνει την εκκλησιαστική ενότητα, θεωρείται από τον Κυπριανό ως παθητικός και στατικός, όχι δυναμικός και ενεργητικός, γιατί ο ίδιος τονίζει με έμφαση ότι και οι άλλοι Απόστολοι είχαν, όπως και ο Πέτρος, τις ίδιες τιμές και την ίδια εξουσία, και ότι οι επίσκοποι είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι απέναντι στο Θεό για την πείμανση της επαρχίας τους. Παρόλο το σεβασμό που έτρεφε ο Κυπριανός στον επίσκοπο Ρώμης, δεν του αναγνώριζε καμιά ιδιαίτερη εξουσία στην Εκκλησία ή στους υπόλοιπους επισκόπους. Την εποχή αυτή η ιδέα της υπεροχής του επισκόπου της Ρώμης δεν έχει καμιά σχέση με τη μεταγενέστερη εξέλιξη ή την ιδέα για το πρωτείο, γιατί τότε οι επίσκοποι πείμεναν τις επαρχίες τους ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, χωρίς να δέχονται ότι οποιοσδήποτε άλλος μπορούσε να επέμβει στις υποθέσεις της δικαιοδοσίας τους. Τα κοινά θέματα τα τακτοποιούσαν με συνόδους. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μετέθεσε την έδρα της αυτοκρατορίας, όπως είδαμε, από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, και το γεγονός αυτό είχε μεγάλη σημασία για τον επίσκοπο της Ρώμης, γιατί αυτός μπορούσε να κινείται ελεύθερα χωρίς την εποπτεία και τους περιορισμούς του αυτοκράτορα, και επικράτησε εκεί η αντίληψη ότι ο αυτοκράτορας βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία όπως και οι άλλοι πιστοί, και όχι πάνω από αυτή, και στα θρησκευτικά θέματα πρέπει να ακολουθεί τη γνώμη του επισκόπου της Ρώμης. Αργότερα δημιουργήθηκε επίσης κενό εξουσία στη Ρώμη, το οποίο κάποιος με σημαντική θέση έπρεπε να καταλάβει. Οι Οστρογόθοι βασιλιάδες και οι Βυζαντινοί στρατηγοί πολλές φορές έκαναν πιεστικές επεμβάσεις, όμως οι ισχυροί επίσκοποι της Ρώμης κατόρθωσαν να επιβληθούν. Ο Ιούλιος ο Δεύτερος ισχυρίστηκε ότι έχει το δικαίωμα να δικάζει τους επισκόπους της Ανατολής, και ο Λιβέριος 352-60 χρησιμοποίησε τον τίτλο Πάπας, που επικράτησε πια οριστικά για τον επίσκοπο της Ρώμης. Ο Πάπας Δάμασος 366-384 ήταν σημαντική προσωπικότητα. Μετά την εκλογή του και αργότερα έγιναν ταραχές στους ναούς από τους οπαδούς του αντιπάλου του Πάπα Ουρσίνου. Σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι και ο Δάμασος δικάστηκε και οθώθηκε. Ο Αμιανός Μαρκελίνος, ειδωλολάτρης ιστορικός, μας δίνει την εντύπωση ότι ο Δάμασος ζούσε στην πολυτέλεια και στην καλοπέραση σαν ηγεμόνας. Από την εποχή του Δαμάσου, οι αξιώσεις των παπών της Ρώμης ολοένα αυξάνουν. Ο Δάμασος ζήτησε από τον Γρατιανό να εξαιρέσει τους επισκόπους από την πολιτική δικαιοδοσία και να δώσει δικαίωμα να δέχεται ο ίδιος εφέσεις, καθώς και τη συνεργασία της πολιτικής εξουσίας για την εκτέλεση των παπικών αποφάσεων σχετικά με τους επισκόπους. Ο Δάμασος σε σύνοδο στη Ρώμη διακήρυξε ότι έχει το πρωτείο σε όλες τις εκκλησίες, όχι από συνοδικές αποφάσεις, αλλά από την υπόσχεση του Κυρίου στον Πέτρο, στην οποία όμως μετήχε και ο Παύλος. Έτσι τώρα επικαλείται πάλι το Ματθαίου 16-18, όπως προείπαμε, «Σύ Πέτρος και επί τάφη τη πέτρα οικοδομήσωμο την Εκκλησία», για να στηρίξει τις αξιώσεις του. Ο θρόνος του, είπε, είναι αποστολικός. Απευθυνόταν προς τους επισκόπους με την προσφώνηση «τέκνα μου» αντί για τη συνηθισμένη «αδελφή μου». Αυτό το έκανε και για αντιπερισπασμό στον τρίτο κανόνα της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου, και θέλοντας να δείξει ότι η Εκκλησία της Ρώμης είναι κληρονόμος όλων των προνομίων που έδινε η Καινή Διαθήκη στον Απόστολο Πέτρο. Αλλά και η αριανική έριδα που τάραξε την Εκκλησία είχε δείξει ότι χρειαζόταν περισσότερη συγκεντρωτική εξουσία, και οι κανόνες της Συνόδου της Αρχιδικής έδιναν δικαιώματα εφέσεως στον Πάπα.
έστρεψαν την προσοχή τους στους κανόνες των συνόδων. Έκαναν αλλαγές για να τους έχουν ως βάση για τη διοίκηση της Εκκλησίας. Η παποσύνη του Δαμάσου μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποφασιστική για την ιστορία του παπισμού. Όμως κανένας από τους συγχρόνους του, όπως ο Αμβρόσιος και ο Αυγουστίνος, δεν συμμεριζόταν την ερμηνεία γνωστών λόγων του Χριστού προς τον Πέτρο, όπως την ήθελε ο Πάπας. Έλεγαν ότι οι άλλοι Απόστολοι δεν διέφεραν από τον Πέτρο. Το πρωτείο δεν του δόθηκε για ιεραρχική υπεροχή, αλλά για την δογματική κατοχήρωση της αλήθειας, όπως έλεγε ο Αμβρόσιος. Ο ίδιος επίσης ζητούσε να συγκληθεί το 382 Οικουμενική Σύνοδο στη Δύση για να τακτοποιήσει ορισμένες εκκρεμότητες μετά τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο και δεν σκέφτηκε τότε ότι αυτές ήταν δυνατόν να λυθούν με απόφαση του Πάπα, πράγμα το οποίο και ο ίδιος ο Πάπας πίστευε. Ο διάδοχός του, Συρίκιος, 384 έως 399, όχι

παρουσιάζονται διατάξεις που αποβλέπουν στο να φέρουν στη Δύση αυστηρότερη πειθαρχία και ομοιομορφία. Καθιερώνεται αυστηρότερα ορισμένη ηλικία για τη χειροτονία των κληρικών. Οι βαθμοί συγγενείας για το χριστιανικό γάμο και η αγαμία για τους κληρικούς. Παράλληλα, οι Πάπες κατέβαλαν προσπάθεια να διαδοθούν τα έθιμα της Ρώμης, καθώς και η λειτουργία της, αν και τότε υπήρχαν διάφορες λειτουργίες στην Εκκλησία. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή θα δούμε τη δράση και άλλων παπών, οι οποίοι αναβάθμισαν τη θέση της Εκκλησίας της Ρώμης, αλλά και έθεσαν τις βάσεις για την τελική απόσχησή της από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Χαίρετε.

Χιλιάδες κόσμος από όλα τα μέρη της Κύπρου και της Ελλάδας ξεκινάνε για το μοναστήρι της Παναγίας του Μαχαιρά. Αφού προσκυνήσουν την Παναγία, μετά παίρνουν το μονοπάτι που κατηφορίζει στη σπηλιά για να ποτίσουν φοροτιμής στη μνήμη του μεγάλου ήρωα που θυσίασε τον εαυτό του στο βωμό του πιο λατρευτού ιδανικού, της Λευτεριάς.

ιστορικών λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

0: Ηλίας Μαυρομιχάλης. Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, υιός του Πετρόμπεϊ, υπήρξε κατά την μαρτυρία του Κολοκοτρώνη γενναιότατος και ικανότατος στρατιωτικός. Εκπροσωπών τον πατέρα του εις των στρατών, επολέμησεν επικεφαλής των Μανιατών εις την Καλαμάταν, την Τρίπολην και ιδίως εις το Βαλτέτσι, όπου υπήρξεν από τους κυριωτέρους συντελεστάς της μεγάλης ελληνικής νίκης. Όταν εστάλει εις τας Αθήνας δια να διευθύνει την πολιορκία της Ακροπόλεως, επέτυχε να εμπνεύσει μεγάλη μαχητικότητα και εις τους εντοπίους Έλληνας πολεμιστάς. Η διοίκηση όμως, δια πολιτικούς λόγους, τον απέσπασεν από τας Αθήνας και τον έστειλεν εις την Εύβοιαν δια να συνεργαστεί με τον Βάσον και τον Κριεζώτην εις την άλωση της Καρίστου. Ήτο ουσιαστικός ο αρχηγός της επιχειρήσεως, αλλά επειδή δεν εγνώριζε τον τόπον, διέθετε τας δυνάμεις αστόχος, οι δε άλλοι αρχηγοί, διαβλέποντες τον κίνδυνον και μη δυνάμενοι να τον μεταπίσουν, τον εγκατέλειψαν. Έτσι ευρέθη εις τα στήρα με εν μέρος μόνον των ειδικών του δυνάμεων. Το άλλο το είχε στείλει όταν ήτο πλέον αργά υπό τον θείον του Κυριακούλην να εμποδίσει την ερχομένη βοήθεια προς τους εχθρούς. Και αυτό διαλυμένον, διότι μετά από μικράν αψημασίαν προς τους Τούρκους είχε σχηματιστεί η εντύπωση ότι η νίκη είχεν επιτευχθεί, όταν ήρχισαν να φθάνουν υπό τον Ομέρ Μπέιν τουρκικέ δυνάμεις. Μη δεχόμενος να υποχωρήσει δια να σωθεί, εκλείστη εις ένα ανεμόμυλον με ολίγους άνδρας, οι οποίοι ευρέθησαν πλησίον του, και εφωνεύθη, αφού ηγονίστη ηρωικός επί πολλάς ώρας την 12η Ιανουαρίου του 1822.
1: Ζούνο τον κόσμο ξαστεριά, ζούνο τον κόσμο ήλιος, στην βουλιασμένη κάριστο, πολύ νευρικωμένο. Ο κίνης ο Μπεϊζαδές στον έδρυπο να πάγει, μα πήγε και αποκλείστηκε γκάριστο στα στήρα. Δεσπότης τον εγέλασε, του κάμε απιστία, Ηλία μου πολέμησε σαν παλικάρι που σε. Πιάσανε τον πόλεμο απ' την αυγή ως το γιώμα. Μάσωσε το τσιπιχανέ, μάσωσε την παρούτη. Ηλίας βγάζει το σπαθί και πέσε μέσα στα σκέρι. 10 περσιάνους έκοψε και 3 ουλουμπατζίδες. Μια μπαταριά του ρίξανε, κόψανε το χέρι.

0: γωνίτσα έπρεπε και βαριά να στενάζει. Δεν είναι πολύ πετούμενο να τρέξει στον αγέρα, να πάει να πει στον μπάρμπα μου, το δόλιο μου πατέρα, μην τάτι να μου στείλουνε μια δεκαριά νομά τους. Ίσως να με γλιτώσουνε από τον Τουρκόν τα χέρια. Πήραν σιφάλι του, στην Κάριστο το πάνε. Όσοι είστε φίλοι κλάψετε και όσοι είστε εχθροί χαρείτε. Κλάψε και εσύ Πετρόπη για τάξιο παλικάρι. Το κλαίνε χώρες και χωριά. Όλοι οι καπεταναίοι το κλαίνουν τα παλικάρια του και η δόλια του, η μάνα.
1: Τι είναι ωραία καφέ, γιατί γύρισες.
2: Μπέι μου, σκοτώθηκε ο Λίας. Ο Λίας μας, στις Κάριστος, μας στήρανε.

Κυριακούλης Μαυρομιχάλης. Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, αδελφός του Πετρόμπεϊ, ήταν κατεξοχήν τύπος πολεμιστού και βοήθησε τον Πετρόμπεϊν στην εμπέδωση της τάξεως στην Μάνιν. Έλαβε μέρος στην επανάσταση από τις εκρήξεώς της και διεκρίθη στην Καλαμάταν, στους αγώνας περί την Μεθόνιν και Κορώνιν, και ιδίως εις το Βαλτέτσι, όπου ινδραγάθησε, καθώς και εις την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Συνοδεύων των ανεψιών του Ηλίαν κατά την εκστρατείαν εις την Αττικήν και κατόπιν εις την Εύβοιαν, δεν ειδηνήθη να σώσει κατά την μάχην εις τα Στήρα, ούτε να πάρει το αίμα του, και επέστρεψε περίλυπος εις την Μάνιν αναμένων την ευκαιρία της εκδικήσεως. Το 1822 του ανετέθη εκστρατεία εις την Δυτικήν Ελλάδα υπό την γενικήν αρχηγίαν του Μαυροκορδάτου, ο οποίος του ανέθεσε να κατευθυνθεί προς το Σούλι δια να λύσει την πολιορκίαν του. Οδηγών 500 μανιάτας προσευλήθη παρά την Σπλάντζαν φανάριον της Υπήρου, όπου απεβιβάστη από 3.000 τσάμιδες υπό την αρχηγία του Μουσταφά Μπέι, ο οποίος είχε ήδη πολεμήσει στο Βαλτέτσι και είχε εχμαλωτιστεί εις την Τριπολιτσάν. Η μάχη υπήρξε πολύ ωρός και σκληρά. Εφωνεύτη δε εις αυτήν ο Μουσταφά Μπέης και με το λίγον έπεσεν ο Κυριακούλης 4 Ιουλίου του 1822.

Ο Ιωάννης Κατσής Μαυρομιχάλης ή το αδελφός του Πετρόμπε η Μαυρομιχάλη. Έμενε εις Τζίμοβαν Αρεόπολιν και έπαιξε σημαντικών ρόλων εις την επικράτηση της οικογενείας των Μαυρομιχαλαίων έναντι εκείνης των Κουμουνδουράκηδων εις τον αγώνα αναδείξεως εις το αξίωμα του Μπέη. Μοιηθείς εις την φιλικήν εταιρείαν έλαβε εξ αρχής μέρος εις την ελληνικήν επανάσταση, εφόσον δε ο Πετρόμπεης ήτο απεισχολημένος με τα γενικότερα θέματα της επαναστατημένης Ελλάδος, αυτός είχε κατά κάποιον τρόπο την εσωτερική διοίκηση της Μάνης και δι' αυτό επωνομάζεται βασιλιάς της Μάνης. Αξιόλογον πολεμικήν δράσην παρουσίασεν εις τον αγώνα κατά του Ιμβραήμ. Επικαποδίστρια θυγείς από το γεγονός ότι η διοίκηση επέρασεν εις τα χέρια των οργάνων της κεντρικής εξουσίας του διοριστέντος νομάρχου Γενοβέλη και ίσως από αδεξιότητος των οργάνων υπέθαλψε λαϊκήν εξέγερσιν κατά το Πάσχα του 1830. Κληθείς εις τον Αύπλιον δια να απολογηθεί εκρατήθη δια παλαιότεραν υπόθεσιν πειρατείας και έμεινε φυλακισμένος επί 18 μήνας. Αφεθείς ελεύθερος μετά τον θάνατον του κυβερνήτου, επέστρεψεν εις Τζίμοβαν, επί της αντιβασιλείας μετέσχεν εις την αποδοκιμασία των Βαβαρών, αλλά δεν κατεδιώχθη. Απέθανεν εις βαθύ γύρας.

Είστε αυτήν όντες κατάσταση, στερημένη από όλα τα δικαιά μας, με μίαν γνώμη ομοφόνος, απεφασίσαμεν να λάβουμεν τα άρματα και να ορμήσομεν κατά των τυράννων. Πόσα προσαλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας, και απερίφθησαν εις τον βυθό της λήθης και άπαντες πνέωμεν πνοήν ελευθερίας. Μαυρομιχάλης Πετρόμπεης, εκπρόσωπος της Μεσσηνιακής Γερουσίας σε γράμμα του προς Ευρωπαϊκές Αυλές.

0: Ο Ηλίας Κατσακός Μαυρομιχάλης, υιός του Ιωάννου Κατσί, έλαβε δραστηρίως μέρος εις την Επανάσταση. Διακρίθη δε εις τους αγώνας προς απόκρουσιν των επιθέσεων του Ιβραήμ κατά της Μάνης. Επικαποδίστρια, φυλακιστής διαπόπειραν φόνου κατά του εξαδέλφου του Πιεράκου, εδραπέτευσεν από τη φυλακήν και έφτασεν εις Τζίμοβαν, εις κρίσιμον στιγμήν του εμφυλίου πολέμου. Όταν ο στρατός της κυβερνήσεως υπό τον διοικητήν των Καλαμών Κορνίλιον ευρίσκε το αντιμέτωπος προς τους διατελούντας εις εξέγερσιν Μανιάτας. Έπαιξεν επιδέξιον ρόλων επιτυχών να περιορίσει τα σακρότητας. Έλαβε μέρος και στην εξέγερση της Μάνης, που επικολούθησε μετά την δολοφονία του κυβερνήτου και την εκτέλεση των δολοφόνων.
1: Μαρτίου 1821, η πρόκριτη της Μάνης υπό την αρχηγία του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη υψώνουν σημαίες επανάστασης στο χωριό Τσιμόβα, σημερινή Αρεόπολη, της Λακωνίας. Ο ιερέας του χωριού όρκησε και ευλόγησε τα όπλα των καπεταναίων και των παλικαριών τους στην εκκλησία των Ταξιαρχών. Οι ατίθασοι Μανιάτες ξεκίνησαν την επανάσταση 8 μέρες πριν από τη συμβατική της έναρξη. Αμέσως μετά ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης και ο Γιατράκος ξεκινούν για το Μιστρά και τη Μονεμβασιά, ενώ ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 2.000 άνδρες για την Καλαμάτα. Μετά την αποτυχημένη έναρξη των επαναστατικών επιχειρήσεων στις παραδουνάβιες περιοχές της Μολδοβλαχίας το Φεβρουάριο του 1821, αποφασίστηκε η έναρξη των επιχειρήσεων στη Μάνη, που είχε οριστεί βασικό ορμητήριο του αγώνα. Το έτοιμο πόλεμο και εμπειροπόλεμο των κατοίκοντες, καθώς και η απουσία Οθωμανών στην περιοχή, την καθιστούσαν ιδανική για μαζικό κίνημα, όπως και έγινε στις 17 Μαρτίου 1821 στην Αρεόπολη με επικεφαλής τον Πέτρο Μαυρομιχάλη. Οι φιλικοί τον είχαν ορίσει αρχιστράτηγο για δύο λόγους. Στην αρχή του αγώνα ήταν ο σημαντικότερος πρόκριτος, διότι είχε χρήμα αλλά και πλήθος ενόπλων. Ο άλλος λόγος ήταν να καμφθούν οι όποιοι δισταγμοί του. Ο γενναίος Κολοκοτρώνης, γιος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, γράφει: «Αναπτυσσομένη στις ιδέες περί της Επαναστάσεως, ως πυνθύρ της ελευθερίας, ίναπτε τον ενθουσιασμό των Ελλήνων, ήτινε διεννοούντο περί της ενάρξεως του πολέμου. Όθεν τη 17η Μαρτίου, οι πρόκριτοι της Μάνης συνεννοήθησαν να λάβωσε τα όπλα κατά των Τούρκων. Ο όρκος των Μανιατών μπροστά στους ταξιάρχες ήταν ο εξής: «Ορκίζομαι εις το όνομα του Παντοδυνάμου μας Θεού, εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Αγίας Τριάδος, να χύσω και την υστέραν ρανίδα του αίματός μου υπερπίστεως και πατρίδος. Ορκίζομαι να μην βλέψω εις τα όπισθεν, εάν δεν αποδιώξω των εχθρών της πατρίδος και της θρησκείας μου. Ορκίζομαι ταν ή επιτάς, και νίκη ή θάνατος, υπερπίστεως και πατρίδος».

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Όταν πειρασμής περιπέσεται ποικίλης, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενοι. Η δε της ημών λείπεται σοφίας, ετήτω παρά του διδόντος Θεού πάσιν απλώς και ούκον ειδίζοντος, και δοθήσετε αυτό. Ετήτω δε εν πίστη, μηδέν διακρινόμενος. Ο γάρ διακρινόμενος έει και κλείδων η θαλάσσης ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Μη γαρι έστω ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψε τέτοι παρά του Κυρίου. Αν ήρ δίψυχος, ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Καυχάστο δε ο αδελφός ο ταπεινός εν το ύψη αυτού, ο δε πλούσιος εν τη ταπεινώση αυτού, ότι ως άνθος χόρτου παρελεύσεται. Αν έτειλε γάρ ο ήλιος συν το καύσωνι και εξήρανε τον χόρτον, και το άνθος αυτού εξέπεσε και η ευπρέπεια του προσώπου αυτού απόλετο. Ούτω και ο πλούσιος εν τες πορείες αυτού μαρανθίσεται. Μακάριος ανήρος υπομένει πειρασμόν. Ότι δόκιμος γενόμενος λείψεται τον στέφανον της ζωής, ον επιγγύλατο ο Κύριος της αγαπός είναι αυτόν. Μη δεις πειραζόμενος λέγεται ότι από Θεού πειράζομαι. Ο γάρ Θεός, απείραστος εστί κακόν, πειράζει δε αυτός ουδένα. Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Ήτα η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτίαν, η δε αμαρτία αποτελεστήσα από κει η θάνατον. Μη πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσεις αγαθή, και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων από του Πατρός των φώτων, παρό ουκ ένι παραλλαγή η τροπής αποσκίασμα. Βουληθείς απεκείς εν ημάς λόγω αληθείας, εις το είναι ημάς απαρχήν την άτων αυτού κτισμάτων. Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, έστω πας άνθρωπος ταχύσεις το ακούσε, βραδύσεις το λαλήσε, βραδύσεις οργήν. Οργή γαρ ανδρός δικαιοσύνην Θεού ου κατεργάζεται. Διό αποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας εν πραήτητη, δέξαστε τον έμφυτον λόγων των δυνάμενων σώσεδας ψυχάς ημών. Γίνεστε δε ποιητέ λόγου και μη μόνον ακροατέ, παραλογιζόμενοι εαυτούς. Ότι ήτης ακροατής λόγου εστί και ου ποιητής, ούτως έκεν ανδροί κατανοούντι το πρόσωπον της γενέσεως αυτού εν εσόπτρου. Κατενόησε γάρε αυτόν και απελήγηθε και ευθέως επελάθετο ο ποιος είναι. Ο δε παρακύψασης νόμων τέλειων των της ελευθερίας και παραμείνας ούτως ουκ ακροατής επιλυσμονής γενόμενος αλλά ποιητής έργου, ούτως μακάριος εν τη ποιήση αυτού έστε. Ή της δοκή θρίσκος είναι εν ημίν μη χαλιναγωγών γλώσσαν αυτού, αλλά πατών καρδίαν αυτού, τούτου μάταιος η θρησκεία. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά το Θεό και πατρί αυτή εστίν. Επισκέπτεστε ορφανούς και χείρασεν τη θλίψη αυτών, άσπηλον εαυτόν τυρήν από του κόσμου. Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο πρώτο. Ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, χαιρετίζει τους χριστιανούς που είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Αδερφοί μου, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και διάφορους πειρασμούς, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η υπομονή. Η υπομονή σας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος, για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτε. Αν κάποιος από εσάς υστερεί σε σοφία, ας τη ζητήσει από το Θεό και Αυτός θα του τη δώσει. Γιατί ο Θεός δίνει σε όλους με απλοχεριά και χωρίς να περιφρονεί κανέναν. Ό,τι όμως ζητάτε να το ζητάτε με πίστη και να μην έχετε αμφιβολίες. Γιατί όποιος αμφιβάλλει μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το παρασέρνει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Να μην ελπίζει ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο ένας τέτοιος άνθρωπος, δίγνωμος και άστατος σε όλες του τις ενέργειες. Ο άσημος και φτωχός αδερφός ας καυχέται, γιατί ο Θεός θα τον ανεβάσει ψηλά. Επίσης και ο πλούσιος ας είναι ταπεινός, ξέροντας ότι θα μαραθεί σαν το λουλούδι. Όπως με την ανατολή του ήλιου έρχεται ο λίβας και ξεραίνει το χορτάρι, ρίχνει τον ανθό του και καταστρέφει την ομορφιά του, έτσι και ο πλούσιος θα αφανιστεί μέσα στις επιχειρήσεις του. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν

έρχεται με υπομονή τις δοκιμασίες. Γιατί αν τις υποστεί με επιτυχία, θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σ' όσους τον αγαπούν. Κανένας από αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό να μην λέει «Ο Θεός με βάζει σε πειρασμό». Γιατί ο Θεός ούτε μπαίνει σε πειρασμό από το κακό, ούτε ο ίδιος βάζει σε πειρασμό κανέναν. Καθένας μπαίνει σε πειρασμό από τη δική του επιθυμία. Αυτή τον παρασύρει και τον εξαπατάει. Έπειτα η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό και γεννάει την αμαρτία. Και η αμαρτία, όταν ολοκληρωθεί, φέρνει το θάνατο. Μην πλανάστε, αγαπητοί μου αδερφοί. Κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Δημιουργό των ουράνιων σωμάτων. Ο ουράνιος πατέρας δεν αλλάζει τη λάμψη του, ούτε αναβοσβήνει σαν τα αστέρια. Επειδή εκείνος το θέλησε, μας έφερε στην καινούργια ζωή με το λόγο της αλήθειας, ώστε να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στα δημιουργήματά του. Να ξέρετε καλά, αγαπητοί μου αδερφοί, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι πρόθυμος στο να ακούει, να μην βιάζεται να μιλάει και να μην βιάζεται να οργίζεται. Ο οργισμένος άνθρωπος δεν κάνει αυτό που για το Θεό είναι δίκαιο και σωστό. Γι' αυτό διώξτε από πάνω σας όλη τη βρωμιά και την πληθώρα της κακίας και δεχτείτε με ταπεινοφροσύνη το λόγο που φύτεψε μέσα σας ο Θεός και που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Αυτόν τον λόγο να τον κάνετε πράξη και όχι μόνο να τον ακούτε ξεγελώντας τον εαυτό σας. Όποιος ακούει το λόγο του Θεού και δεν τον εφαρμόζει, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που βλέπει τον εαυτό του μέσα σε έναν καθρέφτη. Τον βλέπει και φεύγοντας ξεχνάει αμέσως πως ήταν. Όποιος όμως μελέτησε τον τέλειο νόμο, δηλαδή τον νόμο της ελευθερίας, και έμεινε σταθερός σε αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός ακροατής του ξεχνάει, αλλά τον εφήρμοσε στην πράξη, αυτός με την έμπρακτη αυτή εφαρμογή θα είναι μακάριος. Αν κάποιος από εσάς νομίζει ότι θρησκεύει, αλλά δεν βάζει χαλινάρι στη γλώσσα του, αυτός εξαπατάει τον εαυτό του και η θρησκεία του δεν έχει περιεχόμενο. Θρησκεία καθαρή και αμόλυντη για το Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Να συμπαραστέκεστε στα ορφανά και στις χείρες όταν υποφέρουν και να διατηρείτε αγνό τον εαυτό σας από την επιρροή του αμαρτωλού κόσμου. Ιακώβου, κεφάλαιον δεύτερον. Αδελφοί μου, μίαν προσωποληψίες έχετε την πίστη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της δόξης. Εάν γάρις έλθει στην συναγωγήν ημών ανήρ χρυσοδακτήλιος εν αισθήτη λαμπρά, εισέλθει δε και πτωχός εν ρυπαρά αισθήτη, και επιβλέψετε επί των φορούντα την αισθήτα την λαμπράν και είπετε αυτό, «Συ κάθου όδε καλός», και το πτωχό είπετε, «Συ στήθη εκεί ή κάθου όδε υπό το υποπόδιόν μου», και ούδι εκρίθητε εν εαυτής και εγένεστε κριτέ διαλογισμών πονηρών. Ακούσατε, αδελφοί μου αγαπητοί. Ούχ ο Θεός εξελέξατε τους πτωχούς του κόσμου πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας ή σε πιγκύλατο της αγαπός είναι αυτόν. Ημείς δε ετοιμάσατε των πτωχών. Ούχ οι πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ημών και αυτοί έλκουσιν ημάς εις κριτήρια. Ούχ αυτοί βλασφημούσι το καλόν όνομα το επικληθένεθ ημάς. Ή μεν την όμον τελείται βασιλικών κατά την γραφήν, αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν, καλώς ποιείτε. Ή δε προσωποληπτείτε, αμαρτία ενεργάζεστε, ελεγχόμενοι υπό του νόμου ως παραβάτε. Ως τις γαρόλων των νόμων τηρήσει, πτέσι δε ενενή, γέγονε πάντων ένοχος. Ο γάρ λοιπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Ή δε ου μιχεύσεις, φωνεύσεις δε, γέγονας παραβάτης νόμου. Ούτω λαλείτε και ούτω ποιείτε, ως δια νόμου ελευθερίας μέλλοντες κρίνεστε. Η γαρ κρίσει σαν έλεος το μη ποιείς αντι έλεος. Κατακαυχάτε έλεος κρίσεως. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει της έχειν, έργα δε μη έχει. Μη δύναται η πίστη σώσε αυτόν. Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και λυπόμενη όση της εφημέρου τροφής, ήπειδε της αυτής εξημών, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε, μη δότε δε αυτής τα επιτίδια του σώματος, τι το όφελος. Ούτω και η πίστης.
Εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθεαυτήν. Αλερίτης, σύ πίστην έχεις, καγό έργα έχω. Δείξον με την πίστην σου εκ των έργων σου, καγό δείξωση εκ των έργων μου την πίστην μου. Σύ πιστεύεις ότι ο Θεός είσαι, καλός ποιείς, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρίσουσι. Θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε και ναι, ότι η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστίν. Αβραάμ ο πατήρ ημών, ουκ εξέργωνε δικαιώθη αν ενέγκασι σ' άκτον ιών αυτού επί το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργη της έργης αυτού, και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη, και πληρώθη η γραφή η λέγουσα. Επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό, και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνην, και φίλος Θεού εκλήθη. Οράτε τίνιν, ότι εξέργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε κεράβει πόρνη, ουκ εξέργωνε δικαιώθη υποδεξαμένη τους αγγέλους και ετέρα οδό εκβαλούσα. Ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρών εστίν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Κεφάλαιο δεύτερο. Αδερφοί μου, την πίστη σας στον Κύριο της δόξας τον Ιησού Χριστό, να μην την εκδηλώνετε με μεροληπτικές πράξεις προς τους συνανθρώπους σας. Για παράδειγμα, έρχεται στη σύναξή σας κάποιος με χρυσά δαχτυλίδια και πολυτελή ενδύματα. Και έρχεται κι ένας φτωχός με λερωμένα ρούχα. Αν δώσετε σημασία στον καλοδημένο λέγοντάς του «Κάθισε παρακαλώ εδώ στην καλή θέση» και στο φτωχό πείτε «Εσύ στάσω εκεί ή κάθισε εδώ κάτω δίπλα στο σκαμνί που βάζω τα πόδια μου» δε μεροληπτείτε και δε γίνεστε κριτές κάνοντας πονηρές σκέψεις. Ακούστε αγαπητοί μου αδερφοί, ο Θεός διάλεξε αυτούς που για τον κόσμο είναι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και να κληρονομήσουν τη βασιλεία Του, αυτή που υποσχέθηκε σ' όσους τον αγαπούν. Εσείς αντίθετα εξευτελίζετε το φτωχό. Κι όμως, οι πλούσιοι είναι που σας καταδυναστεύουν, αυτοί που σας σέρνουν στα δικαστήρια. Είναι αυτοί που προσβάλλουν το τιμητικό όνομα του χριστιανού που φέρετε. Αν βέβαια εφαρμόζετε την εντολή του Θεού που σύμφωνα με τη γραφή λέει «Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Καλά κάνετε. Αν όμως μεροληπτείτε, αμαρτάνετε και ελέγχεστε από τον νόμο ως παραβάτες. Όποιος στηρίσει όλες τις διατάξεις του νόμου και παραβεί μία, θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου. Γιατί αυτός που είπε «μη μιχεύσεις», είπε «και μη φωνεύσεις». Αν όμως δεν μιχεύσεις, αλλά φωνεύσεις, θεωρείσαι παραβάτης όλου του νόμου. Πάντα να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μέλετε να κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. Γιατί στην τελική κρίση δεν θα υπάρχει έλεος για αυτόν που δεν έδειξε ευσπλαχνία. Για τον ευσπλαχνό όμως, η τελική κρίση θα είναι θρίαμβος. Ποιο είναι το όφελος, αδερφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδεικνύει όμως με έργα? Μήπως μπορεί μόνη της η πίστη να τον σώσει? Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδερφός ή κάποια αδερφή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει «Ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό», ποιο το όφελος αν δεν τους δώσει κιόλας τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος «Εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα». Του απαντώ: δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω την πίστη μου από τα έργα μου. Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός. Καλά κάνεις. Και τα δαιμόνια το πιστεύουν αυτό και τρέμουν. Θέλεις να μάθεις, ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή? Ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, δεν δικαιώθηκε από τα έργα του επειδή οδήγησε το παιδί του τον Ισαάκ στο θυσιαστήριο? Βλέπεις ότι η πίστη του συνοδευόταν από τα έργα και με αυτά τα έργα η πίστη αποδείχθηκε τέλεια. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που λέει «Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο
και ονομάστηκε φίλος του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται από τα έργα και όχι μόνο από την πίστη. Κατά τον ίδιο τρόπο και η πόρνη Ραάβ δικαιώθηκε από τα έργα της όταν υποδέχτηκε τους κατασκόπους και τους βοήθησε να φύγουν κρυφά από άλλο δρόμο. Όπως λοιπόν το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Ιακώβου, κεφάλαιον τέταρτον. Πόθεν πόλεμη και μάχη εν ημίν, ουκ εντεύθεν εκ των ειδωνών ημών των στρατευωμένων εν τις μέλεσιν ημών. Επιθυμείτε και ουκ έχετε. Φωνεύετε και ζηλούτε, και ου δίναστε επιτυχήν. Μάχεστε και πολεμείτε, και ουκ έχετε, δια το μη αιτήστε ημάς. Αιτείτε και ου λαμβάνετε, διότι κακώς αιτήστε. Είναι εν τες ειδωνές ημών δαπανίσετε. Μιχή και Μιχαλίδες, ουκ είδατε ότι η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν. Όσα νουν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ειδοκείτε ότι κενός η γραφή λέγει, προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα ο κατόκης εν ημίν. Μίζωνα δε δίδωση χάριν διό λέγει, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Υποτάγετε ούν το Θεό, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Εγγύσατε το Θεό και εγγυεί ημίν. Καθαρίσατε χείρας αμαρτωλή και αγνίσατε καρδίας δίψυχη. Ταλαιπωρήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος ημών εις πένθος μεταστραφεί το και η χαρά εις κατήφιαν. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει ημάς. Μη καταλαλείτε αλλήλων αδερφοί. Ο καταλαλών αδελφού και κρίνων των αδελφών αυτού καταλαλεί νόμου και κρινεί νόμων. Είδε νόμων κρίνεις, ουκ η ποιητής νόμου, αλλά κριτής. Είσαι έστιν ο νομοθέτης και κριτής, ο δυνάμενος σώσε και απολέσε. Σύ δε, τι σύ ως κρίνεις των έτερων. Αγενήν οι λέγοντες, σήμερον και αύριον πορευσόμεθα εστίνδε την πόλην και ποιήσομεν. Εκεί ενή αυτόν ένα και εμπορευσόμεθα και κερδίσομεν. Ήτινες ουκ επίστασε το δυσαύριον. Ποια γαρή ζωή ημών. Ατμής γαρέστην η προσολίγων φαινομένη. Έπειτα δε και αφανιζομένη. Αντί του λέγειν ημάς, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν και ποιήσομεν τούτο ή εκείνο. Νυν δε καυχάστε εν τες αλαζονίες ημών. Πάσα καύχης στη αύτη πονηρά εστίν. Ιδότι ουν καλόν ποιήν και μη ποιούντι, αμαρτία αυτό έστιν. Κεφάλαιο τέταρτο. Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και από πού οι μεταξύ σας διαμάχες? Δεν προέρχονται από τα πάθη σας που μάχονται μέσα σας? Επιθυμείτε κάτι και δεν το έχετε. Για να το αποκτήσετε, φωνεύετε και μισείτε. Και όμως δεν μπορείτε να το πετύχετε. Αγωνίζεστε και πολεμάτε και δεν αποκτάτε αυτό που επιδιώκετε, γιατί δεν το ζητάτε από το Θεό. Ζητάτε κάτι και δεν το παίρνετε, γιατί το ζητάτε με κακό σκοπό, για να το κατασπαταλήσετε δηλαδή στην ικανοποίηση των παθών σας. Άπιστοι και άπιστες, δεν ξέρετε ότι η αγάπη για τον αμαρτωλό κόσμο είναι έχθρα εναντίον του Θεού? Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου γίνεται εχθρός του Θεού. Ή μήπως νομίζετε ότι μάταια διδάσκει η γραφή πως το πνεύμα που έβαλε ο Θεός να κατοικήσει μέσα μας μπορεί να ρέπει προς το φθόνο? Όχι. Αντίθετα, ο Θεός δίνει περισσότερο τη χάρη του. Γι' αυτό λέει η γραφή. Ο Θεός εναντιώνεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη του. Υποταχθείτε λοιπόν στο Θεό. Αντισταθείτε στο διάβολο και αυτός θα φύγει μακριά σας. Πλησιάστε το Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνος. Καθαρίστε τα χέρια σας οι αμαρτωλοί και εξαγνίστε τις καρδιές σας οι δίγνωμοι. Θρηνήστε και πενθήστε και κλάψτε. Ας γίνει το γέλιο σας πένθος και η χαρά σας θλίψη. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και εκείνος θα σας ανεβάσει ψηλά. Μην κακολογείτε ο ένας τον άλλον, αδερφοί. Όποιος κακολογεί και κρίνει τον αδερφό του, κακολογεί και κρίνει τον νόμο.
Και όταν κρίνεις τον νόμο δεν είσαι τηρητής του, αλλά κριτής του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής που μπορεί να σώσει και να καταστρέψει. Ενώ εσύ που κρίνεις τον άλλον, ποιος είσαι? Ακούστε με τώρα κι εσείς που λέτε, σήμερα ή αύριο θα πάμε στην τάδε πόλη, θα καθίσουμε εκεί ένα χρόνο, θα κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε. Εσείς που τα λέτε αυτά, δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί αύριο. Τι είναι η ζωή σας? Είναι σαν τον ατμό που φαίνεται για λίγο και ύστερα εξαφανίζεται. Αντί για αυτά να λέτε, αν ο Κύριος θελήσει, θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως καυχάστε με αλαζονία. Και κάθε τέτοια καύχηση είναι κακή. Όποιος λοιπόν ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αμαρτάνει. Ιακώβου, κεφάλαιον πέμπτον. Άγιεν είναι οι πλούσιοι, κλάψατε ολολίζοντες επί τις ταλαιπωρίες ημών τες επερχομένες. Ο πλούτος ημών σέσιπε και τα ημάτια ημών σιτόβρωτα γέγονεν. Ο χρυσός ημών και ο άργυρος κατίωτε και ο ιός αυτών εις μαρτύριον ημίν έστε και φάγεται τα σάρκα ημών. Ως πήρε θησαυρίσατε εν εσχάτες ημέρες. Ιδού ο μισθός των εργατών των αμισάντων τας χώρας ημών, ο απεστερημένος αφημών κράζει. Και ευωέ των θερισάντων εις τα ότα κυρίου Σαβαώθ εις ελιγήθεσιν. Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε. Εθρέψατε τας καρδίας ημών ως εν ημέρας φαγής. Κατεδικάσατε, εφωνεύσατε των δίκαιων. Ουκ αντιτάσετε ημίν. Μακροθυμήσατε ουν αδελφοί έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού ο Γεωργός εκδέχεται των τίμιων καρπών της γης. Μακροθυμών επ' αυτό έως λάβει η ετών πρώιμων και όψιμων. Μακροθυμήσατε και εμείς. Στηρίξατε τας καρδίας ημών, ότι η παρουσία του Κυρίου ίγγυκε. Μη στενάζετε καταλήλων αδελφοί, ή να μη κρυθείτε. Ιδού ο κριτής πρωτων θυρών έστηκεν. Υπόδειγμα λάβετε, αδελφοί μου, της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας, ή ελάλησαν το ονόματι Κυρίου. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας. Την υπομονήν Ιώβη κούσατε, και το τέλος Κυρίου είδετε, ότι πολύ εύσπλαχνος εστίν ο Κύριος και εκτήρμων. Προπάντων δε αδελφοί μου, μη ομνίετε μήτε εις των ουρανών, μήτε την γην, μήτε άλλων την αόρκων. Ή το δε ημών, το ναι ναι και το ου ου, ή να μη εις υπόκρισιν πέσετε. Κακοπαθή της εν ημίν, προσευχέστο. Ευθυμή της, ψαλέτο. Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας. Και προσευξάστο σαν επ' αυτόν αλείψαντες αυτόν ελαίο εν το ονόματι του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως όσοι τον κάμνοντα, και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας είπε ποιηκός, αφεθήσετε αυτό. Εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα, και εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει δε εις δικαίου ενεργουμένη. Ηλίας άνθρωπος είναι ομοιοπαθής ημίν, και προσευχή προσήφξατο του μη βρέξε, και ούκ έβρεξεν επί της γης ενή αυτούς τρεις και μήνας έξ. Και πάλιν προσήφξατο, και ο ουρανός η ετών έδωκε, και η γην ευλάστησε των καρπών αυτής. Αδελφοί, εάν της εν ημίν πλανηθεί από της αληθείας και επιστρέψει της αυτόν, γινοσκέτο ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκπλάνης οδού αυτού, σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Κεφάλαιο πέμπτο. Ακούστε με τώρα κι εσείς οι πλούσιοι. Κλάψτε με γοερές κραυγές για τα βάσανά σας που όπου να είναι έρχονται. Ο πλούτος σας σάπισε και τα ρούχα σας τάφαγε ο σκόρος. Το χρυσάφι σας και το ασήμι κατασκούριασαν και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρική κατάθεση εναντίον σας και θα καταφάει τις σάρκες σας σαν τη φωτιά. Και ενώ πλησιάζει η κρίση, εσείς μαζεύετε θησαυρούς. Ακούτε, κραυγάζει ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας και εσείς τους τον στερήσατε. Και οι κραυγές των θεριστών έφτασαν ως τα αυτιά του παντοδύναμου Κυρίου. Ζήσατε πάνω στη γη με απολαύσεις και σπατάλες. Παχύνατε σαν τα ζώα που τα πάνε για σφάξιμο. Καταδικάσατε και φωνεύσατε τον αθώο.
δεν σας πρόβαλε αντίσταση καμιά. Λοιπόν, αδερφοί, κάνετε υπομονή ώσπου να έρθει ο Κύριος. Κοιτάξτε πως ο Γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό του χωραφιού, καρτερώντας με υπομονή να πέσει η πρώιμη και όψιμη βροχή. Κάνετε κι εσείς υπομονή. Πάρτε θάρρος, γιατί όπου να είναι ο Κύριος έρχεται. Μην αγανακτείτε, αδερφοί, ο ένας εναντίον του άλλου, για να μην καταδικαστείτε. Νάτος ο Κρητής, στέκεται κιόλας μπροστά στην πόρτα. Αδερφοί μου, πάρτε για παράδειγμα καρτερικότητα στις θλίψεις τους προφήτες που μίλησαν στο όνομα του Κυρίου. Καλοτυχίζουμε εκείνους που δείχνουν υπομονή. Ακούσατε για την υπομονή του Ιώβ και γνωρίζετε ποιο τέλος το επιφύλαξε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι γεμάτος ευσπλαχνία και έλεος. Προπαντός, αδερφοί μου, να μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε να κάνετε κανέναν άλλον όρκο. Ας είναι το ναι σας πραγματικό ναι και το όχι σας πραγματικό όχι, για να μην βρεθείτε κατηγορούμενοι στην τελική κρίση. Βρίσκεται κανένα σας σε δύσκολη θέση? Να προσεύχετε. Είναι κάποιος χαρούμενος? Να υμνεί το Θεό. Είναι κάποιος από σας άρρωστος? Να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν για αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι, επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο. Ο Κύριος θα τον κάνει καλά. Και αν έχει κάνει αμαρτίες, θα του τις συγχωρήσει. Να εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας ο ένας τον άλλον και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο για να θεραπευτείτε. Η παράκληση του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν και εμάς και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. Και προσευχήθηκε ξανά και ο ουρανός έδωσε βροχή και βλάστησε η γη το σπόρο που είχε μέσα της. Αδερφοί μου, αν κάποιος από σας ξεστρατήσει από την αλήθεια και κάποιος άλλος τον επαναφέρει, πρέπει να ξέρει ότι αυτός που επανέφερε έναν αμαρτωλό από τον πλανεμένο δρόμο του θα σώσει μια ψυχή από το θάνατο και θα την απαλλάξει από πλήθος αμαρτίες.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκ το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες κήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθιν γάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχιας, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσομαι της κατεβαίνουσης λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σύ. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς καθάπερι λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σέτη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη ο ασώματο λέω τα πυρογάμου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπωνε μήτρα σου λαβών τα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά Χαίρε, διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε, διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνω των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς ρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς αισθείτε εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφησε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψην τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδήν. Ως αγρόν υπέδειξε νηδήν άπαση της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε, και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλη, και ως λίγνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρσι της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών και δούλο έλαβε μορφή νες πέφσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησε συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέσεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστου νησχύ πέπτο κέννη τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτήσεις, νεφανείς οκτήσεις, η μύτης παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκυόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρητρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεώνων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος, χαίρε η κλήσης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πας προς των άνθρωπων, ημίν με εσύ διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σωσυχθία αφώνου σωρών πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέει το πώ και παρθένο μένει και τεκινίσχυ σα, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν το τουβί πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε, και επιμείνει πάχνος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γατόμιο καλέσα, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτόκε παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ ενότητας αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσας πόλην φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε, στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμωδα, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκά σημείν τη ηβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόση θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεωλή τη ανθρώπων. Επεδίμησε δίε αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχω πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρονται τρόπια, χαίρε διείσαι χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερ τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτρωσε κολάσεως του σιβώοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί με θυμών κατά τη συνεπή οικίαν, μη αποστήσει το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγείτονες χρης λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπανών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και ανηλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νίκια Ιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αΐ υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο.

0: και διαφύλαξον με από πάς επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εντείνει αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμιων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των τυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την σύνευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Η Ενορία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία, με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κυρίου Μεθοδίου.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στον λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας». Στον ήχο είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, καθώς και στις μουσικές επιλογές, ενώ την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Γιάννης Τσερεβελάκης. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή στο θέμα της εξέλιξης της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και είδαμε το πρώτο μέρος, την πρώτη φάση της. Σήμερα θα αναφερθούμε στις επόμενες φάσεις της υμνογραφίας αυτής. Σημαντική όθηση στη δημιουργία χριστιανικών ύμνων, είδαμε ότι στην αρχή οι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν το ψαλτήριο του Δαβίδ. Σημαντική λοιπόν όθηση στη δημιουργία χριστιανικών ύμνων έδωσαν οι αιρετικοί που εμφανίστηκαν κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ευρύτατα ύμνους που άρεσαν στο λαό για να διαδώσουν τις δοξασίες τους. Γνωρίζουμε σήμερα, για παράδειγμα, ότι ο αιρετικός Άριος έγραψε άσματα για τη διάδοση των αιρετικών του απόψεων, όπως επίσης και ο αιρετικός Απολινάριος. Γιατί όμως η αιρετική ποίηση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της χριστιανικής εκκλησιαστικής ποίησεως? Είναι σαφές πως η παρουσία των αιρετικών ασμάτων κατοχύρωσε, θα λέγαμε, τη θέση του ψαλτηρίου στη χριστιανική λατρεία και ταυτόχρονα έδωσε την αφορμή να συνδεθούν από τους Ορθοδόξους χριστιανικοί ύμνοι, ώστε μέσω αυτών να διδάσκεται και να διαδίδεται η χριστιανική πίστη και να αντικρούονται οι αιρετικές δοξασίες. Εξάλλου, οι περιστάσεις επέβαλαν να δημιουργηθούν ύμνοι εντελώς νέοι, όχι εξαρτημένοι πλέον από το ψαλτήριο, αλλά σε μια γλώσσα εύληπτη και σε ρυθμό γνώριμο και προσφυγή στο λαό, για να γίνονται στη συνέχεια εμελείς προσευχές της κοινής λατρείας και ευχερέστερο κτήμα του λαού. Στην κατηγορία αυτή των ύμνων ανήκει ο μέχρι σήμερα ψαλόμενος και γνωστός σε κάθε πιστό τριαδικός ή επιλίχνιος ύμνος, το γνωστό «Φως Ιλαρών, Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών» κλπ. Αυτός ο τριαδικός ύμνος που ψάλλεται ή διαβάζεται στην ακολουθία του Εσπερινού αποδίδεται στον μάρτυρα Αθηνογέννη. Έχουν διασωθεί τέτοιοι πρωτοχριστιανικοί ύμνοι του 4ου και του 5ου αιώνα, όπως επίσης και ο αποδιδόμενος στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και μέχρι σήμερα ψαλόμενος στη Θεία Λειτουργία ύμνος «Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων» κλπ. Επίσης, η αιρετική ποίηση ανάγκασε την Εκκλησία να ασκήσει περισσότερο έλεγχο πάνω στους ύμνους που ψάλλοντας στους ναούς για να αποτρέψει τη διολίσθηση αιρετικών ασμάτων στο πλήρωμά της. Έτσι, για παράδειγμα, η Σύνοδος της Λαοδικίας, που συνήθως στα μέσα του 5ου αιώνα, απαγόρευσε να ψάλλονται στην Εκκλησία ιδιωτικοί ψαλμοί, δηλαδή ψαλμοί που δεν είχαν την έγκριση της Συνόδου, και καθόρισε ότι στους ναούς δεν πρέπει να ψάλλει κανείς άλλος εκτός από τους κανονικούς ψάλτες, οι οποίοι μάλιστα έπρεπε να ψάλουν από βιβλία εγκεκριμένα από την Εκκλησία. Με τον τρόπο αυτό άρχισε να δημιουργείται η τάξη της Εκκλησίας, η οποία βέβαια δεν απέκλειε τη δημιουργία και εισαγωγή νέων ύμνων στη λατρεία, θέσπισε όμως ότι προηγουμένως έπρεπε αυτοί να έχουν την έγκρισή της, ώστε να μην κάνει ο καθένας του κεφαλιού του, όπως λέμε. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι κατά τους 5 πρώτους χριστιανικούς αιώνες που αποτελούν την πρώτη φάση στη διαμόρφωση του χριστιανικού ύμνου κυριαρχεί αρχικά η ψαλμωδία, δηλαδή η ψαλμώδηση των ψαλμών του Δαβίδ, ταυτόχρονα όμως άρχισε να αναπτύσσεται αργά αλλά σταθερά σε όλες τις χριστιανικές περιοχές ο σύντομος, απλός και εύληπτος χριστιανικός ύμνος, το λεγόμενο τροπάριο. Με τα τροπάρια εξυμνείτο ο Ιησούς Χριστός ο σωτήρας του κόσμου και διερμηνευόταν δια των ανωνύμων μελωδών όλα τα αισθήματα που δημιουργούσε η βίωση του χριστιανικού κηρύγματος στις καρδιές των πιστών.
Σταδιακά και με το πέρασμα του χρόνου άρχισαν να δημιουργούνται και οι ομάδες τροπαρίων που ήταν συνδεδεμένα με τους ψαλμούς ή τις βιβλικές οδές και να καταλαμβάνουν τη θέση τους στη λατρεία.

Θα περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στη δεύτερη φάση της εξέλιξης της εκκλησιαστικής μας ποιήσεως, για να αναφερθούμε στην εμφάνιση μιας νέας ποιητικής δημιουργίας στο λεγόμενο κοντάκιο, το έμετρο λυρικό χριστιανικό εγκόμιο, όπως λέγεται. Πρόκειται για ένα ύμνο ελεύθερο από τη βιβλική ποίηση, δηλαδή τους ψαλμούς και τις οδές, και εντελώς ανεξάρτητο από τη λόγια έκφραση και την προσοδιακή ποίηση, δηλαδή την ποίηση που χρησιμοποιούσε την αναλλαγή μακρόχρονων και βραχύχρονων συλλαβών για τη δημιουργία του ρυθμού. Η νέα αυτή ποίηση εμφανίζεται ξαφνικά κατά τα μέσα του 6ου αιώνα στη λατρεία της Εκκλησίας και μάλιστα στην ακολουθία του όρθρου, όπου καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση, ονομαζόταν δε από τους δημιουργούς της οδή, ύμνος, ένος, ψαλμός, έπος, άσμα, ποίημα και άλλα. Εμείς σήμερα γνωρίζουμε αυτούς τους ύμνους ως κοντάκια. Κοντάκιο όμως αποκαλούμε και μόνο το πρώτο τροπάριό τους. Τα κοντάκια είναι μακροσκελείς ποιητικές δημιουργίες που αποτελούνται από ένα προημιακό τροπάριο που λέγεται προήμιο ή κουκούλιο και ακολουθείται από τους οίκους, δηλαδή μια σειρά τροπαρίων σε διαφορετικό μέτρο από αυτό του προημίου. Στο προήμιο υμνείται περιληπτικά το πρόσωπο ή το γεγονός στο οποίο είναι αφιερωμένο το κοντάκιο. Ο τελευταίος στίχος του προημίου ονομάζεται εφήμνιο, το οποίο επαναλαμβάνεται ως ο τελευταίος στίχος όλων των οίκων. Παραδείγματος χάρη, στο περίφημο κοντάκιο του Ρωμανού του Μελωδού στη γέννηση του Χριστού, το προήμιο είναι το μελωδικότατο και πασίγνωστο «Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίχτη», που ως εφήμνιο έχει τον στίχο «Παιδίον νέων ο προαιώνων Θεός». Ο στίχος αυτός επαναλαμβάνεται στο τέλος όλων των ακολουθούντων οίκων, δηλαδή των τροπαρίων που ακολουθούν το προήμιο. Οι οίκοι κυμαίνονται από 24 έως 30 περίπου, τους συνδέει δε το κοινό εφήμνιο και η ακροστοιχίδα, που μπορεί να είναι αλφαβητική, όπως συμβαίνει στο κοντάκιο του ακαθίστου ύμνου, ή μια φράση που σχηματίζεται από το πρώτο γράμμα όλων των οίκων. Το περιεχόμενο των οίκων αναφέρεται στο πρόσωπο ή στο γεγονός που είναι αφιερωμένο το κοντάκιο, ενώ η εξήμνηση γίνεται σε γλώσσα απλή, χωρίς εξάρτηση από τη βιβλική γλώσσα, με τρόπο διηγηματικό, με πολλές λεπτομέρειες, αλλά και αναφορές ακόμη και στο φυσικό περιβάλλον. Το κοντάκιο έχει εγκομιαστικό χαρακτήρα. Είναι ένα έμετρο εγκόμιο με έντονη δραματική πλοκή, με υψηλό θρησκευτικό λυρισμό, συντεθειμένο σε τονικό ρυθμό, δηλαδή ο ρυθμός του καθορίζεται από τη θέση του τόνου και όχι από το αν η συλλαβή είναι μακρόχρονη ή βραχύχρονη. Τα κοντάκια ψάλλονταν στους ναούς περίπου όπως ψάλλεται σήμερα ο ακάθιστος ύμνος, δηλαδή με εμελή ανάγνωση, ψάλλοντα δε στον όρθρο μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου. Σήμερα, το μοναδικό κοντάκιο που ψάλλεται ολόκληρο είναι ο ακάθιστος ύμνος. Κατά τα άλλα, στη σημερινή λειτουργική πράξη διαβάζεται στον όρθρο πριν από το συναξάρι της ημέρας το κοντάκιο της εορτής ή του εορταζομένου Αγίου, καθώς και το πρώτο τροπάριο των οίκων, ενώ κατά τη Θεία Λειτουργία ψάλλεται από τους ιερείς ή τους ψάλτες το οριζόμενο κοντάκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε την αναφορά μας στο Κοντάκιο λέγοντας ότι ο σπουδαιότερος και πλέον γνωστός ποιητής Κοντακίων είναι ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός, τη μνήμη του οποίου η Εκκλησία μας τιμά την 1η Οκτωβρίου. Αξίζει να πούμε λίγα λόγια για τον κορυφαίο αυτό ποιητή και υμνογράφο, για τον οποίο έχουν γραφεί πολλά και ο οποίος θεωρείται από τους πιο σπουδαίους ποιητές εντός και εκτός Εκκλησίας. Έζησε περί το 496 έως το 560 μετά Χριστόν. Όπως λέγεται, με τον Ρωμανό αρχίζει ο χρυσούς αιών της εκκλησιαστικής ποίησης. Γεννήθηκε στην Έμεσα της Συρίας και φαίνεται ότι ήταν εβραϊκής καταγωγής. Υπηρέτησε ως διάκονος στο ναό της Αναστάσεως του Χριστού στη Βηρητό. Στα χρόνια της βασιλείας του αυτοκράτορα Αναστασίου του Πρώτου, ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και υπηρέτησε στο ναό της Αγίας Σοφίας. Μετά την αποτυχία του ως ψάλτη στον Εσπερινό των Χριστουγέννων, αποσύρθηκε στη Μονή της Θεοτόκου τον Κύρου. Εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, η Θεοτόκος του έδωσε το χάρισμα της σύνθεσης των ύμνων. Τότε έγραψε το Κοντάκιο των Χριστουγέννων με το γνωστό προήμιο «Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει». Σύμφωνα με το συναξαριστή του, ο Ρωμανός έγραψε 1000 περίπου συνθέσεις, από τις οποίες διασώθηκε μόνο το 1/10, δηλαδή 89 κοντάκια. Τα θέματα των κοντακίων του χαρακτηρίζονται για την ποικιλία τους. Ύμνησε όλους σχεδόν τους Αγίους και τις εορτές της Χριστιανικής Εκκλησίας. Ανεξάντλητος στις συλλήψεις και πλούσιος στις ιδέες, γνώρισε τον τρόπο να προσδίδει πρωτοτυπία ακόμη και στα πιο κοινά θέματα. Έτσι τα πρόσωπα των Αγίων αλλά και της Παναγίας και του Χριστού παρουσιάζονται ζωντανά, χωρίς τίποτα το απόκοσμο, χωρίς τίποτε το αφύσικο. Η ποίηση του Ρωμανού του Μελωδού εκφράζει την ίδια την εποχή του, τους πόθους και τις ελπίδες των ανθρώπων. Γι' αυτό και το έργο του δεν έχει μόνο θρησκευτική, αλλά και λογοτεχνική και ιστορική, ακόμη και λαογραφική αξία. Η γλώσσα του είναι απλή, χωρίς στόμφο. Η ποίηση του διακρίνεται από πλαστικότητα, είναι μεστή νοημάτων και με άψογη τεχνική. Για τη μεγάλη του προσφορά στη χριστιανική υμνογραφία ονομάστηκε Πίνδαρος της εκκλησιαστικής ποίησης. Να προσθέσουμε ότι μαζί με το ποιητικό κείμενο ο Ρωμανός συνέθετε ο ίδιος και τη μουσική ή έδαινε το νέο ποίημα πάνω σε παλιότερη μουσική σύνθεση. Αναφέρω στο σημείο αυτό κάποια από τα σωζόμενα κοντάκια του. Εις την γέννηση του Χριστού, εις το μαρτύριον του Αγίου Στεφάνου, εις την δευτέραν παρουσίαν, εις τον άσο των ιών, εις την ανάσταση του Λαζάρου, εις την ανάσταση του Κυρίου, εις την προδοσίαν του Ιούδα, εις τους Αγίους Αποστόλους, εις την ανάληψη του Κυρίου, εις την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στον λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας». Αναφερθήκαμε προηγουμένως στο Κοντάκιο και στον μεγαλύτερο ποιητή της Εκκλησίας και τον Κοντακίο βέβαια, τον Ρωμανό το Μελωδό. Η μεγάλη ποιητική αξία του Κοντακίου και η αποδοχή του από την Εκκλησία θα περίμενε κανείς ότι θα είχε ως αποτέλεσμα το Κοντάκιο να ψάλεται στους ναούς στο Διηνεκές. Παρόλα αυτά, δύο αιώνες αργότερα το Κοντάκιο άρχισε να εκτοπίζεται από την ακολουθία του όρθρου όπου και ψαλόταν, όπως είπαμε. Στους όρθρους τη θέση του Κοντακίου κατέλαβε μια νέα ποιητική δημιουργία η οποία επικράτησε να ονομάζεται «Κανόν». Οι κανόνες είναι εκτενείς ύμνοι που αποτελούνταν αρχικά από 9 ομάδες τροπαρίων και αργότερα από 8 που ονομάζονται οδές, κάθε μια από τις οποίες αποτελείται από ένα μουσικό και μετρικό πρότυπο που λέγεται ιρμός και από 3 ή 4 ή και 5 τροπάρια. Τα τροπάρια των κανόνων συνδέει η ακροστοιχίδα, ενώ σπανιότερα υπάρχει και εφήμνιο. Οι κανόνες εμφανίστηκαν τον 8ο αιώνα. Δημιουργός των κανόνων θεωρείται από πολλούς μελετητές ο Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης, Μητροπολίτης Κρήτης, ενώ υπάρχει και η άποψη ότι δημιουργός των κανόνων υπήρξαν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Οι κανόνες εμφανίζονται όπως είπαμε τον 8ο αιώνα, δηλαδή κατά την περίοδο της οικονομαχίας, όταν έπρεπε να διαφυλαχθεί η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας για την ενανθρώπιση του Χριστού από την οικονομαχική αίρεση. Η οικονομαχία, όπως είναι γνωστό, συντάραξε επί 100 περίπου χρόνια τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και κλόνησε την εκκλησιαστική παράδοση που ήταν εδρεωμένη πάνω στην πίστη και τα δόγματα της Εκκλησίας, θέτοντας σε αμφισβήτηση τη χριστιανική διδασκαλία για την προσκύνηση των εικόνων και κατ' επέκταση το δόγμα της ανανθρωπίσεως του Χριστού. Δεν είναι καθόλου παράξενο λοιπόν που ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές των κανόνων, θεωρούμενος και ως δημιουργός τους, υπήρξε και ο κατεξοχήν υπέρμαχος των Ορθοδόξων, ο οποίος χαρακτηρίζει τους οικονομάχους όργανα του διαβόλου, που θέλει να συνταράξει την Εκκλησία και να απομακρύνει τους πιστούς από την πατροπαράδοτη συνήθεια της προσκυνήσεως των εικόνων. Επομένως, η οικονομαχική έρηδα ήταν η αιτία που εμφανίστηκε η δεύτερη μετά το Κοντάκιο χρυσή εποχή της υμνογραφίας και συνετέλεσε στην απομάκρυση του Κοντακίου από τη λατρεία και την ανακαίνιση των λειτουργικών βιβλίων, καθώς τότε διαμορφώθηκε και τον νέο τυπικό των ακολουθιών.

Φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και αναφερόμαστε στο μουσικό είδος του κανόνα που είχε εμφανιστεί κατά τον 8ο αιώνα μετά το κοντάκιο. Τώρα, για την έκφραση των υψηλών δογματικών αληθιών και την δοξολόγηση του Θεού, η απλή γλώσσα των κοντακίων κρίθηκε από τους ποιητές των κανόνων ακατάλληλη. Γι' αυτό και εξ αρχής χρησιμοποιήθηκε μια γλώσσα περισσότερο αρχαιοπρεπής και μια πιο σύνθετη ποιητική έκφραση, για να δοθεί έτσι ένας υψηλότερος τόνος ανάλογο προς το υψηλό περιεχόμενο των τροπαρίων του κανόνα. Η γλώσσα αυτή είναι πλησιέστερη προς τη γλώσσα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας. Την ίδια εποχή εμφανίζονται και οι άλλοι ύμνοι της Εκκλησίας, τα λεγόμενα ιδιόμελα, τα στοιχειρά κλπ, που γράφονταν από τους ίδιους ποιητές των κανόνων, που και αυτοί είχαν δογματικό περιεχόμενο. Κυρίως όμως αναπτύχθηκαν οι ύμνοι προς τη Θεοτόκο, τα λεγόμενα Θεοτοκία, που παρήχαν τη δυνατότητα στους ποιητές τους, μαζί με την εξύμνηση της μητέρας του Κυρίου, να εξάρουν και το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Γι' αυτό και στους αιώνες της ακμής των κανόνων αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα τα Θεοτοκία, κυρίως από τους υμνογράφους της Μονής Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη. Οι κανόνες, κατά την περίοδο της ακμής τους, υπήρξαν μια υψηλή και περίτεχνη ποίηση, με την οποία επιχειρήθηκε το δύσκολο έργο οι δογματικές αλήθειες να γίνουν η προσευχή της Εκκλησίας και να καταστούν κτήμα και βίωμα του λαού. Βεβαίως, από καθαρά ποιητική άποψη, οι κανόνες υστερούν σε σχέση με τα κοντάκια. Υπερτερούν όμως από την άποψη των μελωδιών, διότι από την εποχή της δημιουργίας των κανόνων η μελωδία των εκκλησιαστικών ύμνων αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Ενώ δηλαδή το κοντάκιο, εκτός από το προήμιο, ψαλόταν στην ίδια μελωδία, κάθε κανόνας απαιτεί 8 μελωδίες του ίδιου ήχου που ρυθμίζονταν από τους ισάριθμους ιρμούς. Με την ποίηση των κανόνων επιτεύχθηκε η ορθόδοξη δογματική διδασκαλία να καταστεί αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργικής και πνευματικής ζωής των Ορθοδόξων και οι κανόνες να αποτελέσουν το ουσιαστικότερο περιεχόμενο των λειτουργικών βιβλίων. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για το ποιητικό είδος του κανόνα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της εκπομπής μας. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι μετά τον 10ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται μια απουσία σημαντικών κανονογράφων και παρόλο που δεν λείπουν ύμνοι σημαντικής αξίας, παρατηρείται μια προσπάθεια δουλικής μιμήσεως των δημιουργιών των μεγάλων εκκλησιαστικών ποιητών, οι οποίοι θεωρούνται αξεπέραστοι και αιώνια πρότυπα. Υπάρχει μάλιστα ένα ιαμβικό ποιημάτιο του Νικηφόρου Καλίστου Ξανθοπούλου, όπου κατονομάζονται οι κράτιστοι, δηλαδή η κορυφαίη μελωδή, το οποίο και διαβάζω. «Οι τα μέλη πλέξαντες εν θέων ύμνων, η λύρα του πνεύματος κοσμάς ο ξένος, ορφεύς νεαρός η δαμασκόθεν χάρις και Θεόδωρος Ιωσήφ Ιστουδίτε, όργανα τα κράτιστα της Μουσουργίας, ξένητε σιρήν Ιωσήφ Υμνογράφος, μέλος Παναρμόνιον Ανδρέας Κρήτης και Θεοφάνης η μελιχρά κινήρα, Γεώργιος Λέοντε Μάρκος Κασία». Εδώ λοιπόν αναφέρονται οι μεγάλοι ποιητές των ύμνων και των κανόνων. Τους ξαναλέω, είναι ο Κοσμάς ο Μελωδός, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεόδωρος και Ιωσήφ Ιστουδίτες μοναχοί, ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός, ο Γεώργιος, ο Λέων ο Έκτος ο Σοφός Αυτοκράτορας, ο Μάρκος και οι Κασιανοί.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο και στις μουσικές επιλογές και από τον Γιάννη Τσερεβελάκη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η θάλασσα τη Σκερίνια.
2: Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας. Με αυτά τα λιτά λόγια, ο ποιητής Κώστας Μόντης αποτύπωσε όλη την πικρία της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο εκείνον τον μαύρο Ιούλιο του 1974. 50 χρόνια μετά, σχεδόν το μισό νησί τελεί ακόμα υπό τουρκική κατοχή και η πληγή παραμένει ανοιχτή. Μόνο που τα τουρκικά στρατεύματα δεν τα έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας και η απόβασή τους στο νησί μόνο τυχαία δεν ήταν. Άνθρωποι που βίωσαν την τουρκική εισβολή και τις συνέπειές της, πρόσφυγες, εχμάλωτοι και εγκλωβισμένοι, μιλούν στο News 24/7 και περιγράφουν τον πόνο, τον ξεριζωμό και το τραύμα του πολέμου, αλλά και την προδοσία. Όλοι ξεκινούν την αφήγησή τους από τις 15 Ιουλίου του 1974, την ημέρα του πραξικοπήματος, που άνοιξαν την Κερκόπορτα για την Τουρκία, οδηγώντας σε ένα δρόμο δίχως γυρισμό.
3: Η προδοσία και το πραξικόπημα. Γι' αυτόν και ο Μακάριος πάντα τους έλεγε μην κάνετε τίποτε και η Τουρκία περιμένει να μπει. Αν δεν έκαναν πραξικόπημα, δεν μπορούσαν να μπουν, αφού περνούσαμε αγαπημένοι με τους Τούρκους.

0: Το πρωί εκείνης Δευτέρας, η Εθνικιστική Ένοπλη Παραστρατιωτική Οργάνωση ΟΚΑΒ, μαζί με την Κυπριακή Εθνική Φρουρά και την ΕΛΔΙΚ, κατ' εντολή της Χούντας των Αθηνών, προχώρησε σε πραξικόπημα εναντίον της νόμιμης κυβέρνησης, ανατρέποντας τον πρόεδρο Μακάριο.
1: Ξαφνικά, είδαμε στρατιωτικά αυτοκίνητα να μεταβαίνουν στο πάνω χωριό και να επιστρέφουν με ηλικιώδη ταχύτητα πίσω. Και είδαμε ότι είχαν μέσα τις οικογένειες. Ήταν Ελλαδίτες αξιωματικοί που έμεναν, ενίκιαζα σπίτι και στην περιοχή. Οπότε μάζεψαν τις γυναίκες και τα παιδιά τους.
2: Την ημέρα του πραξικοπήματος, ήταν Δευτέρα, έφυγε ο άντρας μου, πήγε δουλειά. Μετά ήρθα εσύ, πάλι προξικοπήματος, και με σπίτι μου, και είπα μου γλύω ραφία για να με σε σκοτώσω.
0: Οι ξένια στις μουσικές στο ραδιόφωνο διακόπηκαν απότομα και το μήνυμα πως ο Μακάριος είναι νεκρός σκόρπισε τον πανικό.
3: Ήμασταν έξω από την κουζίνα και αυτή ακούγε ραδιόφωνο. Γι' αυτό το που κάμισε το θαλασσί το θυμάμαι έντονα γιατί το άκουγα εκείνη την ώρα. Οπότε όπως έπαιζε σταμάτησε. Και μετά κενό.
1: Απέναντι δε από το παντοπολείο υπήρχε ένα καφενείο το οποίο είχε στη διαβάζον το ραδιόφωνο. Έπαιζε το κάμισο το θαλασσί. Ξαφνικά διακόπτεται η μετάδοση του τραγουδιού. Ακούμε τότε τη Μέριν Κοντογιάννη, μια πολύ γνωστή εκφωνήτρια στο ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρο, να γεννώνει ο Μακάριος είναι νεκρός.
3: Σε λίγο άρχισαν και έπαιζαν μετά από κανένα τέταρτο μισή ώρα κάτι περίεργες μουσικές, ήταν τα εμπατήρια. Και λέει αυτή, μα τι έπαθαν τώρα και βάλα εμπατήρια. Οπότε έρχεται τρεχάτη η μάνα μου. Και της λέει, ήρθα να τους πάρω σπίτι. Μα τι έγινε λέει στο ράδιο, τι έπαθε. Και εκεί ακούω την, για πρώτη φορά τη λέξη πραξικόπημα.
2: Όταν άρχισε το πραξικόπημα, ο πατέρας μου ήταν σπίτι, πρόσεχε τα μωρά μου και τις αδερφής μου, τις μικρής που είμαστε γειτόνισσες. Κρατούσε το ραδιοφωνάκι ο πατέρας μου και άκουσε ότι έγινε πραξικόπημα και αμέσως ήρθε τρεχτός στο σπίτι που είμαστε, απέναντι από το σπίτι μας. Έκλαιγε και φώναζε, κόρη μου ευκάτε έξω να ακούσετε, σκοτώσαν τον Μακάριο, έγινε πραξικόπημα. Τι θα απογίνουμε, παιδιά μου, τι θα απογίνουμε, φώναζε.
0: Όχι μόνο οι Ελληνοκύπροι, αλλά και οι Τουρκοκύπροι που ζούσαν στο νησί, ήρθαν αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη και αβέβαιη κατάσταση.
4: Yani bir anonsla evlere kapatıldık. Yani o dönemde hiç doğrusu bir savaş ciddiyeti düşünmedim bir çocuk olarak. Evde hatta kasetlere müzik yaptım.
5: Ama baktık ki herkes şeyden Erliniye Gibriyager Laye diye anonslar var. Yunan başları şey diyor radyodan, Rik'ten ve halk da telaş içinde her şeyini kapıyor dükkanlarını ve evlerine kaçıyorlar. Evet darbeydi. Yani onu da söyleyeyim. Eve gittik. Annem çok iyi Rumca bilir. Annem açtı Riki. Maçlar dedi bize çocuklar şey etti. Samson darbe etti şeyden Yunan cuntasından beraber. Tamam mı? Ve şey etti. Makarios'la öldürdüler dedi. Makarios nekros. Makarios nekros diye şeyler yapılmaya başlandı.
0: Ο ολοζώντανος Μακάριος εκφώνησε διάγγελμα προς τον κυπριακό λαό μέσω ενός πειρατικού ραδιοσταθμού, δίνοντας έτσι το παρόν στις εξελίξεις.
6: Μικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι ζωντανός. Και είμαι μαζί σου.
3: Ήταν ο ραδιοσταθμός της Πάφου που τον λειτουργήσαν κάποιοι λειτουργοί του ΡΙΚ εκεί κάτω. Και λέει ο Μακάριος ζει. Και άκουσα το διάγγελμα του Μακαρίου. Το έβαζαν κάθε λίγο.
5: Ve Lorega'dan bir korsan radyo çeşitli dillerden yayın yapmaya başladı Lorega'dan. İme Magarios. O enine nekros. İme zondanos.
0: Οι πραξικοπηματίες είχαν όμως ήδη πάρει τα ενία με την κατάσταση να είναι έκριθμη. Με τη δύναμη της εξουσίας στα χέρια τους άρχισαν το κυνήγι μαγισσών. Εισέβαλαν σε σπίτια, έκαναν έρευνες και εκφόβιζαν.
1: Άρχισαν να ψάχνουν παντού. Υπήρχε μια συνήθεια που κάποιες γιαγιάδες την έχουν ακόμη να φυλάγουν μεταξύ των σεντονιών μέσα στα ερμάρια τα λεφτά τους. Οπότε ψάχνοντας μέσα στο ερμάρι της μάμας μου, θυμάμαι στο υπνοδωμάτιο της, βρήκαν τα λεφτά και χαριτολογώντας λέει ο ένας το άλλο, έλα ρε να δεις τα ρούβλια του Καραλή.
3: Και σε μια φάση για πρώτη φορά στη ζωή μου ακούω ζωντανά πυροβολισμούς. Η πρώτη ρηπή ήταν από το 50 του άρματος. Δεν τραπούμε να το πω, κατούρισα πάνω. Πραγματικά. Ήταν τόσο σοκαριστικό και επειδή ήταν και απότομα που τρόμαξα και έτρεξα μέσα.
0: Εν μέσω του χάους κάποιοι πίστεψαν πως με αυτόν τον τρόπο ήταν θέμα χρόνου η πολυπόθητη ένωση με την Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι ωστόσο είχαν συνειδητοποιήσει πως ήταν η αρχή του τέλους για την Κύπρο. Όπως και έγινε.
3: Σε μια φάση ακούω τον θείο και λέει στον πατέρα μου, είδες τη γαλανόλευκη πάνω στην αστυνομία. Κάναμε την ένωση με την Ελλάδα. Και απαντάει ο πατέρας μου, την ένωση με την Τουρκία που θα κάνουμε.
1: Ξέρετε, ζουν ανάμεσα μας. Οι άνθρωποι που ήταν η αιτία να ανοίξει η Κερκόπορτα στους Τούρκους, γιατί σίγουρα είχε γίνει ένα σχέδιο, είχαν στηθεί τούτα όλα τα σχέδια για να καταλήξει να εισβάλλει η Τουρκία στην Κύπρο. Ζουν ανάμεσα μας.
2: Η ευθύνη είναι η δική μας. Αυτοί που κάμαν εδώ το πραξικόπημα, κάμαν την προδοσία σε κάποιους άλλους, γιατί δεν και λέω όλοι αυτοί που κάμαν το πραξικόπημα. Ήταν ευάλαν τα παιδιά, τα αθώα τα παιδιά. Αυτοί οι κύριοι που έχουν κάνει, βλέπετε και προέδρευκοί κασίν και 20 χρόνια και συνεχίζουν το κόμμα τους και το κόμμα τους. Αυτοί έκαναν το κακό ούλο. Κανένας όμως δεν επλέρωσε. Κανένας. Το μεγάλο μου αυτό είναι τούτο. Δεν επλέρωσε κανένας για αυτό το πράγμα. Κυκλοφορούν ανάμεσα μας χωρίς να νιώθουν τίποτε για αυτά που έχουν κάνει.
0: Οι επόμενες μέρες ήταν παράξενες, αλλά και πολύ ζεστές. Ο αρχικός πανικός υποχώρησε σιγά-σιγά, μα η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι. Το προαίσθημα πως κάτι κακό θα γίνει ήταν έντονο και διάχυτο. Μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 20 Ιουλίου του 1974, η μπόρα ξέσπασε. Ήταν η πρώτη φάση του Ατήλα.

0: Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο ανατριχιαστικός ήχος από τις σιρήνες ξύπνησε όλο το νησί. Οι τουρκικές δυνάμεις είχαν ήδη αποβιβαστεί στην παραλία Πεντεμίλη. Το σχέδιο με την κωδική ονομασία Ατίλα Σένα είχε τεθεί σε εφαρμογή και είχε άρωμα προδοσίας. Στρατιώτες, έφεδροι και αξιωματικοί φαίνεται ότι πιάστηκαν στον ύπνο, καμιά φορά και στην κυριολεξία.
1: Όταν χάραζε το φως, χτύπησε το τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο. Το σήκωσα και μου λέει ο παρατηρητής της Σκοπιάς που επιτηρούσε τη θάλασσα. Μου λέει, βλέπω πολεμικά πλοία. Πρέπει να είναι τουρκικά, μου λέει. Όπως φαίνεται, το πρώτο φως της ημέρα, του ήλιου έπεσε πάνω στην ασπράδα του στόλου και τον είδε. Είδε τα πλοία. Λοιπόν, εγώ ανεβαίνω τρέχοντας τα σκαλιά στους ορόφους που εκυπώντουσαν οι αξιωματικοί. Τυπώ την πόρτα, μου ανοίγει ένας λοχαγός. Του λέει, ο Σκοπός βλέπει πλοία τουρκικά πολεμικά. Είναι η απάντηση του που με άφησε άναυδο. Αυτός ο μαλάκας, μου λέει, θα είδε τίποτα ψαροκάκια και νόμισε είναι πολεμικά πλοία. Πήγαινε να κοιμηθείς, μου λέει.
2: Μπήκαμε μέσα στο στρατόπεδο, μία νέκρα. Δεν υπάρχει κανένας. Σιγά σιγά φτάσαμε στο διοικητήριο, διότι έκανα εκεί εγώ τη θητεία μου. Ήμουν αστυνομία μονάδος. Όταν φτάσαμε στο διοικητήριο, βλέπω κάποιον λοχαγό πάνω στο... μπαρκόνι. Και λέει μου, τι θέλετε βρε παιδιά. Λέει, κύριε Ροχαγιά, μας είπα γίνεται εισβολή και μαλλιά. Όχι παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα, αυτά είναι ελληνικές, είναι άσκηση.
1: Έτρεξα εγώ να πάρω το όπλο και το κράνος μου, τα οποία είχα κουμπισμένα στον κορμό ενός ευκάλυπτου, κάτω από το διοικητήριο. Λοιπόν, και παίρνω το όπλο και το κράνος μου και βλέπω ψηλά τον συγκροτηματάρχη με τις καλοκαιρινές μπιτζάμες και με φλιφλό στα πόδια, σαγιονάρες τύπου φλιφλό, και έκανε έτσι τα χέρια του. «Παιδιά, είναι άσκηση που κάνουν οι Τούρκοι, μη φοβάστε, μη φοβάστε». Και πήγε να το πει και τρίτη φορά, αλλά... γύρισε το ίδιο αεροπλάνο, ήρθε άλλο αεροπλάνο, άρχισε πάλι να χτυπά το τάγμα.
0: Αεροπλάνα άρχισαν να σκίζουν τον αέρα και να πυροβολούν, βόμβες έσκαγαν με κρότο, αλλά ξεπτωτιστές έπεφταν από τον ουρανό, εκρήξεις ακούγονταν παντού. Τρόμος, χάος, πανικός.
3: Το Σάββατο το πρωί ακούσαμε εκρήξεις, αλλά κανένα το μυαλό δεν πήγε στο ήταν εκρήξεις. Μάλλον βροντές υπολογίσαμε ότι ήταν και λέμε ξαφνικά... 20 Ιουλίου, βροντές, τι εντούτο το πράγμα, ας πούμε. Σηκωστήκαμε λαλαφιασμένοι, οπότε αντιληφθήκαμε ότι στα ανατολικά του, σε δυτική πλευρά του χωριού, που ήταν το Κιονελί, ένα τουρκικό, ένα αμυγός τουρκικό χωριό, έπεφταν ελεξιπτωτιστές από τον ουρανό. Δηλαδή, θυμούμε ότι ευκήκαμε στην αυλή μας και ξαφνικά κοιτάξαμε πάνω. Ο ουρανός ήταν ολόμαυρος από τους ελεξιπτωτιστές.
4: Εικόνες ήχοι και συναισθήματα που 50 χρόνια μετά έχουν στοιχειώσει το μυαλό όλων και δεν λένε να ξεθοριάσουν.
5: Γύρω στις 5 το πρωί, ο αδερφός μου πήγε, σηκώστηκε να πάει τουαλέτα. Ενώ ήταν, περνούσε από το παράθυρο, κάτι άκουσε και κοίταξε απ' έξω. Και γυρίζει και φωνάζει στον πατέρα μου, το πω κυπριακά, έχει κάτι αεροπλάνα πασά και κάτι ρίφκο. Κάτι αεροπλάνα χοντρά και κάτι ρίχνω. Πρώτη φορά στη ζωή μου και τελευταία είδα τον πατέρα μου σούστα. Πετάχτηκε ως ελαττήριο και πριν να πάει να δει, λέει ήρθαν οι Τούρκοι. Μέχρι τώρα είναι μέσα στα αυτιά μου ο ήχος της βύθισης του αεροπλάνου, το ρίξιμο της βόμβας, εκείνος ο ανατριχιαστικός ήχος, το βουητό που κάνει η βόμβα την όμως πέφτει και η έκρηξη.
0: Οι γυναίκες άρπαξαν τα μωρά τους, μια τσάντα με ορισμένα βασικά αντικείμενα και έτρεξαν στα χωράφια για να κρυφτούν. Οι οικογένειες μπήκαν στα περιβόλια και βρήκαν καταφύγιο κάτω από τα λεμονόδεντρα, ενώ το βοητό των αεροπλάνων συνέχιζε να σκορπά τον φόβο.
6: Ήταν 20 του 7ου το 1974, η ώρα 5.30 το πρωί, χτυπήσαν οι σιρήνες, επανικοβληθήκαμε, πήραμε τα μωρά μας, το ένα το μωρό μου ήταν έξυπνο, το άλλο τριόχρονο και ο άντρας μου ήταν άρρωστος. Έβαλα κάτι ρούχα μέσα σε μία τσάντα και το γάλαν και ξεκινήσαμε, βγήκαμε έξω στα χωράφια.
0: Οι κάτοικοι έφυγαν με τα ρούχα που φορούσαν, αφήνοντας πίσω τα υπάρχοντά τους, καθώς πίστευαν ότι θα ξαναγυρίσουν. Άρχισαν να μετακινούνται προς το άγνωστο, περιφερόμενοι από χωριό σε χωριό, έως ότου να βρουν ένα ασφαλές σημείο. Ο φόβος ήταν έντονος.
6: Ελώντας Παναγία μου να με σκοτώσουν εμένα πρώτα, να με σκοτώσουν το μωρό μου, να το δω σκοτωμένο.
0: Άλλοι κατάφεραν να κρυφτούν σε ξένα σπίτια. Οι οικογένειες ολόκληρες στριμώχτηκαν σε λίγα μόλις τετραγωνικά. Χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, χωρίς να ξέρουν τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
6: Μόλις επίαμε για μένα, άρχιψα και φώναζα. Προηγουμένως, από το φόμο, άρχιψα και φώναζα να μην πιάσει κανένα το νερό, και το νερό είναι του μωρού. Και έχω να του κάνω γάλα, και ξέρω. Έτσι μου ήρθε και την ώρα. Τέλος πάντων, έτσι όπως φωνάζα μου. Εντάξει, η μάνα μου δεν θα το πιάει κανένα στο νερό.
0: Κάποιοι, προσπαθώντας να διαφύγουν, πήγαν μπροστά τους στους Τούρκους στρατιώτες και αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Ενώ χώριζαν τους άντρες από τα γυναικόπαιδα και έπαιρναν εχμαλώ τους, όχι μόνο στρατιώτες, αλλά και αμάχους.
7: Τρεις φέρα λεωφορείο. Τρεις δηλαδή να πάτε στο λεωφορείο. Η κόρη μου ήταν 7 χρόνων η πρώτη. Έκλαινε, χωρίσαν τον νέο σποτσί και μας ποδά. Βούρισε πάνω του, παπά μου να ξανάρθει δηλαδή του. Κατάλαβε το μωρό ότι ήταν.
8: Πήρα μας στο χωριό Τζάους. Εγώ ξέρω ότι ήταν και μέσα ο άντρα μου στο στρατό Νέφεδρος. Αλλά δεν είπαμε τίποτε ότι ήταν εκεί. Έβαλαν μαζί στο σχολείο του Τζάους, έφεραν κουβέρτες, απλώσαν τις χαμέ και μείναμε όλοι.

0: έκαμε τη σιώπηση για μια στιγμή και μετά έφεραν τον πίσω, έκαμε του με την λόχεζα μέτσι και πίσω, ήταν τέλεια γύμνος πάνω. Έτσι και βαστούσαν τον και βάλαν τον σε ένα λαντροβέ και φύγαν τον.
1: Σε άλλες περιπτώσεις έγιναν μάρτυρες εν ψυχρό εκτελέσεων, όπως η Χαρίτα Μάντολες που είδε να σκοτώνονται μπροστά της 6 συγγενείς της.
2: Οι Τούρκοι μας έστησαν γύρω τα όπλα. Κάτι σιδερένια τρυπόδια, έβαλαν πάνω τα όπλα και πυροβολούσαν στον αέρα συνέχεια. Όπως μας είχαν περικυκλωμένους με τα όπλα γύρω, έπιασαν έναν που μέσα στην παρέα μας, τον αδερφό της Μαρούλας, τον έβγαλαν έξω από τον κύκλο, νεκράν και το μωρό στην αγκαλιά του, έβγαλαν το περίστροφο να τον σκοτώσει. Και είναι και τα τελευταία λόγια που άκουσα από τον άντρα μου. Μου είπαν, αντί να πυροβολούν, εσύ να πέσεις κάτω και να κάνεις την νεκρή μου, είπε.

Έτσι την ώρα φαίνεται, ήταν τα λόγια που μου είπε ο άντρας μου. Αντί να πυροβολού, πέσε κάτω και είχαμε την νεκρή. Έπεσα κάτω σε ένα σπαλάθι, πολλές γυναίκες όλες. Δεν ξέρω πόση ώρα επέρασε. Το ένιωθα που με κλωτσούσαν, που με χτυπούσαν να σηκωθώ. Αλλά δεν επίστευα ότι ήμουν ζωντανή. Και έτσι έφερα το χέρι μου στούτον το σημάδι, στο πόδι μου. Το έκανα έτσι και το ένιωσα το πόδι μου και λέω, είμαι ζωντανή. Δεν ένιωθα, δεν είχα αυτό. Και όταν ένιωσα λέω, το μωρό μου όμως έπνιξα το που το σφίγγα μες στην αγκαλιά μου. Γύρισα το κεφαλάκι της σιγά σιγά της κόρη μου και ανοίγω κλείσε μου τα ματάκια της. Και λέω, άσχι και το μωρό μου. Επήρα δύναμη και σηκώθηκα. Να σφίγγω την κόρη μου στην αγκαλιά μου και να ψάχνω τον άντρα μου. Αντρία φώναζα μπροστά μου, ήταν μπρουμίτσα κάτω. Το μωρό μου το έβλεπα πάνω στον άντρα μου. Δεν με αφήνα να το πιάσω. Εκράει το κεφάλι του πατέρα του, όπως τον εκράτε, φαίνεται, πυροβολήσαν τον τσέπεσε ο πατέρα και το μωρό εκράει το κεφάλι του ακόμα και παιδε. Ήταν πληγωμένο με το μωρό. Τρέχαν τα γέματα, έκλειν τα δάκρυα του, έγινε όλο γέμα τον το μωρό και φώναζε μπαμ μπαμ μου, μπαμ μπαμ μπαμ μου. Ως τσιν την ώρα δεν μίλησε το μωρό μου. Και για μη μίλησε και λένε τούτο. Και φώναζα ποιον είναι το μωρό μου, αφήστε με ποιον το μωρό μου, επετάσουμε που τσίπουδα. Τίποτε. Και εκείνη την ώρα βρέθηκε μπροστά μου, Τούρκος της Κουφάλας. Ο Θεός και η Παναγία μου να ονέσει καλά για εκείνον και την οικογένειά του. Ο Θεός και η Παναγία μου τον προσέχει. Και πιάσα τον έτσι που το μανίτσι που το είδα κοντά μου. Λαλό του το μωρό μου είναι ζωντανό, δώσ' μου το μωρό μου. Και πιάνε πιάσε το έτσι που το κουταλούν και πέταξε το μακριά μες στον κάθηκε.

ψυχρό δολοφονία. Δεν ήταν με άρρωστη, δεν ήταν με κουτσί, με τίποτε. Ήταν η ψυχρό δολοφονία. 12 ανθρώπους. Τον άντρα μου, τον πατέρα μου, τους δύο γαμπρούδες μου, τον θείο μου, τον ονό μου, τον εξάδερφο μου και ακόμα 6 άτομα.

0: grubu vardı, Rum tarafı, Rumlardan esir olanlar. O değişimde en son zaten babamları biz. Evet.
1: Στις 14 Αυγούστου, με το σύνθημα «Για εσένα πάει διακοπές», η Τουρκία προχώρησε στη δεύτερη επιχείρηση, όπως την αποκαλεί, με την κωδική ονομασία «Ατίλας 2». Τα αεροπλάνα και οι βόμβες χτύπησαν ξανά.
2: Και όταν έγινε η δεύτερη εισβολή, τα αεροπλάνα γύρω στις 5 το πρωί είχαν χτυπήσει το χωριό μας. Ακούσαμε τα αεροπλάνα, σηκωθήκαμε πάνω. Εγώ πήγα να ανοίξω την πόρτα του μπαλκονιού από το υπνοδωμάτιο τους γονείς μου και εκείνη την ώρα ξεράει μια βόμβα και με χτύπησε, ίσως τα αέρια δεν ξέρω, με χτύπησε η πόρτα και πήγα έτσι 5-6 μέτρα. Σωριάστηκα στο έδαφος.
1: Γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους. Στη δεύτερη φάση της εισβολής, η Τουρκία μέσα σε 3 ημέρες κατέλαβε το 36,2% του νησιού.
2: Γίνεται ένα χαμός με τα αεροπλάνα. Βόμβες, μυρδραλιοβολισμοί. Τρέξαμε να πάμε να κρυφτούμε στην εκκλησία.
1: Το ψυχολογικό τραύμα του πολέμου παρέμεινε έντονο το επόμενο διάστημα, ακόμη και όταν οι κάτοικοι πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς.
2: Ο ήχος των βομβών και των αεροπλάνων ακόμα ήταν στα αυτιά μας και θυμούμαι που έκλειναν η πόρτα έτσι λίγο αναπότομα και συντρομασούμαστε και μετασούμαστε πάνω και νομίζαμε ότι είναι πόμπες. Εγώ θυμούμαι, ήμουν άριστος μαθητής στο δημοτικό. Και όταν ξεριζωθήκαμε, έχασα τη μνήμη μου. Δηλαδή, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Μπορεί να με στέλνει η μητέρα μου να ψωνίσω έναν κάτι για το σπίτι, μπορεί να μου λέγε ψωμί και στο μαγαζί να φέρνα γάλα, ας πούμε. Είχα πάθει σοκ, δεν ξέρω ότι είχα πάθει για αρκετό καιρό.
1: Κατά τη διάρκεια του πολέμου σημειώθηκαν θηριωδίες.
2: Θυμάμαι που προέτρεπαν τις νεαρές γυναίκες να ντυθούν με ρούχα μαύρα έτσι ώστε να μην βιαστούν από τους Τούρκους, γιατί έκαμε διάφορα για βιασμούς. Και νόμιζαν, επίστευαν ότι με τον αντιθούν μαύρα θα νομίζουν ότι είναι γριές και δεν θα τους ενοχλούσαν.
1: Ενώ τα στόματα για αυτούς άρχισαν να ανοίγουν πολύ καιρό μετά, αφού υπήρχε το στίγμα και φυσικά το τραύμα.
2: Το χωριό έμειναν 6-7 ηλικιωμένοι, εβιάστηκαν οι γριές από τους Τούρκους, οι δύο από αυτές ήταν γιαγιάδες μου. Και ο ένας ήταν ο θείος μου, ο οποίος ήταν αγνοήτο μέχρι πρόσφατα. Τον είχαν συλλάβει την προσπάθεια του να... Ήταν γύρω στα 40 χρονών. Την προσπάθεια του να βοηθήσει τη γιαγιά μου όταν υπέστη επίθεση για βιασμό. Τον είχαν πυροβολήσει στα δύο πόδια, δεξιά-αριστερά. Τον πήραν, τον σκότωσαν και βρήκαμε τα οστά του χωρίς κεφάλι.
1: Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια άρχισε να γίνεται γνωστό πως εκείνη την περίοδο πραγματοποιήθηκαν πολλές αμβλώσεις.
3: Έγιναν βιασμοί γυναικών. Είχε δοθεί για πρώτη φορά τότε άδεια από την Εκκλησία της Κύπρου να γίνονται νόμιμα αποξήσεις στην Κύπρο και αποβολές με πολύ άγριον τρόπο. Εμάζευαν τις κοπέλες τούτες που είχαν βιαστεί, έπαιρναν καταθέσεις η ΚΙΠ, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, σε ένα δωμάτιο στη Λευκοσία και μετά τις εμετέφερναν στις βρετανικές βάσεις στην Λεμεσό και γίνονταν νόμιμα αποβολές. Είναι μια πτυχή της ιστορίας της Κύπρου, της ιστορίας της εισβολής, δεν έχει... Αντιλαμβάνεστε, μικρή κοινωνία, ταμπού, δεν έχει μελετηθεί. Έγινε μια προσπάθεια τότε μαζί με την Υπουργό. Τότε είχαν δοθεί σύνταξη, ένα βοήθημα τέλος πάντων, μηνιαίων σε τούτες τις κοπέλες. Είχε διαφανεί τότε ότι υπήρχε και ένας άντρας ο οποίος είχε βιαστεί, ο οποίος στην αρχή δέχτηκε να μιλήσει για την εμπειρία, αλλά μετά μετάνιωσε. Εννοείται ότι υπήρχαν περιπτώσεις κοπέλων που εβιάστηκαν μπροστά στους γονείς τους, μπροστά στα πεθερικά τους. Και όταν επέστρεψαν οι άντρες τους, υπήρχε συγκεκριμένη περίπτωση, όταν επέστρεψε ο άντρας της από τον στρατό, η δική του δεν τον άφηναν να επιστρέψει στη γυναίκα του γιατί χαλάσαν την Τούρκη. Μιλούμε ότι έμεινε με τη σύζυγό του και μέχρι σήμερα ένα πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Αλλά αυτές οι γυναίκες αντιλαμβάνεστε ότι πέραν του ότι είχαν ζήσει και κουβαλούν το ακόμη μέσα τους, γιατί μια εμπειρία που δεν ξεχνάς με τίποτε, διότι είναι μόνο ο βιασμός του σώματος, ενώ ο βιασμός της ψυχής, ο οποίος με τίποτα δεν μπορεί να σβήσει ούτε να ξεχαστεί, είχαν να αντιμετωπίσουν και τούτη την κοινωνία. Γι' αυτόν είχε δοθεί άδεια για τις αμβλώσεις. Μια πτυχή εντελώς άγνωστη γλώσσα, τελευταίως άρχισε να λέγεται, να σιγοψιθυρίζεται τέλος πάντων. Και πάλι μέσα από την εμπειρία μου με τη σχέση μου με τους Τουρκοκύπρους, ανακαλύψαμε μια Τουρκοκύπρια η οποία επίσης είναι προϊόν βιασμού, Τούρκου στρατιώτη, στην Τουρκοκύπρια μάνα της.

Η πρόσβαση στα κατεχόμενα για οποιοδήποτε Ελληνοκύπριο ή και επισκέπτη της ελεύθερης Κύπρου είναι πλέον μια εύκολη υπόθεση. Μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων το 2004, οι μετακινήσεις προς και από τα κατεχόμενα γίνονται απρόσκοπτα με την απλή επίδειξη διαβατηρίου ή ταυτότητας και χωρίς να χρειάζεται καμία άλλη άδεια. Ωστόσο, για τους μουσιογράφους, ιδιαίτερα αν κατάγονται από την Ελλάδα, τα πράγματα δεν είναι το ίδιο εύκολα. Χρειάστηκαν ανταλλαγές δεκάδων email με τις αρχές του ψευδοκράτους, έτσι ώστε να πιστούν να μας επιτρέψουν να κινηματογραφήσουμε για τις ανάγκες της δουλειάς μας, επιβάλλοντας μάλιστα και ένα περιορισμό, μάλλον αδόκιμο για επικράτεια που θέλετε να λέγετε κράτος. Καμία on-camera συνέντευξη όσο βρισκόμασταν στα κατεχόμενα. Συμβιβαστήκαμε μια πραγματικότητα όχι ευχάριστη. Μπήκαμε στα κατεχόμενα από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου στη Λευκοσία. Πρώτα σταθμός ήταν η Κερίνια, εκεί που έλαβε χώρα και το κύριο στάδιο της εισβολής της 20ης Ιουλίου. 50 χρόνια μετά, θα έλεγε κανείς ότι υπό μια έννοια ο χρόνος έχει μείνει παγωμένος. Αυτό που σε προσγειώνει στο 2024 είναι η τουρκική σημαία στο κάστρο της Κερίνιας και η καταφανέστατη και οργιώδη οικοδόμηση των πάντων, ιδιαίτερα στον δρόμο από την Κερίνια μέχρι το Ριζοκάρπασο. Σε αυτό το υπέροχο παραλιακό μέτωπο θα ρίσω ότι τίποτε άλλο δεν χωρά πέρα από τις πάσης φύσεως τουριστικές επιχειρήσεις που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Κεφάλαια αγγλικά, ρωσικά, ισραηλινά χρηματοδοτούν ασταμάτητα έργα ανέγερσης νέων ξενοδοχειακών μονάδων, κάνοντας μας να πιστέψουμε ότι οι περιοχές αυτές σε 10 χρόνια τίποτα δεν θα θυμίζουν το σήμερα. Ευτυχώς για το μάτι και πολλές φορές για την αισθητική μας, η τάση αυτή υποχωρεί όσο πλησιάζουμε στο Ριζοκάρπασο. Και εκεί ο χρόνος μοιάζει παγωμένος, αλλά για άλλους λόγους. Στην Κωμόπολη, όπου εξακολουθούν να ζουν περίπου 130 εγκλωβισμένοι Ελληνοκύπροι, η ατμόσφαιρα, τα κτίρια, οι δρόμοι, το σύνολο του δημοσίου χώρου θυμίζουν 1974. Δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Ο κατάλογος στο μικρό καφέ που σταματήσαμε για ξεκούραση είναι γραμμένος και στα ελληνικά, δείγμα ότι στον τόπο αυτό υπάρχει ακόμα στοιχείο ελληνικό που εξακολουθεί να δίνει το παρόν.

Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, το μάτι ανταμείβεται με τη θεσπέσια εικόνα μιας παρθένας εξωτικής παραλίας με γαλάζια νερά, ιδιαίτερα χαρακτηριστική για το κάλος της Κύπρου εν γέννη. Ο δρόμος για το μοναστήρι του Απόστολου Ανδρέα, στο ανατολικό άκρο της Κύπρου, σε εκείνη τη χαρακτηριστική μύτη που υπάρχει στο χάρτη, θυμίζει αγροτικό δρόμο της Ελλάδας δεκαετίας του 60. Είναι εντελώς ακατάλληλος για κάθε τροχοφόρο που σέβεται τον εαυτό του, όχι όμως και για τα ελεύθερα γαϊδούρια που μας υποδέχονται φιλόξενα λίγο πριν φτάσουμε. Το μοναστήρι, χτισμένο μερικά βήματα από τη θάλασσα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αποτελεί πόλο έλξης και γι' αυτό οι τοπικές αρχές δείχνουν να το προσέχουν ιδιαίτερα. Μετά από μια σύντομη επίσκεψη στο ανατολικότερο άκρο του νησιού, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα, αρχίζουμε το δρόμο του γυρισμού που πρώτα θα μας βγάλει στην Αμόχωστο και στο Βαρόσι. Εδώ ο χρόνος δεν είναι απλά παγωμένος. Θα λέγει κανείς ότι είναι νεκρός, όπως τα χιλιάδες κτίρια στην περίκλειστη πόλη που έχουν μείνει όπως τα άφησαν οι διοκτήτες τους και οι θαμώνες τους 50 χρόνια νωρίτερα. Το ότι πλέον επιτρέπεται με την απαραίτητη ένδειξη εγγράφου η είσοδο σε πεζούς και ήπια τροχοφόρα δίνει στο τοπίο λίγη αποτυχαμένη πνοή του. Ωστόσο, οι τόνοι μπετών των εγκαταλελειμμένων κτηρίων σφίγγουν την καρδιά των επισκεπτών. Η Αμόχωστος, κατά τα άλλα, είναι μια σύγχρονη πόλη με αρκετή κίνηση και πάρα πολλά μαγαζιά, στα οποία δεσπόζουν τα παραρτήματα των πολυεθνικών σε ρουχισμό και εστίαση. Το κέρδος έτσι κι αλλιώς δεν λογαριάζει από ιστορία. Η επιστροφή μας στην ελεύθερη Κύπρο, πάλι από το οδόφραγμα του Αγίου Δημετίου, ολοκληρώνεται με μια παρατήρηση που έχει τη δική της σημειολογία. Τα καύσιμα είναι τόσο φθηνότερα στα κατεχόμενα, μόλις πάνω από ένα ευρώ η αμόλυβδη, που αρκετοί Ελληνοκύπροι προτιμούν να εφοδιάζουν τα οχήματά τους στα τουρκοκυπριακά πρατήρια.

0: Μία αθέατη πτυχή της εισβολής που λίγοι γνωρίζουν είναι το γεγονός ότι οι μικροί Ελληνοκύπριοι το 1974 στάλθηκαν στην Ελλάδα μετά τη δεύτερη εισβολή των Τούρκων στις 14 Αυγούστου.
1: Υπό το φόβο μιας τρίτης τουρκικής εισβολής, οι γονείς ανήσυχοι για το τι θα γίνει στα παιδιά τους, εννοείται ότι άρχισαν πλέον να ακούνται οι βαρβαρότητες των Τούρκων όταν τις μέρες τέλος πάντων της εισβολής, οι βιασμοί, οι σκοτωμοί κτλ. Οι γονείς ήθελαν να σώσουν τα παιδιά τους. Τότε δεν ξέρω ποιος το αποφάσισε, ακούστηκε ότι μπορούσαν κάποια παιδάκια να μεταβούν στην Ελλάδα, να φιλοξενηθούν είτε από ελληνικές οικογένειες, είτε να πάνε σε οικοτροφία για αγόρια, για κορίτσια και το καθεξής.
2: Όταν έρχεται ο πατέρας μου και μας λέει εμένα και τον αδερφό μου, εγώ ήμουν 9 χρονών τότε, ο αδερφός μου ήταν 10 και κάτι, θα φύγετε να πάτε στην Ελλάδα. Την Ελλάδα εμείς την ξέραμε από το σχολείο. Αν βλέπαμε και το χάρτη στην τάξη, ο οποίος είχε τραβημένη την Κύπρο δίπλα από τη Ρόδο. Και λέγαμε κοντά είναι, που να ξέρω. Ήμασταν τα πρώτα ασυνόδευτα παιδιά της Μεσογείου. Τα πρώτα ασυνόδευτα της Μεσογείου, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε.
1: Μου είχε φτιάξει μια άλλη βαλίτσα η μάμα μου τότε, θυμούμαι, με λίγα ρούχα κτλ. Φτάσαμε μέχρι το πλοίο. Εντάξει, εγώ από τη μια είμαι ενθουσιασμένη, θα ανέβαινα σαν καράβι, πρώτη φορά βλέπα καράβι μπροστά μου. Βουνίσα το χωριό μου, είμαστε στη θάλασσα. Αλλά βλέποντας η μάνα μου τον τρόπο που γίνεται και ο αποχαιρετισμός με τον άλλο μανάδο με τα παιδιά και βλέποντας τα παιδάκια να κλαίουν ανεβαίνοντας τη σκάλα του αεροπλάνου, είπε όχι, δεν θα πάει πουθενά.

0: Μιχάλης Μιχαήλ μαζί με τον αδερφό του και εκατοντάδες άλλα παιδιά από την Κύπρο οδηγήθηκαν στο νομό Ηλίας. Εκεί, τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα από την Κύπρο μοιράστηκαν σε οικογένειες.
1: Εγώ καθόμουν με τον αδερφό μου στο ίδιο τραπέζι. Ήρθε μια κοπέλα του φανοτροφείου και μας έπιασε κουβέντα και της είπαμε ότι είμαστε αδέρφια κλπ. Οπότε όταν ήρθε μια κυρία και διάλεξε νομίζω εμένα, ήρθε με το γιο της, δεν θυμούμαι αν ήταν και ο άντρας της μαζί, ο Γιώργος, ο γιος της λέει ότι ήταν, της λέει ξέρετε είναι αδερφάκια, μπορεί να τα πάρετε μαζί. Και μετά από μια διαβούλευση λέει εντάξει, τουλάχιστον μιλώντας για τη δική μου την περίπτωση, το λέω μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία διάκριση μεταξύ εμάς και του Γιώργου, του παιδιού τους. Είπαμε ήμουνα εγώ 9, ήταν ο Πέτρος 10 και ο Γιώργος ήταν 12. Είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία. Όταν η θεία, έτσι τη λέμε, και ο θείος πήγαιναν να αγοράσουν μια σπέμ παπούτσια του Γιώργου, μας αγοράσαν και εμάς. Ρούχα και εμάς. Όταν βάφτισε ο Γιώργος ένα παιδάκι, εμείς ήμασταν δίπλα του με τα καλά μας τα ρούχα και τη λαμπάδα. Δεν ήμασταν εκτός οικογένειας. Ήμασταν οικογένεια.
0: Μετά την επιστροφή στην Κύπρο, επιβλήθηκε μία άτυπη ομερτά για το θέμα. Κανείς δεν μιλούσε για τα παιδιά που είχαν σταλεί στην Ελλάδα. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, έως ότου ο ίδιος αρχίσει να μοιράζεται την εμπειρία του και να ερευνά το αθέατο αυτό κομμάτι, δεν υπήρχε καμία αναφορά γι' αυτό στην κυπριακή κοινωνία.
1: Οι γονείς απαγόρευαν τη συζήτηση στο σπίτι. Είτε διαροπάλου, είτε με τρόπο. Για παράδειγμα, σπίτι μας, όποτε ανοίγαμε κουβέντα, κυρίως η μητέρα μου άλλαζε κουβέντα. Και υπάρχει ένα γιατί. Δεδομένου ότι δεν μιλάνε, αρχίζει να κάνεις εικασίες. Η εικασία η δική μου ήταν η ενοχή, η οποία τελικά μάλλον επιβεβαιώνεται.
0: Δεν ήταν λίγοι κυπριοπλήτες και αξιωματικοί που μετά τις δύο φάσεις της εισβολής πήραν το δρόμο της αιχμαλωσίας στην Τουρκία. Όπως είναι λογικό, η περίοδος αυτή, κάποιοι μήνες για τους περισσότερους, τους σημάδεψε για μια ζωή. Από την Κύπρο κιόλας, πριν καν ανέβουν στα πλοία, άρχισε ένα διάστημα βασανιστικό.
2: Μόλις εγώ έβαλα μια μπουκιά στο στόμα μου, κάψαν τα χείλη μου. Κάψαν τα χείλη μου και λέω στον διπλανό μου, ρε, μην τρως, του λέω, κάτι συμβαίνει. Όχι, μου λέει, θα τα φάω με το ζόρι. Θα τα φάω με το ζόρι γιατί έχει τρεις μέρες να φάω. Και όπως έκαναν και περισσότεροι δηλαδή. Οι Τούρκοι δεν ρίξαν κάτι επίτηδες μέσα στο φαγητό, απλώς ήταν ξυνισμένο, ήταν μαγειρεμένο πολλές μέρες και χάλασε, αφού μύριζε άσχημα. Βγαίνουμε έξω, μετά μαζένουν χέρια, μάτια και μας βάζουν στη λεωφορεία. Οπότε καταλάβαμε ότι πού μας παίρνουν, μάλλον... Εμείς δεν ξέραμε ότι τους μεταφέρουν και στην Τουρκία τους εχμάλωτες. Δεν είχαμε ιδέα, μαύρα μεσάνυχτα είχαμε. Κάπου αλλού λέω θα μας πάνε. Δεν ξέραμε τίποτε. Αλλά ο προορισμός τελικά ήταν για τα Άδανα, για την Κερίνια. Στον δρόμο όμως επέδρασε το δηλητήριο. Η δηλητηρία συμμεταρρευήθηκε και οι εχμάλωτοι άρχισαν να ουρλιάζουν από τον πόνο. Δεν μένει τώρα χέρια μάτια και να έχεις και αυτό το πρόβλημα. Οπότε αν συνέβη παιδιά, τι να σας πω, κάτι αειδιαστικό, που φορεί και κάποτε φαίνεται και κωμικό, τι να σας πω. Άρχισε η διάρκεια να τρέχει από τα παντζάκια.
0: Το ταξίδι προς την Τουρκία ήταν επίσης μια εμπειρία που οι αιχμάλωτοι δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ.
3: Ένα πρωί μας εβορτώσασε πάνω σε λεωφορεία, μας εμπήρα στο 5 μίλι για να μας βάλουν πάνω στο πλοίο. Δεν τα καταφέρασε, είχε θαλασσοταραχή. Επιστρέψαμε σαν ξανά πίσω και μετά από άλλες δύο μέρες εξαναπιά μας, είμαστε κάπου 185 εκεί στην Μάντρα. Και τα καταφέρασαι με τις αποβατικές, επειδή δίπλα από το πλοίο και σκαρφαλώναμε από τις σκάλες, εξωτερικές σκάλες, σου βγάλαν μας πάνω και μετά μας κατεβάζαν κάτω στο αμπάρι που στο τέλος καταφέραμε τα πάλι να ξυρυθούμε τα μάτια μας να βλέπουμε, διότι έφυγε ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος του πλοίου να πει ότι εάν σταματήσετε να φωνάζετε θα σας δώκω και ψωμί και είδωρ. Όταν είχε μια ησυχία και αρχίσασαι να μας διούν νερό και λίγο ψωμί, μακάρι να δώκα σε 10 άτομα, κάποιοι από τους εχμαλώτους, αυτούς που κάνουν τους πατριώτες, εφωνάξασαι «Ζήτω ο Ετσεβίτ». Με το «Ζήτω ο Ετσεβίτ», ο καπετάνιος δεν ξέρω με τι έπαθεν, εθύμωσε και είπε του «Σταματάτε να δίνετε ψωμί και είδωρ».
2: Εκείνη την ώρα που έκλεινε η Πουκακού πόρτα του αρχιματαγωγού, δηλαδή ανέβαινε η πόρτα και εγώ και έμεινα και καθυλώθηκα και κοιτούσα τον ουρανό της Κερίνιας και όλο έκλεινε η πόρτα, όλο μίκραινε το παραλληλόγραμμο του ουρανού και όλο το κοιτούσα και όλο το κοιτούσα και τάγματα δεν κλεισε. Φώναξα «Γεια σου Κύπρος, γεια σου γλυκιά Κύπρος», διότι λέω αποκλείεται να επιστρέψουμε, δηλαδή είχαμε την αγωνία ότι πάμε για χειρότερα.
4: Μετά που καμία πιάσαμε μας και πήραμε μας στη Βατιλή, στα λεωφορεία. Πήραμε μας στη Βατιλή και από τη Βατιλή στο γαράζ του Παυλίδη στη Λευκοσία. Και κάναμε κάπου 15-20 μέρες μες στο γαράζ του Παυλίδη και που καμία φύγαμε μας και έπαιρνε στα Άδανα. Στα Άδανα έκαμε 63 μέρες.
2: Στις φυλακές των Αδάνων μας υποδέχτηκαν με σκληρό τρόπο, βάρβαρο, δηλαδή μας ξύλο πολύ, πολύ ξύλο. Γιατί περάσαμε το διάδρομο του μαρτυρίου. Ήταν ένας μακρύς διάδρομος όπου περνούσαμε ένα-ένα, μας πιάσαν λαβή το χέρι από πίσω ένας του στρατιώτης και περνούσαμε ένα διάδρομο. Και αριστερά δεξιά είχε Τούρκους στρατιώτες και μας χτυπούσαν με κλωτσές, με πουνιές, με... Τι να σας πω. Έχω μια στο στόμα, μου σπάσανε τα δόντια.
3: Η Στάδενα ήταν μόνο για, ούτε για ζώα. Πολύ εξευτερημένες, τι να σου πω. Δεν υπήρχε τίποτε. Όταν μας επήραν στην Αμάσια και μας εχωρίσαν, βρήκαμε τα κρεβάθια στρωμένα και σεντόνια που δεν χρησιμοποίησε κανένας. Και εκεί άρχισε να μας διούσει μισό ψωμάκι το πρωί, σωστό το μεσημέρι και μισό το απόγευμα και μία μέρα 10 τσιγάρα ασκέρ.
4: Ζωμή των φασουλιών με κατσαρίδες μέσα, δεν θα ξεχάσω ποτέ μου. Έφκανα την κατσαρίδα και έπρεπε να φάω να επιβιώσω. Να μην πεθάνω της πείνας. Έφκανα την κατσαρία, έβαλα, πέταξα εκεί και πια το ψωμί μου που τις έκανα. Μεσό ζουμί, δεν ξέρω τίποτα να φάω. Φασόλια να φάω. Απλώς ζουμί μόνο.
0: Η επιστροφή έμοιαζε με λύτρωση, σαν να γεννήθηκαν ξανά.
4: Δεν ήξερα τίποτα. Παίρνοντας όμως με τα λεωφορεία, είχα την κεφαλή μου πάνω στο γυαλί και κοίταζα από εκεί, είπα να δω κανένα γνωστό μου για να ρωτήσω πού είναι τα μωρά μου, πού είναι η ιδέα μου. Άκουσα τη φωνή της. Σωτήρη, Σωτήρη, αμέσως.
2: Θυμάμαι τους εχμάλωτους που επέφτανε εκεί στο Λίδρα Πάλας και προσκυνούσαν το χώμα. Προσκυνούσαν το χώμα. Και μια μέθη, ας πούμε, γιατί εμείς οι εχμάλωτοι έχουμε δύο ημερομηνίες γενεθλίων. Αυτές που γεννηθήκαμε τις φυσικές και την ημέρα της απελευθέρωσης μας, η Παναγέννηση. Και το μεδευτήριο, ας πούμε, της επαναγέννησης μας ήταν εκεί το Λίδρα Πάλας.

0: Χιλιάδες Ελληνοκύπροι προσφυγοποιήθηκαν στην ίδια τους την πατρίδα, όπως και πολλοί Τουρκοκύπροι που αναγκάστηκαν επίσης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στην ελεύθερη Κύπρο, οι πρόσφυγες προσπάθησαν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Όμως τα τραύματα ήταν μεγάλα και οι πληγές ήταν ανοιχτές. Πολλοί είχαν συζύγους, γονείς, παιδιά που ήταν αγνοούμενοι και δεν ήξεραν αν οι δικοί τους είναι ζωντανοί ή νεκροί.
1: Η πρώτη μου μνήμη που έχω είναι τη μάμα μου να κλαίει μαζί με όλους τους μεγάλους του σπιτιού, να κλαίνε, να κλαίνε, να κλαίνε, πάντα να κλαίνε. Και γιατί να κλαίνε, και να λένε να έρθει ο Νίκος, να έρθει ο Νίκος. Ο Νίκος είναι ο παπάς μου.
2: Θεώ τους μου, ο Νίκος γιατί ενήρθε να μας δει τόση αγάπη, τα μωρά του, εμένα. Τι, είπα μου, είναι εχμάλωτος. Μετά από μία εβδομάδα μάθαμε ότι ήταν μέσα στους αγνωμένους, ήταν αδήλωτος, δεν ήταν τα ονόματα τους ως εχμαλώτη. Εγώ την ημέρα που το έμαθα ότι ήταν ο άντρας με τις εξαφανιστέντας, πέφταν τα δόντια μου. Μα 25 χρονών μωρόνι μου, πέφταν τα δόντια μου χωρίς να βγει αίμα.
1: Πάντα ήμουν το παιδί, η κόρη του αγνοούμενου. Ήταν πολύ τραυματικό για μας τούτο. Στα σχολεία έπρεπε, ζητούσα στοιχεία γονέων. Επάγγελμα πατέρα, αγνοούμενος. Πάντα το έγραφαμε κεφαλαία γράμματα και είχα μια κόκκινη μπένα και τράβω δύο γραμμές από κάτω. Πολλές φορές εγώ στεκόμουν στον καθρέφτη και λέω «Παπά, παπά, να ακούσω πώς ακούεται αυτή η λέξη στα αυτιά μου. Δεν ήξερα πώς είναι να ήσυχεις, παπά».
0: Το να είσαι όμως παιδί αγνοούμενο, ειδικά κορίτσι, στη συντηρητική κοινωνία της Κύπρου στις δεκαετίες του 70 και του 80, είχε συνέπειες που σφράγιζαν ανεξίτηλα τη ζωή σου.
1: Εμένα να ραβωνιάσαμε πολύ μικρή, γιατί ήμουν η κόρη του αγνοούμενου και έπρεπε να ραβωνιαστώ νωρίς για να μην τελειώσω το σχολείο και να είμαι ελεύθερη και να θέλω να βγαίνω έξω, να γυρίζω, να μην πάρει ο νους μου αέρα, νελέαν. Γίνονταν οικογενειακά συμβούλια και με αραβωνιάσα στην ηλικία των 15,5 χρόνων.
0: Κάποιες οικογένειες βρήκαν τα οστά των δικών τους πριν από μερικά χρόνια. Άλλες δεν έχουν μάθει ακόμα τι απέγιναν και ίσως να μην μάθουν ποτέ.
2: Ήταν αγνοούμενος από τις 14 του Αυγούστου μέχρι το 2009 που ευρεθήκαν τα οστά τους σε έναν πηγάδι στο Ζάος. Οι αγνοούμενοι μας ήταν όλοι 1619, οι 19 ήταν μέσα στο πηγάδι.
1: Εμένα ερώτησες με τι έχω μέσα μου. Εμείς είμαστε φορείς πένθους, έναν πένθος αναλοκλήρωτο, γιατί το πένθος γίνεται η εκταφή του νεκρού σου. Εμείς δεν είχαμε ποτέ του την ευκαιρία. Και όταν 35 χρόνια μετά μας έφεραν τα λείψανα του μπαμπά μου, μετά από εκταφές, ασχέτως ότι τον εθάψαμε πάλι, όμως δεν έκλεισε ο κύκλος, γιατί πέρασε τεράστιος χρόνος. Ήταν τεράστια τα κενά που δημιουργηθήκαν μέσα μας. Οι πληγές μας είναι ακόμη τόσο ζωντανές, είναι αιμορραγούν οι πληγές μας.
0: Κατά τη διάρκεια των δύο εσφολών, οι περισσότεροι Ελληνοκύπροι διέφυγαν προς τις ελεύθερες περιοχές για να σωθούν. Άλλοι νωρίτερα, άλλοι αργότερα. Αρκετοί όμως πιάστηκαν εχμάλωτοι από τους Τούρκους και παρέμειναν εγκλωβισμένοι από 3 μήνες έως και 2 χρόνια, έως ότου να μπορέσουν να περάσουν απέναντι.
2: Ο μικρό μου ακόμα δεν περπατά, ούτε μίλα. Και περπατήσαν τον οι Τούρκοι και φώναξαν την πρώτη του λέξη «μπαπά» του Τούρκου. «Απα, απα, απα». Μου τον εβοήθαν να περπατήσει ο Τούρκος ο στρατιώτης και φώναξαν του πρώτη φορά μπαμπά του Τούρκου.
3: Μετά ήρθε μας ο Ερυθρός Σταυρός. Ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός, έγραψε τους ούλους. Εμάς αν εξωγήνηκε κανένα λάθος, την οικογένεια μου μένα δεν την έγραψε. Δεν ήταν γραμμένη.
0: Η κυρία Ντρούλα έμεινε εγκλωβισμένη μαζί με μέλη της οικογένειάς της μέχρι το 1976. Έζησαν μαζί με τους Τουρκοκύπριους, τους οποίους οι Τούρκοι είχαν εξαναγκάσει να μετακινηθούν προς τα κατεχόμενα.
3: Και κλαίασαν, κλαίαν τα μωρά. Μόλις είδα τα μωρά που δεν είχα σύν τίποτε, τίποτε. Επία, πιάσα γάλατα, πιάσα ζαχάρια, πιάσα ψωμί, πιάσα πράγματα και πια και πήρα τους. Ευχαριστηθήκαν τα πλάσματα, είπαν μας 100 φορές ευχαριστώ γιατί τα νηστικά τα μωρά δεν είχαν τίποτε να πάσουν. Παραπάνω κίνο πολύ επειδή τα μωρά. Εκάμαμε 2 χρόνια και είμαστε παρέα με τα πλάσματα και με την γειτονιά νουλή και είχαμε. Και ακόμα διατηρώ σχέσεις ακόμα.
0: Η ίδια και η οικογένειά της απελευθερώθηκαν το 1976 κατά τη διάρκεια των τελευταίων ανταλλαγών Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εχμαλώτων αμάχων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων Γλαύκου Κληρίδη, Ραούφ Ντεκτάς.
3: Τούτο το απόκομμα ήταν, είμαστε οι τελευταίοι κατοίκοι που φύγαμε από το χωρκό. Ήταν ο πατέρας μου, ο άντρας μου, εγώ και το μωρό μου το Μιτσί. Να τα σχεδόν το... Και ο χρόνο, ήταν και ο χρόνο. Είναι οι ταυτότητες που μας ευκάλανε στα κατεχόμενα, οι Τούρκοι, μετά το 1974, τις 14 του 5 του 1975.
0: Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε στους εγκλωβισμένους, εννοούμε κυρίως μια άλλη κατηγορία Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι δεν έφυγαν ποτέ από τα κατεχόμενα και παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα. Πρόκειται για κατοίκους που βρέθηκαν κυριολεκτικά εγκλωβισμένοι στο τεμάχιο της Καρπασίας, καθώς κατά την τουρκική εισβολή, ο στρατός κατεβαίνοντας από τον βορρά προς τον νότο, διέκοψε την δίωδο διαφυγής προς τα κάτω.
4: Η διαφορά που προγύπτει στα χωριά που κατοικούν οι εγκλωβισμένοι και ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που έμειναν μέχρι σήμερα, είχαμε πει για αρχικά 20.000, ενώ σήμερα είναι 135. Παρ' όλα αυτά, μετά το 1978, αυτές οι 20.000 έπεσαν περίπου στα 1.500 άτομα. Και ο λόγος που έμειναν αυτοί οι 1.500 περίπου ήταν επειδή στα χωριά που συζητούμε, εφόσον έδιωξαν τους παπάδες και τους εκπαιδευτικούς, έτυχε στο Ριζοκάρπασο και στην Αγία Τριάδα της Γιαλούσας να είχαμε δασκάλες, οι οποίες δεν είχαν συλληφθεί ως εχμάλωτες και συνέχισαν να λειτουργούν τα δημοτικά.
0: Σε χωριά όπως το Ριζοκάρπασο και η Αγία Τριάδα Γιαλούσας υπάρχουν Ελληνοκύπριοι που ζουν, δραστηριοποιούνται και μεγαλώνουν τις οικογένειές τους εδώ και 50 χρόνια. Βέβαια, πολλοί πολίτες της Κύπρου αγνοούν την περίπτωση αυτής της ομάδας ανθρώπων που παραμένει ξεχασμένη.
4: Εμείς όταν ήμασταν στο Ριζοκάρπασο, αντιλαμβανόμασταν, είχε σταματήσει ο χρόνος το 1974. Ακόμα και εμείς που γεννηθήκαμε σε μεταγενέστερο στάδιο, στο μυαλό μας είχαμε τους δικούς μας που έφυγαν. Όταν ήρθαμε εμείς από το Ριζοκάρπασο να γνωρίσουμε τους δικούς μας και λέγαμε ότι ερχόμασταν από το Ριζοκάρπασο, η πλειοψηφία αυτών ακολουθήσε το επαγωγικό συμπέρασμα ότι το 1974 όλοι οι Ελληνοκύπριοι έφυγαν και ήρθαν πρόσφυγες στις ελεύθερες περιοχές. Σήμερα κατοικούν Τούρκοι στα κατεχόμενα. Εσύ έρχεσαι σήμερα, είσαι Τούρκος.
0: Ο Δημήτρης Κοτσιεκάς γεννήθηκε στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο το 1993. Σε μια άλλη Κύπρο, με τον χρόνο να έχει μείνει παγωμένος στο 1974.
4: Αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε ένα καθεστώς που δεν είναι φυσιολογικό όταν μεταβήκαμε για πρώτη φορά στις ελεύθερες περιοχές και είδαμε τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι στις ελεύθερες περιοχές και αντιληφθήκαμε ότι πράγματι ζούμε σε μια άλλη Κύπρο που εκτείνεται από τη σημεία που βλέπετε στον πενταδάχτυλο σε ολόκληρη την κατεχόμενη Κύπρο με εντελώς διαφορετικές αφηγήσεις και εντελώς διαφορετικά χρώματα.
0: Όταν στα 18 του αποφάσισε να εγκατασταθεί στις ελεύθερες περιοχές για να σπουδάσει, η μετάβαση ήταν δύσκολη.
4: Όταν είχα έρθει το 2011 για πρώτη φορά να μείνω μόνιμο ως ενήλικα στις ελεύθερες περιοχές, είχα υποστεί ένα σοκ που είχε να κάνει τόσο με τη δική μου μετάβαση, δηλαδή το ψυχολογική πίεση που ένιωθα γιατί έφυγα από το σπίτι μου, αλλά και η ψυχολογική πίεση του να ανταπεξέλθω σε αυτή τη χρονική μετάβαση. Καθώς η ζωή που ζούσαμε στο Ριζοκάρπασο μέχρι το 2011, οι αναλογίες σήμερα είναι διαφορετικές, αλλά μέχρι το 2011 δεν είχε έρθει ακόμα το διαδίκτυο στο Ριζοκάρπασο. Και να έρθεις να ζεις την καθημερινότητα με τους συνομήλικους σου από εκεί και πέρα, ήταν κάτι που έπρεπε να οργανώσω τα πράγματα στο μυαλό μου για να μπορώ να το αντιμετωπίσω.

0: Από το 2003 που άνοιξαν για πρώτη φορά τα οδοφράγματα μέχρι και σήμερα, πρόσφυγες Ελληνοκύπροι επιστρέφουν στους κοινέθλους τόπους τους και στα σπίτια τους. Αλλά μόνο για λίγο. Χτυπούν την πόρτα των σπιτιών τους και τους ανοίγουν άλλοι. Είναι μια εμπειρία τουλάχιστον παράξενη, η οποία συνοδεύεται όπως είναι λογικό από συγκινησιακές εκρήξεις.
1: Εγώ είχα μεταβεί με τους γονείς μου εκείνη την ημέρα, ήταν Πάσχα μεσημέρι. Εγώ μου ήταν στα τραπέζια, οπότε δεν υπήρχαν ουρές. Επήγαμε στο σπίτι μας και ξαφνικά έπρεπε να χτυπήσεις την πόρτα για να μπεις στο σπίτι σου. Η μητέρα μου είδε έναν έπιπλο, το οποίο ήταν ένα σκαλιστόν έπιπλο, το οποίο είχε ένα από τη μητέρα της. Επήγε κοντά του, το αγκάλιασε και το χάιδευε και έλεγε «Δικό μου, εν της μάνας μου, εν της μάνας μου, εν η κονσόλα της μάνας μου».
2: Το κατεχόμενο χωριό μου είναι ένα από τα χωριά που αναστηλώθηκε η εκκλησία του και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πηγαίνουμε προσκυνητές στο κατεχόμενο χωριό μου και λειτουργούμε την εκκλησία μας. Οι Τουρκοκύπροι που μένουν στο χωριό μου, στο Τραχώνι Κυθρέας, μας καλοδέχονται, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών. Ο κάτοικος που μένει στο σπίτι μου, το πατρικό μου, μας έχει πει, είπε της μάμας μου, «Ξέρω ότι τούτο είναι το σπίτι σου, ξέρω ότι δικό σου, αλλά αν θέλεις εσύ να έρθεις εδώ, εγώ να φύγω».
3: Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε 17 Ιουλίου 2018 στο χωριό μου στην Αγία Μαρίνα, στην μικρή εκκλησία, όπου για πρώτη φορά παίξαμε την καμπάνα. Αυτός εδώ είναι ο πατέρας μου, ο οποίος είχε πόθο να παίξει την καμπάνα του χωριού. Και ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε και η τελευταία η καμπάνα, γιατί μετά δεν μας άφησαν οι Τούρκοι. Δυστυχώς την επομένη 18 Ιουλίου ο πατέρας μου πήγαινε στο μπακάλι να ψωνίσει και τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή του ακαριέα.
0: Ακόμα και για τους Μαρονίτες, τους καθολικούς Κύπριους που επέστρεψαν στα χωριά τους πολύ πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους και χωρίς αυτά να έχουν κατοικηθεί από Τουρκοκύπριους, το διάστημα του αποχωρισμού έμοιαζε αιώνιο.
4: Στο χωριό ποτέ πήγα το 70, το 79. 1,5 χρόνο δεν είχαν οι αδέρφια μου. 1,5 χρόνο καθόλου δεν είχαν. Ήταν οι αδερφές μου εκεί, ήταν η ύψια μου. Κανένα νέο δεν είχα. Το 79 ήταν 2 χρονών η Μαρίνα που πήγαμε στο χωριό. Με αυτούς ο νηψιός μου που είναι στη Λάρνακα. Ήρθε, με πήρε με τη γυναίκα του. Πήγαμε μέσω της Κερίνιας. Τότε πηγαίναμε στο Λίδρα Πάλας, κάναμε αίτηση και ας συγκρίνουν οι Τούρκοι. Ο άντρας μου ούτε καν να το σκεφτεί για να πάει, ήταν επικίνδυνο. Εκλήγα από την Κερίνια ως το χωριό, εκλήγα. Σχεδόν 4 χρόνια να πάω στο χωριό.
0: Δεν έλειψαν παράλληλα και οι περιπτώσεις που οι παλιοί ιδιοκτήτες δεν έγιναν δεχτοί από τους νέους.
5: Μετά από 29 χρόνια, είχα τόση μανία να επιστρέψω, διότι αυτόν το σπίτι το έκτισα εγώ με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου ήταν αρχιτέκτονας, γι' αυτόν το έκαμε όπως το ήθελε. Και είχα τόσο γαμό να πάω που μόλις άκουσα ότι άνοιξαν η πόρτα και πήγαμε στο σπίτι μου, εφώναζα, έκλαια, δεν επίστευα ότι δεν θα βρω ένα λεμονόδεντρο που τα χίλια, και βγήκε πάνω στο μπαρκόνι και λέει μας να φύγετε και το σπίτι αυτού είναι δικό μας. Και εγώ επειδή συνέχιζα, η Αγγλίδα πήρε τηλέφωνο αστυνομία και ήρθε η αστυνομία και μου είπε «Φίλε μου, σε παρακαλούμε, καταλαβαίνουμε, αλλά πρέπει να φύγεις». Και φύγα. Αλλά στην Αγγλίδα είπα της ότι θα προσπαθήσω να πηγαίνω έρχομαι μέχρι να φύγεις. Και όπως και γίνηκε.
6: Διαγράφοντας η πολιτική μας και αυτοί που χαράσουν πολιτικές, ότι οι νέες γενιές δεν έχουν εμπειρία κατεχομένων, δεν έχουν ζήσει στα κατεχόμενα, δεν ξέρουν τι είναι τα παιδιά το χωριανό μου για παράδειγμα, δεν ξέρουν τι είναι ο Γερολάκος. Και αν τους πάρεις μια-δυο φορές να τα δουν, δεν σημαίνει ότι νιώθουν ότι είναι από εκεί. Και αυτό το μιλώ και από εμπειρία με τα δικά μου τα παιδιά. Που μου λένε ναι, τώρα καταλαβαίνουμε αυτά όλα που μας έλεγες τόσα χρόνια, αλλά εμένα το σπίτι μου είναι από εδώ.

0: Τα τελευταία 50 χρόνια προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού έγιναν αρκετές. Ουδέποτε όμως ευοδόθηκαν γιατί έλειψε η ειλικρίνεια και περίσσεψε η αδιαλαξία. Τα ναυάγια των εκάστοτε διαπραγματεύσεων με τελευταίο αυτό του Grand Montana το 2017 προκάλεσαν κόπωση και απεσιοδοξία. Εν τω μεταξύ ο χρόνος κυλά όπως πάντα αμήλικτα. Θα λυθεί λοιπόν ποτέ το Κυπριακό?
1: Νιώθω και λόγω της δουλειάς μου που ασχολούμαι με το Κυπριακό και την ιστορία, νιώθω ότι είμαστε κάπου κοντά στο να βάλουμε τελεία. Τελεία όχι στην επανένωση, με την επανένωση της Κύπρου, αλλά με τη διχοτόμηση.
2: Ο Τούρκος δεν διά τίποτε πίσω. Εμείς να πεθάνουμε, να μείνουν τα παιδιά μας. Κάθε φορά λαλούμε να γίνει κάτι, να γίνει κάτι. Τίποτε δεν γίνεται. Έχει 50 χρόνια, τίποτε δεν γίνει. Να γίνει το ράτσο να πάει κάτι, δεν πιστεύω γίνει πάντως. Δεν πιστεύω τίποτε.
3: Αυτό θέλουμε. Θέλουμε την απελευθέρωση του ολόκληρου του νησιού μας. Ο κάθε ένας να πάει στο σπίτι το δικό του. Οι Τουρκοκύπροι να πάνε στα σπίτια τους. Οι έπικοι να πάνε που εκεί που ήρθαν και τα ξένα στρατεύματα. Και να ζήσουμε ένα αγαπημένο όπως ζούσαμε πάντα με τους Τουρκοκύπριους.
4: Yani, benim bakış açım adanın bölünmüşlüğünün devamını ben beklerdim. Hala daha da beklerim. Çünkü bu ülkenin zaten savaş karar vericileri emperyalist güçlerdir. Bunlar çerçevesinde bölünmüşlük çok önceden planlanmıştır.
5: Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνυπάρξουμε σαν λαός μαζί οι Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι μετά από τόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποια λύση. Δηλαδή, πλέον απεγέ γεννήθην η τρίτη γενιά, όπως γεννήθην και σε εμάς από εδώ η τρίτη γενιά. Αποκτήσαν δικαιώματα. Δεν ξέρω ποια είναι τα συναισθήματά τους. Δεν είναι ειλικρινείς μαζί μας, νομίζω, ούτε να μας πουν κατάμουτρα δικά μας, δικά σας.
6: Ζώντας τα γεγονότα τότε, βιώνοντας τα, καταλάβαμε ότι η Τουρκία ήρθε για να μείνει στην Κύπρο. Ήρθε για να μείνει. Και επειδή ακριβώς η χώρα αυτή έχει τον τελευταίο λόγο, είναι λίγο απαγοητευτικό.
7: Ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι κάποια στιγμή κάποια λύση θα δοθεί στο Κυπριακό. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η διπλή ένωση, γιατί ακόμη έχουμε κόσμο στις τελευταίες περιοχές που ονειρεύεται την ένωση με την Ελλάδα. Ξεχνούν το ότι πάντοτε η Ελλάδα λέει μας είμαστε μακριά. Ένα είναι το αίτημα. Πρέπει να μάθουμε να σκεφτούμαστε ως Κύπροι. Κανένας δεν θα αλλάξει την καταγωγή μας. Είμαστε Έλληνες Κύπροι. Είναι και τούτοι Τούρκοι Κύπροι. Όμως και ήδη νιώθουν ότι είμαστε Κύπροι. Πρέπει να αρχίσουμε να πονούμε τον τόπο. Και να λέμε ναι, μια χώρα, έναν κράτος ανεξάρτητος, το οποίο μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί.
8: Πιστεύω ότι το Κυπριακό είναι ήδη λυμένο από το 1974, όπως είμαστε έτσι να πήγουμε. Μακάρι να μην μας πιάσουν τέλεια.
9: Ben bölünün yaşamımıza değil, her zamankinden daha fazla birbirimize ihtiyacımız olduğuna inanıyorum ve eninde sonunda...
6: Η λύση έπληξε το 1974. Αυτή είναι η λύση που βλέπω εγώ. Η Κύπρος έχει διχοτομηθεί. Σιγά σιγά περιμένουν τις γενιές που έζησαν σε αυτούς τους τόπους να φύγουν, ούτως ώστε να μην υπάρχει και ο πόθος της επιστροφής. Ουσιαστικά είναι ο πόθος που μας κρατεί, της επιστροφής.
10: Πάντα πιστεύω. Έχω μια ελπίδα. Εγώ, εάν ρωτήσεις τα παιδιά μου, θα σου πω ότι μην περιμένεις τίποτα. Εγώ, όχι. Έχω μια ελπίδα. Και για να μου πούσει τώρα που είμαστε μαζί, μπορείς να πάει να κατοικήσει στο σπίτι που έφυγες, όπως βλέπεις αυτά όλα που έκανα εδώ, αμέσως τα αφήνω και πάω. Τόσο ποθώ να πεθάνω στη γη που γεννήθηκα εγώ.
1: Εάν παρηγορεί κάποιος να λένε ότι μόνο φταίνουν μόνο οι Τούρκοι, ας παρηγορούνται. Η ουσία είναι μία. Η Κύπρος χάνεται.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο έκτο. Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως, Μίλεση, 1979-1991. Όνειρό μου παλιό, όπως σας έχω πει, ήταν να φτιάξω ένα μοναστήρι. Να είναι ένα πνευματικό εργαστήριο, όπου θα αγιάζονται και θα καλλιεργούνται ψυχές και θα δοξάζουν αδιαλείπτως το όνομα του Θεού. Θα ήθελα να είναι το κέντρο που θα καταφεύγουν πονεμένοι και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι και θα βρίσκουν παρηγοριά και ενίσχυση και θεραπεία. Επί χρόνια λοιπόν, όταν μέναμε στα Τουρκοβούνια με την αδελφή μου και την ανιψιά μου, είχαμε μηχανές και δουλεύαμε. Ναι, πλέκαμε φανέλες. Τα χρήματα τα μαζεύαμε για αυτό το σκοπό. Κάναμε μεγάλη οικονομία στο φαγητό, στα ρούχα, σε όλα. Έτσι τα πρώτα κτήματα τα πήραμε με αυτά τα χρήματα. Στη συνέχεια, δώσανε και δίνουν οι χριστιανοί που έχουν εκτιμήσει αυτό το έργο, χρήματα αλλά και προσωπική εργασία. Από χρόνια λοιπόν έψαχνα να έβρω τον κατάλληλο τόπο. Ποτέ δεν ήθελα να καταφεύγω σε μεσίτες για κτήματα. Πήγα σε διάφορα μέρη. Ήθελα να είναι υπήνεμο το μέρος αλλά και μεθέα. Προσευχόμουν, κατά τη συνήθειά μου, να με οδηγήσει ο Θεός. Ήθελα να με βεβαιώσει χάρη του Θεού γι' αυτό. Έλεγα συνεχώς την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ. Τελικά ο Θεός έδειξε τη γνωστή τοποθεσία στο Μίλεση, πάνω στο λόφο, να χτίσουμε το μοναστήρι. Ένας τσομπάνος με πληροφόρησε ότι ο τόπος αυτός ονομάζεται Αγιά Σωτήρα. Μου άρεσε αυτή η τοποθεσία. Ρώτησα αν πουλιέται. Ναι, μου λέγει. Είναι του Μπαλόκα από το Μίλεση που τα έχει γραμμένα στις κόρες του, Ελένη και Σπυριδούλα. Σε αυτές πρέπει να καταφύγεις. Τότε πήγα κοντά στο κτήμα και προσευχήθηκα. Είχα την επιθυμία να μάθω αν είχε νερό. Βλέπω ότι είχε νερό και πολύ καλό μάλιστα. Αυτό πολύ με χαροποίησε. Αλλά το είδα πολύ βαθιά στη γη και σκέφτηκα πώς να βγάλει κανείς αυτό το νερό. Είδα και σε άλλα σημεία νερό. Ήταν το ίδιο νερό. Χαμηλότερα σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρο από την κορυφή του λόφου, το νερό δεν ήταν τόσο βαθιά. Οπότε σκέφτηκα να αγοράσω και εκεί ένα οικόπεδο, να ανοίξω ένα πηγάδι, για να ανεβάσω το νερό στο κτήμα που θα έχτιζα στο μοναστήρι. Εξασφάλισα λοιπόν το νερό με τη φώτιση του Θεού. Μετά πρόσεξα αν εκεί μπορεί να ανοίξει δρόμος, να πάει ρεύμα, τηλέφωνο. Κοίταξα αν είναι μεσημβρινό, αν είναι υπήνεμο, αν δεν το χτυπάει ο βοριάς, αν έχει υγρασία. Ήθελα να δω τη διαδρομή του ήλιου, ώστε το χειμώνα να μην υπάρχουν ανήλιαγα δωμάτια. Επί μήνες πήγαινα και παρατηρούσα πώς ήταν την ανατολή του ήλιου, πώς το μεσημέρι, πώς τη δύση, ώστε να το χτίσουμε με τέτοιο τρόπο που να το βλέπει ο ήλιος ανατέλλοντας και δίοντας. Η τελευταία του ακτίδα να πέφτει πάνω στο μοναστήρι. Όλα αυτά ήταν ευνοϊκά. Αμέσως έβαλα μπρος να τα αγοράσω. Τα αγοράσαμε και αρχίσαμε τις εργασίες.

Ξεκινήσαμε το σκάψιμο και το χτίσιμο χωρίς νερό. Δεν ήταν εύκολο να αρχίσουμε από εκεί. Φτιάξαμε γι' αυτό το λόγο μια μεγάλη δεξαμενή που έπαιρνε 640 κυβικά βρόχινο νερό. Παρόλα αυτά, το νερό της δεξαμενής δεν μας έφτανε και αγοράζαμε την Κηφισιά επί 5-6 χρόνια. Πολλά χρήματα έδιναμε κάθε χρόνο για το νερό. Είχαμε φυτεύσει και δέντρα, τα οποία ποτίζαμε με αγοραστό νερό. Ήταν λοιπόν ανάγκη να ανοίξουμε το νερό που έβλεπα στο κτήμα. Όμως χρειάζονταν πολλά χρήματα, γιατί ήταν σε μεγάλο βάθος και έπρεπε να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος. Με απασχολούσε το θέμα. Έπρεπε να βρεθεί λύση. Ο Θεός τη βρήκε τη λύση. Ακούστε τι συνέβηκε. Κάποια μέρα ήρθε να με συμβουλευτεί για κάποιο θέμα ένας κύριος. Γι' αυτόν ο Χριστός μου αποκάλυψε ορισμένα οικογενειακά πράγματα. Εκείνος εξεπλάγει, συγκινήθηκε και μου λέγει: «Αυτά που μου λέγεις, κανείς άλλος εκτός από τη γυναίκα μου δεν τα ξέρει. Είναι πολύ μυστικά». Μέσα στον ενθουσιασμό του μου λέει: «Τι θέλεις να σου φέρω, γέροντα?» «Τίποτα». «Νερό έχετε στο μοναστήρι?» λέει. «Όχι, δεν έχουμε». «Τότε θα σας βγάλω νερό. Έχω γεωτρύπανο. Τι θα στοιχήσει?» τον ερωτάω. «Τίποτα», μου απαντάει. «Εγώ θα κάνω όλα τα έξοδα της γεωτρήσεως. Θα φέρω τρόμπα κλπ». «Ε», του λέω, «εντάξει. Μπροστά στο Χριστό τα λέεις αυτά». Και έφυγε. Φέρνει λοιπόν μετά από λίγες ημέρες ένα μηχάνημα. Βάρεσε μέχρι 38 μέτρα βάθος, αλλά βρήκε ένα σκληρό βράχο και δεν ήθελε να προχωρήσει. Τον παρακάλεσα και έφερε ένα άλλο μηχάνημα, πιο καλό, και πήγε μέχρι τα 80 μέτρα βάθος. Νερό δεν βρέθηκε. Πάλι βράχος, σκληρός, και το γεωτρύπανο δεν προχωρούσε. Μου λέει απελπισμένος: «Γέροντα, δεν βρίσκω νερό. Θα φύγω». «Δεν πρέπει να φύγεις», του λέω. «Πρέπει να φύγω», επανέλαβε. Τότε κι εγώ, επειδή ήμουν τυφλός, παρακάλεσα μία αδελφή και με πήγε κάτω, πίσω από το σημείο που τρυπούσα. Καμιά 25 μέτρα μακριά από το σημείο της γεωτρήσεως. Μέσα στα πεύκα κρυφά, ώστε να μην με βλέπουν. Εκεί έκανα προσευχή και πήγα και ύβρα το ρεύμα του νερού νοερός. Έκανα το σταυρό μου και προσευχόμουν. Από εκεί μέτρησα νοερός πόσο βαθιά είναι το νερό, κατά τη συνήθειά μου. Γιατί και άλλοτε, όταν ήμουν πιο νέος, είχα βρει νερό σε ανθρώπους που το ζητούσαν και όχι μόνο το έβρισκα, αλλά και το δοκίμαζα νοερός. Αν είναι καλό το νερό, αν είναι λιφό, αλμυρό ή γλυκό κλπ. Πήρα ένα μέτρο και μετρούσα προς τα κάτω. Νοερός δηλαδή. Μέτρησα 1, 2, 3. Το νερό ήταν πολύ βαθιά. Γι' αυτό άρχισα να υπολογίζω 10 μέτρα σε ένα ξύλο. Πάλι νοερός. Και έλεγα 10, 20, 30, 40, 50, 100. Αισθάνθηκα μεγάλη αγαλίαση. Το ύβρα το νερό, έστω και τόσο βαθιά. Αισθάνθηκα μια χαρά ανίποτη. Αμέσως σκέφτηκα να το δοκιμάσω, αν είναι καλό. Έσκυψα και ήπια νερό νοερός. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος, γυρίζω στο κελί μου. Σε λίγο καλώ τον Νικόλα τον Μητά. Αυτό ήταν το όνομα αυτού που είχε το γεωτρύπανο. Και του λέω: «Θα πάεις πάρα πολύ βαθιά». Μου λέει: «Θα είναι βράχος, γέροντα. Δεν θα υπάρχει νερό. Δεν έχω τόσες σωλήνες. Θα φύγω». «Δεν θα φύγεις», του λέω. «Να πάεις να βρεις σωλήνες. Δεν σ' αφήνω να φύγεις». Την άλλη μέρα έφερε σωλήνες και πήγε βαθιά, εκεί που του είχα πει. Εκεί βρήκε πηγάδι, νερό άφθονο, χωνευτικό και ωραίο. Χάρηκε και ο ίδιος και εμείς χαρήκαμε όλοι μαζί. Ήταν ευλογία Κυρίου, αγίασμα. Κάνανε παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος για να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για το μεγάλο θαύμα. Ήταν θαύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου.

Εγώ τότε που σκεπτόμουν να φτιάξω το μοναστήρι το γυναικείο, πολλές σκέψεις ερχόντουσαν στο νου μου. Πάρα πολλές. Η πιο σπουδαία σκέψη μου ήταν να μαζέψω μερικές αδελφές μοναχές και να είναι όλες κοντά μου. Να με αγαπάνε εν Χριστώ και να τις αγαπάω εν Χριστώ. Θα ήθελα όλες να είναι μοναχές αληθινές, να έχουν πνεύμα μοναχικής ζωής, χωρίς ζήλιες, χωρίς τέτοια πράγματα που συνήθως έχουν οι γυναίκες, να έχουν αγάπη μεταξύ τους και τάξη. Επίσης, θα ήθελα να κάναμε και ένα εργόχειρο, μια τέχνη, που να κρατάει 2-3 ώρες την ημέρα, τις πρωινές. Το κέντρο του βάρους όμως, θα ήθελα να το ρίξουμε στο Πανεπιστήμιο της Εκκλησίας. Και εννοώ στους ύμνους, κανόνες, μεσονυκτικά, μεσόρια, ψαλτήρι, παρακλητική, μηναίο, θεοτοκάριο, τριώδιο, πεντηκοστάριο. Ήθελα να τα διαβάζουμε όλα, ή δυνατόν όσα γράφει το τυπικό, και τα ψαλτήρια να τα διαβάζουμε ακόμη πριν το μεσημέρι, για οικονομία. Να μην τα διαβάζουμε τη νύχτα και κουράζονται οι αδελφές. Η αφοσίωση, η απασχόληση με τους ύμνους και τα αναγνώσματα είναι μεγάλο πράγμα για μένα. Πολύ μεγάλο, διότι αγιάζεται ο άνθρωπος χωρίς να το καταλάβει. Αποκτάει και αγάπη και ταπείνωση και όλα, ακούγοντας τον Αγίον τα λόγια του μηναίου, της παρακλητικής κλπ. Να ενδιατρίψουμε εκεί. Αυτό πρέπει να είναι καθημερινό εντρίφημά μας μέσα στην Εκκλησία. Και μετά πάλι καθημερινώς, σε μια ώρα πρώτου φαγητού ή το απόγευμα, να καθίσουμε μια ώρα ή μια μισή και να διαβάζουμε από τους μεγάλους πατέρες. Καταλάβατε? Το απόγευμα, ανάγνωση πάλι, όλοι μαζί. Και στο κελί, πάλι ορισμένη ώρα. Πρέπει να γίνει ωράριο. Πολλοί έχουν μια συνήθεια. Ορισμένη ώρα καλεί η καμπάνα 3 φορές και επί 10 λεπτά, όπου και να βρίσκεται κανείς, γονατίζει και λέγει το Κύριε Ιησού Χριστέ. Είναι δύσκολο αυτό στην πράξη. Όμως, ξέρετε τι ωραίο είναι να ποτίζεις τον κήπο και μόλις ακούσεις την καμπάνα να γονατίζεις? Ή οι πάντες να βγαίνουν έξω και να γονατίζουν εν σιωπή? Δηλαδή, να λέμε 10 λεπτά έντονα το Κύριε Ιησού Χριστέ. Όλοι μαζί, όπου και αν βρισκόμαστε, σαν ένας άνθρωπος, να ενούμεθα στην ωερά προσευχή με τον Χριστό και μετά να συνεχίζεται η εργασία. Πρέπει να γίνει σχολή. Δεν γίνεται αλλιώς. Σχολή. Ξέρετε τι θα πει σχολή? Να έχουμε ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να κοιμόμαστε. Και αγράμματι, και ό,τι να είσαι, θα έλθεις εκεί, στην ανάγνωση. 1, 2, 3, 5, 10, θα ξυπνήσεις. Σιγά σιγά θα μάθεις το Πάτερ ημών. Το πιστεύω. Θα έχεις μία άλλη αδελφή να σου δείχνει. Σε 1, 2, 3 χρόνια πρέπει να μάθεις. Θα ήθελα όμως να διαβάζανε όλες ωραία. Δηλαδή, καθαρά και με την καρδιά τους.

το μοναστήρι έχει ονειρευτεί μια παραδοσιακή κατάσταση. Να γίνονται ακολουθίες και εξομολόγηση όλο το 24ωρο. Να υπάρχουν πολλοί ιερείς και εξομολόγοι για να εναλλάσσονται όπως τα νοσοκομεία που εφημερεύουν. Να μπορούν έτσι να καταφεύγουν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας άνθρωποι τραυματισμένοι από διάφορες θλίψεις, σωματικές ή ψυχικές και από την αμαρτία. Να υπάρχει επίσης τηλέφωνο που και εκείνο να λειτουργεί μέρα νύχτα από αδερφές που μπορούν να παρηγορούν τόσους απελπισμένους της ζωής από τα διάφορα τραύματα και να τους οδηγούν με τα λόγια τους στον μεγάλο παρηγορητή, τον Χριστό, και να σώζονται έτσι οι ψυχές και να γεμίζουν φως ουράνιο που θα τους δίδει η Θεία Χάρης. Και εγώ θα ήθελα να εξομολογώ κόσμο που θα έρχεται. Όταν θα έρχεται κανείς ασθενής και προπάντων από πειρασμικά, να τον εξομολογώ και μετά να έρχονται οι αδελφές και να του ψάλουν παράκληση με ευλάβεια. Δηλαδή, να τον έβαζα γονατιστό τον ασθενή και εγώ καθιστώ στην καρέκλα με το επιτραχύλιο να του διάβαζα. Ενώ όλες οι μοναχές με ευλάβεια και με ένα στόμα να έψαλαν παράκληση. Πιστεύω ότι πολλά θαύματα θα έκανε ο Κύριος με την αγάπη μας αυτή. Πολλοί ασθενείς με την χάρη του Θεού θα γινόντουσαν καλά. Έρχεται για παράδειγμα ένας πονεμένος πατέρας και λέει: «Το παιδί μου το πιάνει ζάλι και πέφτει κάτω. Το κρατάς κάμποσιέρο στο μοναστήρι». Εκεί γονατίζουν όλες οι αδελφές που είναι ένα πνεύμα, μία ψυχή, μία καρδιά με τον γέροντα και η προσευχή όλων επηρεάζει την κατάσταση. Μία σύναξη αδελφών που προσεύχεται επηρεάζει, θαύματα κάνει και αυτό είναι που ζητάω και λαχταράω. Αυτό θέλω να κάνω μέσα στο μοναστήρι και ένα άλλο θα ήθελα για το μοναστήρι. Θα ήθελα να φτιάξω μία καλή και μεγάλη εκκλησία. Μια μέρα μπορεί εδώ να έρχονται πολλοί να εξομολογούνται, να κοινωνούν, να προσεύχονται, να σπουδάζουν την ωραία προσευχή. Και το όνειρό μου είναι κάτω από το ναό, στα υπόγεια, να έρχονται αγιορείτες πνευματικοί πατέρες που έχουν ασχοληθεί με τη μυστική θεολογία πολύ, πολύ έτσι στεναρά, μέσα στην έρημο, για να διδάσκουν την ωραία προσευχή. Να έρχονται έστω για μια μέρα. Βέβαια, είναι και πολλοί που δεν θέλουν ούτε να ανοιχθούν ούτε να φανερωθούν. Μπορούμε και αυτούς να τους φέρουμε τη μία μέρα και την άλλη να φεύγουν. Πόση ανακούφιση θα έβρισκαν έτσι όλες οι ψυχές που βασανίζονται από τα πάθη και τα άλλα βάσανα της ζωής. Το μοναστήρι πρέπει με τα φόβου Θεού να δέχεται τις ψυχές και να εμπνέει όχι με τη διδασκαλία και με τα κηρύγματα, αλλά με την προσευχή, το φόβο του Θεού και το παράδειγμα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ λεπτό πράγμα. Έρχεται για παράδειγμα ένα στο μοναστήρι, να τον φιλοξενούμε. Δεν είναι όμως ανάγκη να πολυλογούμε. Η φιλοξενία να γίνεται με την Εκκλησία. Δηλαδή, θα πάμε τον φιλοξενούμενο στην προσευχή, στο μεσπερινό, στο απόδειπνο. Θα διαβάσουμε πολύ καθαρά τα γράμματα. Θα ψάλουμε σεμνά. Θα κυριαρχεί η τάξη και η σιωπή. Θα πούμε και λίγα λόγια οικοδομής. Θα προσφέρομαι και τα υλικά, κάποιο ρόφημα κλπ. Αλλά θα κυριαρχεί η σιωπή και θα μιλάει το παράδειγμα. Πιο πολλά θα τον διδάξει ο τρόπος μας. Δεν χρειάζεται να φύγουμε από την τακτική μας. Πιο πολύ θα ωφεληθεί από αυτή και όχι από τα λόγια. Αν έχουμε καλή τάξη και είμαστε δοσμένοι στον Χριστό, όλο το μοναστήρι θα είναι αγιασμένο. Αυτό βέβαια θα γίνεται απέριτα, χωρίς φίξιμο και προσπάθεια από τις μοναχές. Αυτό νομίζω είναι η καλύτερη ιεραποστολή. Στο μοναστήρι, πολύ σύντομα, θα αρχίσουν να έρχονται και πουλιά. Θα ακούνε το καμπανάκι και θα έρχονται να τρώνε. Θα κάθονται έξω και θα ακούνε τον εσπερινό. Είναι οι σύντροφοί μας του δάσους, που θα έρχονται να συμμετέχουν στην προσευχή μας.

Με επισκέφτηκαν στο κελί μου σήμερα μερικά πνευματικοπαίδια μου και ψάλαμε μαζί τρεις φορές το Χριστός Ανέστη. Τους ευχήθηκα. Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να αναστήσει μέσα στις ψυχές μας κάθε ευγενές και ωραίο συνέστημα, να μας οδηγήσει όλους προς αγιοσύνη και να νικήσει τον παλαιό άνθρωπο, σύν τη παθήμαση και τις επιθυμίες. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Γι' αυτό ευχόμαστε η Ανάστασή Του να βοηθήσει, να ευδοκίσει να κατατροπώσουμε και να θανατώσουμε τον παλαιόν ημών άνθρωπον, να γίνουμε άξιοι της Εκκλησίας Του. Έτσι, ευχόμαστε ο Κύριος να μας βοηθήσει. Το μεγαλύτερο θαύμα που έκανε ο Χριστός είναι η Ανάστασή Του. Αυτό ποτέ να μην το ξεχνάμε. Χρόνια πολλά. Κάποιος έλεγε ότι σήμερα όλα προσεύχονται. Η γη, ο ουρανός, τα αστέρια, τα λουλούδια που μοσχοβολούν, τα ριάκια που κελαρίζουν, τα γάργαρα νερά, τα ειδονάκια που κελαϊδούν, οι πεταλούδες που πετούν, όλα ψάλλουν το Χριστός Ανέστη. Και τόσο είχε ενθουσιαστεί που φώναζε από χαρά δυνατά το Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, αυτό το έχω πάθει και εγώ στο Άγιον Όρος. Ήταν Πάσχα. Ανέβηκα μόνος μου στο βουνό προς τον Άθο, περίπου στα 800 μέτρα. Είχα μαζί μου την Παλαιά Διαθήκη και βλέπα το γαλάζιο και καθαρό ουρανό, την απέραντη θάλασσα που δεν είχε τέλος, τα δέντρα, τα πουλιά, τις πεταλούδες, τις ομορφιές, και φώναξα δυνατά, γεμάτος ενθουσιασμού: «Χριστός Ανέστη!» Καθώς το έλεγα, χωρίς να το καταλάβω, από τη λαχτάρα μου άνοιξα τα χέρια. Ξεράθηκαν εκεί. Είχα πάθει τρέλα. Ανοίγω σε λίγο την Παλαιά Διαθήκη. Έπεσα πάνω σε αυτά τα λόγια της Σοφίας Σολομώντος: «Θεέ των Πατέρων και Κύριε του Ελέους, εσύ που δημιούργησες τα πάντα με τον λόγο σου και έπλασες με τη σοφία σου τον άνθρωπο, για να κυριαρχεί στα δημιουργήματά σου, να κυβερνάει τον κόσμο με αγιότητα και δικαιοσύνη και να αποδίδει το δίκαιο με αμεροληψία. Δώσ' μου τη σοφία που στέκεται δίπλα στο θρόνο σου και μη με απορρίψεις από τους δούλους σου, διότι εγώ είμαι δούλος σου, γιος της δούλης σου, άνθρωπος αδύναμος και ολιγόχρονος και μειονεκτό στην ορθή κρίση και στη γνώση των νόμων σου». Δόθηκα ολόψυχα σε αυτά τα θεία λόγια. Ξεχάστηκα ώρες. Με χάσανε. Ακούστε παρακάτω τον σοφό Σολομώντα: «Μαζί σου είναι η σοφία που γνωρίζει τα έργα σου, γιατί ήταν παρούσα όταν δημιουργούσες τον κόσμο. Αυτή γνωρίζει τι είναι αρεστό σε σένα και σύμφωνο με τις εντολές σου. Στείλε την από τους Αγίους Ουρανούς, κατάπεμψε την από τον ένδοξο θρόνο σου, για να έρθει κοντά μου και να με βοηθήσει στα έργα μου, ώστε να μάθω τι είναι εκείνο που σε ευχαριστεί, διότι αυτή γνωρίζει και κατανοεί τα πάντα και θα με οδηγήσει σωστά στα έργα μου και θα με διαφυλάξει μέσα στη δόξα της». Καταλάβατε τι σημασία είχαν αυτά για μένα? «Επισταμένη τι αρεστόν εν οφθαλμή σου» και «τι ο αρεστόν έστι παράσι». Αυτά να ζητάτε, σ' αυτά να εντρυφάτε, αυτά να λαχταράτε. Χωρίς να το καταλάβετε, θα ερωτευτείτε τον Χριστό.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγία Σιών. Η Αγία Σιών βρίσκεται έξω από τα τείχη, στο νοτιοδυτικό μέρος της Παλαιάς Ιερουσαλήμ. Είναι η Ακρόπολη και ο πρώτος από τους λόφους πάνω στον οποίο αρχικά χτίστηκαν τα Ιεροσόλυμα, που αλλιώς ονομάζονται και πόλεις του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, όταν ήρθε εδώ, πρώτα κατέλαβε το φρούριο της Σιών και εκεί μετέφερε από τη Χεβρώνα και έστησε τη σκηνή του μαρτυρίου. Η λέξη Σιών για τους Εβραίους σημαίνει όλη την Ιερουσαλήμ ή το κυριότερο τμήμα της πόλεως. Το μεγαλείο και τη δόξα της Αγίας Σιών μαρτυρούν εκατοντάδες ρητά από την Αγία Γραφή, όπως «Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού», «Εξιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και κρινεί αναμέσων των εθνών». «Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών», «γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών», και «ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό». Λέγεται και όρος Άγιον. Στη χριστιανική γλώσσα, Νέα Σιών σημαίνει η Εκκλησία ή η Εκκλησία των Ιεροσολύμων. «Χαίρε Σιών Αγία, μήτυρ των Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον». Όταν ο Σουλτάνος Μουράτ ο Τέταρτος, ο μεγαλοπρεπής, έδωσε εντολή να χτιστούν το 1542 μετά Χριστόν τα νέα τείχη, οι αρχιτέκτονες δεν συμπεριέλαβαν το λόφο της Σιών μέσα στα τείχη. Γι' αυτό το λόγο τους αποκεφάλισε. Στο λόφο της Αγίας Σιών βρίσκονται το Υπερόν, ο τάφος του Δαβίδ, η οικία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ερείπια από την παλαιά μεγαλοπρεπή εκκλησία που ήταν χτισμένη εδώ αλλά καταστράφηκε από τις βαρβαρικές επιδρομές, η πατριαρχική σχολή και ο ναός της Πεντηκοστής, το κημητήριο των Ορθοδόξων, η εκκλησία της Άρνησης ή του Αλέκτορα ή οίκος Καϊάφα.

Ήλθε δε η μέρα των αζήμων, πνίε διθίεστε το Πάσχα, και απέστειλε Πέτρον και Ιωάννη λοιπόν. Πορευθέντες, ετοιμάσετε ημίν το Πάσχα, ή να φάγομεν. Είδε είπον αυτό, πού θέλεις ετοιμάσομεν, ο δε είπεν αυτής, ιδού, εισελθόντων ημών εις την πόλην, συναντήσει μην άνθρωπος κεράμιον ύδατος βαστάζων. Ακολουθήσατε αυτό εις την οικίαν ου εισπορεύεται, και ρείτε το οικοδεσπότη της οικίας. Λέγησι ο διδάσκαλος, που έστι το κατάλημα, όπου το Πάσχα με το μαθητόν μου φάγω. Κακίνος ημίν δείξει ανώγιον μέγα εστρωμένων, εκεί ετοιμάσατε. Απελθόντες δε εύρων, καθώς ήρηκεν αυτοίς, και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ότε γένετο η ώρα, ανέπεσε, και οι 12 Απόστολοι συν αυτό. Και είπε προς αυτούς, επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγή με θυμών, πρώτου με παθήν. Λέγω γαριμήν, ότι ουκέτιου μη φάγω εξ αυτού, έως ότου πληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Και δεξάμενος το ποτήριον ευχαριστή σας είπε, λάβετε τούτο και διαμερίσατε αυτής. Λέγω γαριμήν, ότι ου μη πείω από του γεννήματος της αμπέλου, έως ότου η βασιλεία του Θεού έλθει. Και λαβών άρτων ευχαριστή σας, έκλασε και έδωκεν αυτής λέγον, τούτο εστί το σώμα μου το υπερημών διδόμενον, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενον.

το υπερόον. Το υπερόο, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν το σπίτι της Μαρίας, μητέρας του Ευαγγελιστή Μάρκου. Θεωρείται ότι είναι ο τόπος όπου έγινε ο μυστικός δείπνος. Εδώ ο Κύριος παρέδωσε το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ δίδαξε ο Κύριος την αρετή της ταπεινοφροσύνης, πλένοντας τα πόδια των μαθητών του. Εδώ οι Απόστολοι, μετά τη Σταύρωση του Χριστού, παρέμειναν κλεισμένοι και έντρομοι από το φόβο των Ιουδαίων. Εδώ εμφανίστηκε ο Κύριος στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του και 8 μέρες αργότερα, όταν έγινε η ψηλάφισή του από τον Απόστολο Θωμά. Εδώ έγιναν τα θαυμαστά γεγονότα της Πεντηκοστής, όπου εν είδη πυρήνων γλωσσών κατήρθε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους. Εδώ ακούστηκε για πρώτη φορά το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, που είχε ως αποτέλεσμα να πιστέψουν στο Χριστό 3.000 άνθρωποι και να ιδρυθεί η πρώτη Εκκλησία. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού, με κεφαλή το Χριστό, είναι προαιώνιος και άχτιστος. Χωρίζεται στη στρατευόμενη, την οποία αποτελούν όλοι οι ζώντες χριστιανοί, και τη θριαμβεύουσα, στην οποία ανήκουν οι κεκοιμημένοι. Η θριαμβεύουσα Εκκλησία σχηματίστηκε τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν πρώτος ο ευγνώμων ληστής μπήκε στον Παράδεισο. Το Μέγα Σάββατο, όσοι πίστεψαν στον Χριστό κατά την κάθοδό του στον Άδη, μπήκαν και αυτοί στον Παράδεισο, στην θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εδώ, στο Υπερόον, έγινε η εκλογή του Αποστόλου Ματθία στη θέση του Ιούδα και το έτος 49 μετά Χριστόν, και η συγκρότηση της πρώτης Αποστολικής Συνόδου που απάλλαξε τους χριστιανούς από την υποχρέωση να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο. Σήμερα το Υπερόο είναι ένα μεταγενέστερο χτίσμα γοτθικού ρυθμού. Το Υπερόον υπήρξε αρχικά χριστιανικός ναός. Κατόπιν έγινε τζαμί μωαμεθανικό 1524. Και σήμερα ανήκει στους Εβραίους από το 1948.

Ο τάφος του Δαβίδ. Κάτω από το Ιππερό, μέσα σε μια στοά, βρίσκεται ο τάφος του ενδόψου προφήτη και βασιλιά Δαβίδ. Σήμερα είναι συναγωγή, χωρισμένη σε δύο μέρη, με θέσεις ανδρών και γυναικών. Οι άνδρες που μπαίνουν εδώ πρέπει να έχουν κάλυμα στην κεφαλή. Εδώ κάθε μέρα προσεύχονται πλήθη Ιουδαίων, αποτείοντας σεβασμό στον πιο ένδοξο βασιλιά του Ισραήλ. Υπάρχουν ακόμη και οι τάφοι του Σολομώντος, Εζεκίου, Ιωσίου και άλλων βασιλέων του Ιουδαϊκού λαού. Κοντά στον τάφο του Δαβίδ βρίσκεται ο θάλαμος του Ολοκαυτώματος, όπου εκτίθενται αντικείμενα από κατεστραμμένες συναγωγές στη Γερμανία και όπου μνημονεύονται τα θύματα της εξεγέρσεως της Βαρσοβίας και των στρατοπέδων συγκεντρώσεως. Συγκινητικό είναι το κομμάτι σαπούνι από λίπος Εβραίων. Το κυριότερο μνημείο των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, όμως, βρίσκεται στο Γιάτ Βάσεμ, κοντά στην Ορεινή. Εκεί μνημονεύονται όχι μόνο Εβραίοι ήρωες, αλλά επίσης και δίκαιοι, δηλαδή μη Εβραίοι, που βοήθησαν τους Εβραίους σε αυτή την δύσκολη περίοδο. Μεταξύ των δημόμενων είναι η πριγκίπισσα Αλίκη, σύζυγος του πρίγκιπα Ανδρέα της Ελλάδας και μητέρα του βασιλικού συζύγου της Αγγλίας, η Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας Δημήτριος Κλεπίνιν και Μαρία Σκόμπτσοβα και αρχιερείς της Ελλαδικής Εκκλησίας.

του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Άλλος αξιόλογος χώρος στο λόφο της Αγίας Ιών είναι ο τόπος όπου ήταν άλλοτε χτισμένο το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Εδώ ο Ιωάννης, κατά την υπόδειξη του Κυρίου επάνω στο Σταυρό, περιέθαλψε και προστάτευσε την Παναγία μέχρι την κοίμησή της. Σήμερα, στο χώρο αυτό, υπάρχει ναός των Λατίνων, αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Κάτω από το ναό υπάρχει δεύτερη εκκλησία με παράσταση της κοιμημένης Θεοτόκου και 12 κολόνες που συμβολίζουν τους 12 μαθητές του Κυρίου.

ο ναός της Πεντηκοστής Πατριαρχική Σχολή. Στο χώρο της Αγίας Ιών βρισκόταν άλλοτε ωραία, μεγαλόπρεπη εκκλησία, η οποία καταστράφηκε εξαιτίας των πολλών βαρβαρικών επιδρομών. Σήμερα ο προσκυνητής βλέπει ερείπια κατακομβών. Επίσης, στη δυτική πλευρά του λόφου, απέναντι από τη Νέα Ιερουσαλήμ, είναι χτισμένη η Ιερά Μονή με ναό αφιερωμένο και πάλι στην Πεντηκοστή με δύο παρεκκλήσια, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και των Τριών Ιεραρχών. Στο παρεκκλήσι της Κοιμήσεως μέχρι τις 28 Αυγούστου 2008 φυλασσόταν το σκήνομα του Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, του οποίου η ανακομιδή έγινε το Φεβρουάριο του 1985. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και η Πατριαρχική Σχολή.

η Πατριαρχική Σχολή του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η Αγιοταφική Αδελφότητα από τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού έχει τη μεγάλη ευλογία και τιμή μέσω μυρίων αντιξοοτήτων να δίδει την ορθόδοξη μαρτυρία της χριστιανικής πίστεως στους Αγίους Τόπους, η οποία συνδέεται άμεσα με το κοσμοσωτήριο γεγονός της παρουσίας του Κυρίου μας. Ανέκαθεν, στην πολύπαθη αυτή περιοχή διεξαγόταν αγώνας διατηρήσεως και ενισχύσεως του σταθερού θεμελίου της πίστεώς μας με συνεχή επαγρύπνηση, θάρρος και μαχητικότητα. Στον αγώνα αυτόν, πρωταρχικό ρόλο έπαιξαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η Αγιοταφική Αδελφότητα ανέκαθεν συντηρεί σχολές διαφόρων βαθμίδων για τη μόρφωση κληρικών ικανών να ανταποκριθούν στην υψηλή πνευματική αποστολή της. Από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 20ου, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων διέθετε την περίφημη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού, η οποία ανέδειξε πληθώρα διακεκριμένων θεολόγων, μεταξύ αυτών και καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξιομνημόνευτο αποτελεί το γεγονός της μαθητείας του μακαριωτάτου Πατριάρχου κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου στην Πατριαρχική Σχολή του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου. Εισήχθη τον Ιούλιο του 1964 και αποφύτησε τον Ιούνιο του 1970. Η αδελφότητα σήμερα διαθέτει την Πατριαρχική Σχολή, η οποία είναι γυμνάσιο και λύκειο, καθόλου ισότιμη προς τα δημόσια σχολεία της μέσης εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας, αναγνωρισμένη από το κράτος από το έτος 1911. Η Πατριαρχική Σχολή ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, εμπλουτισμένο με ειδικά μαθήματα τα οποία καλύπτουν τον ειδικό της ρόλο. Το διδακτικό προσωπικό αποτελούν καθηγητές αποσπασμένοι από την Ελλάδα και πτυχιούχοι κληρικοί του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η σχολή, η οποία διαθέτει και οικοτροφείο, στεγάζεται σε κτίριο του Πατριαρχείου στο λόφο της Αγίας Ιών, λίγα μέτρα από το Υπερόον, όπου πραγματοποιήθηκε ο μυστικός δείπνος και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο θείος της Δαμασκού Φωστήρ, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, γράφει για τη Σιών. «Επί οίκον Δαβίδ φόβος μέγας, εκεί γαρ θρόνων εκτεθέντων κρυθίσονται άπασε φιλέ της γης και γλώσσα». Η Αγία Σιών είναι το μετέχμιο του νόμου και της χάριτος. Ο τόπος όπου συνενώθη και συνεμίγει ο ουρανός με τη γη, οι άγγελοι με τους ανθρώπους, το Πανάγιο Πνεύμα με τους Αποστόλους. Επ' αυτού του Θεοδοξάστου όρους κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον. Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει όλη τη φροντίδα των μαθητών και αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τους για τη φίτησή τους, τη διαβίωσή τους και γενικότερα οποιαδήποτε ανάγκη τους κατά τη διαμονή τους στη σχολή. Οι μαθητές, εκτός των ωρών διδασκαλίας, οι οποίες διεξάγονται τις πρωινές ώρες, έχουν προγραμματισμένη απογευματινή μελέτη και συμμετέχουν στις μεγαλοπρεπείς τελετές της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Η σχολή αποτελεί το φυτώριο της αδελφότητος, από το οποίο θα προέλθουν οι αυριανοί αγιοταφίτες πατέρες. Στόχος της είναι η προετοιμασία νέων, ικανών να ανταποκριθούν στην υψηλή αποστολή της εθνικής και πνευματικής κληρονομιάς της αγιοταφικής αδελφότητος. Οι απόφοιτοι της σχολής, μετά από ελεύθερη προσωπική τους επιλογή, μπορούν να ενταχθούν στην αδελφότητα και με τη φροντίδα του Πατριαρχείου μας να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ελληνικά
ή ξένα πανεπιστήμια. Αν θελήσουν να αποχωρήσουν, μπορούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις ή, εφόσον έχουν συμπληρώσει τετραετή τουλάχιστον φίτηση στη σχολή, μπορούν να λάβουν μέρος στις ευνοϊκές εισαγωγικές εξετάσεις των ομογενών. Η σχολή δέχεται με ιδιαίτερη χαρά οποιονδήποτε μαθητή με ήθος και χριστιανικές αρχές, ο οποίος θα ήθελε να αρχίσει ή να συνεχίσει τις σπουδές του στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, από την Ελλάδα, από την Κύπρο ή την ομογένεια του εξωτερικού. Όλα αυτά δείχνουν μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα, την ολοφάνερη αρρωγή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι ο χριστιανισμός ζει, ανανεώνεται, ανακαλύπτει δρόμους, αναδεικνύει διαλεκτούς ανθρώπους άξιους να εκπροσωπήσουν έντονα και παραστατικά την πνευματική και ηθική μας ζωή. Ζούμε λοιπόν αυτήν την πολυσύνθετη πραγματικότητα η οποία μας επιτρέπει να βιώνουμε την πνευματική ζωή δίχως να αναιρούμε τον εαυτό μας. Περίλαμπρη και μοναδική στην ιστορία του κόσμου η πνευματική συγκομιδή του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Ενισχύει με την παρουσία του και την ενεργή συμμετοχή του την παιδευτική και μαθησιακή διαδικασία και συντελεί στην οργανική ενότητα γνώσεως και πίστεως. Παρέχει την πλούσια εμπειρία των καταστάσεων και των συνθήκων, καθώς γνωρίζει εμβριθώς τα ποικίλα προβλήματα και εμπόδια τα οποία εκάστοτε αναφύονται. Αποτελεί ηθικό χρέος όλων μας ή με κάθε μέσο στήριξη του θεάρεστου έργου του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το οποίο έχει βαθιά συνέστηση ότι η παιδεία και μάλιστα η εκκλησιαστική συντελεί στην ηθικοπνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου, καθιστώντας αυτόν ελεύθερο και ικανό να αντισταθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Ομοίως έχει συνέστηση ότι αυτή καλλιεργεί τον ανθρωπισμό, την αγάπη, την ειλικρίνεια, τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, επιτυγχάνοντας το μετασχηματισμό των συνειδήσεων και οδηγώντας τον άνθρωπο στον ορθό δρόμο του Θεού. Για το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η παιδεία αποτελεί αιώνιο αγαθό, ανώτερο από τον πλούτο, τη δόξα, την ομορφιά, την ευγενική καταγωγή και τη σωματική ρώμη. Παραμένει και συνοδεύει τον άνθρωπο σε ολόκληρη την πνευματική και ηθική ζωή του, παρακινώντας τον σε έργα άφθαρτα και αθάνατα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ως πνευματική κοινότητα, από τα πρώτα της βήματα, ανέλαβε την αγωγή των νέων και έπαιξε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Οι τρεις ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπήρξαν οι σημαντικότεροι χριστιανοί παιδαγωγοί που κληροδότησαν σε εμάς σπουδαία πνευματικά αγαθά. Αγαθά τα οποία ενέτειναν τον αγώνα μας, τα οποία έδωσαν όραμα και προοπτική και μας προφύλαξαν από ποικίλες παραχαράξεις, παρέχοντάς μας αιώνια πρότυπα και υψηλούς στόχους. Ας γίνουμε λοιπόν μιμητές του έργου τους και της δικαιωμένης θεάρες της βιωτής τους. Γνωρίζοντας τον Χριστό, τα παιδιά μας γίνονται ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Δώστε Χριστό στα παιδιά σας. Ωραία παρομοίωση την οποία φέρει ο Κύριος το Ευαγγέλιο. Όσοι αγάπησαν τον Κύριο μοιάζουν με εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος έχτισε το σπίτι του πάνω στην πέτρα και το οποίο δεν μπόρεσαν να κρυμνήσουν ούτε οι άνεμοι, ούτε οι βροχές, ούτε οι ποταμοί. Θα κατορθώσουμε να φτιάξουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε αν μέσα μας έχουμε πάντα το Χριστό. Τότε, όσο και αν περνούν τα χρόνια, στην ψυχή θα είμαστε πάντοτε νέοι.

κημητήριο Ορθοδόξων. Μεταξύ της Πατριαρχικής Σχολής και του σπιτιού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου υπάρχει το κημητήριο των Ορθοδόξων. Σε αυτό κηδεύονται όλοι οι Ορθόδοξοι εκτός των Πατριαρχών, οι οποίοι κηδεύονται στο ναό των Αγίων Αποστόλων της Μικρής Γαλιλαίας.

μοναστήρι της Ελέας ή του Αλέκτορ. Πάνω στο λόφο της Σιών βρίσκεται η μονή της Ελέας ή του Αλέκτορα. Είναι χτισμένη στα ερείπια του σπιτιού του Άννα, πεθερού του Καϊάφα, όπου έγινε η δίκη του Χριστού. Στην αυλή αυτή αρνήθηκε ο Απόστολος Πέτρος τον Χριστό. Εδώ βρίσκεται και μια ελιά, όπου λέγεται ότι πάνω της έδεσαν οι στρατιώτες τον Χριστό και τον εξευτέλισαν. Ο ναός αυτός είναι χτισμένος πάνω σε ερείπια Βυζαντινού ναού του 5ου αιώνος. Ανήκει στους Λατίνους και είναι χτίσμα του 1931. Στη βόρειο-ανατολική εσωτερική πλευρά του ναού είναι εντυχισμένες πέτρες από τους πρόποδες του όρους των ελαιών που μοιάζουν με ανοιχτά στόματα που φωνάζουν τα λόγια του Ιησού στους Εβραίους. «Εάν ούτι σιωπήσου σιηλήθη και κράξονται, οι οποίοι διαμαρτύρονταν επειδή επέτρεψε ο Χριστός να τον δοξάσουν στην υποδοχή των βαΐων». Δίπλα βρίσκεται και το μοναστήρι του Αποστόλου Ιακώβου, Ιού του Ζεβεδαίου, που σήμερα ανήκει στους Αρμενίους. Μέσα στον επιβλητικό αυτό ναό, που έχει χτιστεί τον 11ο αιώνα, σε θεμέλια Βυζαντινού ναού του 5ου αιώνα, προς τιμή του Αγίου Μινά, υπάρχει ο τάφος του Επισκόπου Ιεροσολύμων Μακαρίου. Εδώ βρίσκεται και η έδρα του Πατριαρχείου των Αρμενίων.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Κόπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

πολλά τα έθνα και τα δικά σας και ευλογημένα και ευάρεστα κατά το δυνατόν ενώπιον του Θεού. Με όλη μας την καρδιά ευχαριστούμε τον δωρεοδότη Παντοκράτορα Κύριο που μας αξίωσε και σήμερα να τελέσουμε το μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Λειτουργία που αγιάζει τους πάντες και τα πάντα και ένεκα της οποίας Θείας Λειτουργίας όλων των Θείων Λειτουργιών που τελούνται ανά την Ορθόδοξη Οικουμένη κρατιέται ο κόσμος. Αν σταματήσουν οι Θείες Λειτουργίες, λένε οι Άγιοι Πατέρες, θα έρθουν τα πάνω κάτω. Η Αγία μας Εκκλησία σήμερα τιμά και γεραίνει τους 630 θεοφόρους πατέρας που συγκρότησαν την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα της Κωνσταντινούπολης, την οποία συνεκάλεσαν οι τότε βασιλείς, διότι πάντοτε εις τους πόρτους της Εκκλησίας αναφύονται σαπρά και κακόδοξα δόγματα από ορισμένους ανθρώπους που πάντοτε σχεδόν είναι μέσα στους πόρτους της Εκκλησίας. Γι' αυτό συμβαίνει ένα κατ' ότι οι άνθρωποι αυτοί στηρίζονται στη λογική και όχι στη δωρεά της πίστεως. Και εκεί παρισφρεί, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος και άλλοι πατέρες, το δαιμόνιο του λογικού, της λογικής. Ο Θεός δεν ερευνάται, δεν εξυπνιάζεται με τη λογική. Είναι πάνω από τη λογική. Είναι ανεξυπνίαστος ο Θεός. Και ο Θεός αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται. Εκείνη την εποχή λοιπόν, τον 4ο αιώνα, 451 μετά Χριστόν, υπήρχε η λεγόμενη αίρεση του μονοφυσιτισμού. Υποστήριζαν οι οπαδοί ότι ο Θεός μας, ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, έχει μόνο μία φύση. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτό εδογμάτισε και η 4η Οικουμενική Σύνοδος. Εκείνοι όμως θεωρούσαν, εγώ θεωρώ, εγώ νομίζω, άμα ακούτε, σημαίνει δαιμόνιο λογικής, λογικού. Θεωρούσαν ότι η Θεία Φύση απορρόφησε την ανθρωπίνη φύση και έτσι ο Κύριός μας είναι μόνο με μία φύση. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι είναι δύο φύσεις αδιαίρετες, ηνωμένες όμως στο αυτό πρόσωπο της θεότητος του Κυρίου μας. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και εμείς όλοι πρέπει να προσέχουμε, να κρατήσουμε αυτά που οι Άγιοι Πατέρες μας παρέδωσαν. Οι οποίοι Άγιοι Πατέρες είναι τα φώτα, τα σωστικά. Αυτό που έλεγε σήμερα ο Κύριός μας στο Ευαγγέλιο του, ότι εμείς οι μαθητές του, οι Απόστολοι, οι διάδοχοι των Αποστόλων, εμείς που είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, είμαστε το φως του κόσμου. Δηλαδή με την ενάρετη ζωή μας, με τα ορθόδοξα πιστεύω μας, πρέπει να είμαστε λαμπάδες αναμένες και να δείχνουμε το φως στους ανθρώπους που είτε επλανήθησαν είτε δεν εγνώρισαν καν τον Θεό. Είμαστε όμως εμείς φώτα. Ή τα πάθη μας αντί για φως μας κάνουν σκότος πολλές φορές και σκοτίζεται ο νους μας. Γιατί να πιστεύουμε ορθόδοξα και ελληνικά

και δεν είμαστε ορθόδοξα ετοιμασμένοι, τότε αντί για το φως το αληθινό, όμοι γέννητο, θα πάμε στο σκοτάδι το αιώνιο. Όταν ζούσε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, ο νυν Μητροπολίτης Κεφαλνίας Δημήτριος είχε φέρει μαζί του έναν πατέρα Κωνσταντίνο, μακαριστός τώρα. Εκείνος διηγήθηκε ενώπιον όλης της αδελφότητος και προσκυνητών που ήταν στην τράπεζα εκείνο το βράδυ την εμπειρία του. Βρέθηκε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Οι γιατροί διέγνωσαν ότι σε 3-4 μέρες θα φύγει ο ιερέας. Την τέταρτη μέρα, όταν η προϊσταμένη εκεί του νοσοκομείου πήγε να πάρει, να κάνει αιμοληψία, να πάρει αίμα από τον Παπακώστα, εκείνος έκλεινε την κεφαλή του και παρέδωσε το πνεύμα του. Η ψυχή του έβλεπε ότι είχε βγει από το σώμα του υπερίπτατο του νοσοκομείου και μπροστά του βρέθηκε μια κάθετη κλίμακα σκάλα που ανέβαινε προς τον ουρανό. Με κόπο άρχισε να ανεβαίνει τα πρώτα σκαλοπάτια. Ένα φως φάνηκε, ήταν η πρεσβυτέρα του που ήταν ενάρετη γυναίκα και η οποία είχε κοιμηθεί και τον προέτρεψε, «Ανέβα Παπακώστα». Όμως τα πρώτα σκαλιά φάνηκαν άγριοι δαίμονες. Φτάνανε σε απόσταση αναπνοής κοντά του και θέλαν να τον τραβήξουν. «Θα σε πάρουμε μαζί μας», του λέγανε. «Θα σε ρίξουμε εκεί στο σκοτάδι που έχουμε ρίξει και πολλούς άλλους». Με τα κόπον ανέβαινε. Ένα άλλο φως είδε. Ήταν η μακαρίτισσα, η μάνα του, η οποία ήταν αγία γυναίκα. «Ανέβα παιδί μου», του είπε. Με κόπο ανέβαινε. Οι δαίμονες δεν έκαναν πίσω. Του έκαναν, λέει, επιθέσεις διαρκείς και τον διεκδικούσαν. Ώσπου φάνηκε ένας λαμπροφορεμένος νέος άγγελος και του λέει, «Μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω». Πράγματι τον βοήθησε και είδε, λέει, τον Παράδεισο. Είδε την Παναγία μας. Είδε τους Αγίους μας, αλλά είδε και την κόλαση. Ούτε το όνομά της, μας έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, να μην λέτε. Ούτε για αστείο να μην την αναφέρετε, μας έλεγε. Τόσο φοβερός και τρομερός είναι ο τόπος. Γι' αυτό και εμείς να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με τη μετάνοιά μας. Ας έχουμε πτώσεις, άνθρωποι είμαστε όλοι μας. Να σηκωνόμαστε και να λέμε το ήμαρτον Θεέ μου, να αποφύγουμε αυτόν τον φοβερό τόπο της κολάσεως. Ανέβηκε λίγο ακόμη, αλλά του λέγει ο άγγελος, «Παπακώστα, τώρα θα επιστρέψεις πίσω και όταν θα είσαι έτοιμος θα ανεβείς αυτή την κλίμακα». Επέστρεψε. Εισέκλειξε των γιατρών, οι οποίοι λέγανε, «Τον επαναφέραμε». Εκείνος όμως τους είπε, όταν έπαιρνε το χαρτί της εξόδου, το εξιτήριο, «Δε με επαναφέρατε εσείς. Έτσι και έτσι συνέβη. Ο άγγελος με επανέφερε». «Μα συμβαίνουν και τέτοια πράγματα?» τον ρωτούσαν. «Και τέτοια και περισσότερα». Όλοι μας λοιπόν να προσέξουμε. Την αλήθεια της πίστεώς μας τη βεβαίωσαν τόσοι Άγιοι, εκατομμύρια Άγιοι ανά τους αιώνας, και τη σημερινή αλήθεια αυτήν της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου την εβεβαίωσε η Αγία Μεγαλομάρτης Εφημία, την οποία γιορτάζαμε στις 11 του μηνός. Όταν οι πατέρες εδογμάτισαν τα ορθά δόγματα και πιστεύω ότι ο Θεός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο Κύριός μας, τα έγραψαν σε ένα τόμο τους όρους τους. Σε έναν άλλο τόμο έγραψαν οι αιρετικοί, οι μονοφυσίτες,

τα δικά τους πιστεύω. Και συμφώνησαν, άνοιξαν τη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας, που το σκήνομά της είναι ολόσωμο, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, όπως άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και βάλανε μέσα στη Λάρνακα τους δύο τόμους, στην αγκαλιά της Αγίας. Προσευχήθηκαν, έβαλαν φύλακες και την τρίτη μέρα άνοιξαν τη Λάρνακα. Ο τόμος των Αγίων Πατέρων βρισκόταν στην αγκαλιά της Αγίας και ο τόμος των κακοδόξων μονοφυσιτών ήταν κάτω από τα πόδια της Αγίας. Πατούσε τα κακόδοξα δόγματά τους. Να πως ο Θεός είναι ζωντανός και φανερώνει την αλήθεια της πίστεώς μας, την οποία όλοι να κρατήσουμε αναλύωτη. Και όταν κρατήσουμε την πίστη ακέραιη και όταν τελέσουμε τον αγώνα τον καλό, τότε άγγελοι θα μας συνοδεύουν κατά την άνοδό μας και πομπή Αγίων θα μας προϋπαντήσει για να μας οδηγήσει στο εσφαγμένο αρνείο, τον Κύριο και Θεό μας. Και λέγοντας αυτό, το οποίο διαβάσαμε δεν είναι δικό μας, θυμόμαστε την εμπειρία του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, όταν το 2001 είχε υποστεί εγκεφαλικό και ήταν να φύγει για την άλλη ζωή. Βρέθηκε σε μια ουρανομίκη εκκλησία. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι μήτυρ μαθήσεως. Σε μια ουρανομίκη εκκλησία που ξεκινούσε από τη γη και έφτανε στον ουρανό. Τέτοιο κάλος και τέτοια ευπρέπεια εκκλησίας δεν είχε ξαναδεί. Όταν έφτασε στον ουρανό, μια υποδοχή του είχαν ετοιμάσει. Άγιοι πατέρες με τα καλυμάφια τους, με τα κουκούλια τους, τέτοιες μορφές δεν είχε ξαναδεί και δεν θα τις ξεχάσω ποτέ, μας έλεγε. Τον υποδέχθηκαν για να τον οδηγήσουν στο θρόνο του Δεσπότου Χριστού. Όμως ουράνια φωνή ακούστηκε να επιστρέψει στη γη. Και κοιτάζοντας προς τη γη, ήταν ομίγυρης πολλών ανθρώπων οι οποίοι παρακαλούσαν το Θεό να του δώσει την ίαση για να συνεχίζει να του στηρίζει όπως του στήριζε στα τόσα χρόνια της φημαντικής του ζωής. Και πράγματι επέστρεψε και μας είπε ότι κάτι έκανε απόψε Όσιος Δαβίδ και πήρα παράταση. Πήρε παράταση 11 ετών και διεικόνησε εκατοντάδες ψυχές. Έτσι διαπιστώνουμε τη ζωντάνια της πίστεώς μας. Εδώ ανάμεσά μας πόσοι είστε, που είστε ευεργετημένοι από τους Αγίους μας. Να, μπροστά μου είναι εδώ η καλή μητέρα από τη Θεσσαλονίκη, που τουλάχιστον το ένα της το παιδάκι είναι δώρο του Αγίου Δαβίδ, έτσι δεν είναι? Πώς είναι το όνομά σου, το θυμηθώ? Κατερίνη. Στην Αγία Τράπεζα έχω ένα γράμμα του κυρίου Νικομάνη Θεοδόρου, που εργάζεται στο αλλεργιολογικό τμήμα του νοσοκομείου Σωτηρίας. Ήρθε προχθές, μας είπε ότι το παιδάκι του 4 ετών μόνο κραυγές έβγαζε, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Έμαθε για τη ζωντανή χάρη των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου και ήρθε, παρακάλεσε τους Αγίους, τον Άγιο Γέροντα Κύρλο. Δώσαμε λαδάκι από τους Αγίους. Κάθε τόσο έδινε λαδάκι. Και ό του θαύματος, ενώ οι γιατροί είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά, το παιδάκι άρχισε όχι να μιλάει μόνο, αλλά να γλυκομιλάει. Αυτή τη γλυκύτητα της χάριτος των Αγίων ευχόμεθα ταπεινά με την αμαρτωλή καρδιά μας να τη γευθείτε όλοι σας που φέρατε τα βήματά σας εδώ
Και ό,τι ζητήσετε με πίστη, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, ανάλογα με την πίστη που ζητάμε, οι Άγιοι μας πολύ γρήγορα να το χαρίσουν σε όλους σας. Και όλους μας να μας δυναμώνουν να κρατάμε αυτά που παραλάβαμε, τα ορθόδοξα και τα ελληνικά. Να κρατήσουμε άμυνα και ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Ποιος πίστευσε στον Κύριο, τι συνεπίστευσε το Κύριο και κατησχύνθη, μας λέει ο ίδιος ο Θεός. Ποιος έδειξε εμπιστοσύνη στο Θεό και ντροπιάστηκε, κανένας μας δεν θα ντροπιαστεί αν έχουμε όλοι μας την πίστη μας στον αληθινό και ζωντανό Θεό. Η χάρις των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου και η ευχή του Αγίου Γέροντος Κυρίλου να σκεπάζει όλους μας. Όπως ευχηθήκαμε μαζί με τις ευλογίες των 630 θεοφόρων πατέρων που συγκρότησαν την 4η Οικουμενική Σύνοδο και όλων των Αγίων να συνοδεύουν εσάς ξεχωριστά, τις οικογένειές σας, τα σπίτια σας, τα χωριά μας, τις πόλεις μας, την Ελλάδα μας και την Ορθοδοξία ολόκληρη. Αμήν.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω και πολύ θέλω να επενέσω για να μην σας αυξήσω και τον εγωισμό. Αλλά θέλω να σας επενέσω γιατί ξέρω ότι είστε όλοι κουρασμένοι. Κανείς σήμερα δεν είναι άνετος. Είναι η ζωή τέτοια που είναι όλοι πολύ πιεσμένοι άνθρωποι και δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Το ότι βρίσκεται αυτό το χρόνο για να έρχεστε σημαίνει μια καλή διάθεση την οποία δεν θα αφήσει έτσι ο Θεός, θα την ανταμείψει. Γιατί όσο βλέπει διάθεση ο Θεός δίνει χάρη. Και όσο δίνει χάρη εσείς αυξάνετε τη διάθεσή σας. Και γίνεται μια πολύ καλή χημεία σε αυτό το πράγμα. Στις εκπομπές που, στις συναντήσεις που γίνονται και εκπομπές που μεταδίδονται, που κάνουμε εδώ μεταξύ μας, έχουμε φτάσει στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, στην προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Είχαμε φτάσει, αν θυμάστε, στις προηγούμενες συναντήσεις μας, στο πιστεύω. Και μας πήρε κάμποσες συναντήσεις, αυτό νομίζω 4-5 φορές, για να, και λίγες είναι βεβαίως, γιατί εμείς πολύ επιδερμικά θα έλεγα περάσαμε
1: κάποια
0: από τα άρθρα, όχι όλα τα άρθρα του πιστεύω, αλλά με μια συντομία. Γιατί δεν είναι και αυτό ακριβώς το θέμα μας, αλλά αφού υπάρχει μέσα το πιστεύω, το λέμε μέσα στο Θεία Λειτουργία, άρα θα πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Ακούστε μια ερώτηση, τι σχέση έχει το πιστεύω και η Θεία Λειτουργία? Το ρωτάει τώρα ένας μαθητής, ερώτηση στο σχολείο του, ερώτηση από τον θεολόγο, καθηγητή στο σχολείο του, τι σχέση έχει το πιστεύω και η Θεία Λειτουργία? Ορίστε, πολύ ωραίο θέμα και είναι ακριβώς σχετικά με το θέμα μας. Πώς συνδέεται το ένα πράγμα με το άλλο? Λοιπόν, τι θα λέγατε εσείς αυτό? Πώς συνδέεται το ένα με το άλλο? Έχετε κάποια σκέψη? Σας βλέπω όλους σκεπτικούς βέβαια, αλλά όχι εκδηλωτικούς. Λοιπόν, θα προχωρήσω σε μία σκέψη που έχω εγώ. Το πιστεύω στα άρθρα του τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει όλη την πίστη μας. Όλη την πίστη μας. Στη Θεία Λειτουργία ζούμε όλη την πίστη μας. Είδατε πόσο ωραία συνδέονται το ένα με το άλλο. Τι είναι τα άρθρα του πιστεύω, του συμβόλου της πίστεως? Είναι ό,τι ξέρουμε για τον Χριστό μας, ότι ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, ότι σταυρώθηκε, ότι αναστήθηκε, αναλήφθηκε, όλα αυτά που, τα οποία είναι δόγματα της πίστης, δηλαδή αλήθειες διαπιστωμένες για την πίστη, όλα αυτά τα ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Να πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Και βεβαίως εμείς το έχουν, οι πατέρες μας το έχουν εντάξει το πιστεύω να λέγεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δύο πράγματα έχουμε να κάνουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το ένα είναι να ομολογούμε όλοι μαζί το πιστεύω. Όλοι μαζί πρέπει να το λέμε μέσα στην Εκκλησία. Το Πάτερ ημών το λένε πολλοί όλοι μαζί. Αλλά το ίδιο πρέπει να λέμε και για το πιστεύω. Ομολογούμε όλοι μαζί το πιστεύω. Και μετά κοινωνάμε όλοι μαζί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτά τα δύο έχουμε να κάνουμε. Αυτά τα δύο είναι η πεμπτουσία της λειτουργικής, λατρευτικής ζωής. Αυτά τα δύο. Και για αυτά τα δύο πρέπει να ασχολείται και ο ιερέας. Και εσείς και εμείς. Ο Χριστός τι ήρθε να κάνει στον κόσμο? Κατέβηκε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος σαν και εμάς και έκανε δύο πράγματα. Το ένα είναι να κηρύξει το Λόγο του Θεού και το δεύτερο είναι να δώσει χύση το αίμα του για όλους εμάς. Άρα εμείς που έχουμε πάρει την ιεροσύνη από εκείνον και μέσω της αποστολικής διαδοχής πρέπει να κάνουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή να συνεχίζουμε και να ασχολούμαστε με το Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο το διαβάζουμε εμείς, αλλά και να τον κηρύττουμε, αφού πρώτα τον ερμηνεύουμε και μελετούμε. Και το δεύτερο είναι να μιλάμε και να προτρέπουμε τους χριστιανούς να προσέρθουν στο κοινό ποτήριο. Να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πραγματικά να το θεωρείτε αυτό μεγάλο πράγμα όταν είστε στην Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, να μην αρκείστε ότι πήρατε αντίδωρο. Το αντίδωρο το λέει μόνο του τι είναι.
1: Αντί
0: του δώρου. Γιατί να μην πάρω το δώρο και να πάρω το αντίδωρο. Το καλύτερο είναι να πάρω το δώρο και να πάρω και το αντίδωρο. Έτσι. Το καλύτερο είναι αυτό. Να πάρω το δώρο. Γι' αυτό μαζευτήκαμε στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό χτύπησαν οι καμπάνες. Γι' αυτό ετοιμάστηκε ο ναός. Γι' αυτό ήρθαν οι ψάλτες. Γι' αυτό ντύθηκαν οι ιερείς. Γι' αυτό όλη η Εκκλησία μας περιμένει. Για να γίνει αυτό. Για να έρθει αυτή η στιγμή που τι θα πει ο ιερέας. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρθετε. Ελάτε. Σε κάποιες χώρες, νομίζω στη Ρωσία συμβαίνει και στη Ρουμανία συμβαίνει, ουρές ο κόσμος για να κοινωνήσουν. Πολλά Άγια Ποτήρια. Αν δείτε εκεί το μέγεθος μόνο που έχουν τα Άγια Ποτήρια. Τεράστια Άγια Ποτήρια. Για να κοινωνήσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Και όλος αυτός ο κόσμος δεν θα μείνει κάποιος που θέλει να κοινωνήσει χωρίς να κοινωνήσει. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Εννοώ κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Για όλους έχει ο Χριστός. Όλοι θα φύγουν ευχαριστημένοι. Όλοι θα φύγουν χορτασμένοι. Όλοι οι άνθρωποι θα φύγουν χορτασμένοι από τη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, να λοιπόν πώς απαντήθηκε το ερώτημα, έτσι απλά. Πρώτα μέσα στη Θεία Λειτουργία κάνουμε την ομολογία. Πού πιστεύεις? Πιστεύω εις έναν Θεό. Και το δεύτερο που πιστεύω είναι ότι πιστεύω ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Πόσο άσχημο είναι αυτό που μερικοί λένε στα παιδιά τους. Που λένε είναι κρασάκι λέει αυτό. Πόσο άσχημο είναι. Μα η Εκκλησία δεν είναι ταβέρνα για να δίνει κρασί. Η Εκκλησία είναι ναός Θεού και δίνει από τον αρχηγό της, από τον δομήτορά της. Τη σημειώνουμε μερικές λέξεις γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ωραία λέξη. Ο δομήτορας, Χριστός. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι αυτό, πιστεύω και ομολογώ ότι αυτό είναι το σώμα σου και αυτό είναι το αίμα σου. Και δεν μοιάζει με αυτό, αλλά είναι ακριβώς το σώμα και το αίμα σου. Λοιπόν, αυτά τα δύο σε σχέση με το ερώτημα που τέθηκε στον μαθητή από τον θεολόγο, από την θεολόγο, σχετικά με τον σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ του συμβόλου της πίστεως και της Θείας Λειτουργίας. Αλληλένδετα λοιπόν είναι αυτά τα δύο, έτσι. Το σύμβολο της πίστεως και η Θεία Λειτουργία, το ένα είναι μέσα στο άλλο. Λοιπόν, μετά από αυτό όμως πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στις συναντήσεις μας, λίγο παρακάτω, αφού σας πω κάτι το οποίο λέγεται ύστερα από την απόλυση των κατηχουμένων που είχαμε πει, αυτού που είναι έτοιμοι να βαπτιστούν. Παλαιότερα είχαμε πολλούς που ετοιμαζόντουσαν να βαπτιστούν, οι οποίοι μπορούσαν να προχωρήσουν από εδώ και πέρα στη Θεία Λειτουργία.
1: Όχι.
0: Δεν μπορούσαν. Γιατί ακριβώς ήταν αβάπτιστοι. Και τώρα μπαίνουμε στα βαθιά. Τώρα μπαίνουμε στο μυστήριο που λέγεται αναφορά. Εδώ μπαίνουμε τώρα στα δύσκολα. Όχι στα δύσκολα, συγγνώμη. Στα υψηλά. Στα μακετάλα δεν ήταν υψηλά. Ναι, έχουμε πει ότι η Θεία Λειτουργία είναι μία πορεία από τα υψηλά στα υψηλότερα. Αυτό κάνει η Θεία Λειτουργία. Και τώρα μπαίνουμε στα υψηλότερα. Αλλά πριν από αυτό ήθελα να σας πω αυτό που ακούμε. Τα στήρας. Θυμάστε που το ακούμε στη Θεία Λειτουργία πριν το πιστεύω. Για να κλείσουν οι πόρτες. Σε ποιους είχαμε πει? Στους κατηχούμενους. Οι οποίοι μέχρι εδώ μπορούσατε να παραστείτε. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει κάποιοι να σας βγάλουν έξω, γιατί πάμε για τη Θεία Κοινωνία. Ο Άγιος Ιωάννης όμως, ο Χρυσόστομος, λέει και κάτι άλλο. Για μας που είμαστε τώρα μες στη λειτουργία και είμαστε βαπτισμένοι. Πάρα πολύ επιτυχημένο. Τι λέει? Τα θύρας, εν σοφία πρόσχομαι. Οι θύρες είναι λέει οι αισθήσεις που έχουμε, η ακοή, η όραση, Προσέξτε, λέει, από εδώ και πέρα τι σκέφτεστε. Προσέξτε τι θα ακούσετε. Προσέξτε, μήπως από τις θύρες σας γίνει κάτι και χάσετε αυτό που έρχεται.
1: Το μυστήριο του μυστήριου.
0: Φοβερό, έτσι. Κοίτα τι λέει, προσέξτε, οτιδήποτε σας πειράζει. Είμαι, λέει, μέσα στο ναό και τα μάτια μου και η σκέψη μου πετάει, φεύγει. Είναι μακριά. Μέσα στο ναό ακόμα βλέπω ανθρώπους και με πειράζει που τους βλέπω. Που είναι ντυμένοι με αυτόν τον τρόπο, που δεν είναι ντυμένοι με τον τρόπο αυτόν και άλλα πράγματα, άσχημα πράγματα. Λοιπόν, πρόσεξε, λέει, τις θύρες σου τώρα, γιατί πάμε για τη Θεία Κοινωνία. Έτσι, να το πω λίγο όμως πώς το αναφέρει, γιατί μου άρεσε. Όταν στεκόμαστε στη Θεία Λειτουργία, να φυλάγουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από κάθε πορνικό βλέμμα, από κατηγορία των αδελφών, από εσκρολογία, από ματαιολογία, άτακτο γέλιο και κάθε ψεύδος. Τότε αληθινά στεκόμαστε καλός και μεταφόβου Θεού στη Θεία Λειτουργία. Εδώ μας δίνει το πλαίσιο που πρέπει να είμαστε. Και εγώ σας λέω κάτι πολύ απλό τώρα. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έξω από το ναό σκέφτεται πονηρά, κοιτάει περίεργα, κοιτάει εχθρικά, να μπαίνει μέσα στο ναό και όλα αυτά αμέσως να εξαφανίζονται? Δεν είναι εύκολο. Δυστυχώς ο κακός εαυτός σε ακολουθεί και μέσα στο ναό και τριβιλίζει το μυαλό σου με χίλιες δυο σκέψεις. Γιατί? Για να μην έχεις τη σκέψη και το νου σου στραμμένο εκεί που πρέπει. Ξέρετε πώς είμαστε οι άνθρωποι σήμερα? Σαν μία πηξίδα σπασμένη. Έχετε δει μία πηξίδα σπασμένη πώς κάνει? Τρέμει η βελόνα της. Τρέμει. Μία στο βορρά, μία στο νότο, μία στη δύση, μία στην ανατολή. Θέλω γι' αυτό, θέλω και το άλλο, δεν θέλω αυτό, δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω κανέναν. Αυτό τι είναι? Μία βελόνα που τρεμοπαίζει και άρα δεν θα βγάλει αυτό το καράβι στο σωστό λιμάνι. Έτσι. Καλό παράδειγμα δεν είναι αυτό? Δεν είναι μια εικόνα της ανθρώπινης? Αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο. Ο νους του είναι στραμμένος αλλού. Ενώ ο νους πού πρέπει να είναι στραμμένος?
1: Στο Θεό.
0: Στο Θεό είναι ο νους στραμμένος. Ο νους πρέπει σταθερά να δείχνει βορρά. Δηλαδή να δείχνει ουρανό, δηλαδή να δείχνει Θεό. Έτσι. Άρα λοιπόν τα στήρας στα στήρας έχει μία προσέγγιση για τους κατηχούμενους και παλαιότερα που η τάξη των κατηχουμένων ήταν πολυπληθής, αλλά τώρα για μας σήμερα ακούγεται και το μυαλό μας τότε να πηγαίνει σε αυτό που αναφέρει ο Άγιος εδώ που σας ανέφερα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι οι θύρες είναι οι αισθήσεις. Να το πω και όπως το λέει, όπως ο ναός έχει θύρες, η εκκλησία δεν έχει πόρτες, τις οποίες πρέπει να προσέξουμε για να μην εισέλθουν μέσα οι αβάπτιστοι, έτσι και ο άνθρωπος που είναι έμψυχος ναός έχει σαν θύρες τις αισθήσεις, τις οποίες πρέπει να φυλάξει την ιερή αυτή ώρα για να μην εισέλθει η αμαρτία. Διότι είναι δυνατόν να αμαρτήσουμε με πολλούς τρόπους, με τα μάτια, με την ακοή, με την όσφρηση, τη γεύση, την αφή, τη γλώσσα και τον ίδιο το λογισμό. Θα προχωρήσουμε λίγο τώρα, λίγο παρακάτω και να πούμε ότι τώρα αφού έκλεισαν οι πόρτες, ποιοι έχουν μείνει μόνο μέσα στο ναό? Μόνο οι πιστοί, δηλαδή μόνο οι βαπτισμένοι. Και αφού είμαστε τώρα οι βαπτισμένοι μαζί, τι θα κάνουμε από κοινού, αυτό που αναλύαμε τόσο καιρό? Θα ομολογήσουμε την πίστη μας, θα ομολογήσουμε το πιστεύω μας. Και μετά από το πιστεύω, για το οποίο είπαμε ότι αναφερθήκαμε, φτάνουμε τώρα στην λεγόμενη Αγία Αναφορά. Θα μιλήσουμε για αυτό το μέρος το πολύ πολύ υψηλό μέρος της Θείας Ευχαριστίας. Ο διάκονος βγαίνει έξω στην ωραία πύλη και φωνάζει. «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν». Αυτό το λέει ο διάκονος. Και απαντάει ο χορός. Ποιος είναι ο χορός?
1: Όλοι εμείς.
0: Όλοι εμείς. Αλλά που εκπροσωπούμαστε από τον ψάλτη. Ο ψάλτης, είπαμε, δεν μιλάει αφ' εαυτού του, δεν μιλάει μόνο για τον εαυτό του, αλλά εκπροσωπεί όλους εμάς. Άρα όλοι πρέπει να γίνουμε ψάλτες. Αλλά όλοι πρέπει να μάθουμε βυζαντινή μουσική, όλοι πρέπει να ξέρουμε να ψάλουμε. Όλοι πρέπει να μάθουμε να ψάλουμε. Για φανταστείτε, έχω τύχει σε μια τέτοια θεία λειτουργία από έναν ιερέα, ο οποίος είχε κάνει πολύ καλή δουλειά στην ενορία του. Άκουγες από όλο τον κόσμο να ψάλει. Όλοι, παιδιά, μικρότεροι, όλοι έψαλαν. Όλοι μαζί το αμήν, όλοι μαζί την ψαλμωδία. Και ήτανε σαν να μην πατούσαν στη γη εκείνη η θεία λειτουργία. Σαν πραγματικά να γινόταν στον ουρανό. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Αρχίζουμε και φτάνουμε στην ιερότερη στιγμή της θείας λειτουργίας. Γι' αυτό ο ιερέας, ο διάκονος, μας λέει να προσέξουμε. Μας εντείνει την προσοχή. Να προσέξουμε τη στάση της ψυχής και του σώματος. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Παλαιότερα, στην εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δεν λεγόταν έτσι. Δεν λεγόταν στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, αλλά λεγόταν ορθή, στόμεν καλός. Μία διαφοροποίηση. Ορθή τι σημαίνει? Με ομικρογιώτα. Ορθή. Άρα δεν καταλαβαίνεις ότι εκείνη την ώρα πρέπει να κάθεσαι. Εκείνη την ώρα δεν πρέπει να κάθεσαι. Το λέει, ορθή. Είναι παράγγελμα αυτό που δίνει. Ορθή, στόμεν καλός, έτσι έλεγαν τον 4ο αιώνα. Ο Άγιος Ιωάννης ερμηνεύει τη σημασία αυτής της προτροπής. Πρέπει να ανυψώσουμε τους λογισμούς μας που σύρονται κάτω στη γη, να απαλλαγούμε από την πνευματική παραλυσία που φέρνουν οι βιωτικές μέρημνες, για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την ψυχή μας όρθια ενώπιον του Θεού. Πολύ ωραία ερμηνεία. Το όραμα το έχει πει και πριν, στο χερουβικό. Πάσα τη βιωτική να αποθόμεθα μέρημναν. Άστα τώρα λίγο. Άστα αυτά που σε βασανίζουν. Προσπάθησε να συγκεντρωθείς. Προσπάθησε να βρεις την ίδια συχνότητα. Να συντονιστεί η ψυχή σου με τον Χριστό τώρα. Άφησε τα λίγο στην άκρη τα υπόλοιπα. Σκέψου σε ποιον στέκεσαι μπροστά. Σκέψου μαζί με ποιους πρόκειται να επικαλεστείς το Θεό, με τα χερουβίμ. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να μετέχει στους μυστικούς αυτούς ύμνους με νοθρότητα. Με νοθρότητα. Αλλά πρέπει να είναι προσιλωμένος. Αφού διώξεις όλα τα γήινα από το νου σου και μεταφέρεις τον εαυτό σου ολόκληρο στον ουρανό, ας προσφέρεις μετά τον ύμνο στο Θεό. Γι' αυτό προτρέπει ο διάκονος να στεκόμαστε καλός. Στόμεν καλός, σταθείτε καλός την ώρα αυτή. Δηλαδή να στεκόμαστε με φρίκι και τρόμο, με νυφαλιότητα και άγρυπνη ψυχή. Η Θεία Λειτουργία ονομάζεται αναφορά, διότι εμείς και τα τίμια δώρα μας αναφερόμαστε, δηλαδή ανυψωνόμαστε προς το Θεό. Να λοιπόν γιατί αναφέρεται αυτό το κομμάτι και λέγεται αναφορά. Γιατί τώρα είναι στραμμένα, θα μας το πει και σε λίγο, άνος χόμεντας καρδίας. Θα μας το πει τώρα ψηλά, ψηλά. Και πρέπει να στεκόμαστε με ευλάβεια και με φόβο. Προσέχετε αυτό το φόβο. Δεν είναι ο φόβος κάτι που βλέπουμε κάτι κακό, αλλά ο φόβος της ευλάβειας, τους που φτάνει ο Ρέστη, που δεν φτάνει μόνο στο σεβασμό, αλλά τον περνάει τον σεβασμό. Και φτάνει αυτό που σας είχα πει κάποτε. Είμαστε μέσα στην εκκλησία και βλέπουμε να μπαίνει ο Χριστός. Τι θα κάναμε? θα τον βλέπαμε και θα λέγαμε λαχταριστά ήρθες. Ήρθε, μπήκε. Μπήκε, είναι ο ίδιος. Είναι ο Χριστός. Αυτό το φόβο, το φόβο της καλής λαχτάρας, του Δέους. Μπράβο, αυτή είναι η λέξη. Μπράβο Μαρία Ιρώ. Του Δέους. Πρέπει να στεκόμαστε λοιπόν με αυτό το ιερό Δέος μπροστά στο Χριστό. Και τώρα αυτά τα δώρα που θα προσκομίζονται, που προσκομίζονται, δεν γίνονται απλώς μια προσκομιδή στο υγιεινό θυσιαστήριο σε εμάς τώρα εδώ κάτω, αλλά τι έχουμε πει, ότι ταυτόχρονα γίνεται και Θεία Λειτουργία στον ουρανό. Γι' αυτό κοιτάξτε για τον ιερέα πώς ωραία το λέει, στην κηδεία του ιερέα. Τι του λέει η ευχή? Όπως ιερουργούσες και λειτουργούσες στο επίγειο θυσιαστήριο, έτσι τώρα να λειτουργάς στο επουράνιο θυσιαστήριο. Τι πιο ωραία από αυτή, πιο ωραία ευχή από αυτή. Και ποιοι λειτουργούν σε αυτό το επουράνιο θυσιαστήριο? Οι Άγιοι, οι Άγγελοι, όλοι αυτοί οι ευλαβείς ιερείς που έχουν φύγει από τη ζωή. Και του λέει, εύχομαι και εσύ να πας να συγκαταρρυθμηθείς σε αυτήν την ομάδα των ευλαβών ιερέων. Σε αυτή την ομάδα να είσαι και εσύ. Λοιπόν, και εμείς όλοι όμως καλούμαστε να νουψωθούμε σε αυτό το χώρο της ειρήνης, της άνωθεν ειρήνης που λέγαμε και στα ειρηνικά.

0: Και αυτήν την ώρα βέβαια, της που προσφέρεται η Αγία Αναφορά, στο επουράνιο θυσιαστήριο, είπαμε ότι παραστέκουν πάντοτε οι αγγελικές δυνάμεις. Καλύπτουν όμως το πρόσωπό τους. Οι αγγελικές δυνάμεις, θυμάστε, δύο τα εξαπτέρυγα που λέμε, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, όλα αυτά στέκονται. Θυμάστε που τα λέμε στις ευχές. Εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά, όλα αυτά παραστέκονται. Αλλά τι κάνουν αυτά όταν γίνεται αυτό μπροστά τους τώρα, η αναφορά? Καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Ενώ ο ιερέας όχι μόνο καλύπτει το πρόσωπο, όχι μόνο δεν καλύπτει το πρόσωπο εκείνη την ώρα, αλλά εκείνος κάνει το μυστήριο. Στέκεται όρθιος και με το χέρι του το δεξί ευλογεί και γίνεται αυτό το θαύμα. Άρα ποιος είναι ανώτερος, ο άγγελος ή ο ιερέας?
1: Ο ιερέας.
0: Ο ιερέας είναι ανώτερος. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Κοσμάς, αν δεις στο δρόμο σου έναν ιερέα και έναν άγγελο, θα χαιρετήσεις και θα σπαστείς πρώτα το χέρι του ιερέα και μετά του αγγέλου. Κοιτάξτε πόσο ψηλά το πάει. Τι περισσότερο μπορεί να γίνει κάποιος άνδρας, ας πούμε, στη γη από αυτό? Τι μεγαλύτερο μπορεί να γίνει? Ένα νέο παιδί βέβαια σήμερα θα έλεγε να γίνει ποδοσφαιριστής. Βγάζει και πολλά λεφτά, λέει αυτός. Να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος και άλλα. Ναι, άκουσα και άλλα. Εγώ, λέει, είναι ένα καινούριο, λένε τα παιδιά, να γίνει YouTuber, λέει. Να φτιάχνει στο διαδίκτυο αυτά. Δηλαδή έχουν φύγει τελείως οι ιεράρχησες αξίες στα πράγματα. Μα εγώ σου λέω ότι αν είσαι ιερέα, στάσαι ανώτερος και από άγγελο. Καταλαβαίνεις την αυτό? Ποιος το παιδί του δεν θα ήθελε να γίνει ιερέας όταν ξέρει τι είναι αυτό το υψηλό υπούργημα? Όλοι οι ιερείς θα θέλαν να γίνουν. Αν νιώθαν, αν ζούσαν, τι υψηλό υπούργημα είναι αυτό, τι υψηλό λειτουργήμα είναι αυτό, όλοι οι ιερείς θα θέλαν να γίνουν. Να γίνετε ιερείς, λέει, να λειτουργάτε, να διαβάζετε και να ερμηνεύετε το Ευαγγέλιο, να κοινωνάτε τους ανθρώπους, να τους μιλάτε για το Θεό. Και όσο λέει ιερείς θα λειτουργούν, θα είναι πάνω εδώ στη γη, τότε η χάρη θα είναι κάτω εδώ στη γη. Λέει, εγώ πιστεύω, αλλά με τους ιερείς δεν τα έχω καλά. Μα ένας ιερέας σε έβαλε μέσα στην εκκλησία. Αν δεν υπήρχε ο ιερέας, έλεγε κάποιος, θα βρικολάκιαζε ο κόσμος. Χωρίς τους αγιασμούς, τα ευχέλαια, τις αγιαστικές πράξεις. Τι είναι όλα αυτά? Αγιάζεται όλη η κτήση, η δημιουργία, οι άνθρωποι. Ένα αυτοκίνητο που το παίρνετε, λέτε θέλω να το αγιάσω. Θέλω να νιώθω ότι είναι αγιασμένο. Ένα σπίτι που ξεκινάτε. Θέλω να έρθει στο σπίτι ο ιερέας να μου αγιάσει τα πάντα. Και ένα απλό πράγμα. Ένα κομποσκίνι μου φέρω άλλος. Δηλαδή θέλω να μου το λειτουργήσεις και να το έχω απάνω μου ευλογημένο. Να είναι. Να έχει τη χάρη του Θεού. Όλα αυτά γίνονται από τους ιερείς. Γι' αυτό δεν μπορούμε να απομονώνουμε. Ο ιερέας, και αν δεν είναι σωστός, όπως θα τον θέλαμε και ο Θεός και εμείς, είναι ιερέας. Και οφείλουμε να του έχουμε σεβασμό στην ιεροσύνη του. Λοιπόν, η προτροπή λοιπόν του ιερέα ποια ήτανε, του διακόνου, αν δεν είναι διάκονος, το λέει ο ιερέας, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Και εξηγήσαμε δηλαδή και πώς στεκόμαστε καλώς. Τι σημαίνει καλώς? Ερμηνεύσαμε ότι πρέπει να είμαστε με όλη την προσοχή μας. Στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν πάλι προσοχή, την Αγία Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Τώρα σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ειρηνικός. Πρέπει να είσαι ειρηνικός. Δηλαδή πρέπει να λέει κάποιος, έχω ταραχή. Έχω ταραχή η οποία με ακολουθεί και μέσα στη λειτουργία. Μπήκα και μέσα στη λειτουργία και πάλι δεν μπορώ να ηρεμήσω. Μετέφερα από το σπίτι μου την ταραχή, μπήκα στο ναό και αυτή με ακολουθεί. Δεν είναι. Πρέπει η Θεία Λειτουργία να μπορεί τουλάχιστον να σε ηρεμήσει.
2: Να σε καθαρίσει.
0: Να σε καθαρίσει, να σε ηρεμήσει, να σε γαλινέψει. Και η Θεία Λειτουργία το κάνει αυτό. Τώρα, αν έχεις τέτοια μεγάλη ταραχή, δεν είναι και το καλύτερο. Πρέπει να βρούμε, είπαμε, αυτό το διάβλο, πώς θα τραβήξουμε τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Στην προτροπή του λειτουργού προς τους πιστούς να προσφέρουν την αναγέννα να φοράνε την ειρήνη, αυτοί απαντούν. Την προσφέρουμε με ειρήνη και άμα αγάπη προς τον Κύριο και τους αδελφούς μας. Πώς τον απαντάει ο λαός? Έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως. Επαναλαμβάνω, την προσφέρουμε με ειρήνη και με αγάπη προς τον Θεό, προς τον Κύριο και τους αδελφούς μας. Προσφέρουμε έλεον ειρήνης. Προσφέρουμε έλεος, δηλαδή αγάπη, που είναι ο καρπός της ειρήνης. Πράγματι, όταν κανένα πάθος δεν ταράσει την ψυχή, τίποτα τότε δεν την εμποδίζει να είναι γεμάτη με αγάπη. Ο Θεός μας τη δίνει αυτή την ειρήνη και αυτή την αγάπη. Πού ψάχνεις να τη βρεις? Ψάχνει ο άλλος τον διαλογισμό, ψάχνει στη γιόγκα, στους εσωτερισμούς και διάφορα άλλα που έχουν βρει για να ηρεμήσουν λίγο και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ντεπών στο καρκίνο. Έχει τέτοια ταραχή και νομίζω ότι με αυτό που κάνεις ότι θα βοηθηθείς, μπορεί να βοηθηθείς λίγο, αλλά στιγμιαία. Η ειρήνη δίνεται στον άνθρωπο όταν μέσα του κατοικήσει ο Θεός. Αυτός είναι ο άρχον, ο άρχοντας της ειρήνης. Εσύ το ψάχνεις με λύσεις οι οποίες είναι πολύ ψεύτικες. Πολύ ψεύτικες είναι αυτές οι λύσεις. Και δίνουν οι άνθρωποι ώρες και χρήματα πολλά για να μπορέσουν λίγο να ηρεμήσουν. Δεν είναι δυνατόν να προσφέρουμε τη θυσία της δοξολογίας του Θεού πριν προσφέρουμε τη θυσία της αγάπης μας. Η θυσία που προσφέρεται με αγάπη είναι θυσία ευάρεσης στο Θεό. Όταν πας και μέσα σου η ψυχή είναι γεμάτο από μίσος και από αντιπάθειες, αυτή η θυσία μην νομίζετε ότι θα προσφέρει τίποτα. Ως κύβανον αλαλάζον. Σε ένα δοχείο που το βαράς, τι ήχο να, άδειο, τενεκέ, τι ήχο να βγάλει αυτό? Δεν θα βγάλει τίποτα. Δεν έχει να σου προσφέρει κάποιον μια ωραία μελωδία. Ενώ όταν ο άνθρωπος είναι πραγματικά με αγάπη και ειρήνη και ένας λόγος που θα σου πει θα σε γεμίσει με χάρη. Πήγαινε κάποιος και έλεγε, πήγανε σε ένα γέροντα και ρωτούσαν όλοι, γέροντα τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γέροντα τι θα κάνω με αυτό το θέμα, με το άλλο θέμα. Ήταν κάποιος που δεν κοίται, που δεν ρώταγε τίποτα, καθότανε. Και αφού όλοι ρωτήσαν και ρίσαν τις απορίες τους, λέει ο γέροντας, αυτός ο αγιασμένος άνθρωπος στον επισκέπτη, εσύ δεν θα ρωτήσεις τίποτα? Και απαντάει εκείνος, αρκεί που σας βλέπω. Καλό.
2: Πολύ καλό.
0: Αρκεί που σοφό. Σας βλέπω. Σοφό. Και επειδή το έχεις και στο επώνυμο εσύ. Όχι εσύ. Αρκεί που, που σε βλέπω. Δηλαδή το ίδιο το πρόσωπό του είχε τέτοια ειρήνη, είχε τέτοια έκφραση και τέτοια χάρη που ο άνθρωπος αυτός είχε εισπράξει αυτό που ήθελε να πάρει. Και έφευγε γαλινεμένος. Και πράγματι από έναν πραγματικά άνθρωπο του Θεού πάντοτε φεύγεις γαλινεμένος. Πάντοτε φεύγεις ήρεμος. Τι άλλο να πούμε σχετικά με αυτό? Στη Θεία Λειτουργία, να πούμε αυτό πρώτα, ο πιστός χριστιανός γνωρίζει ποια είναι θυσία ευάρεση στον Κύριο και απευθύνεται με αγάπη σε Αυτόν. Το νιώθεις μέσα σου πότε η προσευχή σου, ας το πω, πιάνει τόπο. Μερικές φορές που προσευχήθηκες, αισθάνθηκες ότι η καρδιά σου ήταν πολύ ζεστή και ότι και ένα δάκρυ βγήκε από τα μάτια σου και αισθάνθηκες και ένα σκύρτημα στην καρδιά. Λίγες φορές το πετυχαίνεις. Έστω όμως και αν έχει γίνει μία φορά, καταλαβαίνεις πως είναι αυτή η θυσία, η ευάρεση στο Θεό. Είναι αυτή η θυσία που, είναι αυτή η προσευχή που γίνεται λαχταριστά, που γίνεται με πολύ κέφι, που γίνεται με πολύ χαρά, που γεμίζει τον άνθρωπο. Αυτή τη θυσία, αυτή την προσευχή πολύ τη χαίρεται ο Θεός. Τότε αισθάνομαι ότι ο Θεός άκουσε αυτό που είπα και θα το κάνει αυτό που ζήτησα. Θα ανταποκριθεί. Επίσης σκεφτείτε, υπάρχουν μερικές κατηγορίες ανθρώπων που όταν προσεύχονται η προσευχή τους πιάνει, που λέμε, εισακούεται. Ακούστε, τα μικρά παιδιά όταν προσεύχονται ακούγεται η προσευχή τους. Είναι αγνά, τα αγαπά ο Θεός, ζει μέσα τους, ζει μέσα τους. Στους ανθρώπους που πονάνε, σε έναν άνθρωπο που πονάει, που βασανίζεται, που κουράζεται πολύ, που βασανίζεται, σε αυτόν τον άνθρωπο θα του πείτε να προσευχηθεί, θα πιάσει η προσευχή του. Άλλος, σε αυτόν που δεν προσεύχεται για τον εαυτό του. Έτσι. Που δεν προσεύχεται για τον εαυτό του. Αλλά τι κάνει.
2: Προσεύχεται
0: για τους άλλους. Και τον εαυτό τι τον κάνει.
2: Ή καθόλου.
0: Ή καθόλου. Τον ξεχνάει ο Θεός, ε.
3: Είναι αυτό που μας έχετε πει και εσείς.
0: Ναι.
3: Να προσευχόμαστε για τους άλλους.
0: Να προσευχόμαστε για τους άλλους. Και τότε ξεχνάς τον εαυτό σου και τότε ποιος σε θυμάται.
1: Ο Θεός.
0: Ο Θεός σε θυμάται. Τι λέει μετά ο Θεός. Λέει ότι αυτόν τον άνθρωπο που νοιάζεται για τους άλλους θα τον αναλάβω εγώ προσωπικά. Καταλαβαίνετε. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να πλησιάσουμε. Ξεκινάει κάποιος και λέει, το κάνετε και το λέτε και στα παιδιά αυτό να προσεύχονται. Λέει, έλα να κάνουμε την προσευχή. Και λέει, Θεούλη μου να προσέχεις τον πατέρα μου, τη μαμά μου. Και αρχίζουμε εκεί πέρα όλους τις οικογενείες και τα λοιπά. Μην κουράζεσαι, ξέρει ο Θεός. Προτού ζητήσεις, ξέρει ο Θεός, μην κουράζεσαι. Αντίθετα, να μάθεις το παιδί από μικρή ηλικία να προσεύχεται για τους άλλους. Να προσεύχεται για τους άλλους και για αυτούς που έχουν ανάγκη. Να απλώνουμε το δίχτυ. Και σε αυτό το δίχτυ προσευχής να περιλαμβάνονται πολλοί άνθρωποι, οι άστεγοι, οι πρόσφυγες, οι εγκατελειμμένοι, οι μοναχικοί, οι ασθενείς, οι τοξικομανείς, οι αλκοολικοί, πολλές ομάδες ανθρώπων που βασανίζονται, εκεί να δίνουμε το βάρος. Και στο τέλος, αν θυμηθούμε, να βάζουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, μετά από αυτό που είπα, τι είπαμε και πριν, για ποιο αναφέραμε τώρα, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομαι την Αγία να αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει και ο χαρός απαντά έλεον ειρήνης θυσίαν εν έσω. Μετά από λίγο ακούγεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αισθανόμαστε όλοι οι ιερείς όταν το κάνουμε αυτό, αισθανόμαστε ότι είμαστε σε μια πηγή η οποία βγάζει γάργαρο, κρυστάλλινο, καθαρό νερό. Μέσα στην Αγία Τράπεζα είναι αυτό, πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι αυτό, και από αυτό το νερό γεμίζουμε και βγαίνουμε έξω σε εσάς, ευλογούμε κάνοντας το σταυρό και δροσίζουμε τον κόσμο. Πώς σας φαίνεται σαν εικόνα? Αυτό κάνουμε. Σε αυτό το διψασμένο κόσμο και κουρασμένο κόσμο κάνουμε αυτό. Αντλούμε σαν να έχουμε άντλημα, λέει. Αντλούμε από αυτό και βγαίνουμε έξω και μοιράζεται αυτό το πράγμα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τι λέμε, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή ας είναι με τα πάντων ημών. Δεν είναι πολύ ωραία εικόνα? Αν το νιώθει και ο παπάς και αν πραγματικά τα ζούμε αυτά, τι ωραίο πράγμα είναι. Μεταφέρεις όλο αυτό το πράγμα έξω. Να πάει παντού. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Αυτό που κάνουμε στην περιφορά της εικόνας του Αγίου, της ενορίας μας ή του επιταφείου. Τι κάνουμε? Δεν μας χωράει ο τόπος μέσα στο ναό. Και λέμε δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ μέσα. Θα βγούμε τώρα να αγιάσουμε δρόμους, σοκάκια, αυλές, σπίτια και αυτούς που δεν ήρθαν στο ναό. Γίνεται ένα ξεχύλισμα χάριτος Θεού, το οποίο μεταφέρεται τώρα παντού. Αφού ψάλαμε μες στο ναό, προσευχηθήκαμε μες στο ναό, μετά τι λέμε? Πάμε τώρα, πάρτε τα λάβαρα, πάρτε τα εξαπτέρια, πάρτε τον Άγιο, τα λείψανα, όλα, και πηγαίνετε τα πού? Έξω από το ναό, έξω από το ναό, όπου μπορούμε να κάνουμε μεγάλο κύκλο και να μεταφέρουμε εκεί τη χάρη, να λάβουν όλοι τη χάρη του Θεού. Τότε τι κάνουμε οι άλλοι? Μ' αρέσει αυτό σε κάποιες ενορίες που γίνεται και σε εμάς την επαρχία, αλλά και σε άλλες ενορίες και σε άλλες περιοχές. Τι κάνουνε παιδιά, ο κόσμος? Περιμένουνε με στα σπίτια τους, ανάβουν τα φώτα, ανάβουν τα λιβανιστήρια, βάζουν το θυμιατό, βγάζουνε και τα ρούχα, τα στροσίδια, αυτά τα χαλιά τους και τα πλώνουν στο δρόμο. Γιατί? Να πατήσει ο Χριστός και η συνοδεία του.
4: Να πάρουν χάρη
0: και αυτά, να ευλογηθούν οι οικίες και να έρθει η άκτιστη χάρη του Θεού στα κτιστά πράγματα. Η άκτιστη χάρη του Θεού να έρθει να πλημμυρίσει τα κτιστά. Και πατάει όλος ο κόσμος αυτά, με ευλάβεια δέχονται την ευλογία αυτών που περνούν οι άνθρωποι. Τι ωραία πράγματα. Η Ορθοδοξία μας έχει αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Αυτή την ωραία λατρεία, την ευλάβεια. Προσοχή παιδιά, μην μας τη πάρουνε. Προσοχή να μην τη χάσουμε. Δεν θα μας την πάρει κανένας αν εμείς δεν προσέξουμε. Προσέξτε να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας αυτό. Στους δικούς μας ανθρώπους. Να κρατήσουμε τις παραδόσεις, τις ιερές αυτές που έχουμε. Λοιπόν. Στη Θεία Λειτουργία γινόμαστε μέτοχοι όλης της Αγίας Τριάδος. Από την πηγή, δηλαδή την αγάπη του Θεού και Πατρός, δια της οδού και της στήρας που είναι ο Χριστός, έρχεται στη σύναξη της Εκκλησίας και σε κάθε πιστό η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Πόσο ωραία συνδέονται τα τρία πρόσωπα. Ο Θεός, Πατήρ, η πηγή. Θυμάστε το παράδειγμα που είχαμε πει.
5: Αυλάκι.
0: Ο Χριστός το αυλάκι και το Άγιο νερό. Πνεύμα το νερό που ζωογονεί όλο αυτό. Τα πρόσωπα και της Αγίας Τριάδος. Όλη η Αγία Τριάδα επιτελεί αυτό που κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ξεκινάμε πώς. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά όλα είναι. Η Αγία Τριάδα πάντοτε και στη Θεία Ευχαριστία. Η ευχή αυτή μας προσφέρει τα αγαθά της Αγίας Τριάδος. Από τον Υιό χάρη, από τον Πατέρα αγάπη, από το Άγιο Πνεύμα κοινωνία. Ακούστε μια ιδέα. Επειδή ο πλούσιος κατά το έλεος έπρεπε να μοιραστεί τα αγαθά του με τους συμφιλειωμένους εχθρούς, το Άγιο Πνεύμα το πραγματοποιεί αυτό με την κάθοδό του στους Αποστόλους. Γι' αυτό η προς τους ανθρώπους αγαθότητα του Αγίου Πνεύματος ονομάζεται κοινωνία. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Λειτουργία

0: Ακούστε κάτι σημαντικό. Η ζωή ημίν από του Θεού δια του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι χορηγείται. Η ζωή ημίν από του Θεού δια Χριστού εν Αγίω Πνεύματι χορηγείται. Γενικά κάθε θεϊκή ευλογία που έρχεται στον άνθρωπο είναι δωρεά της Αγίας Τριάδος. Διότι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι αδιαίρετα. Όπου είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται να είναι και του Υιού. Όπου είναι ο Πατήρ, είναι και ο Υιός, είναι και το Άγιο Πνεύμα. Και όπου είναι η χάρις του Υιού, είναι και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Ώστε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου, μία η δωρεά και η εξουσία. Ό,τι γίνεται σε εμάς, όποια ευεργεσία γίνεται, γίνεται δια της Αγίας Τριάδος. Και τελειώνω αυτά που ήθελα να σας πω σήμερα. Α, με μία προσοχή να σας πω κάτι. Εμείς είπαμε οι λειτουργοί, είμαστε αυτό ακριβώς, είμαστε λειτουργοί. Και αυτό που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τη χάρη. Δεν παράγουμε χάρη, ενώ η χάρη είναι του Θεού. Εμείς έργο έχουμε να πάρουμε τη χάρη και να τη μεταδώσουμε στους άλλους. Και αυτή η χάρη πώς την παίρνουμε? Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Τη λαμβάνουμε ως δωρεά και την παρέχουμε και τη μεταδίδουμε ως δωρεά. Τελειώνω με μία έκφραση. Με το τι απαντάει ο λαός, εσείς δηλαδή, τι απαντάτε όταν εμείς λέμε «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών». Τι λέτε, τι απαντάτε? Και μετά του Πνεύματός. Δηλαδή εύχεστε και σε μένα να υπάρχει αυτή η χάρις. Η απάντηση λοιπόν του λαού στην ευλογία του ιερέα δείχνει ότι οι πιστοί δεν είναι απλοί θεατές, αλλά μετέχουμε σε αυτό το θείο δράμα, μετέχετε κι εσείς. Εγώ σας λέω κάτι και γίνεται ένας διάλογος. Σας λέω να έχετε τη χάρη του Θεού και εσείς απαντάτε και εσείς πάτερ να την έχετε. Και εσείς να την έχετε. Λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο λειτουργός δεν εγγίζει τα δώρα τα οποία βρίσκονται ενώπιόν του πριν να σας ευχηθεί τη χάρη του Κυρίου και να του απαντήσετε και εσείς και το πνεύματί σου. Προτού πάει να κάνει τώρα το θαύμα, πρώτα εύχεται σε εσάς και πρώτα λαμβάνει και από εσάς την απάντηση. Και τότε του λύνονται τα χέρια θα λέγαμε και προχωράει κανονικά για την κορύφωση του μυστηρίου. Άρα εκεί απαντάτε και το πνεύματί σου. Με την απάντηση αυτή υπενθυμίζετε στον εαυτό σας ότι τα προσφερόμενα δώρα δεν είναι έργο ανθρώπου. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι παρούσα και υπερίπταται όλων, ετοιμάζει αυτή τη μυστική θυσία. Με αυτό που σας είπα τώρα, φτάσαμε να πούμε για τα δύο αυτά, για τις δύο αυτές εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομαι την Αγία να αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Η απάντηση του λαού χορού έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσως. Και σήμερα είπαμε επίσης το «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών». Και εσείς απαντάτε στον λειτουργό και μετά του Πνεύματος. Σας περιμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, την προσέγγιση, την ερμηνευτική στη Θεία Λειτουργία.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Σήμερα μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον πολύ γνωστό και αγαπητό θεολόγο και σύμβουλο εκπαίδευσης θεολόγων, κύριο Γεώργιο Στριλικά, για να συζητήσουμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τις βασικές θεολογικές διδασκαλίες και θέσεις του προτεσταντισμού. Κύριε Στριλικά, ευχαριστούμε που και σήμερα είστε μαζί μας για να συνεχίσουμε το θέμα μας με το οποίο ασχοληθήκαμε και σε προηγούμενη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση, Πάτερ Δημήτρη. Καλή δύναμη στο έργο σας. Να πούμε για τους ακροατές ότι ήδη έχουμε συζητήσει έτσι αδρομερώς ορισμένα ιστορικά σχετικά με την έναρξη και εξάπλωση της διαμαρτύρησης και μετά του προτεσταντισμού και ορισμένα θεολογικά. Είναι φυσικά τεράστια τα ζητήματα αυτά και δεν εξαντλούνται, και τώρα είμαι στη διάθεσή σας για κάποια ίσως περισσότερο επίκαιρα σε σχέση με τους ακροατές μας επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με την διδασκαλία, την ζωή, την δραστηριοποίηση του προτεσταντισμού.
0: Αναφέραμε στην προηγούμενη μας εκπομπή ότι τα βασικά δόγματα του προτεσταντισμού είναι το sola scriptura και το sola fide, δηλαδή η μεγάλη έμφαση που δίνουν οι προτεστάντες στην αξία της Αγίας Γραφής και της πίστης για τη ζωή ενός χριστιανού. Υπάρχουν όμως και άλλες θεολογικές διαφορές και ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία τους που συχνά μας ξενίζουν εμάς τους Ορθοδόξους. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και με ρωτάνε και εμένα προσωπικά, ο τάδε φίλος μου ή ο γείτονάς μου ή ο συνεργάτης μου στην δουλειά είναι χριστιανός, πιστεύει στον Χριστό, αλλά μου λέει κάποια πράγματα τα οποία με ξενίζουν για τη Θεοτόκο, για τις εικόνες, τα οποία δεν είναι ορθόδοξα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε μερικές από τις διαφορές τις θεολογικές που έχουμε?
1: Τις εξωτερικές που είναι αναγνωρίσιμες, αν καταλαβαίνω ακριβώς, σωστά, ακριβώς, από έναν άνθρωπο που δεν ξέρει και πολλά πράγματα γύρω από την διδασκαλία ή την ιστορία της διδασκαλίας της Εκκλησίας, έτσι. Διότι σήμερα όλος ο κόσμος είναι μια παγκόσμια γειτονιά, δηλαδή αφενός μπορεί να βλέπουμε στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, είδαμε όλοι πρόσφατα την ενθρόνηση του νέου βασιλιά στο Ηνωμένο Βασίλειο και είδαμε την ωραία αυτή τελετή και πρόκειται για προτεστάντες, έτσι. Διαφορετικά τα άμφια, διαφορετικό. Είχαμε όμως αρχιεπίσκοπο, έχουμε αρχιεπίσκοπο εκεί, έχουμε επισκόπους, έχουμε πρεσβυτέρους ιερείς και τα λοιπά. Εάν όμως βρεθούμε σε έναν γάμο, συμβαίνουν και αυτά. Και εγώ έχω λάβει πρόσκληση από φίλους, από γείτονες, οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί, αλλά ξέρεις, μπορείτε να έρθετε να χαρούμε όλοι μαζί τον γάμο των παιδιών μας και πάω σε μια αίθουσα. Δεν υπήρχε ούτε κληρικός, ούτε άμφια, ούτε εικόνες. Ούτε... Λοιπόν, μπορούμε να αναφέρουμε έτσι μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, επισημένοντας όμως ότι δεν αφορούν αυτά σε όλους τους λεγόμενους προτεστάντες. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε μια τεράστια ποικιλία προτεσταντικές εκκλησίες οι οποίοι έχουν ναούς, οι οποίοι έχουν κλήρο. Μπορούμε να βρούμε όμως και άλλες οι οποίες δεν έχουν καθόλου ούτε εκκλησίες ούτε κλήρο. Σε γενικές γραμμές, από αυτούς οι οποίοι είναι περισσότερο γνωστοί εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Θα δούμε. Να επικεντρώνονται σε μερικά ζητήματα. Παράδειγμα. Όταν μας πλησιάζουν, να κρατούν την Καινή Διαθήκη, και αυτό απορρέει από τη βασική διδασκαλία που είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι η Αγία Γραφή είναι η βασική πηγή της πίστης, το sola scriptura. Και συνήθως η πρώτη ερώτηση ή η πρώτη κουβέντα τους είναι, θέλετε να σας πούμε δύο λόγια από την Αγία Γραφή, ή θέλετε να σας καλέσουμε, κάνουμε κύκλο μελέτης της Αγίας Γραφής, και αν θέλετε μπορείτε να εγγραφείτε να παρακολουθήσετε κάποια μαθήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ναι, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν καλή πρόθεση, κάποιος θα πει αυτό είναι προσιλητισμός ή αυτό απαγορεύεται από τον νόμο ή δεν απαγορεύεται. Ας μην μπούμε σε αυτό το νομικό κομμάτι, ας παραμείνουμε μόνο στο ανθρώπινο και μόνο το θεολογικό και ας έχουμε καλό λογισμό. Ωστόσο, καλό είναι σε κάθε περίπτωση να ρωτάμε, είστε ορθόδοξος? Διότι οι ειλικρινές κουβέντες είναι που είναι απαραίτητες στην περίπτωση αυτή για να είμαστε και χριστιανοί για να λέμε ότι είμαστε και πιστοί και ότι έχουμε και καλό σκοπό. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο, πολλές φορές η συζήτηση σε τέτοιες συναντήσεις επικεντρώνεται σε χαρακτηριστικούς προβληματισμούς των ανθρώπων που βεβαίως είναι δόγματα ή διδασκαλίες του προτεσταντισμού. Δηλαδή, η αμφισβήτηση της αγιότητος των Αγίων και ιδιαιτέρως της Θεοτόκου. Έτσι. Οι Προτεστάντες υπερτονίζουν αυτό που λέμε οι θεολόγοι, την γενική ιεροσύνη, ότι η χάρις πηγαίνει σε όλους τους ανθρώπους και δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι να έχουν παραπάνω. Μπορεί να είναι διακεκριμένα ιστορικά πρόσωπα στην ιστορία του χριστιανισμού, όπως και ο Λούθυρος και ο Σβίγλιος και ο Καλβίνος, μεγάλα ονόματα στον χώρο του προτεσταντισμού, είναι σεβαστές, μεγάλες προσωπικότητες για τον προτεσταντισμό, αλλά δεν έχουν κάτι περισσότερο ως προς την χάρη και τη σωτηρία από εκείνο το οποίο έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Οπότε τι γίνεται, αμφισβητούν τους Αγίους, αμφισβητούν την Θεοτόκο κατά το μεγαλύτερο τους μέρος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι αμφισβητούν τις εικόνες. Δηλαδή, στις περισσότερες αίθουσες συναθρήσεων, κηρύγματος και τα λοιπά, ακόμη και σε ναούς προτεσταντικούς, σπανίως θα βρούμε εικόνες. Λέω σπανίως επειδή και η διαδρομή ακόμη και των πιο ακραίων παραφιάδων μέσα στον ιστορικό χρόνο είναι διαφορετική. Δηλαδή, έχουμε χαρακτηριστικά, ας μην λέω τα ονόματα εδώ, χαρακτηριστικά ονόματα προτεσταντικών παραφιάδων που κάποτε είχαν το σύμβολο του Σταυρού στις αίθουσες τους ή στα βιβλία τους, αργότερα όμως το έβγαλαν, το αφαίρεσαν, θεωρώντας ότι αυτό δεν προβλέπεται, δεν είναι της παραδόσεως, δεν είναι στην αυθεντική, τέλος πάντων, διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Έτσι. Ένα άλλο ζήτημα είναι, μπορούμε να δούμε και αν θέλετε κάποιο από αυτά να το συζητήσουμε περισσότερο, μπορείτε να μου πείτε. Βλέπουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της Θείας Ευχαριστίας, στο ζήτημα του βαπτίσματος, όπως τα ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Αυτά τα δύο είναι γνωστά και στον χώρο του προτεσταντισμού. Υπάρχουν άλλες μυστηριακές ακολουθίες ή μυστήρια της Εκκλησίας που είναι παντελώς άγνωστα, δηλαδή για παράδειγμα η εξομολόγηση όπως την ξέρουμε εμείς, το Ιερό Ευχέλαιο και λοιπά, είναι άγνωστες πρακτικές στις περισσότερες προτεσταντικές παραφιάδες, δίνουν τελείως διαφορετικό νόημα, σημασία στα δύο αυτά κεντρικά μυστήρια, στο βάπτισμα και στην Θεία Ευχαριστία. Με το βάπτισμα ο χριστιανός μπαίνει στην Εκκλησία, γίνεται χριστιανός. Με τη Θεία Ευχαριστία επιβεβαιώνεται η σχέση με τον Χριστό και μετέχει στη ζωή του Χριστού κάθε χριστιανός. Και κοινωνώντας, όπως το λέει και η λέξη κοινωνία, γινόμαστε ένα με τον Χριστό αλλά και μεταξύ μας, και έτσι αναδύεται η Εκκλησία, όπως θα έλεγε ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Και βλέπουμε αυτοί να έχουν μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα. Ή να τελείται διαφορετικά η Θεία Λειτουργία ή να την παρουσιάζουν, η Θεία Ευχαριστία, ή να την παρουσιάζουν με διαφορετικό νόημα. Ή βλέπουμε κάποιες προτεσταντικές παραφιάδες να επαναλαμβάνουν το βάπτισμα πολλές φορές, θεωρώντας ότι είναι μια καθαρά συμβολική πρακτική σε ανάμνηση του Ιησού Χριστού. Σε ανάμνηση της αντίστοιχης βάπτισης του Ιησού Χριστού, αλλά και σε εφαρμογή της οδηγίας του να βαπτίζεστε και να βαπτίζετε, πορευθέντες μαθητές ότι πάντα τα έννοια, βαπτίζοντες και λοιπά. Αλλά το βλέπουν ως μυστήριο, το βλέπουν ως γεγονός το οποίο εμφανίζεται η χάρη του Θεού, ως γεγονός μέσα από το οποίο μπαίνει ο Χριστός στην Εκκλησία, ή σαν ένα συμβολικό επαιτειακό γεγονός που έτσι μπορούμε να το επαναλαμβάνουμε όπως στέλνουμε κάρτες στα Χριστούγεννα ή όπως ανταλλάσσουμε δώρα στα Χριστούγεννα, ίσα ίσα για να επιβεβαιώνουμε την πίστη μας και να θυμόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί. Υπάρχει διαφορά λοιπόν. Και μετά εν τέλει βλέπουμε και άλλα ζητήματα τα οποία ταλαιπωρούν και το σύγχρονο προτεσταντισμό. Δηλαδή τώρα είναι επίκαιρα τα ζητήματα περί γάμου, περί φίλων, περί σχέσεων. Εδώ έχουμε τεράστιες αποκλίσεις, ποικιλία προσεγγίσεων ανάμεσα στους χριστιανούς και βεβαίως και ανάμεσα στους προτεστάντες χριστιανούς. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις τα λεγόμενα κολλήματα του γάμου όμικρον ύψιλον, τα εμπόδια, δηλαδή πότε επιτρέπεται και πότε δεν επιτρέπεται ένας γάμος, έχουν αναθεωρηθεί ριζικά μέχρι και σε ακρότητες. Δηλαδή, να το αναφέρω έτσι με παράδειγμα, μιλάω για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, μιλάω ακόμα και για χειροτονία, την ανάληψη ιερατικών καθηκόντων από ομόφυλους. Τέτοια πράγματα μπορούμε να βρούμε και από γυναίκες, ή την ιεροσύνη των γυναικών. Mm-hmm. Ναι, έτσι πρόχειρα, απαντώντας στην ερώτησή σας, μερικά έτσι.
0: Ναι, και μου δίνεται και το ένα μας να ρωτήσω, τι σημαίνει αυτό που ακούμε καθολική ιεροσύνη των πιστών σε προτεσταντικούς χώρους, δηλαδή τι σημαίνει η δασκαλία τους, ότι όλοι έχουν την ιεροσύνη?
1: Ναι.
0: Και γιατί νομίζετε ότι προήλθε μια τέτοια διδασκαλία?
1: Ναι, ναι. Όλοι οι χριστιανοί συμφωνούμε ότι με το βάπτισμα και με τη μετοχή του ανθρώπου μετά στην εκκλησιαστική ζωή, ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός της χάρος του Θεού. Mm-hmm. Πάει να πει δηλαδή ότι μετέχει τρόπον τεινά στο ιερατικό χάρισμα ο κάθε πιστός, ο κάθε χριστιανός, με την έννοια ότι μετέχει στην χάρη του Θεού. Mm-hmm. Αυτό είναι η γενική ιεροσύνη που λέμε. Όμως στην δική μας παράδοση αυτό, η γενική ιεροσύνη δηλαδή, η οποία καθιστά έναν άνθρωπο μέλος της Εκκλησίας, το καθιστά πιστό, δεν είναι αρκετό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που απλά είναι βαπτισμένος δεν μπορεί ο ίδιος μετά στη συνέχεια να βαπτίσει άλλους ή να τελέσει την Θεία Ευχαριστία. Mm-hmm. Αλλά χρειάζεται εκείνο που λέμε ειδική ιεροσύνη. Mm-hmm. Και γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι, τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι, τι σημαίνει χειροτονία, τι σημαίνει καθίσταμε κληρικός. Ο κληρικός είναι ο προϊστάμενος εκκλησιαστικής σύναξης, είναι ο αρμόδιος, εκείνος ο οποίος θα συγκαλέσει την εκκλησιαστική σύναξη και εκείνος ο οποίος προείσταται μετά στην λατρευτική αυτή σύναξη για να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία. Απέναντίας στο μεγαλύτερο μέρος του προτεσταντισμού, δεν τονίζεται, δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Όχι απλά δεν τονίζεται, δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Δεν δέχονται δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ειδική αποστολή, mm-hmm. ώστε να τελούν τα μυστήρια, ώστε να είναι οι μεσίτες τρόπον τεινά ή να είναι οι προϊστάμενοι της εκκλησιαστικής σύναξης. Διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την γενική ιεροσύνη. Κάθε άνθρωπος μπορεί να επιτελέσει αυτό το έργο λοιπόν. Αλλά αυτό είναι εύκολο να το πεις πότε? Όταν δεν έχεις μυστήρια, όταν δεν έχεις λατρεία. Ναι, λες, κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ισότιμος με όλους τους υπόλοιπους στην σύναξη των πιστών. Τώρα, σε κάθε όμως παραφιάδα υπάρχουν κάποιοι προϊστάμενοι που μπορεί να έχουν και παρόμοια ονόματα με εκείνα που χρησιμοποιούμε και εμείς. Δηλαδή, μπορεί να λέγονται για παράδειγμα πρεσβύτεροι ή πάστορες ή κάπως αλλιώς. Πολλές φορές όμως αυτοί είναι απλοί ιεροκήρυτες, δηλαδή είναι γνώστες λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους θεολογικών ζητημάτων, της ερμηνείας Αγίας Γραφής και το καθεξής. Οπότε αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο, χωρίς όμως να είναι ιερείς.
0: Η απόρριψη της ιεροσύνης, της ειδικής ιεροσύνης, έχει να κάνει καθόλου με την πολεμική η οποία αναπτύχθηκε τότε στην αντιπαράθεση των Προτεσταντών με τους Ρωμαιοκαθολικούς?
1: Ναι, ναι, προφανώς έχει σχέση. Δηλαδή, αμφισβητώντας την απολυταρχία του Πάπα, αμφισβητώντας τον ρόλο της άρχουσας εκκλησίας εκείνη την εποχή, υπενθυμίζω ότι στα χρόνια του Μεσαίωνα οι περισσότεροι επίσκοποι ήταν οι ίδιοι φεουδάρχες. Η εκκλησία ήταν οργανωμένη με βάση την φεουδαλική λογική. Δηλαδή, οι επισκοπές και οι Μητροπόλεις ουσιαστικά ήταν φέουδα, από τα οποία μπορούσε ο προϊστάμενος, όποιος ήταν αυτός, είτε ηγούμενος, είτε μητροπολίτης, είτε αυτό, να έχει έσοδα. Λοιπόν, αμφισβητώντας αυτήν την ιεραρχία ο Λούθυρος, έφτασε στην θέση να προβάλλει κατεξοχήν τη λεγόμενη γενική ιεροσύνη. Τώρα, εάν και ο ίδιος είχε κάποιες προσωπικές αφορμές, δηλαδή γνωρίζομαι ήταν μοναχός, Αυγουστινιανός μοναχός, ήταν ιερέας, μετά στη συνέχεια αποσχηματίστηκε αφού αφορίστηκε, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, παντρεύτηκε μια πρώην μοναχή, απέκτησαν πολλά παιδιά κλπ. Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση πάλι. Mm-hmm. τα κρίφια του κάθε ανθρώπου, είτε λέγεται αυτός Λούθυρος, είτε λέγεται οποιοδήποτε άλλος, τα ξέρει ο Θεός.
0: Αρκετά συχνά στο θεολογικό χώρο ακούμε την έκφραση «προτεσταντικές επιδράσεις», «προτεσταντικό πνεύμα». Τι σημαίνει για μας τους Ορθοδόξους όταν λέμε ότι αυτή η διδασκαλία προτεσταντίζει ή αυτή η πρακτική προτεσταντίζει? Δηλαδή, έχουμε επιδράσεις του προτεσταντισμού και στο δικό μας χώρο, καλές ή κακές?
1: Ναι, τώρα θίγεται ένα δύσκολο έτσι ζήτημα που μας απασχολεί στα θεολογικά μας συνέδρια, στις θεολογικές μας σπουδές ή όταν συζητάμε μεταξύ μας. Βεβαίως αφορά και τους πιστούς και τους ακροατές και όλο τον κόσμο. Ίσως όμως πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Δηλαδή, το ότι υπήρξε μια εποχή που ακόμη και στον χώρο εδώ τον δικό μας, τα χρόνια που λόγω της κατοχής από αλλόθρησκους ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε τα δικά μας σχολεία, να έχουμε τα δικά μας βιβλία, να έχουμε την δικιά μας έτσι πορεία στο πλαίσιο της παράδοσής μας. Στην εποχή λοιπόν αυτή που υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις ότι διαδόθηκαν πράγματα που ερχόταν άκρητα από το εξωτερικό επειδή απλώς ακούστηκαν φιλελεύθερα ή όμορφα ή πιο όμορφα από άλλα αντίστοιχα δικά μας εδώ, αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Έτσι, εάν ρίχναμε μια ματιά πώς λειτουργούσε, όχι η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι μία, η Εκκλησία δεν αλλάζει, η Εκκλησία θεμελιώνεται πάνω στο μυστήριο της Ευχαριστίας και στην παρουσία του Χριστού μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, αλλά ο χριστιανισμός ως πρακτική, ως ζωή, ως κοινότητα από το 19ο αιώνα, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και δόθε, θα δούμε πολύ πολύ σοβαρές επιρροές και από τον καθολικό χώρο, τον ρωμαιοκαθολικό χώρο και από τον προτεσταντικό χώρο, σε πάρα πάρα πολλά ζητήματα, σε ζητήματα εκκλησιαστικής τέχνης, σε ζητήματα μεταφράσεων της Αγίας Γραφής. Μια και αυτό το έχουμε συζητήσει αρκετά σε εκπομπές μας για τον προτεσταντισμό, να υπενθυμίσω. Πολύ πολύ νωρίς έχουμε προτεσταντίζουσα μετάφραση της Καινής Διαθήκης που προξένησε τεράστιες αντιπαραθέσεις μέχρι που φτάσαμε στα λεγόμενα Ευαγγελικά στις αρχές του 20ου αιώνα με συλλαλητήρια στην Αθήνα με πρωταγωνιστές, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο, όπου χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές σε αντιπαραθέσεις εκείνες. Έτσι. Επομένως, επιρροές υπήρξαν, επιδράσεις υπήρξαν και στον ακαδημαϊκό χώρο και επιτρέψτε μου να πω και στον εκκλησιαστικό χώρο. Δηλαδή, στον εκκλησιαστικό χώρο, σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε αλλίωση της παραδοσιακής μουσικής. Είδαμε να έρχονται ως έχουν προσευχητάρια, κυριακοδρόμια. Τι είναι τα κυριακοδρόμια? Είναι συλλογές κηρυγμάτων πάνω στα ευαγγελικά αποσπάσματα, αναγνώσματα των Κυριακών. Έτσι. Mm-hmm. Το οποίο ήταν αυτούσια προτεσταντικά. Έλεγε ένας καλός θεολόγος δάσκαλος πολλών από εμάς ότι εάν είχαμε στη διάθεσή μας τα κηρύγματα του Καλβίνου από τους πρώτους διδασκάλους του προτεσταντισμού μετά τον Λούθυρο στον χώρο της Κεντρικής Ευρώπης, ναι, θα μας άρεσαν πάρα πάρα πολύ. Λέει πολύ ωραία πράγματα ηθικού έτσι ανθρωπολογικού χαρακτήρα, τι να κάνει ο άνθρωπος στην ζωή. Στα δύσκολα λοιπόν χρόνια ήρθαν αυτά και εδώ. Τώρα στην εποχή της σημερινής, τις μέρες μας, αυτό που είπατε, προτεσταντίζουμε. Ναι. Επιτρέψτε να το σχολιάσω, χωρίς να βάλουμε σε δύσκολο τους ακροατές μας όμως. Λοιπόν, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ουσιαστικά καταγγέλουμε την υποκειμενικοκρατία. Δηλαδή, ο καθένας να καταλαβαίνει την πίστη όπως νομίζει εκείνος. Το βλέπουμε κατεξοχήν αυτό το πρόβλημα σήμερα με τους θεολογούντες στο διαδίκτυο. Υπάρχουν χιλιάδες ιστοσελίδες που κάνουν ακριβώς αυτό που έκανε και ο Λούθυρος ή οι πρώτοι δάσκαλοι του Προτεσταντισμού. Δηλαδή, επιλέγουν κατά την δική τους κρίση αποφθέγματα, φράσεις από την Καινή Διαθήκη, φράσεις πατέρων, φράσεις γερόντων, ανεβάζουν καθημερινά, αποκόπτοντας από το ευρύτερο πλαίσιο. Είπε ο γέροντας αυτό, να μια προφητεία εδώ, θα περιμένουμε λοιπόν τι θα γίνει μετά και ούτω καθεξής. Ή μια άλλη διάσταση. Βλέπετε ότι έχουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι μια δυσκολία να συνεννοηθούμε σε επίπεδο οικουμενικό, γιατί μας ταλανίζει ο λεγόμενος εθνοφιλετισμός. Έχει κατακαιρματιστεί η Ορθοδοξία μας.
0: Τι σημαίνει εθνοφιλετισμός?
1: Θα σας πω. Η αρχή, κάθε κράτος και δική του εκκλησία, πώς το έλεγαν τότε στα λατινικά, το λέω σωστά, cuius regio, eius religio, δεν θυμάμαι αν το λέω σωστά. Λοιπόν, αυτό προέκυψε ως πολιτική θέση μέσα από τα σπλάχνα του Προτεσταντισμού. Και σήμερα αυτό είναι σημαία στα Βαλκάνια και όχι μόνο, ότι ξέρεις, κάθε κρατήδιο που έχει την ανεξαρτησία είναι εύλογο να έχει τη δική του εκκλησία. Ναι, εντάξει, καταρχήν αυτό δεν είναι απόλυτα κακό, αλλά να έχει την εκκλησία του κρατώντας και την ενότητα με τις άλλες εκκλησίες. Εδώ αυτή την ώρα έχουμε πολέμους στη γειτονιά μας, Ορθόδοξοι εναντίον Ορθοδόξων.
0: Δυστυχώς ναι.
1: Δυστυχώς ναι. Και επίσης ορισμένοι συστηματικά ξύνουν παλαιές πληγές. Οι Βαλκάνοι έχουμε πονέσει. Ήταν εποχές που είχαμε και αντιπαραθέσεις στους Βαλκανικούς πολέμους μεταξύ μας, οι Βαλκανικοί λαοί. Και ορισμένοι ξύνουν συστηματικά αυτό. Ενώ θα πρέπει να επιδιώκουμε και την ενότητα και την ένωση. Διαφορετικό είναι το νόημα των δύο όρων. Σε λίγο εύχομαι ποτέ να μην φτάσουμε σε αυτό, να μιλάμε ότι είναι απαραίτητη η ένωση. Προς το παρόν μιλάμε για ανάγκη ενότητας, αγάπης, ειρήνης, σύμφωνα με το πνεύμα. Ναι, εάν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δυστυχώς προτεσταντίζουμε. Δηλαδή η συνομοσπονδία εκκλησιών, μια συνομοσπονδία, ο καθένας τα δικά του, καμία συνεννόηση μεταξύ μας, δεν δεχόμαστε να προεδρεύει κάποιος πρώτος. Προκειμένου στην Ορθόδοξη Εκκλησία ξέρουμε πάρα πολύ καλά την πρωτεύθυνη διακονία, μαρτυρία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίο είναι κάτι θυσιαστικό. Δεν είναι πρωτείο εξουσίας. Λοιπόν, και είναι ευλογία ίσως ότι μέσα από το μαρτύριο του Οικουμενικού Θρόνου μπορούμε να μιλάμε για διακόνημα και όχι για εξουσιαρχία, ας πούμε. Λοιπόν, αν αμφισβητούμε αυτά τα πράγματα που ανά τους αιώνες μας παρέδωσαν οι πατέρες, τότε ναι, προτεσταντίζουμε. Πάμε σε συνομοσπονδίες, πάμε σε σωματιακή λογική. Σωματιακή λογική. Εγώ έχω τόσα κλικ στο διαδίκτυο, επομένως αυτό μου δίνει την δυνατότητα να έχω ένα μικρόφωνο και να κάνω το κήρυγμα ή να κάνω, να διδάσκω την πίστη όπως εγώ την καταλαβαίνω, ατομικά. Όχι, να διδάξεις όσο θέλεις και όπως θέλεις. Αλλά μαζί με τους αδελφούς σου. Στην Ανορία, στην Μητρόπολη, στην Επισκοπή. Έχει σημασία αυτό. Λυπάμαι που το λέω. Εάν λίγο-λίγο κάνουμε μια πρόχειρη αναζήτηση, να γκουγκλάρουμε όπως λένε τα παιδιά μας σήμερα, στο διαδίκτυο τα ζητήματα αυτά, οι Ορθόδοξοι θα πονέσουμε. Θα δούμε μια τεράστια αμφισβήτηση. Όχι του Πάπα, εμείς δεν έχουμε Πάπα. Αμφισβήτηση του ρόλου κληρικών, του ρόλου συνόδων. Και αυτά, δυστυχώς, πολλές φορές από τον στενό κύκλο των λεγόμενων πιστών, όχι από άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται. Πολλές φορές διχαζόμαστε και πολωνόμαστε άνθρωποι που έχουμε ενδιαφέρον, που αγαπάμε και νοιαζόμαστε για την πίστη. Λοιπόν, αυτό σημαίνει προτεσταντίζω για εμάς τους Ορθόδοξους.
0: Σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές μας αναφερθήκαμε στις επαφές που είχαν οι Προτεστάντες με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, αναφέρομαι στο 17ο αιώνα. Σήμερα υπάρχουν τέτοιες επαφές, τέτοιες συζητήσεις σε θεολογικό επίπεδο ανάμεσα στους Προτεστάντες Χριστιανούς και σε εμάς τους Ορθόδοξους?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως παραπέμπει σε μια τεράστια αναπάντηση που δεν μπορούμε σήμερα να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα. Όπως ακριβώς αναφερθήκατε στις πρώτες προσπάθειες αλληλογνωριμίας ήδη από την εποχή των πρώτων μαθητών του Λουθύρου με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αντίστοιχα λόγω άλλων συνθήκων, αναγκών και εν μέσω άλλων δυσκολιών, αυτή η έγνοια εμφανίστηκε ξανά με περισσότερη ένταση στον 20ο αιώνα και μετά στο πλαίσιο της λεγόμενης οικουμενικής κίνησης. Δηλαδή ήδη από την αρχή του 20ου αιώνα, στα χρόνια του Μεγάλου Πατριάρχου του Ιωακήμ του Τρίτου, αλλά και αργότερα μετά την Μικρασιατική καταστροφή, οι πατριάρχες οι οποίοι ακολούθησαν, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή το ότι συνέβησαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι όπου συμμετείχαν ενεργά χριστιανικά κράτη και χριστιανικοί λαοί. Αυτό δεν μπορούσε να είναι κάτι το οποίο θα άφηνε αδιάφορο τον χριστιανισμό εκατέρωθεν και βεβαίως και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι σύνθετο δηλαδή το ζήτημα, δεν είναι απλά να κοιτάξουμε να τα βρούμε θεολογικά ή να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο μας χωρίζει. Τέλος πάντων, εξαιτίας πολλών λόγων ξεκίνησε μια προσπάθεια αλληλογνωριμίας, διαλόγου και ή δυνατόν συνεννόηση. Έτσι, με ευθύνη και πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, βλέπουμε να είναι παρούσα η Ορθόδοξη Εκκλησία από την αρχή σε διαλόγους αυτής της μορφής, από την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Είναι ο δικός μας ΟΗΕ, η δική μας κοινωνία των εθνών, πιο κοντά στα ιστορικά γεγονότα εκείνης εποχής, που είναι ένα βήμα δηλαδή συνάντησης και διαλόγου ανάμεσα στους χριστιανούς. Και εδώ μετέχουν ουσιαστικά οι Ορθόδοξοι και οι Προτεστάντες. Οι Καθολικοί μετέχουν πρωτίστως ως παρατηρητές. Λοιπόν, και πέρα από αυτού, και διμέρεις συναντήσεις, σχέσεις έχουν αναπτυχθεί και με τους Αγγλικανούς και με τους Λουθυρανούς και με τους Ευαγγελικούς και γίνονται προσπάθειες ακριβώς αλληλογνωριμίας και αλληλοκατανόησης. Πού έχουμε καταλήξει? Πορευόμαστε, δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Απλώς υπήρξε αλληλοβοήθεια σε εποχές δύσκολες. Παράδειγμα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι στα χρόνια της φτώχειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είχε έγνοια για ανθρώπους που πεινούσαν σε χώρες όπως είναι η δική μας. Αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Συνέβη. Λοιπόν, και επίσης τουλάχιστον έχει αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα αλληλοσεβασμού και διαλόγου με κορύφωση και το πλαίσιο το οποίο προσδιορίστηκε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο του 2016 στην Κρήτη, όπου αναγνωρίζεται με απόφαση της Συνόδου το χρέος των χριστιανών να συζητούν μεταξύ τους, με ποθούμενο φυσικά, εάν η χάρη του Θεού το επιτρέψει, κάποτε πέρα από το τραπέζι, το κοινό τραπέζι του διαλόγου, να έχουμε και κοινό τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι η ευχή των άλλων, ευχόμαστε και στην Θεία Λειτουργία κάθε φορά περί αυτού, αλλά αυτό όμως είναι στην βούληση του Θεού.
0: Κύριε Στριλικά, σας ευχαριστούμε θερμότατα, γιατί μας αναπτύξατε με πολύ εύγλωτο και συνοπτικό τρόπο ένα τόσο σύνθετο αλλά και πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω, θέμα, όπως το θέμα των θεολογικών διαφορών ημών των Ορθοδόξων με τους Προτεστάντες Χριστιανούς. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Λέγομαι Φωτεινή Κουντή Ζαφυροπούλου, είμαι νευροψυχολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Εταιρείας για την Νόσο Αλτσάιμερ και την Υγιή Γύρανση της Αλληλεγγύης. Βρισκόμαστε εδώ στο φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά όλους μας και αφορά και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, είτε αυτές οι ιδιαιτερότητες αφορούν την υγεία, είτε κάποιες άλλες τάσεις ζωής. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι το στίγμα και η νόσος του Αλτσάιμερ, πώς βρίσκονται αυτά τα δύο μαζί μέσα στην κοινωνία μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το δικαίωμα που έχουν στη ζωή όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως από τις ιδιαιτερότητες που φέρουν μαζί τους. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να δούμε ορισμένα ερωτήματα που λίγο πολύ έχουν απασχολήσει όλους μας. Συγκεκριμένα, έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι ονομάζουμε στίγμα? Έχετε σκεφτεί ποια άτομα έχετε βάλει στο περιθώριο όλα αυτά τα χρόνια της ζωής σας και για ποιο λόγο? Ένα άλλο ερώτημα είναι, θα θέλατε ως φίλο σας έναν σχιζοφρενή, έναν τυφλό ή έναν ασθενή με άνοια? Ποιοι άνθρωποι στη γειτονιά, στο περιβάλλον σας, δεν ντρέπονται να μιλήσουν ανοιχτά για το πρόβλημά τους? Πόσες φορές έχετε δει κάποιον να γελάει ή να κοροϊδεύει ή να υποτιμάει άτομα με ιδιαιτερότητες? Πώς θα αντιδρούσατε εσείς αν άνοιγε ένα ψυχιατρίο ή ένα κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών δίπλα από το σπίτι σας? Καλό είναι λοιπόν να αναρωτηθούμε για όλα αυτά και να δούμε και εμείς πώς έχουμε επηρεαστεί από τους ανθρώπους, από τις πεποιθήσεις των ανθρώπων του κοινωνικού μας περιβάλλοντος και πώς αντιμετωπίζουμε και εμείς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Θα ήθελα να αναφέρω ότι σε ένα χωριό, το οποίο είναι πλούσιο χωριό, πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, ένας ευκατάστατος άνθρωπος είχε ένα μεγάλο σπίτι σε αυτό το χωριό, καινούριο, το οποίο δεν το χρειαζόταν να το κατοικήσει και το διέθεσε σε μια κοινότητα απεξάρτησης να φιλοξενήσει εκεί μέσα τοξικομανείς. Λοιπόν, σας βεβαιώ ότι το χωριό ολόκληρο ξεσηκώθηκε, δεν δεχόταν με κανέναν τρόπο να έχει μέσα στην κοινωνία του χωριού τοξικομανείς και οι διαφωνίες ήταν τόσο μεγάλες, ώστε κάποιοι από το χωριό φτάσαν στα άκρα. Δηλαδή, πήγαν και έκαψαν αυτό το ολοκένουργο ωραίο σπίτι. Και φυσικά μετά από αυτή τη μεγάλη ζημιά δεν μπορούσε να φιλοξενήσει κανέναν πλέον. Επομένως, αυτά τα ερωτήματα τα οποία σας παρουσίασα δεν είναι ερωτήματα τα οποία είναι έτσι φανταστικά. Είναι ερωτήματα για τα οποία έχουμε βιώσει πολλές φορές και δεν μένουν αναπάντητα, αλλά συνοδεύουν την καθημερινή μας ζωή. Σήμερα λοιπόν η ομιλία έχει ως θέμα το κοινωνικό στίγμα. Επί παραδείγματι, με λέξεις και μόνο μπορούμε να στιγματίσουμε κάποια άτομα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μπορεί να πούμε ο γέρος και η γριά ή να πούμε ο παππούς και η γιαγιά ή να πούμε ο ηλικιωμένος και η ηλικιωμένη. Κάθε λέξη από αυτές τις τρεις περιπτώσεις παίρνει
διαφορετική χρειά και διαφορετικό περιεχόμενο, ενώ αναφερόμαστε στο ίδιο άτομο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πολύ εύκολα μπορούμε να στιγματίσουμε και να καταδικάσουμε ακόμα και την ηλικία. Πώς γίνεται και φτάνουμε σε τέτοιο σημείο, ώστε να βλέπουμε κάποια άτομα γύρω μας με ιδιαιτερότητες με αρνητικό μάτι? Πώς συμβαίνει αυτό? Παρασυρώμαστε από στερεότυπα, προκαταλήψεις και διακρίσεις. Τι είναι λοιπόν τα στερεότυπα που μας επηρεάζουν? Είναι σκέψεις αρνητικές που κάνουμε για την κοινωνία και τους ανθρώπους γύρω μας, οι οποίοι έχουν κάποια ιδιαιτερότητα, κάτι έξω από το συνηθισμένο που έχουμε εμείς μέσα στο μυαλό μας. Παραδείγματος χάρη, για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ψυχασθένεια, το στερεότυπο, δηλαδή η αρνητική σκέψη για αυτόν, είναι «μην τον πλησιάζετε αυτόν, είναι επικίνδυνος». Και πάμε να δούμε τι είναι οι προκαταλήψεις. Οι προκαταλήψεις είναι αυτές οι αρνητικές σκέψεις που αναφέραμε πιο πάνω, αλλά τώρα συνοδεύονται και από συναίσθημα. Δηλαδή, λέμε, αυτός είναι επικίνδυνος και τον φοβάμαι. Άρα, στην αρνητική σκέψη ότι είναι επικίνδυνος, έρχεται και κολλάει και ο φόβος. Έτσι. Και αυτές οι αντιδράσεις, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, προκαταβάλουν έναν άνθρωπο να ενεργήσει αρνητικά απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει στη ζωή του, στη γειτονιά του, στο περιβάλλον του και ο οποίος μπορεί να υποφέρει. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι οι διακρίσεις, που και αυτές παίζουν το ρόλο τους στο πώς συμπεριφερόμαστε και πώς σκεφτόμαστε για ανθρώπους που έχουν αυτές τις ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Διακρίσεις λοιπόν είναι οι αρνητικές σκέψεις που κάνουμε και ήδη τις αναφέραμε, το συναίσθημα που αυτές οι σκέψεις δημιουργούν, και αυτά τα δυο μας οδηγούν σε μία συμπεριφορά, σε μία αντίδραση. Έτσι λοιπόν το παράδειγμά μας θα είναι «αυτός είναι επικίνδυνος, τον φοβάμαι και δεν θέλω καμία επαφή μαζί του». Έτσι λοιπόν καταλήγουμε να έχουμε μία αντίδραση που ακολουθεί τις άσχημες σκέψεις και τον φόβο μας. Και έτσι φτάνουμε να αποφεύγουμε να συναναστρεφόμαστε άτομα που τα θεωρούμε επικίνδυνα, γιατί έχουν ένα πρόβλημα στην ψυχική υγεία τις περισσότερες φορές. Ρωτήσαμε μία γυναίκα η οποία πάσχει από σχιζοφρένεια τη γνώμη της τι είναι το στίγμα. Η γυναίκα αυτή λοιπόν μας απάντησε με ένα ποίημα και μας είπε ότι στίγμα είναι η σιωπή, ο βουβός θρήνος, ο πόνος και η ψυχική οδύνη. Κυρίως όμως στίγμα σημαίνει μοναξιά και απελπισία. Η γυναίκα περιέγραψε πολύ παραστατικά όλα αυτά που νιώθει ένας άνθρωπος, τον οποίο η κοινωνία τον βάζει στο περιθώριο, δεν τον αποδέχεται, τον βλέπει με κακό μάτι, τον φοβάται πιθανόν και τον αποφεύγει. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να πούμε και εμείς ως επαγγελματίες υγείας τι είναι το στίγμα, θα λέγαμε ότι είναι μια ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα κάποιου που τον στερεί το δικαίωμα να τον αποδεχθεί η κοινωνία όπως κάθε άλλον άνθρωπο, ενώ ταυτόχρονα τον αναγκάζει
να προσπαθεί να κρύψει την αιτία που προκαλεί αυτή την αντιμετώπιση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα, σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία που θέλουμε να τη λέμε εξελιγμένη, οι οικογένειες οι οποίες έχουν ένα ψυχασθενή στους κόλπους της, δεν το ανακοινώνουν, δεν το συζητούν και το κρύβουν από τη γειτονιά και γενικώς από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Αναγκάζονται να το κρύψουν, γιατί αλλιώς ο άνθρωπός τους θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος. Όταν υπάρχει ψυχική διαταραχή σε έναν άνθρωπο και αυτή συνοδεύεται από στίγμα, όταν λέμε ψυχική διαταραχή εννοούμε ότι υπάρχει μία αλλαγή μέσα σε έναν άνθρωπο, στον εγκέφαλό του, που αφορά τη σκέψη του, το συναίσθημα, τη συμπεριφορά του προς το περιβάλλον, τους άλλους ανθρώπους και τον τρόπο που επικοινωνεί μαζί τους. Όλα αυτά επηρεάζονται όταν κάποιος έχει μια ψυχική διαταραχή. Και βέβαια δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Ψυχική νόσος μπορεί να προσβάλλει άτομα κάθε ηλικίας, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους. Και μπορεί να παρουσιαστεί σε κάθε οικογένεια. Ωστόσο, επειδή η ψυχική νόσος ως ένα βαθμό ακόμα και σήμερα μέσω της επιστήμης δεν έχει εξιχνιαστεί πλήρως και έχει πολλά σκοτεινά μέρη, καλύπτεται από λαθεμένες απόψεις, δημιουργεί προκαταλήψεις στους ανθρώπους και φόβους. Και έτσι οι ψυχικά ασθενείς άνθρωποι στιγματίζονται από το κοινωνικό περιβάλλον, απομονώνονται και υποφέρουν. Δέκτες του στίγματος όμως δεν είναι μόνο το άτομο που πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια, αλλά και η οικογένειά του. Γιατί καθώς ο ασθενής αντιμετωπίζει αυτή τη συμπεριφορά από την κοινωνία που τον απορρίπτει, αυτό διαταράσσει ακόμα περισσότερο την ψυχική του ισορροπία. Και το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ. Γιατί ο ασθενής και η οικογένεια είναι αλληλένδετα. Ως αποτέλεσμα, το στίγμα μεταφέρεται και στο οικογενειακό περιβάλλον, όχι μόνο στον ασθενή. Και επίσης υπάρχει ακόμη και μια άλλη ιδιόμορφη πτυχή του στιγματισμού και αυτή αφορά τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Για να δούμε λοιπόν το στίγμα στην οικογένεια. Ήδη το ανέφερα πιο μπροστά ότι οι οικογένειες που έχουν ψυχικά ασθενείς αποφεύγουν να το συζητούν με την υπόλοιπη κοινωνία. Τους φαίνεται βουνό να μάθουν οι άλλοι άνθρωποι ότι έχουν αυτό το πρόβλημα στην οικογένεια. Πολλές φορές η ίδια η οικογένεια δεν αποδέχεται το πρόβλημα το ψυχικό που έχει το μέλος της. Και υπάρχει η άποψη ότι αυτά που συμβαίνουν μέσα στην οικογένειά μας δεν πρέπει να ακούγονται και να μαθαίνονται έξω από αυτήν. Τα κρατάμε στον δικό μας χώρο. Μία κυρία η οποία είχε άνοια μας είπε «Δεν το έχω πει στα παιδιά μου γιατί θα με μαλώσουν». Και αυτό που θα μου πούν είναι ότι δεν είσαι καμιά χαζή για να κάνεις τέτοια πράγματα. Θεωρείται λοιπόν η ψυχική νόσος και η άνοια, γιατί και αυτή έχει την ψυχική διαταραχή με τον δικό της τρόπο, ότι είναι ένα μίασμα το άτομο αυτό για την κοινωνία. Όσον αφορά τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ανέφερα πιο πριν, αυτή η περίπτωση σαν στίγμα έχει δύο όψεις. Η μία αναφέρεται στη στάση των επαγγελματιών υγείας, τους ψυχιάτρους, τους ψυχολόγους, όπου υπάρχουν περιπτώσεις λόγω υπερκόπωσης ή γιατί δεν έχουν τη σωστή εκπαίδευση ή δεν γνωρίζουν πώς να χειριστούν ανθρώπους με ιδιαιτερότητες
Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να εκδηλώσουν αρνητική συμπεριφορά, να εκδηλώσουν δηλαδή στιγματισμό και οι ίδιοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας απέναντι στον ασθενή. Η άλλη όψη αναφέρεται στις προκαταλήψεις της κοινωνίας, δηλαδή την άσχημη ιδέα που έχει η κοινωνία για τα θεραπευτικά ιδρύματα, τις ψυχιατρικές κλινικές και τους θεραπευτές. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν έχουν καλή ποιότητα και δεν μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς και έτσι αποφεύγει η οικογένεια να απευθυνθεί για βοήθεια στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Και πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει σε σχέση με το στίγμα με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι λοιπόν, αν παρατηρήσουμε τη σύγχρονη κοινωνία, ζουν περιορισμένοι κατά κάποιον τρόπο, δεν συμμετέχουν σε όλα όσα μπορούν να συμμετέχουν και θέλουν να συμμετέχουν, γιατί η κοινωνία θεωρεί, λανθασμένα βέβαια, ότι οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάθονται στην καρέκλα τους και να μην ανακατεύονται σε τίποτα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι περιορίζουν τη δύναμή τους μέσα στην κοινωνία. Και αυτή η στάση της κοινωνίας βασίζεται σε κάποιους μύθους. Αυτοί οι μύθοι ποιοι είναι? Είναι ότι πρώτα απ' όλα θεωρούνται οι ηλικιωμένοι ότι σε μεγάλη ηλικία είναι ασθενείς, πάσχουν από κάτι όλοι. Ότι σιγά σιγά χάνουν το μυαλό τους. Ότι γίνονται ισχυρογνώμονες και δεν ακούνε τη γνώμη κανενός άλλου. Ότι είναι δυστυχισμένοι. Ότι θέλουν και απομονώνονται. Ότι γίνονται εξαρτημένοι από τα παιδιά τους και δεν είναι παραγωγικοί και ότι πρέπει να ζούνε μέσα σε ηρεμία και να μην ταράζει αυτή την κατάσταση τίποτα, να μην μαθαίνουν δηλαδή τίποτα για τον έξω κόσμο ή για την ευρύτερη οικογένεια η οποία μπορεί, το οποίο μπορεί να τους ταράξει την ηρεμία. Αυτά όλα είναι μύθοι όμως, δεν ισχύουν. Επομένως οι ηλικιωμένοι έχουν το δικαίωμα και να συμμετέχουν στην κοινωνία μέσα στην οποία ζουν και να αντλούν ικανοποίηση από αυτή τη συμμετοχή τους και να φροντίζουν την υγεία τους, γιατί η κοινωνική επαφή βοηθάει τους ηλικιωμένους να έχουν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία. Ωστόσο, εκτός από την ευρύτερη κοινωνία, ακόμα και οι επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με ηλικιωμένους ανθρώπους και αυτοί επηρεάζονται από τις κοινωνικές αντιλήψεις και από αυτούς τους μύθους και τα στερεότυπα που αναφέραμε. Γιατί το λέμε όμως αυτό? Γιατί όταν ένας ηλικιωμένος παρουσιάζει κατάθλιψη, ο ιατρός του δίνει διαφορετική θεραπεία από ό,τι δίνει στους νεότερους. Όταν έρχονται ηλικιωμένοι στο γιατρό με συμπτώματα ψυχωτικά, ο γιατρός του αποδίδει σε άνοια. Λένε έρευνες ότι 10 με 30% από τις ψυχολογικές διαταραχές που έχουν οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζονται από τους γιατρούς ότι δεν είναι θεραπεύσιμες. Και όταν οι ηλικιωμένοι απευθύνονται για ψυχιατρική βοήθεια σε γιατρό, πιο συχνά τους παραπέμπει ο γιατρός για νοσηλεία σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα παρά να πάνε να κάνουν συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ακόμη και από τους επαγγελματίες υγείας είναι διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν στους νεότερους ανθρώπους. Είναι και αυτό ένα είδος ρατσισμού. Και μάλιστα μια έρευνα η οποία έγινε σε φοιτητές ιατρικής, τι βρήκανε, ότι οι απόψεις των φοιτητών για τους ηλικιωμένους είναι οι εξής.
ότι οι ηλικιωμένοι είναι συναισθηματικά διαταραγμένοι, ότι δεν είναι παραγωγικοί, είναι εξαρτημένοι, ανικανοποίητοι και ανεπιθύμητοι. Ότι είναι φορτικοί οικονομικά για την κοινωνία, ότι έχουν περισσότερη πολιτική δύναμη από ό,τι θα τους επέτρεπε η κατάσταση της πνευματικής τους υγείας, ότι έχουν λιγότερο άγχος για το μέλλον, ότι δεν επιθυμούν να εργαστούν. Και απέναντι σε όλα αυτά τα αρνητικά, υποστήριξαν ότι αντίθετα υπάρχουν και καλά πράγματα στους ηλικιωμένους και αυτά θεώρησαν ότι είναι η γενναιοδορία και η καλοσύνη. Αυτή λοιπόν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές της ιατρικής πρέπει να έχουν εκτός από τα συνηθισμένα που διδάσκονται να εκπαιδεύονται στη γεροντολογία και να αναπτύξουν περισσότερο θετικές στάσεις απέναντι στους ηλικιωμένους οι οποίοι θα είναι πελάτες τους στο μέλλον. Ποιες ομάδες κοινωνικές φαίνεται να στιγματίζονται στη σύγχρονη κοινωνία? Μπορεί να είναι μια ομάδα τα εξαρτημένα άτομα, οι ναρκωμανείς και οι αλκοολικοί δηλαδή, μπορεί να είναι άστιγοι, να είναι ομοφιλόφιλοι, μπορεί να είναι ασθενείς, γιατί κάποιες ασθένειες συνοδεύονται από στίγμα. Τέτοιες ασθένειες είναι ο καρκίνος, είναι λοιμώδη νοσήματα όπως η υπατήτιδα και το AIDS, ψυχικές αρρώστιες όπως η σχιζοφρένεια, η νοητική στέρηση, η νόσος του Αλτσάιμερ, παιδικές διαταραχές συμπεριφοράς και μαθησιακές δυσκολίες και κάποιες αναπηρίες οι οποίες έχουν κινητικά προβλήματα ή όπως είναι οι τυφλοί άνθρωποι. Ποιες είναι όμως οι συνέπειες που ακολουθούν το στίγμα? Το στίγμα δημιουργεί επιπλέον προβλήματα και ο ασθενής είναι αναγκαστικός

φέρονται διαφορετικά στους ανθρώπους οι οποίοι δέχονται το στιγματισμό. Όσον αφορά το στίγμα και την άνοια και την νόσο του Αλτσάιμερ μαζί, όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι αυτή η αρρώστια αφορά τον εγκέφαλο, όπου προκαλεί καταστροφή των νευρικών κυττάρων. Θεωρείται ότι είναι ψυχική και συμπεριφορική διαταραχή και εδώ επειδή υπάρχει προοδευτική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, όπως είναι η μνήμη, η σκέψη, η γλώσσα, η κρίση, το στίγμα εδώ είναι διπλό. Από τη μια είναι ο φόβος των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν και να αποδεχθούν την ψυχική διαταραχή της άνοιας και από την άλλη πλευρά είναι η σκέψη του θανάτου που πλησιάζει λόγω της ηλικίας, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι με άνοια είναι ηλικιωμένοι και το γεγονός αυτό δυσκολεύει τους ανθρώπους να πλησιάσουν τους ασθενείς με άνοια. Έχει γίνει μια έρευνα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ερωτήθηκαν άνθρωποι όλων των ηλικιών και επαγγελματίες υγείας ανάμεσα σε αυτούς για το πώς αισθάνονται και τι συναισθήματα και τι σκέψεις κάνουν για έναν ασθενή με άνοια. Αφορά λοιπόν την ελληνική κοινωνία και το πώς αντιδρά αυτή η ελληνική κοινωνία απέναντι στους ασθενείς με άνοια. Καταρχήν ερευνήθηκε εάν οι άνθρωποι μπορούν να αναγνωρίσουν έναν ασθενή που πάσχει από άνοια. Οι Έλληνες λοιπόν στα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι σε μεγάλο ποσοστό μπορούν να αναγνωρίσουν την άνοια, ακόμα και όταν δεν τους έχει δώσει κανείς τη διάγνωση. Επίσης τους ρωτήσανε πώς αισθάνονται απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που πάσχει από άνοια. Αν φοβόταν οι ίδιοι ότι μπορεί να κολλήσουν ή ότι μπορεί να νοσήσουν στο μέλλον και οι ίδιοι. Λοιπόν, τα αποτελέσματα από αυτήν την έρευνα ήταν ότι οι Έλληνες εξέφραζαν θετικά συναισθήματα απέναντι στον ασθενή με άνοια ή παρουσίαζαν τάση να τους βοηθήσουν, συμπόνια, ενδιαφέρον και φροντίδα. Καλύτερα ενημερωμένοι για την άνοια ήταν οι κάτοικοι μεγάλων αστικών κέντρων. Οι γυναίκες ήταν περισσότερο πρόθυμες να φροντίσουν και να βοηθήσουν και έδειχναν συμπάθεια σε ένα άτομο με νόσο Αλτσάιμερ. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον στιγματισμό που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία? Χρειάζεται να υπάρξει βελτίωση στις θεραπείες που χρησιμοποιούνται για τους ψυχικά ασθενείς. Εάν οργανωθούν διαμαρτυρίες του κοινού ώστε να ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία, αυτό είναι ένα μέσο, αλλά δεν εξασφαλίζει ότι θα έχει επιτυχία και αλλαγή. Η ενημέρωση είναι το κυριότερο και το πιο αποτελεσματικό. Όσο πιο ενημερωμένος είναι ο πληθυσμός μας, τόσο καλύτερη αντιμετώπιση θα έχουν οι ψυχικά ασθενείς, οι ηλικιωμένοι και όλες οι άλλες ομάδες οι οποίοι αντιμετωπίζονται με στίγμα. Και βέβαια η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους είναι απαραίτητη, γιατί αυτό θα τους βοηθήσει να ζήσουν καλύτερα. Άρα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση της κοινής γνώμης, ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους συλλόγους ασθενών και οικογενειών, από τις εταιρείες για την νόσο Αλτσάιμερ που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε τι ασθένεια έχει ένας άνθρωπος, αλλά είναι πιο σημαντικό να γνωρίσουμε τον άνθρωπο που έχει την ασθένεια. Γιατί οι άνθρωποι, είτε είναι ψυχικά ασθενείς είτε όχι, έχουν μέσα τους συναισθήματα βαθιά κρυμμένα
Οι άνθρωποι με άνοια πολλές φορές τα συναισθήματα αυτά και τις ανάγκες τους δεν μπορούν

0: μπορούν να τις εκφράσουν σωστά και πρέπει εμείς να είμαστε εκεί δίπλα για να τους βοηθήσουμε. Συμπερασματικά, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται να αποδεχθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν και άνθρωποι με διαφορετικότητα και έχουν το ίδιο δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στον σεβασμό όπως το έχουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έχουν ανάγκη για αγάπη, έχουν συναισθήματα, χρειάζονται υποστήριξη και βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά, την απόγνωση, την απελπισία, την εγκατάλειψη, την επιθετικότητα. Αυτά είχα σήμερα να μιλήσω με σας, να σας ενημερώσω και ελπίζω ότι κάτι από αυτά θα αγγίξει την ψυχή σας και θα απαντήσετε στα ερωτήματα που σας έθεσα στην αρχή, για να δείτε κι εσείς ο καθένας σας μήπως έχει πέσει στην παγίδα του στίγματος για κάποιους ανθρώπους από το περιβάλλον του. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και καλή αντάμωση επόμενη φορά πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής. Καλή σας μέρα.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι. Θεοφιλέστατε, καλώς μας ήρθατε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα αγαπητέ μου φίλε και αδερφέ Σπύρο. Καλώς ανταμώσαμε και πάλι εδώ σε αυτόν τον όμορφο και φιλόξενο χώρο, το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου, συνεχίζουμε την ελάχιστη ταπεινή μας διακονία στην τοπική εκκλησία μέσα από την εκπομπή μας αυτή, την εκπομπή Συζητώντας. Μαζί μας όπως πάντα είναι και ο ηχολήπτης μας, ο Παντελής Κολογεράκης, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου και τον ευχαριστούμε. Μαζί και όλοι εσείς αγαπητοί μου αδερφοί, οι οποίοι παραμένετε πιστά συντονισμένοι στην συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στην σημερινή εκπομπή μας θα ήθελα να κάνουμε λόγο για τα χαρίσματα ή μάλλον για την ποικιλία των χαρισμάτων. Τι είναι χαρίσματα, υπάρχουν πολλά χαρίσματα, γιατί τα δίνει ο Θεός, είναι δικό μας επίτευγμα, όλα αυτά τέλος πάντων, τα οποία πολλές φορές απασχολούν πολλούς ανθρώπους και τα βλέπουμε έτσι στη ζωή των ανθρώπων της Εκκλησίας, κυρίως τα αγιασμένα μέλη της, τους Αγίους της Εκκλησίας δηλαδή, και σε κάποιους αδελφούς μας, συνήθως είναι ασκητές, αλλά όχι πάντα και όχι μόνο, οι οποίοι έχουν λάβει τα χαρίσματα αυτά και μέσω αυτών γίνονται όχι οι ίδιοι γνωστοί στην Εκκλησία, δεν είναι αυτό το νόημα των χαρισμάτων, αλλά ωφελείται η Εκκλησία. Το ερέθισμα για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, για την ποικιλία των χαρισμάτων, μας δίνεται από το αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάστηκε στις εκκλησίες μας κατά την Κυριακή 6η του Ματθαίου. Είναι συγκεκρισμένα από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το 12ο κεφάλαιο της επιστολής αυτής, και είναι οι στίχοι 6 έως και 14. Σε αυτή την περικοπή ο Απόστολος Παύλος ομιλεί, όπως ήδη αναφέραμε, για τα χαρίσματα που υπάρχουν στην Εκκλησία. Πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτό το μεγάλο μυστήριο που λέγεται Εκκλησία και την παρομοιάζει με ένα σώμα, όπως το ανθρώπινο σώμα, που έχει πολλά μέλη. Και το κάθε μέλος έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα, μια ιδιαίτερη προσφορά, θα λέγαμε. Έτσι και στο σώμα της Εκκλησίας υπάρχουν πολλά χαρίσματα, τα οποία τα δίνει το Άγιο Πνεύμα. Σε αυτά τα χαρίσματα, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, θα επικεντρώσουμε σήμερα για λίγο την προσοχή μας. Τι είναι χάρισμα? Η λέξη χάρισμα δηλώνει ότι είναι κάτι που δεν το έχουμε, αλλά μας το δίνουν. Και κάτι περισσότερο, είναι κάτι που δεν το δικαιούμαστε και το παίρνουμε. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν δίνονται γιατί τα αξίζουμε, αλλά μας δίνονται γιατί ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος θέλει ελεύθερα με την αγάπη του να τα δώσει στους ανθρώπους. Και γι' αυτό δεν μπορούμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να τα πάρουμε με τη δική μας προσπάθεια και με τις δικές μας αρετές. Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό νομίζουν.
1: Αδύνατο.
0: Όμως οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό νομίζουν.
1: Απατώμαθο εκτρά.
0: Ότι είναι αποτέλεσμα των αρετών μας και των προσπαθειών μας.
1: Απάτη είναι αυτό.
0: Απάτη.
1: Και ψυχική έτσι πλάνη, θα έλεγα.
0: Βεβαίως, όταν ο Θεός βλέπει την προσπάθειά μας, δίνει τη χάρη Του. Αλλά δεν είναι η προσπάθεια και οι αρετές μας που προκαλούν τη χάρη του Θεού. Είναι η αγάπη του ίδιου του Θεού, ο οποίος θέλει να δώσει τη χάρη Του. Και δίνοντας τη χάρη Του, δεν δίνει τίποτα άλλο παρά τον ίδιο Του τον εαυτό. Τα χαρίσματα είναι εξ Αγίου Πνεύματος, δηλαδή είναι από τον Θεό. Αλλού λέει ο Απόστολος ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος τα χαρίσματα.
1: Είναι και γιατί ο Θεός βλέπει την προαίρεση του ανθρώπου, ότι με το χάρισμα το συγκεκριμένο θα προσφέρει στους αδελφούς, θα προσφέρει στην Εκκλησία και έτσι και το δίδει το χάρισμα. Mm. Όχι για την αξία του, αλλά γιατί έχει την προαίρεση να προσφέρει.
0: Δίνει λοιπόν με τα χαρίσματα ο Θεός τον ίδιο τον εαυτό. Δίνει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Δεν δίνει λοιπόν με τα χαρίσματα αρετές, με τα χαρίσματα δίνει την αγάπη του, την οποία εκφράζει με διαφόρους τρόπους διαμέσου των χαρισμάτων. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δίνει λοιπόν την αγάπη του, η οποία εκφράζεται διαμέσου των χαρισμάτων. Γι' αυτό τα χαρίσματα της Εκκλησίας, αγαπητοί μου, δεν είναι για να τα κρατάει κανείς για τον εαυτό του. Δεν είναι ιδιοκτησία ατομική. Όταν το Άγιο Πνεύμα πνεύσει και δώσει τα χαρίσματά του, τα δίνει όχι για να τα κρατήσει αυτός που τα παίρνει, αλλά για να τα δώσει. Για να δώσει και αυτός τον εαυτό του και την αγάπη του στους άλλους. Όπως και ο ίδιος πήρε από το Θεό μέσω των χαρισμάτων του την αγάπη του Θεού. Πόσο έντονα φανερώθηκε αυτό στους Αγίους, στους σύγχρονους των τελευταίων χρόνων, κυρίως στον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Παΐσιο. Τα χαρίσματα λοιπόν αυτά που έλαβαν ως αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού, τα πρόσφεραν αφιδόλευτα στους ανθρώπους, δίνοντας και οι ίδιοι τον εαυτό τους. Πόσο χαρακτηριστικό είναι αυτό που είδαμε στους Αγίους, ο Άγιος Παΐσιος προσευχήθηκε έτσι να αφαιρεθεί η ασθένεια του καρκίνου από κάποιον οικογενειάρχη νέο άνθρωπο και να την πάρει ο ίδιος αυτή την ασθένεια, ο οποίος λέει εγώ εντάξει είμαι πλέον μεγάλος, είμαι καλόγυρος, δεν έχω παιδιά, δεν έχω υποχρεώσεις, εκείνος είναι φαμελιάρχης, έχει μικρά παιδάκια, δηλαδή έδωσε τον εαυτό του, όπως και ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του πάνω στο Σταυρό, υπέρ της του κόσμου ζωής. Τα χαρίσματα λοιπόν που έλαβαν, τα σκόρπισαν πλούσια στην Εκκλησία, στα μέλη της Εκκλησίας, αλλά έδωσαν και τον ίδιο τους τον εαυτό. Γέροντες, αποκαμωμένοι από την ασθένεια, από την ηλικία, από όλες τις δυσκολίες, και όμως εκεί, παρόντες, πάντοτε, για την ανάγκη του αδελφού, για την ανάγκη του ανθρώπου.
1: Και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Ενεβία, ακριβώς το ίδιο.
0: Το ίδιο. Αυτό το βρίσκομαι κοινό σε όλους τους Αγίους, γιατί όλοι οι Άγιοι μετέχουν στην ίδια αγιότητα που προέρχεται από το Θεό. Δηλαδή αυτά που έλαβαν τα έλαβαν όλοι από τον ένα και αληθινό Θεό, από τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Οπότε δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να υπάρχει ποικιλία, αλλά δεν υπάρχει διαφορά στο νόημα. Όλοι έδιναν και δίνονταν. Τα χαρίσματα είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο που τον καλεί να δώσει και αυτός την αγάπη του στους άλλους ανθρώπους και με αυτόν τον τρόπο να κυκλοφορήσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και δια της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο η αγάπη του Θεού, η αληθινή αγάπη. Πόσο το αντιλαμβανόμαστε αυτό δια της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο. Βλέπαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο άλλος μεγάλος Άγιος σύγχρονος των καιρών μας, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, έχοντας λάβει ο ίδιος χαρίσματα, δεν τα σκορπούσε μόνο στα μέλη της Εκκλησίας, αλλά βλέπαμε να επενεργεί θαυματουργικά και σε εκτός Εκκλησίας ανθρώπους, παραδείγματος χάρη μουσουλμάνους που κατοικούσαν στην περιοχή τους, αλλά και σε άλλους Άγιους. Βλέπαμε, ας πούμε, είναι πολύ γνωστό το παράδειγμα, εδώ στην περιοχή μας υπάρχει το γνωστό μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Έχουμε παρόμοια θαύματα της Αγίας.
1: Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού σε όποια θρησκεία και να ανήκει, αυτό δεν αλλάζει. Το θέμα είναι το ίδιο, ο άνθρωπος δεν μετέχει τη σωστική χάρη του Θεού αν δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Αλλά το γεγονός ότι η Εκκλησία ευλογεί και αγιάζει όλη την κτήση και όλους τους ανθρώπους, αυτό είναι μοναδική αλήθεια.
0: Έτσι. Τα δίνει λοιπόν ο Θεός τα χαρίσματα από αγάπη σε κάποια μέλη της Εκκλησίας για να κυκλοφορήσουν μέσα στην Εκκλησία και από την Εκκλησία να απλωθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όποιος λοιπόν δεν έχει αγάπη, δεν έχει χαρίσματα του Θεού και ας έχει οσεσδήποτε αρετές θέλει. Αν δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις χαρίσματα Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι στην προς Ρωμαίους, ότι αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Απαριθμεί μια σειρά, εάν έχω λοιπόν προφητεία, αν ψωμίσω τα υπάρχοντά μου και έτσι τα πουλήσω όλα για τους τοκούς, εάν καυθίσω, με λέει, να καώ ακόμη, να πεθάνω και μαρτύρω, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Και καμιά φορά μπορεί κάποιος να δείχνει και ιδιαίτερες ικανότητες, οι οποίες όμως δεν είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη του Θεού που κυκλοφορεί μέσα στους ανθρώπους. Τα χαρίσματα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος είναι δωρεά. Είναι δωρεά αγάπης για να προσφερθούν. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τονίζει διαρκώς ότι όσα χαρίσματα και αν έχει κανείς, εάν δεν οικοδομεί την Εκκλησία, δηλαδή εάν δεν κτίζει, εάν δεν προσθέτει ένα δεσμό αγάπης ώστε το σώμα της Εκκλησίας να οικοδομηθεί, αυτά δεν είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και κάτι άλλο βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στον τρόπο με τον οποίο ομιλεί ο Απόστολος Παύλος για τα χαρίσματα στην περικοπή που εξετάζομαι από την προς Ρωμαίους. Τα χαρίσματα είναι ποικίλα. Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν, την δοθήσαν ημίν διάφορα. Είναι πολλά και διάφορα. Δεν είναι μόνο αυτά τα εντυπωσιακά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως τον αθαυματουργεί κανείς να κάνει ένα θαύμα. Αυτά μας εντυπωσιάζουν και νομίζουμε ότι εκεί είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εάν όμως προσέξουμε την συγκεκριμένη αποστολική περικοπή, ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για τα άλλα, τα απλά χαρίσματα. Λέγει βέβαια ότι είναι χάρισμα να προφητεύει κανείς κατά την αναλογία της πίστεως, αλλά είναι χάρισμα και